τέτοια στατιστικά, άλλη ομάδα στην Ελλάδα και ενδεχομένως και σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν νομίζω να τα έχει για φέτος, έτσι. Ο Παλαιξουριακός λοιπόν που αγωνιζόταν μέχρι σήμερα στο τοπικό πρωτάθλημα, κατέκτησε την πρώτη θέση, ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία όπου θα τον συναντήσουμε του χρόνου, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί θα πάμε, θα κάνουμε την γνωστή μας βόλτα στην ιστορία. Έχουμε κάνει την έρευνα εδώ για το σωματείο, θα παρουσιάσουμε διάφορα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα που ιδρύθηκε το 1950, αλλά και για την αγωνιστική της πορεία, όχι μόνο στα εθνικά πρωταθλήματα, τις συμμετοχές που έχει στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά και στα τοπικά με κατακτήσεις τίτλων και τα πάντα όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι ένας από τους φανατικούς ακροατές της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, ο καλός φίλος Μπάμπης Λικούδης, έτσι, όλους ειλικρινά σας αισθανόμαστε εδώ φίλους, όσοι συμμετέχουμε μαζί στην εκπομπή, και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να αναδεικνύετε και θέματα. Στην περιοχή μου γίνεται αυτό, α, έχω ακούσει εκείνο. Μην νομίζετε ότι είναι κάποιος μαθουσάλας της ιστορίας εδώ που ξέρει τα πάντα και κάθεται και ψάχνει και βρίσκει περισσότερα στοιχεία. Το κομμάτι της αλληλοεπίδρασης και της πνευματικής αλληλεγγύης μεταξύ μας νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Ο Μπάμπης Λικούδης λοιπόν μου είπε, εσύ Νίκο δεν κάνεις και ένα αφιέρωμα στον Παλαιξουριακό και στην ομάδα μπάσκετ του ΝΕΟΛ που είναι και η ομάδα μου, και ήθελα να τα διαχωρίσω. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον Παλαιξουριακό και θα ασχοληθούμε και με την ομάδα του Λιξουριού στο μπάσκετ πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, το 1950 ιδρύθηκε ο Παλαιξουριακός Αθλητικός Όμιλος στις 21 Νοέμβρου του 1950, λέει το καταστατικό, έτσι, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που δίνει τον τίτλο στην ομάδα, της ιστορικότερης ομάδας, ιστορικότερο σωματείο της πόλης του Λιξουριού, Λουξουριού όπως το λένε και έτσι. Τα χρώματα της ομάδας είναι το κόκκινο και το λευκό. Και πέρασαν 14 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας, δηλαδή φτάνουμε στο 1964, όταν αποκτά το δικό της γήπεδο στην παράκτια ζώνη, μπροστά από το κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου. Αυτό έγινε μετά από δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Ευάγγελου Τυπάλδου Μπασιά, και ξεκίνησε από τότε έτσι ένα διαφορετικό κομμάτι της ιστορίας, γιατί ξέρεις τώρα άμα έχεις το δικό σου γήπεδο εκεί και πηγαίνει και κόσμος, βλέπει την ομάδα, πηγαίνουν οι αθλητές, έχουν ένα χώρο δικό τους και οι ακαδημίες μετέπειτα, γιατί τότε ξέρετε δεν υπήρχε το κομμάτι των ακαδημιών οργανωμένο όπως είναι τώρα σε καμία περίπτωση. Παίζανε οι πιτσιρικάδες από εδώ από εκεί και ήταν μεγάλη ευτυχία αν μπορούσες να πηδήξεις το κάγκελο και να μπεις να παίξεις μέσα στο γήπεδο της ομάδας. Να πούμε ότι από το 2004, μιας και μιλάμε για ακαδημίες, φιλοξενούνται τα τμήματα του συλλόγου στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αντωνίου, γιατί δεν χωράει πια. Η ιστορία την οποία έχουμε αντλήσει μέσα από το επίσημο site του Παλαιξουριακού, www.παλαιξουριακός με δύο λάμδα, έτσι όπως τα ακούτε, Παλαιξουριακός με K στο κάπα το τελευταίο, .gr, έχει μια καταπληκτική σελίδα και μπράβο τους. Εύχομαι να ανανεώνεται διαρκώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας που είμαστε μακριά, που δεν γνωρίζουμε, που ενδεχομένως δεν έχουμε καμία σχέση με την Κεφαλονιά και το Λιξούρι, να μαθαίνουμε πράγματα για την ομάδα που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τόπο. Φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και του 70, όπου πλέον μαθητές από την Βαλιάνιο Επαγγελματική Σχολή είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά επικεντρώνονται στην ομάδα και αγωνίζονται στον Παλαιξουριακό, δίνοντας και ένα άλλο διαφορετικό στίγμα, γιατί η ομάδα φεύγει λίγο από το κομμάτι της εντοπιότητας, έρχονται και κάποια παικτάκια καλά που λέμε, και αποκτά και μια διαφορετική δυναμική στη δεκαετία του 60 και του 70 η ομάδα. Φτάνουμε στο 1980, τότε ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, και φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο ήταν στα πρώτερα χρόνια να ταξιδεύεις με συνθήκες και μέσα στο χειμώνα με θάλασσα για να παίξεις τους αγώνες πρωταθλήματος, και το κόστος βέβαια της μετακίνησης της ομάδας, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για να μπορέσει μια ομάδα να φτάσει εκεί, να παίξει την Κυριακή και να γυρίσουν οι άνθρωποι, μιας και δεν ήταν επαγγελματίες, να είναι κανονικά στις δουλειές τους την επόμενη ημέρα.

Το 80 λοιπόν που ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλινίας Ιθάκης, έρχεται και η κατάκτηση του τοπικού πρωταθλήματος, η οποία ουσιαστικά τι δίνει, δίνει το δικαίωμα για πρώτη φορά στον παλιξουριακό να αγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο στην τότε τέταρτη εθνική κατηγορία, και είχε αρκετές συμμετοχές, όπως θα δούμε. Έχει καταγράψει και συμμετοχές και επιτυχίες και καλές πορείες απέναντι σε ομάδες δυνατές, κυρίως από την Δυτική Ελλάδα. Η ομάδα αγωνίζεται στην τέταρτη εθνική κατηγορία τη σεζόν 2004-2005 και ακολουθεί μέχρι το 2014, μία δεκαετία δηλαδή, μία περίοδος όπου η ομάδα πλέον έχει κάποια προβλήματα, αρκετά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Καταλαβαίνετε τώρα το οικονομικό, παιδιά, και τα κομμάτια που αφορούν και άπτονται των διοικήσεων είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι, πολύ σπουδαίο για την όλη ιστορία των αεραστεχνικών σωματείων. Και φτάνουμε το 2006-2007, όπου πλέον η ομάδα υποβιβάζεται στη δεύτερη τοπική κατηγορία. Φτάνουμε το 2017, 10 χρόνια μετά, η ομάδα ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου αγωνίζεται εκείνη τη χρονιά, και άλλη μια χρονιά, το 2020-2021, συμμετέχοντας μάλιστα, εκτός από το πρωτάθλημα, θα δούμε και σε αγώνες κυπέλου Ελλάδας. Συνολικά έτσι, όχι τοπικό κύπελο, κύπελο Ελλάδας. Αυτό έρχεται το 2018 και για μία τριετία, 18, 19, 20, πέφτουμε και στην περίοδο του COVID, και θα δούμε εκεί ότι έγινε η κλήρωση και διακόπηκε μετά η διοργάνωση λόγω της πανδημίας. Είναι όπως και να έχει ο Παλιξουριακός μια από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας, και φυσικά στο νησί είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Να πούμε ότι έχει 9 φορές κατακτήσει το πρωτάθλημα στην πρώτη αεραστεχνική κατηγορία, το 86, το 90, το 94, το 97, το 99, το 2001, το 4, το 17 και το 20. 5 φορές έχει κατακτήσει το κύπελο, το 91, το 98, το 2001, το 18 και το 19, και 3 φορές το Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, το 18, 19, 20, σερί. Έτσι. Πάμε να κάνουμε το εξής. Επειδή δεν ψάξαμε και δεν βρήκαμε ύμνο για τον Παλιξουριακό, και αν δεν υπάρχει, παιδιά, μια θερμή παράκληση, επειδή εμείς τρέχουμε και πάντα είναι και πολύ ωραίο να υπάρχει ένας αντιπροσωπευτικός ύμνος τραγούδι, αν δεν είναι έτοιμος και δεν υπάρχει και εμείς δεν μπορέσαμε να τον βρούμε, τότε μια θερμή παράκληση, βάλτε το στα σκαριά και στις σκέψεις για δημιουργία. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο Παναγιώτης Κονταρίνης. Αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Γκιόνης. Γενική γραμματέας η Ευαγγελία Δελαπόρτα. Γυναίκα, μπράβο. Ταμείας ο Γεράσιμος Αντωνέλος. Μέλη ο Γεώργιος Ζαβαλής. Η Μαρίνα Βαλσάμου. Ο Σπυρίδων Ιωαννάτος και ο Γεώργιος Καμινάρης. Ο αριθμός Μητρώου της ομάδας στην ΕΠΟ είναι το 1019 και η διεύθυνση του σωματείου είναι Ριζοσπαστών 17. Στο Λιξούρι. Πάμε, παραπότζι. Πω, πω, πω.

Λοιπόν, είπαμε για το φετινό πρωτάθλημα και ξεκινήσαμε έτσι. Κάναμε την εισαγωγή στην εκπομπή με τη φοβερή πραγματικά πορεία του Παλιξουριακού, ο οποίος τελείωσε στην πρώτη θέση. Φυσικά με 52 βαθμούς σε 18 αγώνες, 17 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήττα, τέρματα 97-1. 97 υπέρ, 1 κατά. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Πιλαριακός με 42 βαθμούς, ισχυρή ομάδα. Έκανε 14 νίκες, δηλαδή 4 ισοπαλίες. Ήταν η ομάδα που ήταν όσο πιο κοντά γινόταν στην φρενήρη πορεία του Παλιξουριακού. Τρίτος ο ΠΑΟ Εύγερος με 41. Τέταρτος ο Αθλητικός Όμιλος Προνή με 35. Αθλητικός Όμιλος 21 με 27 στην πέμπτη θέση. Αθλητικός Όμιλος Δειλινάτων με 19 βαθμούς στην έκτη θέση. Έβδομος ο Αθλητικός Όμιλος Σάμις με 17. Όγδος ο ΠΑΟ Πάγκη Εφαλινιακός με 12. Ένατος ο Αθλητικός Όμιλος Πρόδρος Ιθάκης με 9. Και δέκατος ο ΠΑΟ Οδυσσεύς Ιθάκης. Τώρα οι θειακές ομάδες είχαν δυσκολία και με τις μετακινήσεις και με τον Αδάλο. Δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά φέτος στο πρωτάθλημα. Όπου ξεχωρίσαμε και θα το πούμε έτσι, θα μιλήσουμε και για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, αλλά στο πρωτάθλημα αυτό της πρώτης κατηγορίας ξεχωρίσαμε μερικές εμφανίσεις και νίκες που ήταν κοφαντικές. Παραδείγματος χάρη στην πρεμιέρα ο Παλιξουριακός φιλοδωρεί με 11 γκολ την πρόοδο Ιθάκης. 11-0 το τελικό αποτέλεσμα. Δείχνει, από τότε ακονίζει τα δόντια του και δείχνει ποιες είναι οι διαθέσεις του. Δεύτερη αγωνιστική κερδίζει 6-1 εκτός έδρας την Σάμι. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα 2-0 κόντρα στους Προνούς. Καλά το λέω, παιδιά. Προνή είναι, έτσι. Για να το κοιτάξω, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Δεν είμαι και από την περιοχή, δεν είμαστε και σίγουροι. Για να δούμε. Να το βάλω εδώ λίγο στο διαδίκτυο. Α, είναι Πρόνη. Είδατε, σας το είπα. Η Πρόνη των Πρόνων πρέπει να είναι, λοιπόν. Ωραία, ναι. Δήμος Ελιού Πρόνων. Το διόρθωσα. Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική. Ο Παλιξουριακός κερδίζει 1-0 τα Δειλινάτα. Πέμπτη αγωνιστική κερδίζει στην Ιθάκη τον Οδυσσέα 0-13. Απίθανες χώρες, έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε ένα 4-0 επί του Πιλαριακού. Ένα αποτέλεσμα, το μόνο ας πούμε που δεν κατάφερε να κερδίσει, έρχεται στην 7η αγωνιστική εκτός έδρας με τον Εύγερο 0-0. 8η αγωνιστική 2-0 τον Αθλητικό Όμιλο 21 και στην πορεία κερδίζει 0-5 εκτός έδρας τον Πανκεφαλινιακό. Το επόμενο παιχνίδι είναι κόντρα στην πρόοδο Ιθάκης, κερδίζει 7-0 εκτός έδρας. 11η αγωνιστική ο Παλιξουριακός κερδίζει με 7-0 τον Αθλητικό Όμιλο Σάμις και στη 12η παίζει με τους Πρόνους και κερδίζει 0-4 εκτός έδρας. 13η αγωνιστική Αθλητικός Όμιλος Δειλινάτων Παλιξουριακός 0-8. 14η Παλιξουριακός ΠΑΟ Οδυσσεύς 9-0. 15η αγωνιστική Πιλαριακός Παλιξουριακός 0-2. Ήπια τα πράγματα εδώ. 16η αγωνιστική Παλιξουριακός Εύγερος 4-0. Πήρε τη ρεβάνς για την ισοπαλία του πρώτου γύρου. 17η αγωνιστική ο Παλιξουριακός παίζει με τον Αθλητικό Όμιλο 21 εκτός έδρας, κερδίζει 7-0. Και τελευταία αγωνιστική πανηγυρικά η ομάδα κατακτά το πρωτάθλημα κερδίζοντας με 5-0 τον Πανκεφαλινιακό. Απίθανα πραγματικά τα στατιστικά της ομάδας. Απίθανο είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα εδώ, καταδόρικο τραγούδι από Κεφαλονίτες που γυρίζουν εκεί σε Περατζάδα στο Λιθόστρωτο, σε ένα παπόρο μέσα.

Ομορφιές. Λοιπόν, λέγαμε για το φετινό πρωτάθλημα να δούμε και ποιοι είναι αυτοί που πέτυχαν τα περισσότερα από τα 97 τέρματα του Παλιξουριακού. Οι πρώτοι δύο σκόρες του πρωταθλήματος είναι στην ομάδα. Είναι ο Μοντέιρο Φλωρίμ Τιάγκο Μιγγέλ. Μάλλον τον κόβω για Βραζιλιάνο ή δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και Αργεντίνος. 26 γκολ παρακαλώ, πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος. Με 22, 4 λιγότερα ακολουθεί ο Μπράτι Μελέκη. Και τέταρτο σκόρερ είναι ο Θεοφάνης Μελιγκιώτης με 14 γκολ. Ενδιάμεσά τους τρίτος είναι ο Αναστάσιος Τασιώνας του ΠΑΟ Εύγερου. ΠΑΟ Εύγερος είναι η ομάδα. Λοιπόν, ακολουθούν ο Χασάη Κεβίν του αθλητικού ομίλου Πρόνη με 14, ο Αντώνιος Γιαννάτος του Πιλαραϊκού με 13, ο Γεώργιος Θεοχαρόπουλος των Δηληνάτων με 10, ο Επαμεινώντας Λιάβας του αθλητικού ομίλου 21 με 9, ο Φίλιππας Γεράσιμος επίσης από τον αθλητικό ομίλο 21 με 9 και 10ο σκόρερ ο Παναγιώτης Κουτσουβέλης του ΠΑΟ Οδυσσεύς, να και μια ομάδα της Ιθάκης με 8 γκολ. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα έτσι και είδαμε ότι τα παιδιά εδώ οι σκόρες είναι αρκετοί ντόπιοι και από την Κεφαλονιά και από την Ιθάκη. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουν συνειδητοποιήσει καλά οι άνθρωποι του Παλιξουριακού το κομμάτι της δημιουργίας υποδομών για να μπορεί η ομάδα κάποια στιγμή να πατήσει μόνη της στα πόδια της. Έτσι λοιπόν έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στις ακαδημίες που έχουν πλέον παιδιά από 5 μέχρι 17-18 χρονών πριν περάσουν δηλαδή στην πρώτη ομάδα. Περνάνε τα παιδιά αυτά μαζί με αθλητές της ανδρικής ομάδας σε σεμινάρια επιμόρφωση, μαθαίνουν κάποια πράγματα και οι προπονητές φυσικά, έτσι, είναι απόλυτα καταρτισμένοι για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν και παιδιά νεαρής ηλικίας και πώς να εξασφαλιστεί το καλύτερο κομμάτι εκπαίδευσης, γιατί είναι καθαρά εκπαιδευτικό το κομμάτι των ακαδημιών, όχι μόνο εκεί, στην Κεφαλονιά, στο Λιξούρι, αλλά παντού. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η επαφή του προπονητή, του ανθρώπου που έχει τον ακαδημαϊκό ρόλο απέναντι στο παιδί για τον αθλητισμό. Όπως το λέω, τον ακαδημαϊκό ρόλο απέναντι στο παιδί σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα είναι μέλος ενός αθλητικού προγράμματος που λέγεται Soccer Plus, το οποίο θεωρείται ότι είναι καινοτόμο και συνεχώς εξελισσόμενο, και αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία που υπάρχει εκεί, την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθήκων εγκύμνασης. Δηλαδή, εντάξει, εμείς παίζαμε παιδιά, υπήρχε μέρα που γυρίζατε ποτέ εσείς πιτσιρικάδες, αγόρια και κορίτσια, στο σπίτι χωρίς ματωμένα γόνατα? Δεν θυμάμαι εγώ. Τουλάχιστον έτσι, οι πληγές στα γόνατα ήταν σήμα κατά τεθέν των παιδιών όλων των ηλικιών και όλων των φίλων. Έτσι, εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα πολύ καλό κλίμα, σε ένα περιβάλλον το οποίο, όπως λέει επίσημα το πρόγραμμα του Soccer Plus, αναγνωρίζει τις αξίες του αθλητισμού, δημιουργώντας συγχρόνως κοινές αναμνήσεις για τα παιδιά του τόπου. Και είναι σημαντικό το κομμάτι για τα παιδιά του τόπου, γιατί στο κομμάτι της εντοπιότητας πρέπει να ρίχνουν και ρίχνουν το βάρος οι ομάδες του τοπικού αθλητισμού για να μπορούν να έχουν και καλύτερη εκπροσώπηση όταν και εφόσον βγαίνουν και σε παραπάνω επίπεδο, εθνικό επίπεδο. Και αυτό είχε γίνει και τότε με τον Παλιξουριακό, όταν έπαιξε στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Ήταν αμιγώς ποδοσφαιριστές από την περιοχή, από το Λιξούρι, όπως και το διοικητικό συμβούλιο που σας διάβασα νωρίτερα, είναι όλοι Λιξουριώτες. Λοιπόν, έχει και κοινωνικό πρόσημο η όλη ιστορία. Το σωματείο δεν προσφέρει μόνο στον αθλητισμό του τόπου, αλλά και σε διάφορους κοινωνικούς αγώνες. Παιδιά που ανήκουν στο σωματείο συνδράμουν εθελοντικά την ημέρα των αγώνων για να μπορέσουν να διεξαχθούν οι αγώνες, αλλά και σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο, παραδείγματος χάρη συναυλίες, χορούς, ημερίδες δημιουργικές. Και όλο αυτό το κομμάτι της δημιουργίας των παιδιών και τις αμφίδρομες σχέσεις προσφοράς με την τοπική κοινωνία είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα για τους ανθρώπους της ομάδας για να μπορέσει να γίνει ένα σωστό, σοβαρό και αναγκαίο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Κεφαλονιά, πεντάμορφη.

1900, όχι πολύ πίσω πήγα, άκυρο, πάμε πάλι. 2017-2018, για πρώτη χρονιά ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Παλαιξουριακού. Και τότε στο πρωτάθλημα δεσπόζει ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο οποίος και κατακτά τον τίτλο με 50 βαθμούς και δίνει αγώνα μπαράς για άνοδο στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Να πούμε ότι ο Παλαιξουριακός τερματίζει 11ος, δηλαδή στην προτελευταία θέση με 13 βαθμούς, με 3 νίκες, μάλλον 4 ισοπαλίες και 15 ήττες, τέρματα 15-54. Να δώσουμε τη βαθμολογία εκείνης της χρονιάς για να δείτε και τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Πρώτος ο Αστέρας Αμαλιάδας με 50, δεύτερος ο Αστέρας Βλαχιώτη με 45, ομάδες που τις έχουμε συνηθίσει έτσι σε πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα. Τρίτος ο Πανηλιακός με 39, τέταρτος ο Παναρκαδικός με 36, πέμπτη η Καλαμάτα με 34. Προσέξτε τώρα, ομάδες οι οποίες έχουν φτάσει, η Καλαμάτα φυσικά και ο Πανηλιακός, μέχρι την πρώτη εθνική κατηγορία. Η Καλαμάτα πάλι επανήλθε στην λεγόμενη Super League πλέον. Οι άλλες ομάδες τις έχουμε συνηθίσει στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Έκτος ο Διαγόρας Βραχνέικων με 33 βαθμούς, έβδομος ο Παπαπρουσιακός Βάρδας, έτσι ο Πάο Βάρδας με 33, και αυτή η ομάδα με πολλές παρουσίες στα εθνικά πρωταθλήματα, και πιο κάτω υποβιβάζονται από την 8η θέση και κάτω η Αχακή με 31, η Ζάκυνθος 1961 με 25, ο Τσικλιτήρας Πύλου με 21, ο Παλαιξουριακός με 13 και το Λεωνίδιο με 3. Όλες οι ομάδες αυτές έχουν παίξει, βέβαια εντάξει εδώ αγωνίζεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά έχουν παίξει και άλλες φορές σε εθνικά πρωταθλήματα. Και πάμε στο 2020-21, όπου πλέον στην τρίτη εθνική κατηγορία αγωνίζεται πάλι ο Παλαιξουριακός, πάλι στην προτελευταία θέση, 12ος, τότε ήταν 13 οι ομάδες, μονός αριθμός, με 7 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 9 ήττες, τα τέρματα είναι 5-17. Μικρή επίθεση, αλλά όχι και τόσο κακή άμυνα. Λοιπόν, πρώτη η ομάδα της Ζακύνθου με 26 βαθμούς, η οποία προκρίθηκε στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου. Δεύτερος ο Διαγόρας Βραχνέικων με 23, τρίτος ο Ιάντας Γαστούνης με 22, τέταρτος ο Πανεγιάλης με 21, πέμπτος ο Εθνικός Σκουλικάδου με 20, έκτος ο Πάο Βάρδας με 20, έβδομος ο Ναυπακτιακός Αστήρ, έτσι, Αστέρας με 19, 8ος Αθλητικός Όμιλος Διαβολητσίου με 17 και πιο κάτω πέφτουν με 17 βαθμούς η ένατη Αχαϊκή, ο Πάμισος Μεσίνης με 12, η Θύελλα Πατρών με 8, ο Παλαιξουριακός όπως είπαμε με 7 και ο Ραγός τελευταία και υποβιβαστήσα είναι η ομάδα της Λέσβου Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβή, στη Λέσβη εδώ δεν είναι παιδιά, νομίζω, με 2 βαθμούς. Θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε για σιγουριά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Στέλιο Μπουρμπούλη να ερμηνεύει το τραγούδι «Κεφαλονιά».

Λοιπόν, είπαμε για τον αθλητικό ομίλο Τσιλιβή. Καλά, πού είναι το μυαλό μου. Μιλάμε για ομάδες από τα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα και εγώ έχω βάλει, λέω, ότι η ομάδα είναι από τη Λέσβο. Λοιπόν, είναι από τη Ζάκυνθο ο αθλητικός ομίλος Τσιλιβή και μάλιστα έχει κατακτήσει αρκετές φορές και το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου το 2003-2004, το 2006-2007, το 2008-2009, το 2010-2011, το 2015-2016, το 2018-2019 και τελευταία φορά το 2021-2022. Πάμε τώρα όμως στον Παλιξουριακό, ο οποίος για πρώτη φορά ανεβαίνει σε εθνικό πνίγικα. Κάτσε να βγάλουμε φωνή, εντάξει, έλα, τα μπάσα. Λοιπόν, τέταρτη εθνική κατηγορία ανεβαίνει για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο ο Παλιξουριακός το 1986-1987, τερματίζει τελευταίος ουραγός στο πρωτάθλημα, στη 18η θέση, με 10 βαθμούς και τέρματα 22-89, στηριζόμενος αποκλειστικά σε παιδιά από το Λιξούρι, έτσι το λέμε. Εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα παίρνει ο Μυσηνιακός με 54 βαθμούς και ακολουθούν η Σπάρτη με 51, ο Ολυμπιακός Λουτρακίου με 48, ο Εθνικός Τολού με 46, ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς με 43. Είναι οι πέντε ομάδες που η μία ανεβαίνει και οι άλλες τέσσερις δεν υποβιβάζονται. Γίνεται αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων της τέταρτης κατηγορίας και πιο κάτω είναι Αστέρας Αμαλιάδας, Ζάκυνθος, Κύψελος Κορίνθου, Φωκικός, Αστέρας Ιταίας, Αργοναύτης Νέας Κίου, Πάμισος Μεσίνης, Λεωνίδιο, Ελλάς Βέλου, μέχρι την Κορινθία πάει. Εθνικός Πύργου, Πανγηθιατικός και Δόξα Μεγαλόπολης. Μεγάλα ταξίδια τότε για την ομάδα του Λιξουριού. 1990-1991 συμμετέχει στον ένατο όμιλο του πρωταθλήματος της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Τερματίζει στην 20η θέση, αντιπροτελευταία, με 6 βαθμούς και τέρματα. Προσέξτε εδώ, 19-129, ευάλωτη πολύ άμυνα. Το πρωτάθλημα κερδίζει εκείνη τη χρονιά η Αναγέννηση Άρτας με 71 βαθμούς, έχοντας πιο κάτω τον Όλυμπο Κέρκυρας με 69, τον Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας με 61, το Θεσπρωτό με 59 και τον Εθνικό Φιλιππιάδας με 58. Πιο κάτω είναι η Προοδευτική Περάματος, η Θύελλα Κατσικά, η Θύελλα Ελεούσας, ο Αθλητικός Όμιλος Σταυρακίου, η Μέλισσα Άρτας, η Αθλητική Ένωση Καστοριάς. Για φανταστείτε τώρα, ξεκινάς από το Λιξούρι να πας να παίξεις στην Καστοριά. Ο Αθλητικός Όμιλος Ανατολής, και αυτό στην Ήπειρο, πάνω ψηλά, τη Λικρά της Λευκάδας, Απόλλων Πάργας, Αθλητική Ένωση Πρέβεζας, Ολυμπιακός Μαντουκίου Κέρκυρας, 16η θέση, και πέφτουν η Ολυμπιάδα Καρουσάδων, ο Σπάρτακος Γρεκοχωρίου, Θίαμις Καστρίου, Παλιξουριακός, Νέα Νίκη Καλαμιάς και Αστέρας Κέρκυρας. 1994-1995, στον τρίτο όμιλο συμμετέχει ο Παλιξουριακός, τερματίζει 16ος σε όμιλο 18 ομάδων με 15 βαθμούς, τέρματα 28-80. Κατά, υποβιβάζεται φυσικά. Πρώτος ο Πύργος με 82 βαθμούς, πιο κάτω Πέλωνας Πελοπασκιάτου με 71, Πάμισος Μεσίνης 70, σκληρό πρωτάθλημα, Παγκοριθιακός Παθυρεατικός Άστους από 67, Εράνη Φιλιατρών 65 και Πανγηθιατικός 62. Αυτές οι ομάδες σώζονται με τον Πύργο να ανεβαίνει. Πιο κάτω υποβιβάζονται Παναρκαδικός, Σερβίς Θερμιώνης, Διοβουνιώτης Αρίας, Αετός Αγγελοκάστρου, Απόλλων Καλαμάτας, Εάς Γαστούνης, Αγγερικός Αγίου Κυρίκου Ζακύνθου, Λεωνίδας Σπάρτης, Παλιξουριακός, Βρασιές Αγίου Ανδρέα και Ολυμπιακός Λουτρακίου. Και πάμε στο 97-98, η ομάδα συμμετέχει στο τρίτο όμιλο, τερματίζει 14η, είναι η καλύτερη τοποθέτηση της ομάδας στο βαθμολογικό πίνακα όλων των χρόνων στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Πρώτη Αχαϊκή με 75, ακολουθούν Ευρώτα Σέλους με 71, το Λεωνίδιο με 62, η Ζάκυνθος με 61, ο Ιστορικός Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πάτρε με 60, όπως και ο Αστέρας Βλαχιώτη, 7ος Απόλλων Καλαμάτας και αυτή η ιστορική ομάδα με 59, 8ος Αθλητικός Όμιλος Ελαιοφύτου με 58, σώζονται όλες αυτές οι ομάδες και πιο κάτω έχουμε στον υποβιβασμό τον Ατρόμητο Παναρητίου, τον Πέλο Πακιάτου, τον Αστέρα Μαλιάδας, τον Παλαιολόγο Μιστρά, ιστορική ομάδα με κιτρινό μαύρα και έμβλημα το δικέφαλο αετό, τον Τέλο Άγρα Γαργαλιάνων, τον Παλιξουριακό στη 14η θέση, τον Εθνικό Πατρών με 30 βαθμούς, ο Παλιξουριακός είχε 33,
Αχιλλέας Πάτρας, Οδυσσέας Νιδρίου και Αίας Γαστούνης. Και τελειώνουμε με την συμμετοχή το 2004-2005, όταν υπήρχε από τις τελευταίες χρονιές της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Συμμετέχει στον έκτο όμιλο με 15 ομάδες. Πρώτος ο Μεσσηνιακός με 71 βαθμούς. Πάλι Ξουριακός, 15ος με 14 βαθμούς, τέρματα 21-66. Δεύτερος στη βαθμολογία ο Πανεγιάλιος με 61. Ακολουθούν Ζάκυνθος με 53, Πάο Βάρδας με 47 και πιο κάτω ο Αθλητικός Όμιλος Κεφαλινίας Ιθάκης, η Αστραπή Ψαροφαΐου, ο Απόλλων Πεταλιδίου, ο Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας, ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Ηλιακός Λεχενών. Αυτές οι ομάδες σώζονται και πέφτουν. Ο Φωστήρας Ουβριάς, η Εράνη Φιλιατρών, ο Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβίου, ο Φωκικός Άμφισσας και ο Παλιξουριακός. Το Λιξούρι τώρα, τραγούδι Αδελφοί Καραβιώτη. Ένα τραγούδι σε ποίηση του Ανδρέα Λασκαράτου, του μεγάλου ποιητή της Κεφαλονιάς. Ένα τραγούδι από την ποιητική συλλογή «Εις τον έρωτα».

Πάμε και στις τρεις συμμετοχές του Παλαιξουριακού στο Κύπελλο Ελλάδος 2018-2019. Στην πρώτη φάση παίζει με την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου και κερδίζει 1-0. Στην συνέχεια πάμε... Ποια είναι η συνέχεια, ρε παιδιά? Εδώ είμαστε, ε? Όχι, περίμενε. Το χάσα. Ναι, όχι, έχει δεύτερη αγωνιστική. Τι γίνεται? Πρέπει να το ψάξω να το βρω, παιδιά, κάτι μου λείπει. Ωραία, πάμε 2019-2020. Δεύτερη συμμετοχή της ομάδας. Παίζει με τον Ξενοφόντα Κρεσθένων και χάνει 0-1. Έτσι αποκλείεται από την δεύτερη φάση. Και πάμε στο 2020-21, όπου ο Παλαιξουριακός στην πρώτη φάση κερδίζει 3-0 εκτός έδρας στην Αθλητική Ένωση Αγίου Λέοντα Κυλιωμένου, ομάδα, 0-3, και περνάει στη δεύτερη φάση, η οποία δεν γίνεται ποτέ γιατί μας πλακώνει ο COVID. Και έτσι έχουμε την, ουσιαστικά την ακύρωση του αγώνα που θα έπαιζε ή με τον ΠΑΟ Βάρδιας ή με τον Αθλητικό Όμιλο Διαβολητσίου στη δεύτερη φάση εκτός έδρας. Ματαιώθηκαν λοιπόν οι αγώνες, δεν έγινε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το κύπελο. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλινίας Ιθάκης, η οποία με την ίδρυσή της το 1980 βάζει τα πράγματα τελείως σε ένα άλλο επίπεδο από ό,τι ίσχυαν μέχρι τότε, μιας και οι ομάδες που έπαιζαν εκεί στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη ανήκαν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών. Τα σωματεία που ίδρυσαν την Ένωση είναι 10 τον αριθμό: ο Αθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς Ιθάκης, ο ΑΟΚΙ όπως τον λένε, ο Αστέρας Λιξουρίου, ο Οδυσσεύς Ιθάκης, ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς, ο ΠΑΟ Αργοστολίου, ο ΠΑΟ Κέφαλος, ο Παγκεφαλινιακός, ο Παλαιξουριακός, ο Παμπυργιακός και η Πρόοδος Ιθάκης. Δηλαδή ουσιαστικά είναι τρεις ομάδες από την Ιθάκη και οι υπόλοιπες είναι από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τελειώνουμε. Θέλω να δω άμα θα προλάβω να δω για το κύπελο, κύπελο Ελλάδος, τι σας χωστάω ρε παιδιά, 18-19. Τώρα θα το ψάξω, ελπίζω να προλάβω. Κάντε υπομονή μαζί μου εδώ ψάχνοντας. Αλλιώς το ψάχνετε και εσείς και το βρίσκετε. Κοίτα τώρα δεν γράφει το πληκτρολόγιο εδώ, τι πάθαμε. Λοιπόν, έχουμε και τα απρόοπτα, παιδιά. Να το, για να δούμε. Κύπελο. Μπα, κόλλησε ο υπολογιστής. Ελλάδας. Ωραία, είπαμε 2018-2019. Να μην χρωστάμε τίποτα. Έτσι, για πάμε να δούμε. Να το, Κύπελλο Ελλάδος 2018-19, άτσε να ανοίξει σελίδα. Πρώτη φάση, πρώτη και δεύτερη φάση. Είπαμε, κέρδισε στην πρώτη φάση τον, την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου με 1-0 και στη δεύτερη φάση, που είναι η δεύτερη φάση, παιδιά, γι' αυτό μπερδεύομαι. Προκρίθηκε άνευ αγώνος, τι έγινε τώρα εδώ? Ωραία, πρώτη φάση κερδίζει και προχωράει. Κάπου. Α, ναι, όχι, να το. Εδώ δίπλα είναι. Συγγνώμη, εγώ δεν το είδα, παιδιά. Έχω μπερδευτεί, το είχα τυπώσει κανονικά. Δεύτερη φάση χάνει από τον Αθλητικό Όμιλο Επισκοπής με 4-0 και αποκλείεται. Άντε, το βρήκαμε και αυτό. Να μην έχουμε τίποτα χρεωστούμενο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε τώρα με Βασίλη Λέκα και Ανδρέα Λασκαράτο. Στη συγγραφή, φυσικά, ο Ανδρέας Λασκαράτος, έτσι. Γιατί τα τάλαρα τα λένε τάλαρα.

0: Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Η Μαΐρα Ξίδη είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Σήμερα θα προσπαθήσουμε όπως πάντα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα μιλήσουμε για την προσωπική διαδρομή ενός καταξιωμένου ακαδημαϊκού και θα μιλήσουμε και για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Σίδνεϊ και γενικότερα για τον ελληνισμό του Σίδνεϊ. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας έναν άνθρωπο που θα λέγαμε ότι κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα σε δύο υπήρους, τη θεολογία και την κοινωνιολογία, και ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. Ο Δόκτωρ Βασίλης Αδραχτάς είναι συντονιστής του προγράμματος ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ. Είναι ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός, έχει βαθιά γνώση της φιλοσοφίας, της θρησκειολογίας και μαζί του θα συζητήσουμε για αυτό το προσωπικό του ταξίδι, για το συγγραφικό του έργο και για τις προκλήσεις όμως που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην Αυστραλία. Καλωσορίσατε κυρία Αδραχτά, καλωσόρισες Βασίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ Νατάσα, καλώς σας βρήκα και χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ μετά από πάρα πολλά χρόνια στο πολύ φιλόξενο μέγαρο της ΕΡΤ.
0: Και εγώ χαίρομαι που ανταποκρίθηκες σε αυτή την πρόταση να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες και να πάρω τα πράγματα λίγο από την αρχή. Γεννήθηκες στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Πώς έφτασαν, η οικογένεια έφτασε εκεί και πότε?
1: Ναι, κοίτα, αυτό το ερώτημα έχει μια απάντηση η οποία ουσιαστικά δεν διαφέρει από την απάντηση που θα σου έδινε οποιοδήποτε της γενιάς μου Έλληνο-Αυστραλός. Είμαι παιδί μεταναστών, οι οποίοι βρέθηκαν, η μητέρα μου το 61 και ο πατέρας μου το 64, με το δεύτερο κύμα μετανάστευσης, εννοώ το μετανάστευσης.

0: πολεμικό κύμα μετανάστευσης στην Αυστραλία. Και εγώ γεννήθηκα το 68 στο Bankstown. Όπως μου αρέσει να λέω, είμαι Bankstown boy, που σημαίνει ένα παιδί των δυτικών προαστίων, για να το δέσουμε λίγο και με την Αθήνα. Και ταυτόχρονα είμαι γεννημένος πάνω στη γη των Darug, δηλαδή της αυτόχθονης φυλετικής ομάδας που κατοικούσε για εκατονταετηρίδες, αν όχι για χιλιετίες, στην περιοχή του Bankstown.
1: Και αυτό έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια, νομίζω, στη διαδρομή σου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να, με κάποιο τρόπο, ξεκινώντας τώρα αυτή την αναφορά, να την
1: συνδέσουμε,
0: να τη συνδέσουμε μετά, όσα θα πούμε στη συνέχεια. Και βεβαίως οι γονείς μου, όπως και όλοι οι μετανάστες, ή σχεδόν όλοι, πήγαν στην Αυστραλία όχι για να μείνουν, αλλά για να βρουν δουλειές, να κάνουν μια περιουσία, ένα κομπόδεμα και να γυρίσουν στην πατρίδα. Και γύρισα στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση το 1976. Και έτσι και τα τέσσερα αδέλφια βρεθήκαμε οικογενειακώς πια στον Βύρονα. Το ταξίδι εδώ στην Ελλάδα ξεκινά από τον Βύρονα και μετά στο Μπραχάμι. Και για μένα ήταν μια, θα έλεγα, τραυματική εμπειρία, διότι είχα ήδη αρχίσει να πηγαίνω στο σχολείο, βέβαια. Είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού, είχα αρχίσει την δευτέρα δημοτικού. Τα ελληνικά μου ήταν ελάχιστα. Ουσιαστικά ήμουν αγγλόφωνος. Και βρέθηκα ξαφνικά σε ένα περιβάλλον που ήταν ξένο. Η Αυστραλία, το Σίδνεϊ του 1976, δεν είχε καμία σχέση με την Αθήνα του 1976. Εμείς είχαμε, για παράδειγμα, τότε θυμάμαι, τηλέφωνα, έχουμε τηλεόραση, έχουμε φωτογραφική μηχανή, δηλαδή πράγματα τα οποία
1: δεν υπήρχαν
0: τότε. Και έτσι ήταν μια τραυματική εμπειρία, και αυτή η τραυματική εμπειρία, το κενό, γιατί εγώ ένιωσα σαν να ξεριζώνομαι, έχει παίξει πολύ καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρος και της πορείας μου στη συνέχεια. Μετά ξαναπήγα στην Αυστραλία, πολύ μεγάλος βέβαια, μετά το στρατό, ήμουνα 33 ετών το 2001.
1: Αυτή η επιλογή είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχες αυτό το τραύμα της μετανάστευσης εδώ, το να γυρίσεις τελικώς στην Αυστραλία, ή ήταν τελείως διαφορετική η λόγη?
0: Είχε να κάνει εν μέρη, διότι το τραύμα δημιούργησε κενό. Και με κάποιο τρόπο έπρεπε το κενό να το καλύψω. Πολλές φορές με ρωτάνε, τι σε τράβηξε σε ζητήματα και έτσι πράγματα όπως η θεολογία, η θρησκεία. Και λέω ότι ένα τραύμα, ένα κενό, και έπρεπε να το γεμίσω με κάποιο τρόπο. Και φαντάζομαι ότι ένας τρόπος για να γεμίσεις ένα κενό με έναν πολύ ικανοποιητικό τρόπο είναι με ζητήματα, ας πούμε, σημαντικά, σπουδαία, δηλαδή τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Και έτσι, για να κάνω και λίγη αυτοψυχανάλυση, ο Θεός και η θρησκεία απετέλεσαν για μένα, μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα, μια αναπλήρωση του κενού αυτού. Ταυτόχρονα όμως, πάντα ήθελα να επιστρέψω με την ουσιαστική έννοια στην Αυστραλία. Και μέσω των σπουδών μου συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο ότι η καρδιά της Αυστραλίας, η βαθιά Αυστραλία, είναι η αυτόχθονη Αυστραλία. Και έτσι, έχοντας πια πάρει ένα δρόμο στον οποίο με έβαλε το ίδιο το τραύμα, το ίδιο το τραύμα κατά κάποιο τρόπο απαιτούσε να το πάω μέχρι την ακρότατη, θα το πω, συνέπειά του, απόλυξή του, που ήταν να ασχοληθώ με τους αυτόχθονες. Και έτσι ξεκίνησα ένα άλλο ταξίδι ερευνητικό, ακαδημαϊκό, ένα δεύτερο διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, όπου μελέτησα τα αυτόχθονα αυστραλιανά θρησκεύματα. Και από όσο ξέρω, όχι για να περιαυτολογήσω, απλά από όσο γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας που έχει δίκευση στα αυτόχθονα αυστραλιανά θρησκεύματα και παρουσία στην διεθνή βιβλιογραφία, που αφορά δηλαδή αυτόχθονες σπουδές.
1: Ναι.
0: Μετά βέβαια γύρισα πάλι στην Ελλάδα, μπρος πίσω δηλαδή, όπως και πάρα πολλοί της γενιάς μου. Και κάποια στιγμή παντρεύομαι, έρχονται δύο παιδιά, και σκάει η κρίση, όπως έσκασε στη γενιά μου. Μετά από πολλές ματαιώσεις, φάγαμε και αυτή τη ματαιώση τη μεγάλη, το 10, και αποφασίσαμε με τη σύζυγό μου να πάμε στην Αυστραλία. Ήμουν από τους τυχερούς που είχαν μια διέξοδο.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι βρέθηκα πάλι στην Αυστραλία, που για μένα βέβαια δεν ήταν μετανάστευση, γιατί σύζυγό μου ήταν, γιατί δεν είχε καμία σχέση με την Αυστραλία. Για χάρη των παιδιών, δηλαδή για να έχουν τα παιδιά ευκαιρίες, δυνατότητες, επιλογής και να μπορέσουν να αποφασίσουν μόνο τους, στο βαθμό βέβαια που είναι δυνατόν αυτό, γιατί πάντοτε όλοι περιοριζόμαστε από διάφορους παράγοντες, να αποφασίσουν μόνο τους για το μέλλον τους. Και έτσι είμαστε τώρα 15-16 χρόνια στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
1: Έχεις δηλώσει κάποια στιγμή μισός Έλληνας, μισός Αυστραλός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι αναμενόμενο αυτό. Όπως είναι αναμενόμενο αυτό που μας εξομολογήθηκε όσον αφορούσε την μετανάστευση εδώ στην πατρίδα και πώς ήταν τα πράγματα, βεβαίως. Και το έχουμε δει εμείς στη Φωνή της Ελλάδας από την αντίθετη πλευρά πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, ένα Ελληνόπουλο που φεύγει από εδώ και πάει στην Αυστραλία ή όπου στο εξωτερικό, πώς να ισορροπήσει. Πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις. Τα παιδιά είναι σκληρά από τη μια, από την άλλη θέλεις να είσαι ένα μέλος της ομάδας και ξαφνικά διαφέρεις. Είσαι ο ξένος, όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή τη στιγμή πώς νιώθεις? Δηλαδή νιώθεις μισός Έλληνας, μισός Αυστραλός, νιώθεις πολίτης του κόσμου? Έχεις, ναι μεν φύγατε για την Αυστραλία και πάλι την περίοδο, ας πούμε, της κρίσης, και για σένα μπορεί να μην ήταν μετανάστευση, να ήταν επιστροφή ουσιαστικά στον τόπο που έχεις γεννηθεί, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ευχαριστημένος από αυτή την αλλαγή τελικά?
0: Θα σου πω, ναι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες, μισός-μισός, που βέβαια εντάξει είναι μια προσέγγιση, αλλά αισθάνομαι περισσότερο ολόκληρος. Δηλαδή ολόκληρος Έλληνας και ολόκληρος Αυστραλός. Γι' αυτό και μου αρέσει να λέω ότι είμαι Ελληναυστραλός. Επειδή αισθάνομαι ότι βρίσκομαι ενδιαμέσως, όπως λέμε in between, της Ελλάδος και της Αυστραλίας, αλλά μετέχοντας καθολικά ολοκληρωμένα και στο ένα και στο άλλο. Υπ' αυτή την έννοια θα ασφαλώς αισθάνομαι κοσμοπολίτης, ή για να το πω λίγο διαφορετικά, έχω φτιάξει έναν όρο, ένα νεολογισμό, γιατί αναγκάζεσαι να εφευρίσκεις νεολογισμούς για να περιγράψεις την εμπειρία σου και την ταυτότητά σου κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και ο νεολογισμός είναι κοσμοέλληνας.
1: Κοσμοέλληνας.
0: Αισθάνομαι κοσμοέλληνας, δηλαδή αισθάνομαι την ελληνικότητά μου, βιώνω την ελληνικότητά μου, προσπαθώ να τη βιώνω με ολοκληρωμένο τρόπο όπου και αν βρίσκομαι στον κόσμο, είτε αυτό είναι Αυστραλία, είτε είναι Ελλάδα, είτε είναι Ασία, Νοτιοανατολική Ασία ή Αφρική κλπ, ή Ευρώπη γενικότερα. Αισθάνομαι όμως ότι η επιλογή μου να γυρίσω στην Αυστραλία ήταν ορθή. Θα μπορούσα και να μην έχω γυρίσει, αλλά δεν το μετανιώνω. Αισθάνομαι ικανοποιημένος, γιατί το έκανα κυρίως για τα παιδιά. Ο ίδιος προσωπικά έχω σχέδια για το μέλλον και θα ήθελα να μοιράζουμε το χρόνο μου, να μπορώ να χωρίζω το έτος στα δύο και να, όταν βαριέμαι στην Ελλάδα, να επιστρέφω στην Αυστραλία, και όταν, έτσι ας το πούμε, μιζεριάζω στην Αυστραλία, γιατί καμιά φορά και τα αγγλοσαξονικά περιβάλλοντα μπορούν να γίνουν πολύ μίζερα, να επιστρέφω, ξέρεις, στη ζωντάνια της ελληνικής φύσης και του ελληνικού ήλιου κλπ.
1: Αυτό σημαίνει βεβαίως όλο το χρόνο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Δηλαδή η επιλογή θα έχει να κάνει και με αυτό.
0: Ναι, θα είναι ωραίες οι εποχές, δηλαδή, και ένθεν και ένθεν.
1: Ναι. 10 βιβλία στο ενεργητικό σου, Βασίλη Αδραχτά. Πολύ άριθμες μελέτες. Ποιο θεωρείς εσύ ο ίδιος ότι είναι το πιο κομβικό σημείο της έρευνάς σου? Γιατί ένας κοσμοέλληνας, που όπως είπαμε, ο μόνος ίσως που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με τα αυτόχθονα αυστραλιανά θρησκεύματα.
0: Καταρχάς θεωρώ ότι οι δύο διατριβές μου, η μία στον χώρο της κοινωνιολογίας, της πολιτικής κοινωνιολογίας του πρώιμου χριστιανισμού, είναι μία συμβολή, πραγματική συμβολή στη μελέτη της πολιτικής συμπεριφοράς των πρώτων χριστιανών, και τολμώ να πω σεμνύνομαι για αυτή την συνεισφορά στην έρευνα. Αγαπώ πάρα πολύ τη δεύτερη, που αφορά τα αυτόχθονα αυστραλιανά θρησκεύματα. Γέμισε έτσι με έναν τρόπο ανέλπιστο το κενό που είχα μέσα μου και με συνέδεσε, θα έλεγα, αξεδιάλυτα με την Αυστραλία ως, όχι αγγλοσαξονικό χώρο, αλλά ως μια γη που κουβαλάει ανθρώπινη εμπειρία και μνήμη χιλιετηρίδων. Και βέβαια από τα βιβλία μου, τα άλλα βιβλία που έγραψα στη συνέχεια, θα μου επιτρέψεις να ξεχωρίσω ένα βιβλίο που το έγραψα σε διάσταση, σε αντιπαραβολή με έναν πολύ μεγάλο στοχαστή νεοέλληνα, το Στέλιο το Ράμφο. Είναι η Διάρρηξη, στην οποία κάνω κριτική ουσιαστικά στο βιβλίο του, το Μυστικό του Ιησού, που έγραψε το 2005. Διαφωνώ κάθετα με το Στέλιο στο βιβλίο αυτό, αλλά έγραψα το, γράφοντας το βιβλίο συνειδητοποίησα ότι ο Στέλιος ο Ράμφος μου έδωσε τη δυνατότητα μέσα από την κριτική και τον αντίλογο να βαθύνω περισσότερο στον εαυτό μου, να βαθύνω περισσότερο στη δική μου άποψη για τα πράγματα και να καλλιεργήσω, να αποκρισταλώσω μια καλύτερη εικόνα των δικών μου ιδεών. Και γι' αυτό, παρόλο που διαφωνώ με το βιβλίο του, του είμαι ευγνώμων, διότι χωρίς αυτό το βιβλίο δεν θα με είχε τσιγκλήσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως ένα τελευταίο βιβλίο που έχω γράψει με την παρέα των φίλων μου από τα φοιτητικά έδρανα, το οποίο ονομάζεται Happy End, στη δίνη της καταστροφής. Είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός. Το έχουμε γράψει μαζί 4 φίλοι, εγώ, ο Δημήτρης ο Ουλής, ο Δημήτρης ο Αρκάδας και ο Δημήτρης ο Μπακυρδάκης, και αφορά την καταστροφή σε όλα τα επίπεδα που βιώνουμε καθημερινά, είτε λέγεται οικονομικός ξέφρενος καπιταλισμός, είτε λέγεται ολοκληρωτική πολιτική, είτε λέγεται τεχνολογία που με έναν τρόπο εισβάλλει στη ζωή μας και μας κάνει να αμφιβάλλουμε για όλες τις βεβαιότητες που είχαμε μέχρι σήμερα, και βεβαίως για το μεγάλο ερώτημα του τι είναι τελικά ο άνθρωπος, τι είμαστε εμείς, έτσι, αν η μηχανή κάνει τις δουλειές καλύτερα από εμάς, εμείς τελικά τι είμαστε, που νομίζαμε ότι είμαστε η κορυφή της δημιουργίας, θα λέγαμε, της κοσμικής αλυσίδας των όντων. Αυτό το βιβλίο είναι πάλι ένα κομβικό σημείο, κυρίως γιατί είναι το μόνο βιβλίο που έχω γράψει πραγματικά με φίλους, διαλεγόμενος, και έχει αυτό το togetherness, αυτή την κοινή, ας πούμε, έγνοια και μέρημνα για τα πράγματα.
1: Mm-hmm. Πολλά ερωτήματα θέτεις με όλα αυτά που μας λες. Και είναι ωραίο έτσι να μιλήσουμε για όλα αυτά. Και για το κομμάτι της θρησκείας, πώς το βιώνει η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη πλέον γενιά στην Αυστραλία. Κάποια στιγμή είχε έρθει εδώ στο στούντιο, καλή ώρα, ο Νίκος Αλεξίου, καθηγητής κοινωνιολογίας από τη Νέα Υόρκη, από το Queen's College, και συζητήσαμε το θέμα της ταυτότητας που προσπαθούν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο να μην αφομοιωθούν. Ναι, έχουν ενσωματωθεί στις περισσότερες χώρες που μένουν, στις περισσότερες κοινωνίες, αλλά να παραμείνει η ελληνική ταυτότητα. Όλοι λένε ότι παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε συναντήσει ανθρώπους που μας λένε σε άπτεστα αγγλικά «είμαι Έλληνας» και κλαίνε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η γλώσσα. Και θυμάμαι ο Νίκος Αλεξίου μου έλεγε ότι αν το ζήτημα της γλώσσας χαθεί, που στην Αυστραλία, ας πούμε, που μιλάνε τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, όπως και στην Αμερική, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, και για την τέταρτη γενιά, τότε η θρησκεία είναι ίσως αυτή που θα μας ενώνει. Και θέλω έτσι να το κουβεντιάσουμε και μαζί όλο αυτό. Πώς είναι τα πράγματα, είσαι συντονιστής του προγράμματος της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ. Είναι η μοναδική έδρα ελληνικών σπουδών που έχουμε πλέον στην Αυστραλία. Υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν Έλληνες Ελληνοαυστραλοί που έρχονται εδώ στο στούντιο ή που τους φιλοξενούμε και τηλεφωνικά, και πολλές φορές μας έχουν πει «Α, μην τα ακούς αυτά, ελάχιστοι πλέον μιλούν ελληνικά». Και από την άλλη, προχθές είχα μαθητές από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, από τα σχολεία εκεί, σε άπτεστα ελληνικά, που φτιάξανε και θεατρικό έργο για την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου και ήταν όλα καταπληκτικά. Δεν ξέρω τελικώς δηλαδή η αλήθεια που βρίσκεται, αν συμβαίνουν και τα δύο.
0: Ναι. Να ξεκινήσω λίγο με μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπεις, Νατάσα. Στο Σίδνεϊ έχουμε δύο πανεπιστήμια που προσφέρουν ελληνικά. Είναι το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το οποίο είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, και αυτό έχει την έδρα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, το οποίο είμαι εγώ.
1: Ναι, το οποίο είναι διαφορετικό.
0: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα. Είναι ένα μικρότερο πρόγραμμα. Εγώ είμαι υπεύθυνος του προγράμματος.
1: Ναι, ναι. Στην έδρα είναι υπεύθυνη, έχουμε μιλήσει νομίζω.
0: Στην έδρα είναι υπεύθυνος μέχρι τώρα. Ήταν υπεύθυνος και ήταν ο κάτοχος της έδρας, ο καθηγητής, ο Βρασίδας Καραλής.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια έχει συνταξιοδοτηθεί, ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το οποίο ελπίζω να ξεκινήσει αυτό το άλλο κεφάλαιο με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας το πρόγραμμα είναι από το 1989, δηλαδή είναι ήδη 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσανε με λίγα μαθήματα και σιγά σιγά τα μαθήματα αυτά αυξήθηκαν. Κάποια στιγμή έφτασαν να έχουν 25 μαθήματα. Ήταν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόγραμμα.
1: Το οποίο ήταν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
0: Ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού, ιστορίας,
1: τέχνης,
0: διαφόρων. Κυρίως όμως η έμφαση, όπως και σε όλα τα προγράμματα νεοελληνικών της αυτές, είναι στη γλώσσα.
1: Είναι η γλώσσα.
0: Δεν είναι η φιλολογία όπως την ξέρουμε εδώ.
1: Όχι.
0: Ναι, είναι ένα διαφορετικό επίπεδο και διαφορετική συγκρότηση του προγράμματος σπουδών. Μετά το 2006-2007 στη Νέα Νότια Ουαλία, στο Πανεπιστήμιο δηλαδή της Νέας Νότιας Ουαλίας, άλλαξε τα πράγματα. Η υπεύθυνη του προγράμματος συνταξιδοτήθηκε και πέσαμε σε μια κρίση. Το Πανεπιστήμιο έκανε την περίφημη, όπως τη λένε, restructuring, αναδόμηση, αναδιοργάνωση, και βεβαίως άρχισαν να την πληρώνουν οι φτωχοί συγγενείς πλέον του Πανεπιστήμιου, που είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές και οι κοινωνικές σπουδές. Και έτσι από 25 μαθήματα βρεθήκαμε με 5.
1: Ναι, αυτό συνέβη βεβαίως σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου.
0: Βεβαίως, ναι. Και έτσι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι υπεύθυνος από το 2023, επομένως εσίως θα μπω στον τέταρτο χρόνο. Στο Πανεπιστήμιο και έχουμε το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών, το οποίο στηρίζει ουσιαστικά με την συγκέντρωση χρημάτων, πόρων οικονομικών, το πρόγραμμα. Έχω μια τρομερά καλή συνεργασία με το Ίδρυμα. Έχω μια εκπληκτική συνεργασία με το Σύλλογο των Ελλήνων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο μου. Και έτσι αυτοί οι τρεις φορείς, το πρόγραμμα το ίδιο, το Ίδρυμα και οι φοιτητές, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Διότι αν χαθεί το πρόγραμμα στη Νέα Νότια Ουαλία, στο Πανεπιστήμιο, τότε θα μείνει μόνο το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, μόνο η έδρα. Στη Μελβούρνη έχει μόνο μείνει το Λατρόπ.
1: Το Λατρόπ, ναι.
0: Ναι, στο Darwin, όσο και αν ακούγεται περίεργο, υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα εκεί στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin, και θα είναι το τρίτο, και αυτό θα είναι. Δηλαδή, και να σκεφτείς ότι πριν από 15 χρόνια, αν όχι 15, 17, 18 χρόνια, σε όλη την Αυστραλία υπήρχαν 10 προγράμματα.
1: Ναι.
0: Και τώρα κινδυνεύουμε να μείνουν 3 από τα 4. Η Αδελαίδα έχει χαθεί και αυτή. Έχει μείνει μόνο ένα μάθημα το οποίο προσφέρεται όποιος μπορεί και όποιος θέλει ως επιλεγόμενο να το πάρει. Η κατάσταση στα πανεπιστήμια δεν είναι η καλύτερη.
1: Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων δεν είναι η πρώτη επιλογή των φοιτητών τη σήμερον ημέρα, και αυτό σαφώς έχει φέρει μία πτώση αναγκαστικά και στα προγράμματα ελληνικών μαθημάτων. Απλώς η πτώση αυτή είναι πολύ μεγάλη, αν σκεφτεί κανείς πόσοι Έλληνες μένουν στην Αυστραλία.
0: Βέβαια, είναι μισό εκατομμύριο. Μείνει μισό εκατομμύριο, δεν είναι ευκαταφρόνητο το μέγεθος αυτό.
1: Βέβαια.
0: Εγώ βέβαια στα γλωσσικά μου μαθήματα δεν έχω παράπονο. Έχω περίπου 10 με 15 φοιτητές σε κάθε μάθημα που είναι εγγεγραμμένοι. Και μετά έχουμε τα μαθήματα της κλασικής αρχαιότητας, κλασικής Ελλάδας και βεβαίως τη μυθολογία, όπου έχουμε τρομερούς αριθμούς. όσο είμαι υπεύθυνος, καταφέραμε οι τρεις φορείς στους οποίους προαναφέρθηκα να ανεβάσουμε τον αριθμό των μαθητών που ενδιαφέρονται, των φοιτητών που ενδιαφέρονται για τη γλώσσα. Δηλαδή έρχονταν 3-4 παιδιά και τώρα έχουμε 10-15. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση. Αλλά εκεί που έγινε μια τρομερή αύξηση, μιλάμε της τάξης του 300%, ήταν στη μυθολογία. Εγώ το έκανα πολλά χρόνια αυτό το μάθημα, αλλά ως υπεύθυνος το 23 το πήραμε με 100 και πέρσι. Ή φέτος καλύτερα, τον Γενάρη του 26, είχαμε 420 φοιτητές. Δηλαδή,
1: αριθμός ρεκόρ.
0: Είναι ένα αριθμός ρεκόρ για όλη την Αυστραλία. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Πάντως, δηλαδή, θέλω να πω, η εικόνα είναι μεικτή. Τα γλωσσικά μαθήματα δυσκολεύονται. Mm-hmm. Όμως κρατάνε ακόμα. Αλλά δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσουν. Δεν ξέρω δηλαδή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο για πόσο θα είναι διατεθειμένο να μας φιλοξενεί, γιατί η νοοτροπία είναι τώρα αυτού του είδους. Σας φιλοξενούμε. Επειδή είμαστε μια ομογένεια από τις παλιές, mm-hmm. έχουμε πώς το πω, αγάπη για τη γλώσσα μας. Δεν είμαστε όπως άλλες ομογένειες που δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη γλώσσα τους. Όπως... έχουν χάσει το παιχνίδι. Οι Ιταλοί το έχουν χάσει το παιχνίδι. Οι Ιταλοί είναι διπλάσιοι, είναι 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και όμως για πολλούς λόγους το έχουν χάσει το παιχνίδι, γιατί και η Ιταλική είναι μια φτιαχτή γλώσσα. Περισσότερο μιλάμε για διάφορες διαλέκτους σε διάφορα μέρη της Ιταλίας. Και άλλες πατριές, ας το πούμε, ομογένειες από την Ασία, από την Αφρική.
1: Ναι.
0: Δεν. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Νότια Ουαλία διδάσκονται ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν υπολογίζω τα αγγλικά βέβαια. Γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά.
1: Μάλιστα.
0: Και τα ελληνικά.
1: Και τα ελληνικά.
0: Αυτό το και τα ελληνικά είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, ναι. Γιατί οι άλλες γλώσσες είναι εκεί πέρα. Γιατί, καλά, τα λατινικά, συγγνώμη, τα ισπανικά είναι μια διεθνής γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ναι, μιλάνε. Τα μιλάει 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Οι άλλες γλώσσες, η γερμανική και η γαλλική, έχουν μια παρουσία ως διπλωματικές γλώσσες και επιδοτούνται από το σχετικό υπουργείο και τις πρεσβείες. Mm-hmm. Η ελληνική όμως, η ελληνική είναι μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μια ομογένεια η οποία είναι τρελή με τη γλώσσα της. Δεν θέλει να τη χάσει. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μπορεί να μην φτάσουμε πάλι να έχουμε 10 προγράμματα σε όλη την Αυστραλία, αλλά θα καταφέρουμε να έχουμε μια παρουσία ισχυρή. Εγώ θα ήθελα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, αν μπορώ, αυτά τα 4-5 μαθήματα που τώρα φροντίζω, να τα κάνω 8-10 και να παραδώσω μια σκυτάλη στον επόμενο ή στην επόμενη, η οποία να επιτρέπει αυτό που λέμε στα αγγλικά major, δηλαδή κατεύθυνση, να μπορεί δηλαδή να πάρει ο φοιτητής ό,τι και αν κάνει, όποιο πτυχίο, να πάρει ένα major στις ελληνικές σπουδές και να το αξιοποιήσει μετά επαγγελματικά. Για παράδειγμα, να πάει να διδάξει στο δημόσιο σχολείο την ελληνική, mm-hmm. που χρειάζεται αυτό το major, αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Αν μου επιτρέψεις τώρα. Να μπούμε λίγο στο θέμα το μεγάλο που έθεσες, της ταυτότητας. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να εννοήσω τον ελληνισμό χωρίς τη γλώσσα του. Δεν ξέρω οι άλλοι πώς το βλέπουν, αλλά ελληνισμός χωρίς ελληνική λαλιά είναι σχήμα οξύμορο. Πολλές φορές
1: αυτό
0: κάνουμε...
1: μας λένε και όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είπα, ότι
0: ναι,
1: οι περισσότεροι μας λένε αυτό.
0: Βέβαια, υπάρχουν όντως οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεσαι. Άνθρωποι που δεν μιλούν ελληνικά, το τονίζω αυτό, δεν μιλούν, δεν γράφουν. Mm-hmm. Και λένε ότι είναι Έλληνες και αισθάνονται και όντως συγκινούνται. Αλλά το πρόβλημα του ελληνισμού δεν τίθεται απλά με υποκειμενικό τρόπο ή με εξατομικευμένο προσωπικό τρόπο. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημά μας τι αισθάνομαι εγώ ή τι αισθάνεσαι εσύ. Αλλά εάν ο ελληνισμός ως σώμα, συγκροτημένο πολιτικά, ένα κοινωνικό σώμα, μπορεί να έχει μέλλον στις γενιές που έρχονται. Ως τέτοιο δεν μπορεί να έχει μέλλον χωρίς γλώσσα. Εγώ ναι, μπορώ να ζήσω χωρίς να μιλάω ελληνικά και να αισθάνομαι, αλλά αυτό τελειώνει με μένα. Yeah. Είναι σαν το ψάρι, άμα το βγάλεις από το νερό, θα ζήσει, θα σπαρταρίσει. Πόσο? 2-3 λεπτά. Μετά θα πεθάνει. Τα 3 λεπτά του ψαριού είναι η δική μου ζωή. Κάποια στιγμή τελειώνει ο βίος και τελειώνει με μένα αυτή η εμπειρία. Ο ελληνισμός όμως είναι πριν από μένα, μετά από μένα.
1: Βέβαια.
0: Και στη διαχρονία του, αυτό που ουσιαστικά μας κάνει να τον εντοπίζουμε και να τον μελετάμε και να ξέρουμε ότι μελετάμε τον ελληνισμό και όχι για παράδειγμα τον εβραϊσμό ή τον ιρανισμό ή οτιδήποτε, είναι η γλώσσα.
1: Ναι.
0: Τα μνημεία, τα γλωσσικά. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα αντικειμενικά, να το βλέπουμε ως ιστορία, μνήμη και ως, από την οπτική του ελληνισμού ως συλλογικότητας, όχι η μικρή ατομική μας ύπαρξη. Ναι, ναι, αισθάνεσαι Έλληνας. Αλλά προσέξτε, γιατί αισθάνεσαι Έλληνας? Επειδή δεν καταλαβαίνεις ελληνικά? Δεν νομίζω. Πραγματικά θα ήθελα να έρθει κάποιος ο οποίος δεν καταλαβαίνει. Όχι δεν γράφει, δεν μιλάει,
1: δεν καταλαβαίνει,
0: αλλά δεν καταλαβαίνει ελληνικά, και να μου πει ότι αισθάνομαι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Τέτοιον άνθρωπο δεν έχω συναντήσει. Έχω συναντήσει πολλά παιδιά που είναι πέμπτης γενιάς στην Αυστραλία. Οι προπάτορές τους πήγανε στα τέλη του 19ου αιώνα.
1: Βέβαια.
0: Από το Καστελόριζο, τα
1: Κύθρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτά τα παιδιά δεν μιλούν, δεν γράφουν. Όμως καταλαβαίνουν όταν τους μιλάς. Δεν τα καταλαβαίνουν όλα. Καταλαβαίνουν το 50% άνετο. Το καταλαβαίνουν. Αυτό το παιδί λέει ότι αισθάνεται Έλληνας.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρει τη γλώσσα. Γιατί την ξέρει. Γιατί αν δεν την ήξερε, δεν την καταλάβαινε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν πολλά επίπεδα γνώσης.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο πράγμα είναι να καταλαβαίνω, αλλά μην μπορώ να μιλήσω γιατί δεν έχω την άνεση. Και εγώ καταλαβαίνω γαλλικά και διαβάζω γαλλικά. Αλλά αν μου πεις μίλα,
1: δεν
0: μου γίλαλος. Δεν μιλάω γιατί δεν έχει λυθεί η γλώσσα μου. Αλλά ναι, τη γλώσσα την ξέρω.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, μια παρατήρηση είναι αυτή. Θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα του ελληνισμού, της ταυτότητας και της γλώσσας στη διαχρονία και τη συλλογικότητα.
1: Και υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, μας είπες,
0: ναι,
1: για τους 10-15 μαθητές που είναι καθαρά για την ελληνική γλώσσα. Αυτοί όλοι είναι ελληνικής καταγωγής?
0: Όχι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον,
0: υπάρχει
1: και από
0: ενδιαφέρον
1: άλλους.
0: Και από ξένους, μη, ναι, Έλληνες. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω από 30 έως 50% των φοιτητών που δεν είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Ειδικά για την ελληνική μυθολογία, φαντάζομαι.
0: Καλά, στην ελληνική μυθολογία το συζητώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί γίνεται χαμός.
1: Ναι,
0: χαμός,
1: ναι,
0: πραγματικά. Από τους 420, μόνο 20 είναι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι Ασιάτες, Κορεάτες και Κινέζοι. Πάρα πολύ. Και έχουν και εξαιρετική προφορά όταν μάθουν να μιλούν, όταν έτσι εξοικειωθούν με την εκφορά του λόγου. Mm. Έχουν πολύ όμορφη ελληνική, θα έλεγα, ελληνοπρεπή προφορά.
1: Το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα πού στηρίζεται ουσιαστικά? Δηλαδή, στο κομμάτι για την ελληνική μυθολογία, μπορώ μέχρι ενός σημείου να το αντιληφθώ, γιατί ακόμη και το Hollywood έχει κάνει τόσες ταινίες για την ελληνική μυθολογία, οπότε μπορεί και με μια ταινία να έχεις δει και να έχεις ενδιαφέρον. Αλλά ουσιαστικά ως στόχος να έρθουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα, να διδάξουν ίσως εδώ, να κάνουν κάποια ανταλλαγή, ένα πανεπιστήμιο με ένα άλλο, να, δεν ξέρω, να σπουδάσουν κάτι περισσότερο στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος που κινεί τους φιλέλληνες εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε είναι η ελληνική, ναι, μυθολογία, είτε είναι η ελληνική γλώσσα, ποιος είναι?
0: Νομίζω ότι, θα το πω έτσι λίγο, ας πούμε, μπορεί να ακουστεί trendy, ας πούμε, κάπως, είναι η Ελλάδος brand name.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό, δεν το συνειδητοποιείς όταν είσαι εδώ. Στο εξωτερικό όμως υπάρχει αυτό. Δηλαδή η αρχαιότητα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ως όνομα αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό μεγάλο που έχει μεγάλη επιδραστικότητα διαχρονικά, αυτό το γνωρίζουν και το εκτιμούν και το σέβονται. Πολλές φορές θα σου μιλήσουν και για τα προβλήματα, την παθογένεια της νεότερης Ελλάδας.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν ακυρώνει την εικόνα που έχουν για τον ελληνικό πολιτισμό. Και Κινέζοι, που και αυτοί έχουν ένα μεγάλο πολιτισμό, αισθάνονται ότι, πώς το πω, αισθάνονται σημαντικοί να μελετούν την Ελλάδα. Δηλαδή σου λέει, δεν μελετώ κάτι το οποίο είναι ασήμαντο, αλλά έχω και εγώ κάνει μεγάλο πολιτισμό, μια ιστορία, και θα αφιερώσω 1-2 μαθήματα, 3 όσα μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω στο πανεπιστήμιο, με κάτι που είναι σημαντικό, που είναι εφάμιλο ή ακόμα και ανώτερο από το δικό μου. Δηλαδή δεν έχουν κομπλέξ τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να γυρίσουμε λίγο στη θρησκεία, στην εκκλησία.
1: Στη θρησκεία θέλω να γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί σαφώς το ξέρουμε ότι όλες οι ελληνικές, ας πούμε, κοινότητες, έτσι, το,
0: ναι,
1: πρώτο πράγμα που κάνανε οι Έλληνες όπου και αν πήγανε, και στην Αυστραλία, εκκλησία και σχολείο.
0: Ναι, κλείσανε σχολείο, βέβαια, βέβαια.
1: Μαζί πάνε αυτά τα δύο.
0: Ναι, ναι. Ήταν μια μεταφύτευση του κοινοτικού πνεύματος που το ξέραμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην περίοδο της Οικοκρατίας, και αυτό μεταφυτεύθηκε σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα μοντέλο που λειτουργήσε και λειτουργήσε θετικά για πολύ καιρό. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργεί πια. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Πλέον και τα εργαλεία με τα οποία δουλεύουμε πια. Έτσι, είμαστε σε μια εποχή ψηφιακή.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια άλλη αντίληψη του κόσμου πια. Όλα είναι κοντινά. Θα δούμε ποια είναι τα μοντέλα τα καινούργια. Ακόμα δεν έχουν αναδυθεί πλήρως.
1: Είναι σε ένα στάδιο.
0: Ναι, είναι σε ένα στάδιο. Έτσι, είναι εν τη γενέση. Mm-hmm. Η Εκκλησία στην Αυστραλία, και το λέω Εκκλησία, εννοώ η Ιεράρχη Επισκοπή Αυστραλίας που υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν και οι Αντιοχιανοί, υπάρχουν και άλλες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο δίκτυο του Ελληνισμού. Στην Αυστραλία, είναι πανευστραλιανού επίπεδου. Είναι ο μόνος οργανωμένος φορέας που έχει παρουσία πανευστραλιανή. Οι παραδοσιακές μεγάλες κοινότητες του, Σίδνεϊ, της Μελβούρνης, Αδελαϊδος, είναι σε αυτές τις πόλεις. Mm-hmm. Η Εκκλησία είναι παντού, σε όλη την Αυστραλία. Το δίκτυό της είναι ισχυρό, γιατί έχει εμπεδωθεί τώρα 100 χρόνια. Το 1924 δημιουργήθηκε η Μητρόπολη τότε Αυστραλίας και πριν από δύο χρόνια γιορτάσαμε τα 100 χρόνια. Μέσα σε αυτές τις 10 δεκαετίες έχει εμπεδωθεί το δίκτυο. Η Εκκλησία πια έχει τους οικονομικούς πόρους,
1: βέβαια.
0: Έχει τους ανθρώπους, έχει την υποδομή και βεβαίως έχει τον κόσμο. Γιατί ανεξάρτητο αν κάποιος θρησκεύεται ή όχι, πόσες φορές πηγαίνει στην Εκκλησία ή όχι, αισθάνεται το ναό, mm-hmm. αλλά και το δίκτυο της Αρχιεπισκοπής, ότι είναι οικείο, ότι ανήκει σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να κινείται άνετα, ακόμα και όταν του ασκεί κριτική, ακόμα και όταν έχει πρόβλημα μαζί του.
1: Αυτό υπάρχει και αυτό το αίσθημα. Υπάρχει και στην τέταρτη και στην πέμπτη γενιά, θεωρείς?
0: Ναι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει. Είναι σαν το σπίτι. Έτσι, ποια οικογένεια δεν έχει προβλήματα. Και όμως ποτέ δεν διανοηθήκαμε, παρά μόνο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, ότι δεν είμαστε κομμάτι της οικογένειάς μας, του σπιτιού μας.
1: Άρα μπορεί να μην είναι ο ίδιος ο ναός αντάμωμα, χώρος ανταμώματος όπως ήταν στο παρελθόν κάθε Κυριακή, ας πούμε, στη λειτουργία, αλλά μέσα, ακόμα και στον ελληνικής καταγωγής και τέταρτης και πέμπτης γενιάς, παραμένει το σπίτι.
0: Παραμένει. Είναι ο οικείος του χώρος.
1: Ο συνδετικός κρίκος με την πατρίδα.
0: Μπράβο. Είναι ένα ανήκειν. Ανεξάρτητα από την, από το, πώς το πω, την συνειδητή συμμετοχή στην εκκλησιαστική ζωή.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: άλλο
1: ναι.
0: θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Θα έλεγα η μειοψηφία των Ελλήνων. Αλλά και εδώ.
1: Και εδώ το ίδιο γίνεται. Παντού, παντού, ναι.
0: Έτσι, πόσοι πηγαίνουν στις εκκλησίες την Κυριακή.
1: Έτσι,
0: αλλά ναι. όμως, ο καθένας έχει μια αντίληψη από το σπίτι του, από την οικογένειά του, από τα διαβάσματά του και αισθάνεται ότι οικία, ας το πω οικία, σε ένα συγκεκριμένο
1: ναι.
0: χώρο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν αισθάνεται το ίδιο ούτε στο τζαμί, ούτε στη συναγωγή, ούτε στην γκουρδουάρα των Σιχ. Ούτε στη στούπα, τη μια βουδιστική στούπα. Του αρέσουν αυτά, τα βλέπει εξωτικά κλπ. Τα σέβεται, αλλά στην εκκλησία τη δική του αισθάνεται οικία. Είναι σαν στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και εκεί μάλιστα πολλές φορές μπορεί και να βρίσει. Μπορεί και να επιτεθεί, μπορεί να ασκήσει κριτική. Τώρα, η εκκλησία λειτουργεί πολύ πολιτισμικά στην Αυστραλία. Δηλαδή, το πολιτισμικό βάρος της και ο πολιτισμικός ρόλος της είναι πολλαπλάσιος από ό,τι εδώ. Γιατί η εκκλησία οργανώνει τα περισσότερα σχολεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι εκκλησιαστικά τα σχολεία, δηλαδή
1: έτσι.
0: Τα απογευματινά,
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: σαββατιανά
1: ναι.
0: σχολεία, τα σαββατιάτικα.
1: Ανήκουν
0: τα κολέγια της ναι, ναι. Αρχιεπισκοπής.
1: Μα ακόμη και αυτό που είδαμε πρόσφατα, είναι περίπου ένας χρόνος. Our people, their stories.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Αυτό το μεγάλο project, το μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο το διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, το οποίο είναι απίστευτο.
0: Ναι, δηλαδή, εκατοντάδες ιστορίες.
1: Εκατοντάδες ιστορίες Ελλήνων, έτσι, και σε βίντεο και σε ήχο, μόνο podcast ή vidcast. Μπορείς και να διαβάσεις κιόλας το story. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Πολύ καλά σχεδιασμένο και,
1: δείχνει δηλαδή ότι η εκκλησία είναι δίπλα.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Και θέλει να διασώσει αυτό που θα λέγαμε ότι μπορεί να διασωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλά πράγματα από την ανθρώπινη εμπειρία του παρελθόντος χάθηκαν.
1: Ναι.
0: Αλλά ό,τι ακόμα μπορούμε να διασώσουμε, είναι καλό να το διασώσουμε. Και αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ανεξάρτητα σχολεία, οι εκκλησίες έχουν αίθουσες. Έχουν χώρους στους οποίους γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικές. Mm-hmm. Βγάζουμε λόγους, κάνουμε ομιλίες δημόσιες.
1: Εμείς τα σεμινάρια, συνέχεια, τα προβάλλουμε.
0: Οι χοροδιδάσκαλοι μεταλαμπαδεύουν τους χορούς. Τραγούδια, ρυθμοί δημοτικοί. Αυτά όλα είναι πολύ πιο έντονα από ό,τι εδώ.
1: Ναι.
0: Η ομογένεια έχει έναν βαθμό συντηρητικότητας που εμείς τον έχουμε ξεπεράσει τώρα εδώ στην Ελλάδα. Όμως αυτή η συντηρητικότητα εκεί παίζει ένα ρόλο, γιατί εάν δεν συντηρήσεις κάτι, δεν μπορείς μετά να το καλλιεργήσεις και να το προωθήσεις και να το αυξήσεις. Το πρώτο στάδιο είναι η συντήρηση. Βέβαια, η συντήρηση καμιά φορά παρά είναι βαρύδι και εκφράζεται και πολιτικά και κοινωνικά σε πολλά πράγματα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι από την Ελλάδα, και εγώ όταν πήγα και η σύζυγός μου όταν βρέθηκαμε εκεί μετά από τόσα χρόνια, εγώ αισθανόμαστε ότι πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ακόμα, να φανταστείς, της γενιάς μου, δηλαδή 50-60.
1: Mm-hmm.
0: Άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά όπως θα μιλάγανε στα χωριά τους το 50.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό μάθανε στο σπίτι. Και είναι μια εκπληκτική εμπειρία να ακούς ντοπιολαλιές που έχουν χαθεί στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, βέβαια.
0: Αλλά διασώζονται στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερό.
1: Είναι τρομερό, πραγματικά.
0: Πάντως, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, και κυρίως τα νέα παιδιά. Η δική μου γενιά είχε μια αμφίσιμη σχέση με την Ελλάδα. Γιατί οι γονείς ήταν μετανάστες. Και πολλοί έφυγαν και κάτω από κακές συνθήκες.
1: Πολύ δύσκολες.
0: Είτε πολιτικοί μετανάστες.
1: Βέβαια.
0: Ή και φτώχεια. Και
1: μα οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Ναι, δεν ήθελε.
1: Μιλάμε για μια Ελλάδα αποδεκατισμένη ουσιαστικά, βέβαια, έτσι.
0: Δεν ήθελε που πήγε.
1: Όχι,
0: πήγε
1: όχι.
0: Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Βέβαια, οι περισσότεροι είναι ευγνώμονες στην Αυστραλία, γιατί τους έδωσε πολλά. Όμως την ίδια στιγμή νοσταλγούσαν την Ελλάδα, αλλά και μισούσαν πολλές φορές την Ελλάδα. Από τα παιδιά, η γενιά μου εισέπραξε αυτή την αμφισημία και την αμφιθυμία και την ενσωμάτωσε. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές οικογένειες, για παράδειγμα με τρία παιδιά ή τέσσερα παιδιά. Μιλάω τώρα για τη δεύτερη γενιά.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε αυτές τις οικογένειες, να το πω έτσι, θα ακουστεί λίγο ομό, αλλά κάποια από τα παιδιά είναι ζαβό. Mm. Δηλαδή, έχει πρόβλημα, αισθηματικό πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα.
1: Συνύπαρξης, ουσιαστικά.
0: Ναι, δηλαδή, ανέπτυξη σχιζοφρένεια. Bipolar, κατάθλιψη,
1: διπολισμό.
0: Ναι, διπολισμό. Γιατί αυτό? Διότι ουσιαστικά έγινε το εξυλαστήριο θύμα της οικογένειας. Βλέπεις μια οικογένεια, ο ένας είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι γιατρός, ο άλλος είναι επιχειρηματίας, και μέσα στην οικογένεια υπάρχει και ένα παιδί που δεν είναι τίποτα. Και τις περισσότερες φορές αυτός ο τίποτας είναι αυτός που μιλάει τα καλύτερα ελληνικά.
1: Ναι,
0: ναι. Αλλά αυτό τον καταδίκασε να είναι εξυλαστήριο θύμα, δηλαδή κουβαλάει όλη την αμαρτία της οικογένειας, όλο το βάρος της αμφιθυμίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά δεν το έχει.
1: Δεν το έχει.
0: Ξέφυγε από αυτό, και η Ελλάδα για αυτούς είναι κάτι καθάριο.
1: Παρόλα αυτά, υπάρχει αυτό που μόλις ανέφερες, Βασίλη Αδραχτά, στους νέους μετανάστες.
0: Α, ναι.
1: Σε αυτούς που φύγανε.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Που φύγανε την περίοδο της κρίσης και μπορεί να μην είχαν καμία σχέση. Γιατί στην περίπτωση της Αυστραλίας υπήρχε σχέση. Έτσι. Είναι λίγοι εκείνοι που δεν είχαν καμία σχέση με την Αυστραλία. Δεν μπορούσες αλλιώς να πας.
0: Αυτοί επιστρέψαν κιόλας.
1: Αυτοί επιστρέψαν. Φύγανε. Αλλά εμείς το βλέπουμε στις άλλες χώρες, ότι αυτή η αμφιθυμία, αυτό το μίσος εντός αγωγικών που υπάρχει μερικές φορές, η πικρία που έφυγες από την πατρίδα κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Γιατί να φύγεις, γιατί η πατρίδα να μην καταφέρει να σε κρατήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το βλέπουμε στους νεομετανάστες που.
0: Ναι.
1: Είναι Ευρώπη και Αμερική κατά βάση, έτσι, είναι πολύ λιγότερη στην Αυστραλία.
0: Ναι, επαναλαμβάνεται η ιστορία. Επαναλαμβάνεται. Ελπίζω να μην επαναληφθεί με τη δραματικότητα που συνέβη με τη δική μου γενιά.
1: Ναι.
0: Οι νέες γενιές τώρα, λοιπόν, βιώνουν την Ελλάδα διαφορετικά. Η Αυστραλία είναι μια χώρα όμορφη, αλλά είναι μια χώρα flat, επίπεδη.
1: Mm.
0: Δηλαδή, σου προσφέρει χρήμα, σου προσφέρει επαγγελματικές διεξόδους. Είναι στρωμένη χώρα με σειρά, τάξη, όπως λέμε κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Αν θες κάτι βαθύτερο, ή πρέπει να στραφείς στη βαθιά Αυστραλία που είναι η αυτοκτονία της.
1: Αυτό που έκανες και εσύ ουσιαστικά.
0: Ή να αναζητήσεις τις ρίζες σου, τις πατρογονικές ρίζες. Γιατί εκεί έχεις νόημα. Η Αυστραλία δεν δίνει νόημα. Δεν δίνει νόημα. Παρά μόνο μέσω των αυτοκτόνων ή μέσω της ανακάλυψης των καταβολών σου. Η τρίτη γενιά και η τέταρτη προσπαθούν τώρα να καλύψουν ένα κενό που έχουν, που είναι το κενό του νοήματος, και το βρίσκουν στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα βέβαια εξειδικευμένη.
1: Ναι, γιατί είναι και η απόσταση και
0: αλλά δεν κάνει κακό αυτό, δεν είναι κακό αυτό.
1: Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μαμάδες
0: είναι εξειδικευμένοι. Έρχονται και βλέπουν μια διαφορετική Ελλάδα. Όμως δεν πειράζει, αυτοί κρατούν την εξειδικευμένη Ελλάδα, την Ελλάδα του νοήματος.
1: Την κρατούν μέσα τους.
0: Μια Ελλάδα, θα λέγαμε, υπερουράνια κάπως.
1: Ναι,
0: αυτοί την κρατάνε μέσα τους. Ακόμα και όταν έρχονται εδώ και τρώνε στα μούτρα την Ελλάδα, ξέρω εγώ, της παθογένειας, δεν τους πειράζει αυτό. Είναι το νόημά τους. Άμα τους το στερήσεις αυτό, επιστρέφουν σε μια αυστραλέζικη, ας το πω, σούπα, ένα χυλό,
1: ναι,
0: που ενδεχομένως είναι πολύ γλυκός, αλλά είναι χυλός.
1: Ναι.
0: Τίποτα περισσότερο.
1: Δεν έχει αυτό το κάτι.
0: Δεν έχει αυτό το κάτι. Αυτό το βρίσκουν τα παιδιά. Και δεν είναι δηλαδή μόνο η δική μας δουλειά και η συνεργασία μας η καλή στο Πανεπιστήμιο που μας έχει δώσει έτσι αυξανόμενα νούμερα. Όχι, όχι. Είναι και άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες, όπως αυτοί που περιγράφω, η αναζήτηση νοήματος από την τρίτη και τέταρτη γενιά, που στρέφουν τα παιδιά στις ελληνικές σπουδές. Εμείς απλά πρέπει τώρα να φανούμε λίγο έξυπνοι, να το πω έτσι, να τονώσουμε την ευρύτητα των ελληνικών σπουδών, δηλαδή με μαθήματα ιστορίας, ιδεών, τέχνης και
1: της φιλοσοφίας που έχουν ούτως ή άλλως, που υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα.
0: Και
1: υπήρχε.
0: Κάπως να βάλουμε από το παράθυρο τη γλώσσα. Γιατί αν πάμε με το μοντέλο που υπήρχε εδώ και 2-3-4 δεκαετίες,
1: δεν θα υπάρχει το αποτέλεσμα
0: γλώσσα,
1: που θέλουμε.
0: Ναι, έμφαση στη γλώσσα. Επειδή τα νούμερα είναι μικρά, το Πανεπιστήμιο κάποια στιγμή θα σου πει okay, that's enough.
1: Ναι.
0: Ενώ εάν αυξήσεις τα νούμερά σου, γιατί έρχεται ο άλλος να μάθει ιστορία, τέχνη, φιλοσοφία, ιδέες, τότε το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί εύκολα να σε
1: αποχαιρετήσει,
0: κουλαδρήσει που λέμε. Ναι, βέβαια, να σου πει γεια, να σου δείξει την πόρτα. Και εσύ μετά έχεις δυνατότητα από ένα πλάγιο τρόπο να πιάσεις αυτούς τους 10-15 που ενδιαφέρονται για τη γλώσσα πιο σοβαρά.
1: Είναι όπως θα έπρεπε ίσως να γίνεται η διδασκαλία στα σχολεία, όχι του εξωτερικού, στα σχολεία της κάθε χώρας, έτσι. Δηλαδή πώς να προσελκύσεις ένα παιδί να μάθει φυσική, να μάθει χημεία, να μάθει τη γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, μέσα από έναν έξυπνο τρόπο, μέσα από την εικόνα, μέσα από βίντεο, μέσα.
0: Ακριβώς,
1: πλέον
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να υπάρχουν ελκυστικοί τρόποι για τη μάθηση. Άρα αυτό κάπως έτσι πρέπει να γίνει και στην περίπτωση των φοιτητών πλέον, για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε, να προσελκύσουμε και τις νέες γενιές αλλά και αυτούς που ενδιαφέρονται.
0: Και εμείς ποντάρουμε πολύ στις ευκαιρίες που προσφέρονται πια από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, στις ευκαιρίες επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά, και στο βαθμό που θα μπορεί και η Αυστραλία να συμμετέχει επαρκώς, τότε πραγματικά η ανάγκη των παιδιών, των φοιτητών και των φοιτητριών μας για νόημα, ελληνικό νόημα, θα υποστηριχθεί και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ήταν ο Βασίλης Αδραχτάς μαζί μας. Έφυγε μία ώρα και δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε βεβαίως όλα αυτά που θα θέλαμε, αλλά θα επικοινωνούμε μαζί του και όταν θα βρίσκεται στο Σίδνεϊ, στο Πανεπιστημίο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Θα μιλήσουμε και άλλες φορές και για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί εκεί και για πολλά άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, αλλά είμαστε μια ζωντανή κουβέντα.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Και είναι τα ωραία αυτά.
1: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη και 12 του Μάη, θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε, γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε εμάς και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε, το δεύτερο είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και

Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ. Μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια. Με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας. Και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές σκηνικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες, γιατί σου λέει τώρα

0: Πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνή, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μη μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προκαιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Σι Πινκ ως πρωθυπουργό, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μία τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο δήμαρχος του νησιού, κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις, αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο, και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
0: Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Κινητό είναι κινητό.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό. Δεν βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε στα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τις επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν πλέον ουρανούς. Δεν υπάρχουν αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένοι και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό ταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφές. Σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι γιατί... Χαίρομαι. Όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πούμε ένα τίτλο, καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη, είπατε 8.000, σε ποια χρονικό...
1: Στην κουραζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελεφερή, ούτε στενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία η επισκέπτες της κουραζιέρας, ούτε αυτές θέλουν τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη?
1: Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίνη. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα, αντιμετωπίζοντας και τα ζητήματα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb και τα λοιπά, λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Γιατί είναι μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για την βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε?
1: Κοιτάξτε,
0: φυσικά,
1: αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ανήκει στην παράταξη την δική μου. Ο πρόεδρος των Θυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήστε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το Τελεφερίκ, Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της Κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτή την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την Κρουαζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών, κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης. Mm-hmm. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ίμπιζα ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει.
1: Τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το τι είναι υπερτουρισμός. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Mm-hmm. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο, εγώ ναι, το λέω από το 12, ναι, είναι δύσκολο και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα, χαίρομαι, νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό, ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Δεν έχει μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καρκού μέχρι τους νεότερους πρώτους.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

Μηνύματα βλέπω, θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι με ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκίρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα Σισόμι.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Airnews Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϋψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζετε όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο σίνος, το σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Κινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Κινική θάλασσα. Και τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το drone, το drone της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου να στόχευε το drone, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον drone είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονία στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πούμε, ετεροβαρή και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Για αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου, και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία. Αποτέλεσμα, από όσο διάβασα, θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση. Για πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί είδα ότι, όχι είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι η λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το δούμε ποια είναι, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους ας το πω, κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την ή τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, το αντιμετωπίζουν σαν λύση, ιδιαίτερο σε τέτοιους χώρους ή μη υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι? Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ το Airbnb δεν απευθύνεται πάντοτε και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
0: Πολλοί
1: και...
0: κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
1: Άρα και την ή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση του ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού, αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστοι στις πολυκατοικίες. Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καταργημένο και δεν έχει καμία χρήση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συμμετέχει στα έξοδα.
0: Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη, ας πούμε, χρήση της οικοδομής.
1: Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χύψη λόγους. Ενώ τώρα έχεις διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει με κίνηση. Άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
1: Αν εσείς ήμασταν.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός εάν ξέρετε οι ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης ρεύματος.
1: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις πτυχές της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυτερησίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
0: Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
1: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά. Ναι,
1: ναι. Πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το Σύνταγμα της Πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
0: Ναι.
1: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να...
0: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
1: Και λοιπά. Στις κοινωνικές συνθήκες.
0: Βέβαια, και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
1: Που να μην έχει διαφωνία.
0: Έτσι.
1: Μία, αν μου δείξετε, νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα το τζόκερ παρά να μου δείξετε κάποια πολυκατοικία.
0: Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το Σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
1: Είναι. Και ξέρετε κάτι, οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύετε
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, το ξέρω, ναι, όχι, ναι, γιατί ναι, αναγκάζονται ναι, όλοι και υπακούν σε αυτόν τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
1: Είναι να εφαρμόζουν και να τηρούν τις, τις διατάξεις του.
0: Μάλιστα, γι' αυτό. Ωραία. Ωραία, κύριε ναι. Χαϊδούτη, σας ωραία. Ευχαριστώ. Ναι.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ή μη υπόγειο, τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12 και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χτες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα, η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινάει λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση,

Και ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Γράφει λοιπόν ο Αργύρης Κόκορης: «Κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο». Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850 που οι Επτανήσοι εξευγένιζαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936 που η δικτατορία μεταξά λογοκρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60 που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80 που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δυο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το Τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. «Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους», λέει. «Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέ της Μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομήρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική, πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

Κοντολογείς λοιπόν σήμερα Τρίτη και 12 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Ιωακίλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας. One, two, you know what to do.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

Και αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση, λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς.

Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: όρκος. Ορκίζομαι, λέει, να φυλάτω πίστην εις τον βασιλέα, υπακοήν εις το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, υποταγήν εις τους ανωτέρους μου, να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας τας διαταγάστων, να υπερασπίζομαι με πίστην και αφοσίωσιν μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου τα όπλα τα ιερά, να μην τα εγκαταλείπω μη δε να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτά, να φυλάτω δε ακριβώς τους νόμους και να διάγω εν γέννη ως πιστός και φιλότιμος πολίτης. Ορκίζομαι, λέει, αλλά έστω ότι ορκίζομαι. Λοιπόν, καλά το γράμμα. Με εκείνο το πνεύμα του ορκίζομαι, τι θα γίνει τέλος πάντων? Αρκετά παίξαμε. Αξιοπρέπεια.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα, είναι 8 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που απευθύνεται στους απόδημους Έλληνες, στους Έλληνες που βρίσκονται εκτός των συνόρων και όχι μόνο, γιατί με πάρα πολλούς τρόπους μας ακούτε και εδώ στην Ελλάδα. Είναι 12 του μηνός Μαΐου 2026. Αρχίζει η εκπομπή στο χωριό. Αυτή η εβδομαδιαία συνήθεια, νομίζω ότι έχει γίνει συνήθεια, που σας φέρνει κοντά σε όμορφες γωνιές της ελληνικής Υπαίθρου. Που σας φέρνει κοντά σε όμορφες γωνιές της ελληνικής

καιρό, με πίεζανε, είχα μηνύματα, μου λέγανε τι θα γίνει, δεν θα κάνεις για το δικό σου χωριό κάτι. Και έπρεπε να κάνω. Το χωριό λοιπόν της μητέρας μου είναι η Οκτωνιά, είναι στην Εύβοια. Είναι ημιωρινό χωριό, είναι δηλαδή πολύ κοντά στις ακτές όπως το βλέπει κανείς στο χάρτη. Ωστόσο είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τη θέση του. Και είναι στην κεντρική Εύβοια, στην ανατολική της πλευρά. Βλέπει την ανατολή του ήλιου, αλλά και από την πλευρά του ηλιοβασιλέματος, επειδή βρίσκεται ουσιαστικά χτισμένο σε ένα σημείο που έχει θέα και από την πλευρά της Ανατολής και από την πλευρά της Δύσης, και η Δύση είναι όμορφη σε αυτό το χωριό. Ένα χωριό που αποτελείται από 4 συνοικίες και έχει κοντά του 4 πολύ όμορφες παραλίες. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν για τις παραλίες του, όσοι δηλαδή δεν κατάγονται από εκεί. Είναι η Μουρτερή, είναι το Μαρκούρι, Άγιος Μερκούριος αλλιώς, ο Μπουρνιάς, και είναι και μια μικρή παραλία για την οποία άκουσα κάνοντας την έρευνα για την εκπομπή αυτή ότι υπάρχει μια επιδίωξη η πρόσβαση σε αυτή την παραλία να γίνει πιο εύκολη. Μιλάω για το Καλάμι, που είναι πραγματικά μία από τις ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας. Ίσως το γεγονός ότι είναι δυσπρόσιτη έχει συμβάλει σε αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί αν αρχίσουν να κατεβαίνουν στην παραλία με ευκολία πολλοίς κόσμος, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο έτσι καλά όπως ήταν μέχρι σήμερα. Είναι 145 χιλιόμετρα από την Αθήνα η Οκτωνιά, 76 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα που είναι η πρωτεύουσα του νομού, και είναι ένας προορισμός που και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι είναι ελκυστικός. Τώρα, η απογραφή τελευταία που διαβάζω εδώ τουλάχιστον είναι το 2011 και δίνει ως μόνιμο πληθυσμό 455 κατοίκους. Είναι αλήθεια ότι έχει κατορθώσει και έχει κρατήσει ένα έτσι πληθυσμό για να μην δείχνει αυτή την εικόνα της εγκατάλειψης που βλέπουμε σε άλλα χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Τώρα μαζί με τους παραλιακούς οικισμούς φτάνουν στους 650 οι κάτοικοι, τουλάχιστον επαναλαμβάνω σύμφωνα με την απογραφή το 2011. Λοιπόν, σήμερα έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο, και για αυτό το λόγο κιόλας θα συγχωρήσετε και την οικειότητα που θα υπάρχει μεταξύ μας, έναν δικό μου άνθρωπο, συγγενής μου, ο θείος μου, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι και συγγραφέας, και είναι και ένας από τους μελετητές της ιστορίας του χωριού. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να τα πει καλύτερα από εκείνον. Ωστόσο, έχουμε επιλέξει και για την παρέα μας και άλλους 3 καλεσμένους. Θα έχουμε στη συνέχεια στο τηλέφωνο τον Παναγιώτη Βαρδακώστα, που είναι πρόεδρος του χωριού. Θα είναι η Παναγιώτα Ιγκαρούτσου, πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών, και η Ρικέτη Λαγού Θεοχαροπούλου, με την οποία θα κλείσουμε την εκπομπή, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουρτερής. Κάπως έτσι θα κυλήσει αυτή η ώρα μέχρι και τις 2, με τη Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Πριν αρχίσουμε με τις συνεντεύξεις, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι όμορφο, ένα τραγούδι που μιλάει για το χωριό, μιλάει για τα μέρη αυτά, τα πολύ ιδιαίτερα, τα ξεχωριστά θα έλεγα, γιατί η Οκτωνιά βρίσκεται στο σημείο αυτό που η νότια Εύβοια παρουσιάζει μια εικόνα και κλαδίτικη, έτσι, με το ξερό τοπίο, τα βράχια, τα λευκά σπίτια, αυτή την αίσθηση δίνει, αρχίζει και αλλάζει, ακουμπάει, αγγίζει τη βόρεια Εύβοια τις πρασινάδες, τα δάση. Βέβαια, δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα πευκοδάση, τα υπέροχα της Βόρειας Εύβοιας, κάηκαν τα τελευταία χρόνια. Και βλέπει βέβαια και στις ακτές του Αιγαίου θάλασσες απότομες, αλλά πανέμορφες πραγματικά.

0: Αν δεις καράβι να περνά τις 8-9 στον κάβο, βγάλε το μαντιλάκι σου και κάνε μου σινιάλο. Τραγούδι Σιδώνα Σαμίου, ένα από τα τραγούδια τα οποία προφανώς ανακάλυψε και τραγούδισε στα ταξίδια που έκανε στην Ελλάδα, γνωρίζοντας τους τόπους και αναζητώντας το νήμα που οδηγεί στην παράδοση τη μουσική και γενικά τη λαϊκή παράδοση των τόπων. Είμαστε λοιπόν σήμερα στην 8-9 και να καλωσορίσω εδώ το Βασίλη τον Καρβουνιάρη που είναι μαζί μας. Καλώς όρισες.
1: Αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και περισσότερο σας ευχαριστώ για την προβολή της 8-9ς, ενός αξιόλογου και αρχαίου θα έλεγα χωριού.
0: Ωραία. Μπορούμε να το γυρίσουμε στον Ενικό. Εμείς γνωριζόμαστε, το ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Οπότε πάμε έτσι. Άλλωστε, νομίζω ότι και όλους τους καλεσμένους που θα έχουμε στο τηλέφωνο σήμερα τους ξέρεις προσωπικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση εκεί του τόπου.
1: Είναι οχτωνιάτες και μάλιστα από αυτούς που πράγματι προσπαθούμε μέσα από διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμικές και άλλες να κρατήσουμε μακριά από την ερήμωση που απειλεί όλη την ύπαιθρο της Ελλάδος το χωριό μας, να το κρατήσουμε τουλάχιστον σε μια συρρήκνωση παραδεκτή μέχρι να έρθουν, ας ελπίσουμε, καλύτερες ημέρες.
0: Η ιστορία της 8-9ς πάει πολύ πίσω στον χρόνο, έτσι δεν είναι? Τι λένε οι πηγές?
1: Πράγματι είναι ένα αρχαίο χωριό. Θα επικαλεστώ πηγές πράγματι. Οι λήξεις του Τροϊκού πολέμου είναι το 1212, τεκμηριωμένο πια με τις αστρολογικές παρατηρήσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Η πρώτη αναφορά χρονολογικά είναι με την επιστροφή των Πανελλήνων από τον Τροϊκό πόλεμο στις εστίες τους. Στο βουνό της 8-9ς σταματούν οι Αργίοι με τα πλοία τους για αναψυχή και για ανεφοδιασμό. Πράγματι βρίσκουν ένα σπήλαιο το οποίο υπάρχει και είναι επισκέψιμο, με δυσκολία βέβαια, στην ανατολική πλευρά του βουνού της 8-9ς. Και εκεί φιλοξενούνται, θα έλεγα, αναπαύονται και συμπληρώνουν τις προμήθειές τους για να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Άργος. Ένα νεότερο στοιχείο είναι το κάστρο της 8-9ς, το οποίο υπάρχει σε ερυπιώδη σήμερα μορφή, σε ένα όχι πολύ ψηλό μέρος του βουνού της 8-9ς. Ο μακαριστός Σκούρας, διευθυντής της εταιρείας ευωϊκών σπουδών, το έχει χρονολογήσει, χωρίς να είναι ο ίδιος αρχαιολόγος, γιατρός νομίζω ήταν ο άνθρωπος, ότι είναι του 1000 π.Χ. Αυτό είναι επισκέψιμο και μάλιστα υπάρχει και κλεισάκι εκεί σήμερα που το επισκέπτεται όλος ο κόσμος.
0: Το βουνό αυτό είναι χαρακτηριστικό πάνω από την 8-9, να πούμε. Είναι ένας βράχος, λες και τον έχεις πετάξει στο σημείο, και γύρω από το βράχο αυτό, βόρεια, δυτικά και λίγο προς τον νότο, έχει χτιστεί το χωριό ουσιαστικά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μια άλλη πηγή είναι ο Χαλκιδαίος ποιητής και τραγουδοποιός ο Λυκόφρον, περίπου του 300 π.Χ. Αυτός αναφέρεται ονομαστικά στην 8-9. Και να έρθουμε σε νεότερα, πριν 30-40 χρόνια είχε βρεθεί μια ενεπίγραφος επιτύμβια στήλη, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο αξιοποιήθηκε, για πολλά χρόνια δεν είχε κάποια τύχη, απλώς εφυλάσσεται στο γραφείο της εκεί κοινότητος. Γεγονός είναι ότι δεν έχουν γίνει όχι μόνο συστηματικές ανασκαφές, αλλά ούτε και δοκιμαστικές τομές, θα έλεγα, για να βρεθεί, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει υλικό ανασκαφικό εάν γίνουν ανασκαφές. Η παράδοση αναφέρει ότι υπήρχε και ναός της Αρτέμιδος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να γνωρίζουν τα ίχνη του, αλλά τέλος πάντων επισήμως δεν είναι γνωστό τίποτα.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε και στην παρέα μας τον πρόεδρο του χωριού. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Περιμένει και ακούει, φαντάζομαι, έτσι με προσοχή αυτά που λέμε για την ιστορία του χωριού. Καλό μεσημέρι.
1: Τον αγαπητό μας τον Τάκη τον Βαρδακώστα, ο οποίος είναι αγαπητός από όλο το χωριό και δικαίως.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι και πρόεδρος προφανώς.
2: Γεια σας και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν, ακούμε εδώ για την ιστορία. Τι άλλο έχουμε έτσι να συμπληρώσουμε έτσι για την πορεία του χωριού μέσα στο χρόνο, ας πούμε, μέχρι και σήμερα, κύριε Βαρδακώστα?
2: Κοιτάξτε, η ιστορία μας είναι μεγάλη. Φυσικά θέλει, το έχει αναφέρει και ο ίμιστος ο Αναστάσιος Εμπουλής στο βιβλίο του. Είναι μεγάλη και οι αρχαιότεροι μας έχουν πει πολλά έτσι για το χωριό μας. Ένα χωριό το οποίο είναι κτισμένο, μπορώ να πω, συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Λοιπόν, και εκεί που έγινε τελικά η επιτροπικρατία, που βρήκαν το κάστρο που η γιαγιά κατέβηκε στη βρύση, και είναι μια ιστορία εκεί πέρα.
0: Υπάρχει μια ιστορία για το όνομα, το πώς πήρε το όνομά του το χωριό. Το έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα όνομα πολύ ιδιαίτερο. Δεν το συναντάει κανείς και δεν υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα στην Ελλάδα. Υπάρχουν χωριά.
2: Η παράδοση λέει ότι μείνανε 8 άντρες και 9 γυναίκες και λέγεται Οκτωνιά, από τη μεγάλη σφαγή μετά των Τούρκων, αφού βρήκαν τη γιαγιούλα που κατέβει στη βρύση από το βουνό, έτσι.
0: Διασώθηκαν λοιπόν από τους πειρατές, σύμφωνα με την παράδοση, οι 8 νέες, και ουσιαστικά από αυτές ξεκινάει η νεότερη Οκτωνιά, το νεότερο χωριό, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να το κρατάμε ζωντανό, όπως είπε και ο κύριος Καρβουνιάρης. Χαιρόμαστε για το χωριό μας, γιατί έχει πολύ φυσική ομορφιά, έτσι, συνδυάζει, όπως είπα, βουνό και θάλασσα. Μέσα στο πράσινο είμαστε, 2,5 ώρες από την Αθήνα, με πολύ ωραίες παραλίες.
0: Να πούμε για τις παραλίες εδώ, γιατί μιλήσαμε για τις 4. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μικρότερες. Είναι η Αηλή, μια μικρή, έτσι.
2: Βεβαίως είναι η Αηλή.
0: Όλες οι παραλίες βέβαια βλέπουν στο βορειοανατολικό άνεμο, εκτός από το Καλάμι που είναι προφυλαγμένο από το βοριά. Για το λόγο αυτό το Καλάμι είναι ιδιαίτερα έτσι ελκυστικό, αλλά δύσκολο στην πρόσβαση. Οι άλλες παραλίες, οι μεγαλύτερες που βλέπουν προς το Αιγαίο, στα βόρειο-ανατολικά, έχουν συνήθως έτσι κυματισμό και είναι απότομες, θέλουν προσοχή. Αλλά οι ακτές όμως, οι αμμουδιές είναι πολύ μεγάλες, είναι πλατιές. Με το συνδυασμό του ψηλού βότσαλου με το χαλικάκι και την άμμο, είναι πραγματικά μαγευτικές. Όσοι ξέρουν, τις επισκέπτονται, και μάλιστα υπάρχουν εκεί πιο τολμηροί που κάνουν έτσι εκεί στην Αμμουδιά, στείνουν και καμιά σκηνή καμιά φορά.
2: Υπάρχει
0: και αυτό, αν και δεν επιτρέπεται κανονικά από τον νόμο. Αυτό είναι όμως πολύ έτσι, σε βάζει σε πειρασμό η παραλία, για να ξυπνήσεις το πρωί και να δεις την ανατολή του ήλιου στο Αιγαίο, έτσι.
2: Άλλωστε οι παραλίες μας, όπως είπαμε, σας είπα και προηγουμένως, είναι η παραλία μας, δηλαδή είναι από τη Εμμουρτερή μέχρι και τον Άγιο Μερκούριο, δηλαδή είναι 3,5 χιλιόμετρα περίπου. Όλο Αμμουδιά, δεν υπάρχει όλο βότσαλο.
0: Και στην πραγματικότητα, να το πούμε αυτό, είναι μια ακτογραμμή που ξεκινάει από την περιοχή της Κίμης, εκεί περίπου.
2: Βεβαίως,
0: από την Πλατάνα, είναι και το Στόμιο, ακριβώς, και φτάνει
2: μέχρι την
0: παραλία εκεί του Μερκούριου. Ουσιαστικά είναι σαν να είναι μια ενιαία ακτογραμμή.
2: Ναι, είναι τα δύο ποτάμια τώρα μας χωρίζουν, έτσι.
0: Σωστά.
2: Εκεί πέρα τα δύο ποτάμια, τα οποία υπάρχει πρόσβαση όμως με τους δρόμους από πάνω, και ενώνουν την παραλία, μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραίες και δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό που...
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι είναι ότι στις συνοικίες του χωριού, έτσι όπως είναι σήμερα, είναι τα Αλόνια που είναι το κεντρικό χωριό. Είναι το κατοχώρι και η Παναγιά που βλέπουν προς τις θάλασσες. Εκεί αλλάζει λίγο το τοπίο. Δεν υπάρχει τόσο πολύ βλάστηση, τόσο μεγάλη βλάστηση, τουλάχιστον δέντρα. Δεξιά βλέπεις το βουνό. Είναι ριζοβουνί το όνομα του βουνού. Είναι έτσι, όπως το διαβάζει.
2: Καλυμάνι,
0: λοιπόν.
2: Καλυμάνι λέγεται.
0: Το Καλυμάνι, και είναι βέβαια και το Πανοχώρι, που είναι μέσα στο πράσινο και στα νερά. Έχει πηγές, είναι πανέμορφος ο τόπος αυτός.
2: Το προστατεύουμε από τις φωτιές για να μην, έχουμε, δηλαδή, μην χάσουμε το φυσικό κάλος. Και το ορεινό, τον ορεινό.
0: Μια ρεματιά έτσι με δέντρα, έχει και καρυδιές.
2: Με δέντρα, με πλατάνια. Με πράσινο, πάρα.
1: Πολλά νερά.
0: Πολλά νερά, ναι.
1: Δροσιά το καλοκαίρι.
2: Νερά, βεβαίως.
0: Και υπήρχε και μια βρύση που έχει το επίθετο του καλεσμένου μου εδώ. Του θείου. Η βρύση του Καρβουνιάρη, σωστά, στο Πανοχώρι.
2: Του Καρβουνιάρη, πάνω, ναι, ψηλά.
1: Και,
2: ψηλά,
1: και
2: ναι,
1: η περιοχή.
0: Και η περιοχή.
2: Βεβαίως. Τι να σας πω, πάντως είμαστε, σας λέω ότι ζούμε σε ένα φυσικό κάλος εδώ πέρα πάρα πολύ καλά, έτσι, γιατί συνδυάζουμε και τα δύο, και βουνό και θάλασσα, έτσι.
0: Μάλιστα, και Βαρδακοστά.
2: Οι καλεσμένοι μας που έρχονται εδώ, που πηγαίνουν στην παραλία, τελικά θέλω να σας πω το καλοκαίρι, φτάνουμε και πάνω από 3.000 κόσμο τα Σαββατοκύριακα, έτσι, στις
0: παραλίες. Το ξέρω, γιατί έχει αυτό, οι παραλίες αυτές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν γεμίζουν ποτέ, δεν είναι εύκολο να γεμίσουν.
2: Είναι τόσο μεγάλες.
0: Δεν υπάρχει
2: πρόβλημα.
0: Αυτό το πήξιμο το καλοκαιρινό που βλέπουν, ζουν οι τουριστικοί προορισμοί, δεν υπάρχει σε αυτές τις παραλίες.
2: Ωραία καταλήγματα.
0: Βέβαια,
2: έχουμε τα δέντρα.
0: Κάνουν το σταυρό τους αυτοί που δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με τη θάλασσα, να μην έχει θαλασσοταραχή. Να μην έχει ποφόρ.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό, αλλά ναι, κοιτάξτε να δείτε τι να πούμε, δεν μπορούμε να τα βρούμε όλα. Αλλά όταν είναι γαλήνια δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε.
1: Και μια που αναφερθήκαμε στις παραλίες και μάλιστα και με την αγριάδα και την ομορφιά της αγριάδας του χειμώνα, να αναφέρουμε ότι οι παραλίες αυτές από τον Καβοντόρο μέχρι την Οκτωνιά και από την Οκτωνιά μέχρι την Κίνη είναι τα περίφημα κύλα της Ευβοίας, γνωστά από την αρχαία εποχή, κατά μία εκδοχή μάλιστα αρκούντος βάσιμη θα έλεγα. Στα κύλα της Ευβοίας ναυάγησε ο Περσικός στόλος φεύγοντας από την ήττα στις Σαλαμίνα. Ναυάγησε εκεί και είχε πάρα πολλά θύματα. Μάλιστα υπάρχει.
0: Δεν μπορέσαν να περάσουν εύκολα τον Καβοντόρο εκεί και την νότια πλευρά της Ευβοίας.
1: Ναι. Και μάλιστα εκεί είναι προς την νότιο Ευβοία, μακριά από την Οκτωνιά πάει, πια υπάρχει το χωριό Αντιά, του οποίου οι κάτοικοι μέχρι προσφάτως επικοινωνούσαν και επικοινωνούν ακόμα οι γεροντότεροι και οι εμπειρότεροι με σφυρίγματα, και όχι απλώς επικοινωνούν, μιλάνε και αναφέρονται με όλο το λεξιλόγιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
2: Είναι στην πλευρά του Καβοντόρου αυτό, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό σας λέει.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ναι, το χωριό Αντιά στην πλευρά του Καβοντόρου, ναι.
2: Του Καβοντόρου, ναι.
0: Να πούμε για αυτούς που ακούνε και θέλουν να εντοπίσουν περίπου με το μυαλό τους πού βρίσκεται το χωριό ή τουλάχιστον πώς θα φτάσουν εκεί, ότι ακολουθεί κανείς, εντάξει, υπάρχουν δύο-τρεις τρόποι να φτάσει κανείς στην Οκτωνιά, έτσι, γιατί μπορεί να μπει και στο ferry boat και να αισθανθεί ότι κάνει και ένα ταξίδι με το καράβι, ειδικά το καλοκαίρι που το έχει ανάγκη αυτό ο τουρίστας, ο ταξιδευτής, να αισθανθεί ότι μπαίνει στο πλοίο και ότι αφήνει πίσω του τη στεριά. Έχει αυτή τη δυνατότητα, γίνεται και στον Οροπό, από τον Οροπό, στην Ερέτρια.
2: Ερέτρια και φτάνει Σαλιβέρι, ναι. Θέλω να σας πω εδώ ότι εμείς θα ανήκουμε στο Δήμο Κίμης Σαλιβερίου.
0: Σωστά.
2: Και ο Δήμος μας έχει βγάλει διαφημιστικό φυλάδιο, τουριστικά, δηλαδή τα τουριστικά μέρη αυτό, και εκεί αναφέρεται και η Οκτωνιά και οι παραλίες της Οκτωνιάς.
0: Μπράβο. Αν θέλει κάποιος να ζήσει πιο όμορφο ταξίδι με το καράβι, αυτό το λέμε προσωπική άποψη, πιο ωραιότερη έτσι διαδρομή στη θάλασσα, είναι να πάρει το ferry boat από την Αγία Μαρίνα και να περάσει απέναντι στα Νέα Στήρα.
2: Ναι.
0: Απλώς φτάνοντας στα Νέα Στήρα θα χρειαστεί να κάνει αρκετά περισσότερα χιλιόμετρα για να φτάσει στο Αυλωνάρι, έτσι, που είναι από τον κεντρικό δρόμο
2: και δεξιά, μετά
0: ανεβαίνει προς τα πάνω στο Αυλωνάρι στην Οκτωνιά. Αυτή τη διαδρομή που από έτσι τους δικούς μου έτσι συγγενείς, εδώ και ο θείος μου και η μητέρα μου και ο άλλος ο θείος ο μικρότερος στην ηλικία, μας έχουν μεταφέρει ότι εκείνα τα χρόνια, έτσι, τις δεκαετίες του 50, του 60, τα παιδιά για να πάνε γυμνάσιο περπάταγαν 7 χιλιόμετρα από την Οκτωνιά στο Αυλωνάρι και ξαναγύρναγαν πίσω. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, με τα πόδια.
1: Έτσι είναι, όπως ήταν και σε πολλά,
0: και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας.
2: Επειδή ήταν ορεινό το χωριό μας, βεβαίως δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα παλιά.
0: Ναι, ναι, όποιος έχει κάνει την ανηφόρα, με το αυτοκίνητο, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να επιστρέφεις το μεσημέρι από το σχολείο και να ανεβαίνεις σε 7 χιλιόμετρα αυτή την ανηφόρα. Έτσι, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο, δεν είναι κάμπος. Έτσι, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε.
2: Πλέον είχαν συνηθίσει τα παιδάκια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ να τα πούμε από κοντά στην Οκτωνιά και θα σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι από ένα τέκνο της Οκτωνιάς, η καταγωγή της τραγουδίστριας, της ερμηνεύτριας, που είναι ένα από τα μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Είναι από την, πλευρά του πατέρα της, είναι από την Οκτωνιά, σωστά?
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στο χωριό μας.
0: Βεβαίως.

0: Σωτηρία Μπέλου από την πλευρά του πατέρα της κατάγεται από την Οκτωνιά Ευβία, στο χωριό το οποίο σήμερα γνωρίζουμε από την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Διαβάζω εδώ ότι το όνομα του πατέρα της ήταν Κυριάκος Παπασωτηρίου και όχι Μπέλος. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι και οι καλεσμένοι μας, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και της λέμε καλό μεσημέρι την κυρία Παναγιώτα Γκαρούτσου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών. Μια ζωή στους αγώνες για την Οκτωνιά. Αυτό μαθαίνω για σας, κυρία Γκαρούτσου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε γιατί θα μας δοθεί δυνατότητα να εκφράσουμε αυτά που έχουμε μέσα μας για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, που είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο μέρος. Και όχι μόνο.
0: Πείτε μας λοιπόν για το σύλλογο, γιατί ο σύλλογος ξέρω ότι είναι πολλά χρόνια που είναι ενεργός.
1: Ναι,
0: μάλιστα βγάζετε και εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Ο σύλλογος λοιπόν ιδρύθηκε το 1924, πριν από 2 χρόνια μάλιστα. Γιορτάσαμε και τα 100 του χρόνια, ναι, αναφερόμενοι σε όλη την πορεία του, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία γενικώς και τα προβλήματα και τα ζητήματα του χωριού.
0: Όταν ακούμε ότι ένα σύλλογος έχει ιδρυθεί το 24 και έχει ήδη συμπληρώσει 102 χρόνια και είναι σύλλογος των Απανταχού Οκτωνιατών, καταλαβαίνουμε ότι πώς το λένε, η ξενιτιά τέλος πάντων έχει χτυπήσει και την, ο ξενιτεμός έχει χτυπήσει και την Οκτωνιά. Ήτανε αρκετοί από τους Οκτωνιάτες που έφυγαν από τον τόπο, κάποιοι που μετανάστευσαν στο εσωτερικό, κάποιοι που ταξίδεψαν εκτός Ελλάδας και έκαναν έτσι μεγάλα πράγματα εκτός Ελλάδας, εκτός συνόρων, είναι έτσι?
1: Σωστά, ναι. Η μετανάστευση πραγματικά ήταν μεγάλη, με αποκορύφωμα την μεταπολεμική μετανάστευση. Οκτωνιάτες βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα μέρη της γης. Όπως είπατε προηγουμένως, με την εφημερίδα που έχουμε, τη Φωνή της Οκτωνιάς, έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε μαζί τους, να μοιραζόμαστε τα προβλήματά τους, τα θέματα τους, να τους δίνουμε την ευκαιρία να ζουν έστω και από μακριά, έστω και μέσω της εφημερίδας, το χωριό.
0: Έχετε πολλούς συνδρομητές στην εφημερίδα?
1: Ναι, έχουμε. Έχουμε περί τους 700 σε χαρτί και σχεδόν άλλους τόσους ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ύλη ποικίλη στην οποία αναφερόμαστε. Βεβαίως αναφερόμαστε στη σύγχρονη ζωή, στα σύγχρονα προβλήματα, αλλά όμως γυρίζουμε και πίσω, δίνουμε βήμα οπωσδήποτε στον Οκτωνιάτη, όπου και αν βρίσκεται, απανταχού της γης, όπως λέει και το όνομα του συλλόγου, και πολλές φορές παίρνουμε διάφορες συνεντεύξεις, ειδικώς με τους μετανάστες έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία, έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς πολλές φορές συνεντεύξεις για την πορεία της ζωής τους, η οποία τολμώ να πω είναι πολύ δυνατή, πολύ αποδοτική και αγωνιστική, γιατί αυτό το χωριό ανάμεσα στα άλλα καλά που έμαθε τον άνθρωπο, τον Οκτωνιάτη, ήταν και η αγωνιστικότητα.
0: Σήμερα, για να μιλήσουμε για το χωριό και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει, τι σας απασχολεί ως Οκτωνιάτες, τι είναι αυτό που έχει μείνει πίσω, τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό και ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας για αυτούς που έχουν μείνει, και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν μείνει στο χωριό, εκεί υπάρχει ακόμη ένας αριθμός κατοίκων που τέλος πάντων διαμορφώνει μια εικόνα, ας πούμε, αξιοπρεπή κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Ακριβώς. Θεωρώ πως το χωριό είναι σε μια πολύ καλή ρότα, με την έννοια δηλαδή ότι είναι ένα σύγχρονο χωριό, οργανωμένο, από πολλές πλευρές οργανωμένο, τόσο από την εξυπηρέτηση για τα βιωτικά, τα μαγαζιά δηλαδή, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, καλόγουστα γενικώς και εξυπηρετούν όπως πρέπει τον πελάτη, αλλά όμως και αναφορικά με τα πολιτιστικά. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει πολλούς συλλόγους. Ίσως εκείνος ο μεγάλος ευεργέτης που ίδρυσε το Σύλλογο των Απανταχού Οκτωνιατών το 1924 είχε πολύ μεγάλη δύναμη σαν μοντέλο και άφησε πραγματικά ευχή ώστε να δημιουργηθούν πολλοί σύλλογοι. Έχουμε λοιπόν πολλούς συλλόγους, ο κάθε ένας από την πλευρά τη δική του προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στο χωριό. Παραδείγματος χάρη, έχουμε σύλλογο νέων, σύλλογο φίλων της Μουρτερής, της παραλίας δηλαδή. Έχουμε σύλλογο εθελοντών δασοπυροσβεστών, έχουμε σύλλογο γονέων, έχουμε διάφορες πολιτιστικές ομάδες όπως της χοροδίας, όπως του χορευτικού, όπως ψαλτικής. Επίσης έχουμε πνευματικό κέντρο, έχουμε ομάδα ανάγνωσης την οποία έχει ιδρύσει ο Σύλλογος Απανταχού Οκτωνιατών, έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι ένα χωριό που έχει δομές και μπορεί να προχωρήσει αρκεί να γίνει κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό, δηλαδή να έρθουν καινούργοι άνθρωποι να συνεχίσουν για να είναι και στο μέλλον έτσι και καλύτερο.
0: Εντάξει, υπήρχε μία συζήτηση ναι, που είχε να κάνει με την πρόσβαση. Ναι. Η πιθανότητα να κατασκευαστεί ένας δρόμος ο οποίος θα έκανε πολύ πιο γρήγορη τη διαδρομή από τη Χαλκίδα προς τα χωριά της εκείνης.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αυτό νομίζω δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχω ακούσει κάτι τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν έχουμε ακούσει κάτι σταθερό. Έχουμε ακούσει μόνο προγραμματισμούς.
0: Γιατί αυτό θα έκανε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ήδη δεν είναι με την ανάπτυξη του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου και ειδικά από την χρονική στιγμή που φτιάχτηκε και ο δρόμος που συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τη Χαλκίδα, που κάνει ακόμη πιο γρήγορη την πρόσβαση μέχρι την πρωτεύουσα της Εύβοιας. Από εκεί και πέρα τα πράγματα στο οδικό δίκτυο δεν είναι καλά.
1: Ακριβώς, δεν είναι καλά. Είναι ένα σπουδαίο έργο αυτό, θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα και θέματα, αλλά θα έλεγα το εξής για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου, στην οποία βρίσκονται και πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας, δηλαδή σε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, σε μια μελέτη, θα έλεγα, από ειδικούς, οι οποίοι θα καθίσουν κάτω και θα δουν όλες τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Παραδείγματος χάρη, εκτός από τον δρόμο, είπαμε, αυτόν τον μεγάλο, ο οποίος είναι σημαντικότατος, ένα άλλο δρόμο που εμείς περιμένουμε, του Αγίου Δημητρίου Καταράκτη, που είναι προέχον μνημείο του κράτους, έχει χαρακτηριστεί και αυτό είναι ξεχασμένο, παρά το γεγονός ότι κάναμε πολύ μεγάλες προσπάθειες με λαχιοφόρους και το συντηρήσαμε, είναι ξεχασμένο γιατί ο δρόμος είναι χωματόδρομος και κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη νεροποντίο ο δρόμος κόβεται.
0: Είναι σημείο αυτό τουριστικού ενδιαφέροντος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τουριστικού. Ναι. Αλλά εκτός από αυτά θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα του τι θα γίνει αύριο όσον αφορά την απασχόληση σε αυτόν τον τόπο. Και από την εμπειρία μας γενικώς, από το σύλλογο, από τις συζητήσεις με τους συνεργάτες, με τον κόσμο και λοιπά, λόγω του ενδιαφέροντος που έχουμε για το χωριό, έχουμε διαπιστώσει ότι κάποια πράγματα, κάποιες δηλαδή δυνατότητες είναι συνυφασμένες με τον τόπο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο παρελθόν ευδοκιμούσε και βεβαίως και σήμερα ευδοκιμεί το κρεμμύδι τόσο πολύ και τόσο πολύ εργάζονταν οι άνθρωποι γύρω από αυτή την καλλιέργεια ώστε ζούσαν ολόκληρες οικογένειες. Δηλαδή μας έλεγαν κρεμμυδάδες.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχουν μείνει, και πολλά παλιά χωράφια, περβόλια και τα λοιπά έχουν μείνει στην τύχη τους.
1: Ακριβώς, έχουν μείνει ακαλλιέργητα.
0: Ακαλλιέργητα.
1: Ναι, αλλά χρειάζεται μια κατεύθυνση. Εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να εξαχθούν, δηλαδή τα ΣΥΚΑ παραδείγματος χάρη.
0: Τα ΣΥΚΑ είναι ονομαστά επίσης.
1: Όλες τις περιοχές μάλιστα, τα ΣΥΚΑ κύμης έχουν χαρακτηριστεί, έχουν την επωνυμία ΠΟΠ.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν μια μελέτη και σε εμάς. Τα βότανα, που τώρα παραδείγματος χάρη δραστηριοποιείται εν μέρη κάποιος πατριώτης και συγχαρητήρια που το έκανε, μετέφερε την έδρα του στο χωριό και δραστηριοποιείται τόσο ως προς την καλλιέργεια διαφόρων τέτοιων φυτών, όσο επίσης και ως προς το εμπόριό τους. Θέλουμε λοιπόν αυτό, μια ομάδα ανθρώπων ειδικών να καθίσουν κάτω, συμβουλευόμενοι και τους ντόπιους εκεί, οι οποίοι ξέρουν την ταυτότητα του χώρου τους, η οποία θα μας δώσει αυτές τις λύσεις και όλοι μαζί μετά να τις υπηρετήσουμε ώστε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι υπάρχει δημοτικό σχολείο, λειτουργεί με λίγα παιδιά υποθέτω.
1: Υπάρχει δημοτικό σχολείο, ναι, ακριβώς, και λειτουργεί, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Εντάξει, είναι όπως είπατε προηγουμένως ένα χωριό που λειτουργεί καλά. Ναι. Πρέπει όμως για να λειτουργήσει καλά και στο μέλλον και καλύτερα να ασχοληθούμε, να σκύψουμε πάνω από το θέμα και να δούμε πλέον με τα καινούργια δεδομένα τι δρόμο πρέπει να πάρει αυτό το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ευχάριστο παράδειγμα είναι του Βαγγέλη και της Ευγενίας, ενός ζευγαριού από την Αθήνα, που δεν είχαν καταγωγή από την Οκτωνιά και που τόλμησαν και ήρθαν και είναι στο χωριό, είναι αγαπημένοι μας, βοηθούν το χωριό και γενικώς με τη συμπεριφορά τους το διαφημίζουν.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά βλέπω ότι ξεφυτρώνουν και κάποια ξενώνες, κάποια διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση που μπορεί κανείς να νοικιάσει. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν όμως.
1: Ναι, υπάρχουν. Και είναι αρκετά, και είναι νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, είναι και κάποια σπίτια που είναι Airbnb παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φαίνονται τόσο πολύ. Ναι, υπάρχουν πάντως. Καταλήμματα υπάρχουν.
0: Και για να μην το ξεχάσουμε πριν κλείσουμε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε και στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο είναι κοντά στο χωριό.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό και σε άλλα. Και σε άλλα ενδεχομένως, θα έλεγα.
0: Εγώ το θυμάμαι τον Άγιο Χαράλαμπο, γιατί είναι εμβληματικό το μοναστήρι.
1: Ναι.
0: Το επισκεπτόμαστε όταν ανεβαίναμε προς το χωριό. Μια μικρή παράκαμψη από το δρόμο που οδηγεί από το Αυλωνάρι στην Οκτωνιά.
1: Ναι.
0: Σε πάει στο μοναστήρι που αξίζει τον κόπο κανείς να το επισκεφτεί. Είναι και βέβαια και άλλα θρησκευτικά μνημεία, όπως είπατε. Και
1: ναι, τον Άγιο Δημήτρη τον Καταράκτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί με βασιλικό διάταγμα του 1921 ως προέχον μνημείο του κράτους. Δηλαδή τότε που το κράτος δεν ήξερε πώς να σταθεί στα πόδια του με όλα αυτά που συνέβαιναν, μικρασιατική εκστρατεία, φτώχες, επιδημίες, διάφορες αρρώστιες και ούτω καθεξής. Παρόλα τα αυτά ενδιαφέρθηκε και γι' αυτό και έχουμε λοιπόν το βασιλικό διάταγμα που ανάμεσα στα άλλα αναφέρει και τον Άγιο Δημήτρη Καταράκτη ως προέχον μνημείο του κράτους.
2: Και να σημειώσουμε, με συγχωρείτε κυρία Λιμπεροπούλου,
1: παρακαλώ,
2: να σημειώσουμε ότι οι τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου του Καταράκτη λογίζονται εισάξιες με τις τοιχογραφίες της Μονής Δαφνίου.
1: Έτσι,
2: από
1: ακριβώς.
2: Πλευράς καλλιτεχνικής.
1: Ακριβώς.
2: Και με τις τοιχογραφίες επίσης του Αγίου Δημητρίου στα Χάνια του Αυλωναρίου.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και το εξής σύμφωνα με αυτά, ότι δηλαδή τον Άγιο Δημήτρη στην Οκτωνιά τον αγιογράφησε ο μαθητής του δάσκαλου, ο οποίος αγιογράφησε τον Άγιο Δημήτρη στα Χάνια. Και όταν ολοκλήρωσε το έργο του Αγίου Δημητρίου Καταράκτη, ο μαθητής, το είδε ο δάσκαλος που επισκεπτόταν γενικώς, αλλά το είδε ολοκληρωμένο, είπε εδώ συμβαίνει το ότι ο μαθητής ξεπέρασε τον δάσκαλο.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρούτσου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί έχουμε και άλλοι καλεσμένοι που πρέπει να τις δώσουμε χρόνο έτσι προς το τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε από κοντά λοιπόν στην Οχτωνιά και στις όμορφες παραλίες της, που θα είναι ο επόμενος σταθμός, το επόμενο τηλεφώνημά μας σε πολύ λίγο.
2: Να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Η κυρία Καρούτσου είναι η διαχρονική πρόεδρος του Συλλόγου της Οχτωνιάς. Βεβαίως την εκλέγουμε πάντα πανψηφί και με όλη μας την καρδιά, δραστήρια και σεμνή. Γι' αυτό και ίσως συρρήκνωσε κάπως τις αναφορές της πέρα του τηλεοπτικού χρόνου, ο οποίος είναι αμήλικτος.
0: Ναι, είναι έμπειρη, φαίνεται, είναι... σε τέτοιες συνεδεύξεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
0: Και η κυρία Καρούτσου μας ζήτησε να ακούσει αυτό το τραγούδι που ακολουθεί και που χορεύεται συχνά στα πανηγύρια εκεί στο χωριό.

0: 7 λεπτά πριν από τις 2. Καλό μεσημέρι στην κυρία Κέτη Λαγού Θεοχαροπούλου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουρτερής και πάμε έτσι λίγο στα παράλια να σας ξαναφέρουμε λίγο τη μυρωδιά της τη θαλασσινή που έρχεται από βόρεια-ανατολικά, έτσι όπως χτυπάει ο άνεμος της ακτές της Εύβοιας κάτω από την Οκτωνιά. Είναι πολλές οι όμορφες οι παραλίες και πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής τα οποία ανήκουν δικαιωματικά σε αυτό το χωριό. Είναι το σημείο στο οποίο είναι χτισμένο, που το πρόσωπο, ας πούμε, της περιοχής προς τη θάλασσα είναι πολύ μεγάλο, γιατί ακριβώς εκείνο το σημείο υπάρχει και το ακροτήρι που γυρίζει προς τον νότο, και η τελευταία από τις παραλίες που ανήκουν στην Οκτωνιά είναι προστατευμένη από το βοριά, και μιλάω για το Καλάμι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε, προκειμένου να προβάλλουμε την περιοχή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την τουριστική, την πολιτιστική και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Η παραλία μας είναι καταπληκτική, κύριε Αγγελόπουλε. Πεντακάθαρα, με καταγάλανα κρυστάλλινα νερά. Έχει άμμο με λεπτό ποτσαλάκι, ενώ υπάρχουν αλμυρίκια κατά μήκος της παραλίας μας που προσφέρουν τη σκιά τους.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η προσέλευση, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες στην παραλία. Πολλοί κόσμος που έρχεται ακόμα και για μονοήμερη εξόρμηση από την Αθήνα, έτσι, για να κάνει το μπάνιο του. Βέβαια, θα το ξαναπώ, καλό είναι να ρίξεις και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού, να δεις τους αέριδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκτός εάν είσαι από αυτούς που αγαπούν την αγριεμένη θάλασσα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που τους αρέσει να βουτάνε στα νερά, έτσι, κολυμπάνε κόντρα στο κύμα. Υπάρχουν και αυτοί, ναι.
1: Έτσι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολλά ξενοδοχεία εδώ που μπορεί κανείς να την απολαύσει τη Μουρτερή. Βέβαια μπορεί να είναι εκτεθειμένη στους ανέμους, αλλά είναι τόσο όμορφη. Την απολαμβάνει, υπάρχει καφετέρια, υπάρχουν ταβέρνες, υπάρχει το beach bar, ξαπλώστρες χωρίς χρέωση, κύριε Αγγελόπουλε. Και απολαμβάνει το μπάνιο του κάποιος πάρα πολύ φτηνά, οικονομικά, και μόνο 76 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα.
0: Σωστά. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν είστε από την περιοχή?
1: Όχι. Αλλά
0: νύφη πήγατε στη Μουρτερή, έτσι δεν είναι?
1: Αγαπώ.
0: Ναι, νύφη πήγατε στην Οκτωνιά και γνώρισατε και τη Μουρτερή, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, πήγα στη Μουρτερή,
0: ναι,
1: γιατί ο άντρας μου είχε ένα πολύ ωραίο μικρό σπιτάκι στην παραλία, και μετά ανέβηκαμε στην Οκτωνιά, στο πατρικό του σπίτι.
0: Μάλιστα, άρα ξεκινήσατε από τη Μουρτερή λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είδατε πρώτα τη θάλασσα, έτσι, και μετά γυρίσατε προς το βουνό και λέτε για να δούμε και πώς είναι αυτό εκεί το χωριό που είναι χτισμένο στο βράχο.
1: Ναι, είναι ένα καταπληκτικό χωριό, κύριε Αγγελόπουλε. Με πολύ καλούς ανθρώπους, με πολύ ωραία, με θετική αύρα. Δεν υπάρχει τοξικότητα, δεν υπάρχει, ξέρετε, αυτό της πόλης. Η Οκτωνιά έχει πολλές προδιαγραφές για το τέλειο χωριό.
0: Τώρα κάτω οι παραλίες και κυρίως η Μουρτερή ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί για τουρισμό περισσότερο. Υπάρχουν, όπως είπατε, και νοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια και καφετέρειες. Από υποδομές πώς είμαστε? Γιατί συνήθως αυτή του τύπου η ανάπτυξη γίνεται χωρίς κάποιες απαραίτητες υποδομές. Τι συμβαίνει?
1: Να σας πω κάτι, κύριε Αγγελόπουλε. Το 1984 που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος της Μουρτερής δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε δρόμος, ούτε άσφαλτος, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, τίποτα.
0: Να πούμε εδώ, επειδή είπατε, κάνετε την αναφορά αυτή, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι η πρόσβαση στη Μουρτερή γίνεται από δύο πλευρές. Η μία είναι από τον κάμπο, ερχόμενος από τα χωριά μετά το Αυλωνάρι, συνεχίζοντας ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Το Πυργή, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, το Πυργή, από το Ριό, μέσα από το Ριό.
0: Μέσα από το Ριό, σωστά. Μέσα, α, σωστά,
1: ναι.
0: Μέσα από το Ριό.
1: Υπάρχει και ένας δρόμος που έχει γίνει τώρα από το Μουρτάρι. Ο οποίος ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά μέσα στο άμεσο διάστημα ολοκληρώνεται.
0: Αυτός, λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η πιο εύκολη διαδρομή, αν δεν θέλει κανείς να ανέβει στην Οχτωνιά και θέλει να πάει κατευθείαν στην παραλία. Αλλιώς, ναι, καλό ακριβώς. Είναι να ανέβει ο επισκέπτης να γνωρίσει και το χωριό και μετά να κατέβει από τον δρόμο που μετά από 10 λεπτά το πολύ με τα σύγχρονα αυτοκίνητα φτάνει στην παραλία της Μουρτερής από την Οχτωνιά.
1: Εννοείται. Ακούστε να σας πω κάτι που ίσως να μην το ξέρετε. Ότι το 1992 έγινε με πιέσεις στον Δήμο και στην Ομαρχία, έγινε η ασφαλτόστρωση του δρόμου Οριό Μουρτερή.
0: Μάλιστα.
1: Το 1985-86 κάπου εκεί κοντά, πάλι με ενέργειες και πιέσεις του συλλόγου και με την τοπική κοινότητα και με το Δήμο, βάλαμε ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Το 1992 συνέβαλε σημαντικά ο σύλλογος. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον νομάρχη τότε, υπήρχαν οι νομαρχίες τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έκαναμε το 1993 τα εγγένεια για την υδροδότηση του οικισμού Μουρτερής. Πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Προκόπη. Πάρα πολύ σημαντικά για τότε.
0: Χρειάζονται όμως και άλλα, καθώς η περιοχή γνωρίζει συνεχή έτσι, ανάπτυξη. Οπότε ναι, πρέπει να συμβαδίζουν τα έργα υποδομής με την ανάπτυξη.
1: Ναι. Σήμερα χρειαζόμαστε και έχουμε βάλει επόμενο στόχο και πάντα με τον κύριο Μπαράκο δίπλα μας, γιατί ο δήμαρχός μας πάντα μας στηρίζει. Έχουμε συζητήσει για μια μελέτη ανάπλασης, μελέτη και υλοποίηση ανάπλασης για τον παραλιακό δρόμο της Μουρτερής. Το παραλιακό μέτωπο.
0: Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα για αυτό που λέτε.
1: Εύχομαι. Ο κύριος Μπαράκος, θέλω να σας πω, και η τοπική και ο τοπικός παράγοντας, ο κύριος Βαρδακώστας, είναι πάντα δίπλα μας, θέλω να σας πω. Οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, προσπαθεί όσο μπορεί και όσο είναι εφικτό να γίνει, να είναι δίπλα μας. Ανάγκες πάντα υπάρχουν. Πάντα όμως με καλή θέληση και με θετική ενέργεια και με βάζοντας πλάτη όλοι μας να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα δεν γίνεται, κύριε Αγγελόπουλε, από μόνο του, τίποτα δεν γίνεται.
0: Έτσι έχετε δίκιο.
1: Θεωρητικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, τώρα εμείς έχουμε μια καθαρή παραλία. Τώρα, αύριο μεθαύριο, θα έρθει και το Ίδρυμα Λασκαρίδη και θα συμμετέχει σε μια δράση που θα κάνουμε όλοι μαζί, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, οι συλλόγοι, για να καθαρίσουμε τη Μουρτερή, για το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Κυρία Λαγού.
1: 22-23 Μαΐου.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εμείς εκεί. Να πρέπει. Πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν.
1: Ναι, θα σας ευχαριστώ εγώ. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η επικοινωνία αυτή βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί θα τα πούμε από κοντά, είπαμε, το συντομότερο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Θέλεις, Βασίλη Καρβουνιάρη, να πεις κάτι κλείνοντας?
2: Μία δίκαια παρατήρηση, θα έλεγα, η οποία ίσως έπρεπε να γίνει στην αρχή της εκπομπής, ας γίνει τώρα στο τέλος. Εκπομπές, οι Έλληνες είμαστε λαός της Διασποράς. Εκπομπές σαν τη δική σας, με διεθνή ή και διυπηρωτική εμβέλεια, συγκεντρώνουν τους πανέλληνες σε οσμή ευωδίας πνευματικής. Αυτά.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Οκτωνιά, λοιπόν, σήμερα. Αυτό το χωριό γνωρίσατε, που τυχαίνει να είναι το χωριό της μητέρας μου και ήταν ανάγκη, αφού είχα πίεση από πολλούς συμπατριώτες εκεί, να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στην Οκτωνιά. Καταλάβατε όμως ότι άξιζε τον κόπο. Δεν ήταν χαριστικό, έτσι. Αν ήταν χαριστικό, δεν θα το κάναμε. Με τη Μάιρα Ξίδη ήμουν στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για την Πέμπτη το πρωί, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, για χαρά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Κάνοντας σμίγι με το όνειρο, στέκουν οι ναυτικοί σκιές στο φως των φάρων. Με το αλάτι της θάλασσας στα μαλλιά και το μυστικό της, σε κάθε βλέμμα πλοηγούν τα βαπόρια τους, διασχίζοντας κόσμους ανίποτους. Υπεράνθρωποι στις φουρτούνες με την αντοχή των θεών αψηφούν το κύμα, το κρύο, τον άνεμο, τον φόβο. Η μοίρα τους γραμμένη με άστρα και θαλασσινό νερό δεν τους λυγίζει, μα τους υψώνει σε κάθε λιμάνι. Στις καρδιές τους θησαυροί από χώρες μακρινές, αγάπες φευγαλαίες, ιστορίες ανίποτες. Στο καμβά της θάλασσας ζωγραφίζουν τη ζωή τους, ήρωες σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα και σύμβολα. Μαζί με το φεγγάρι πλέκουν θρύλους, σπάζοντας τα δεσμά της γης, γίνονται ένα με το απέραντο. Και σαν σβήνουν τα φώτα του κόσμου και μένουν μόνοι, εκεί στους ουρανούς του νου τους θριαμβεύουν σαν άτρωτοι. Με το ποίημα «Ναυτικός ο υπεράνθρωπος» του καπετά Γιώργου Μπαρμπάρη ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, και να χαιρετήσουμε όλους τους ναυτικούς και να τους ευχηθούμε να έχουν μια καλή μέρα και φυσικά καλές θάλασσες, όπως και ο τίτλος της εκπομπής μας. Είναι η ώρα του ναυτικού, η ώρα της ναυτιλίας, και με αυτούς ξεκινάμε την μέρα μας κάθε πρωί 8 με 9, αναδεικνύοντας θέματα της ναυτιλίας και φυσικά ιστορίες ανθρώπων από το χώρο αυτόν, είτε είναι εν ενεργεία είτε όχι. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε σε ένα πέλαγος που ο καιρός είναι καλός προς το παρόν. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου. Πολύ καλή μέρα, Κωνσταντίνε. Ο ασχηματιστής μας, βέβαια, έτσι. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης για το επόμενο της ώρας. Σφίριξε μπουρού, μοιράναμε την Άγκυρα και καλό μας ταξίδι.

Έχει θάλασσα καράβια τραγούδι του 2011 με την Μάρθα Φριτζίλα. Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Θέμος Σκανδάμης. Έχει θάλασσα καράβια, τα καράβια έχουν πανιά, τα πανιά έχουν τα γέρι και τα γέρι τα φιλιά. Το ταξίδι συνεχίζεται και πάμε να ρίξουμε μια ματιά, την καθιερωμένη μας ματιά του τελευταίου διάστημα, με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο, στα στενά του Ορμούζ. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις και τις κινήσεις της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα γίνουν στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμπαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομόλογός του Ουάνγκ Γι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Σι για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Στο μεταξύ, η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, αποκάλυψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Οι αρχές του Κουβέιτ ισχυρίζονται ότι 4 μέλη των φρουρών της Επανάστασης προσπάθησαν να διεισδύσουν στην χώρα μέσω του νησιού Μπουμπαγιάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει ένα σημαντικό οπλοστάσιο σε μια πολυεθνική αμυντική αποστολή αφιερωμένη στην ασφάλεια των στενών του Ορμούς. Και τέλος, το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει αυξηθεί μέχρι τώρα στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου.

0: Λεωνίδας Μπαλάφας μας ταξίδεψε στην Αμοργό. Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες απέναντι από τον Αμοργιαλό. Χορεύεις κι εσύ κι εγώ από το κρασί. Είμαι βάρκα γυαλό, βάρκα γυαλό. Και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις ελληνικές, στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, και πάμε μέχρι τον Πειραιά, ο οποίος είναι έτοιμος να υποδεχθεί για 12η χρονιά τη μεγάλη γιορτή της θάλασσας, καθώς οι μέρες θάλασσας 2026 επιστρέφουν από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, φέρνοντας στην πόλη ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων αφιερωμένων στον πολιτισμό, την ιστορία, τον αθλητισμό και φυσικά τη θάλασσα. Οι εκδηλώσεις των ημερών θάλασσας 2026 θα περιλαμβάνουν δράσεις πολιτισμού, ιστορικές αναφορές, αθλητικές δραστηριότητες και θεματικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με το θαλάσσιο στοιχείο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλες οι εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της πόλης. Βρεθήκαμε στη συνέντευξη τύπου, μιλήσαμε με ανθρώπους, θα είμαστε δίπλα στις εκδηλώσεις αυτές, στις ημέρες θάλασσας από τις 29 μέχρι τις Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου. Θα ακούσουμε την Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, την κυρία Ανδριάννα Ζαρακέλη, η οποία στην παρουσίαση του προγράμματος και των ημερών θάλασσας 2026 μίλησε για τις μοναδικές εμπειρίες που αφορούν μικρούς και μεγάλους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, κυρία Ανδριάννα Ζαρακέλη.
1: Πάρα πολλές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Δεν σας το κρύβω. Λόγω μιας μικρής αδιαθεσίας, σήμερα δεν έχει καταφέρει να είναι εδώ κοντά μας. Οι μέρες θάλασσας ξεκινούν φέτος στις 29 Μαΐου και θα πάμε μαζί στις ημέρες θάλασσας μέχρι τις 14 Ιουνίου. 17 ημέρες, 17 ολόκληρες ημέρες η πόλη μας, μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. 17 ολόκληρες ημέρες, στις οποίες η πόλη μας θα γίνει μια διαδρομή ναυτιλίας, πολιτισμού, αθλητισμού και καινοτομίας. Οι ημέρες θάλασσας μας κάνουν όλους πραγματικά χαρούμενους. Από την πρώτη μέρα με την οποία ξεκινάμε εδώ στο Δήμο Πειραιά να ασχολούμαστε με τις ημέρες θάλασσας. Και αυτό γιατί δεν είναι απλά μια δυναμική γιορτή, δεν είναι μια γιορτή εξωστρέφειας για την πόλη μας, δεν είναι μια γιορτή απλή η οποία προβάλλει την πόλη μας. Ενδεχομένως το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη γιορτή είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε παραπάνω από 120 εκδηλώσεις και έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 100 φορείς, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην πόλη μας, ασχολούνται με την ναυτιλία, ασχολούνται με τον πολιτισμό, ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύουμε ότι η δυναμική που έχουν αποκτήσει οι μέρες θάλασσας είναι μια δυναμική η οποία έχει αποκτηθεί λόγω αυτού. Λόγω της συνεργασίας και λόγω της δυνατότητας η οποία δίνεται, προκειμένου να κάνουμε κάτι για την πόλη μας όλοι μαζί. Η κυρία Σταυρούλα τον άκουνε εδώ κοντά μου, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, θα έχει και εκείνη το λόγο σε λίγο. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με τα ευχαριστώ και στην Περιφέρεια Αττικής, είναι και την Περιφερειάρχη Πειραιά, ο κ. Βοηδονικόλας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία, γιατί χωρίς την συνεργασία αυτή με την Περιφέρεια Αττικής δεν θα είχαμε καταφέρει να φτάσουμε εδώ 12η χρονιά φέτος για τις ημέρες θάλασσας. Πολλά ευχαριστώ έχω να πω φέτος. Πρώτα απ' όλα στους φορείς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και φέτος σε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε όλους τους συλλόγους που συνεργάζονται, για μία ακόμη φορά. Δυναμική είναι η παρουσία και των εθελοντών. Δίνει τη διάσταση την οποία θέλουμε στις ημέρες θάλασσας. Ευχαριστούμε και εκεί. Συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις τους στην διοργάνωση αυτού του πολυδιάστατου πραγματικά προγράμματος. Για όλους εμάς αυτή είναι η κινητήριος δύναμη και για αυτό το οποίο ονομάζουμε εξωστρέφεια της πόλης μας, εξωστρέφεια του Πειραιά. Το να είμαστε και να μπορούμε όλες αυτές τις μέρες να λειτουργούμε όλοι μαζί για την πόλη μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο βήμα και το σημαντικότερο βήμα. Οι μέρες θάλασσας ήδη είναι γνωστό, μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και φέτος με αυτόν τον τρόπο. Ο πολιτισμός βεβαίως πρωταγωνιστεί. Ακολουθούν, ή μάλλον αυτό το οποίο πρωταγωνιστεί πάντα στις μέρες θάλασσας, είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας, που δεν είναι άλλο από τη θάλασσά της. όλες οι εκδηλώσεις κοιτούν, είναι προσανατολισμένες, έχουν βάση, διηγούνται ιστορίες, μιλούν, εξυμνούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, τη θάλασσα του Πειραιά. Όλους σας προσκαλούμε, σας ευχαριστούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ και σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης θαλασσινής γιορτής, να τιμήσουμε την πόλη μας αυτές τις 17 ημέρες και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως για ακόμη μία φορά και για τους πολίτες και για τους δημότες και για τους κατοίκους του Πειραιά αλλά και για τους επισκέπτες μας που στις ημέρες θάλασσας κυριολεκτικά σειραίων κατά χιλιάδες είναι πολύ μεγάλη χαρά όλων μας να τους υποδεχθούμε. Λοιπόν, θα κλείσω με τις ευχαριστίες μετά, Μαρία, και να προχωρήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Κυρία Ζαρακέλη, εμείς ευχαριστούμε.
0: Ήταν η αντιδήμαρχος Πειραιά, αντιδήμαρχος εξωστρέφειας ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τουρισμού, κυρία Ανδριάννα Ζαρακέλη, μας μετέφερε το πνεύμα για το τι θα δούμε, τι θα ζήσει ο Πειραιάς στις ημέρες θάλασσας 2026.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ κάποιον άχο.

Ένα τραγούδι σύμβολο από το 1960, παρακαλώ, αν έχεις τον χρόνο, φυσικά αφιερωμένο στον Πειραιά, καθότι βάζει τα καλά του για τις ημέρες θάλασσας 2026, όπως είπαμε και πριν, από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις και εκεί στις ημέρες θάλασσας. Θα είμαστε δίπλα να τα παρακολουθούμε. Τα παιδιά του Πειραιά, 1960, τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, του αείμνηστου του Μάνου Χατζηδάκη, μουσική και στίχη με την Μελίνα Μερκούρη. Το έχουν τραγουδήσει και η Νανά Μούσχουρη και η Πόλη Πάνου και η Αλίκη Καγιαλόγλου και η Δήμητρα Γαλάνη. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, και σαν θα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας, και η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Η φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια, και φυσικά με τους ναυτικούς μας, με την ναυτιλία μας. Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και ως δέκτης. Ως πομπός μεταδίδει στις χιλιάδες των συμπατριωτών μας όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας, μεταφέρει τον παλμό της πατρίδας μας και ως δέκτης καταγράφει τα επιτέγματα του ελληνισμού που διαπρέπει στο εξωτερικό, που διαπρέπει στη διασπορά, και είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε όλα. Μπορείτε να το πείτε στους φίλους, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στους γείτονές σας, να συντονίζονται μαζί μας διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και από το site της φωνής, το vogue.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε επίσης από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, και φυσικά από την εφαρμογή Earthflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, με σύμβολό μας το Φ το κεφαλαίο. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε: 210-6066-815, 210-6066-815 έως και 16, και στο 210-6066-238. Το email μας για μηνύματα, παρατηρήσεις, προτάσεις ή ό,τι άλλο εσείς νομίζετε, The Voice of Greece, μία λέξη, papaki-earth.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και έχουμε και τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες, η εκπομπή με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς, και φυσικά θα στείλουμε επιλεκτικά σε κάποιους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, τον Μάστρο Στέφανο Χατζινάκη, τον Νίκο Χατζινάκη και τον ασυρματιστή Χαράλαμπο Χατζινάκη, και οι τρεις τους της ίδιας οικογένειας από την Ικαρία. Τον καπετά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου έρχεται από τη Βραζιλία εδώ προς τα νερά τα δικά μας. Καπετά Γιάννη, για χαρά, καλές θάλασσες. Στον καπετά Γιάννη Μπαϊρακτάρη, στον καπετά Γιώργο Μαθαίο από την Άνδρο, ο οποίος είναι και ζωγράφος, καταπληκτικός ζωγράφος. Στον καπετάν Γιώργο Τσουρή, στην κυρία Διονυσία Λούβαρη, η οποία είναι φανατική ακροάτρια, μας ακούει και στέλνουν τους χαιρετισμούς μας. Στον καπετά Παναγιώτη Δάγλα από την Ιθάκη, στον καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη, απόφυτο της ιστορικής σχολής της Ίδρας, και στοιχείο να στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετά Στέλιο Κουμπιά και στον καπετά Μιχάλη Φραγκιά. Τέλος, χαιρετίζω τους φίλους μου, συγγενείς μου στην Κάσο Ναυτικού. Σήμερα θα στείλω χαιρετίσματα στον καπετά Μινά Γρηγοριάδη, θείος μου, στον καπετά Γιώργο Πυλονίτη, στον καπετά Μινά Μάρκου, με τον οποίο έχω κάνει μαζί ένα μπάρκο, και στον Μάστρο Μάρκο Ανερχόμενο Αστέρι Ιερομόναχο. Χαιρετισμούς σε όλους τους ναυτικούς μας, τραγουδάκι, και εδώ είμαστε, Καλές Θάλασσες.

0: Φυσικά ήταν η Ελένη Βιτάλη και φυσικά το «Μια θάλασσα μικρή», ένα τραγούδι του 1965, μας ταξίδεψε στις θάλασσες τις ελληνικές. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε τη μουσική και τους στίχους. «Μια θάλασσα μικρή», «Είναι το καλοκαίρι μου», «Ο ερωτάς μου», «Ο πόνος μου» κλπ. Με αυτό το τραγούδι πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος βρίσκεται στην γήτε της του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το Hellenic Maritime Purchasing Club, καθώς ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εκλογές της ελληνικής ναυτιλιακής λέσχης τελεχών προμηθειών. Ο Μάριος Μπουγιούκας είναι στην παρέα μας, ο καπετάν Μάριος Μπουγιούκας. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα ομιλιών του Cosmos Nautical Training Center με τη συμμετοχή των μελών του νεοσύστατου φορέα. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για τα ιδρυτικά μέλη του Hellenic Maritime Purchasing Club. Περισσότερα όμως θα μας πει ο ίδιος ο καπετάν Μάριος Μπουγιούκας για την εκλογή του αυτή, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για το νέο σκοπό, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Hellenic Maritime Purchasing Club. Να μας πει και λίγα λόγια για όλο αυτή την προσπάθεια. Καπετά Μάρια, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Αντώνη, χαιρόμαστε και εγώ προσωπικά που για δεύτερη φορά είμαστε κοντά στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ναι.
1: Όλο και καλύτερη. Κάθε φορά και τα ταξίδια περισσότερα και σε αυτή την εκπομπή και στις βάρδιες Σαββάτου. Θερμά συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, καπετάνια, καπετά Μάριε. Αλλά πριν πάμε να μιλήσουμε για το σκοπό του σωματείου και να μιλήσουμε για το σωματείο το ίδιο και για την πορεία σου στα βαπόρια, αφού ακούγαμε και ένα τραγούδι που είχε σχέση με τη θάλασσα, θα θέλαμε πάντα, και έτσι ρωτάμε τους καλεσμένους μας, τι είναι η θάλασσα για τον καπετάν Μάριο Μπουγιούκα.
1: Τα πάντα, παιδικές αναμνήσεις, 4-5 γενιές πίσω στην οικογένεια καπετανέη, ένα παιδικό όνειρο που πραγματώθηκε και για μένα στην ενήλικη ζωή μου, και στο τέλος της ημέρας περηφάνεια, αξιοπρέπεια και η αιχμή του δόρατος των Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα, και δεν μιλάω μόνο για την εθνική μας οικονομία αλλά και για το ταλέντο μας σαν ναυτική και για την παράδοσή μας και για το μέγεθος της ελληνικής μας ναυτιλίας. Όλα αυτά μαζί.
0: Είπες...
1: Από μικρή ηλικία μέχρι και σήμερα, αυτές είναι οι σκέψεις που με ακολουθούν για την ναυτιλία και την αυτοσύνη.
0: Και είσαι περήφανος, όπως το ανέφερες και προηγουμένως, και για την επιλογή σου που φαντάζομαι δεν έχεις μετανιώσει, αλλά είπες πολύ ωραίες λέξεις, κλειδιά, περηφάνεια, αξιοπρέπεια, είναι η αιχμή του δόρατος των Ελλήνων γενικά, διότι ξεχωρίζουμε για την αυτοσύνη μας και για την πορεία μας στη θάλασσα.
1: Σωστά. Σε καμία περίπτωση, ίσα-ίσα, αν ξαναγύρναγα το χρόνο πίσω, πάλι ναυτικός θα γινόμουν, πάλι το δρόμο του αξιωματικού καταστρώματος θα επέλεγα και θα παρότρινα και τους νέους εν γέννη να είναι πολύ κοντά στην ναυτιλία από όποιο πόστο και αν θεωρούν ότι τους ταιριάζει, γιατί είναι πραγματικά κάτι που και ταιριάζει σε εμάς τους Έλληνες και βγάζουμε τη δυναμική μας πολύ όμορφα σε αυτόν τον τομέα, και εν τέλει γιατί προσφέρει τέτοια απασχόληση και τέτοιες προοπτικές ανέλυξης που ένα νέο παιδί θα πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτεί να έρθει κοντά προς την ναυτιλία, είτε σε επαγγέλματα ναυτικά είτε σε επαγγέλματα αμυγός ναυτιλιακά στεριά.
0: Mm-hmm. Είπες πάλι ωραίες λέξεις, προοπτικές ανέλυξης, μας ταιριάζει. Και φυσικά προτρέπει στους νέους, καπετά Μάριε Μπουγιούκα, να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Πραγματικά τι θα ήθελες να τους πεις έτσι από καρδιάς?
1: Είναι διτό το μήνυμα. Το ένα είναι ότι τα νέα παιδιά που αυτή τη στιγμή σκέφτονται πιο μονοπάτι να ακολουθήσουν την απόλυτη ειλικρίνεια, θα ήταν κάτι εξαιρετικό για τη συνέχεια τους, την προσωπικότητά τους, την καριέρα τους, τις εμπειρίες τους να ακολουθήσουν τον δρόμο της θάλασσας. Έτσι κι αλλιώς πλέον πάρα πολλά παιδιά και συνάδελφοι βγαίνουν σχετικά σύντομα έχοντας μαζέψει εξαιρετικές εμπειρίες στη στεριά και έχοντας και κάποια skills που δύσκολα μπορεί να αναπτύξει κάποιος αν δεν περάσει από συνθήκες τέτοιες όπως αυτές της θάλασσας και του βαποριού. Mm-hmm. Και δεύτερον, αναφορικά με τον τομέα που θα μιλήσουμε σήμερα, ότι δεν πρέπει τα παιδιά να σκέφτονται μόνο κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες. Υπάρχουν τμήματα που μπορεί να μην τους είναι τόσο γνωστά και Όμως αυτά τα τμήματα μπορούν να τους προσφέρουν εξαιρετικές προοπτικές ανέλυξης, όπως το τμήμα των αναρχιακών προμηθειών του ΠΕΡΤ Αθηνής, απλά αν προτιμάτε, που το σωματείο μας ουσιαστικά αυτό θέλει να κάνει μέσα από την ίδρυσή του και σιγά σιγά μέσα από τη λειτουργία του. Άρα το ένα είναι η θάλασσα και το άλλο είναι τμήματα στεριά που πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να μην τα έχουν σκεφτεί, αλλά προσφέρουν εξαιρετικές προοπτικές ανέλυξης.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα και πολλές ευκαιρίες εκεί έξω στο χώρο της ναυτιλίας που δεν το βάζει το μυαλό. Μόνο όταν μπει και καταλάβει και ζήσει όλα αυτά θα καταλάβει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν να εξελιχθεί κανείς στο χώρο της ναυτιλίας. Πριν πάμε στο χώρο των ναυτιλιακών προμηθειών και του σωματείου σας, καπετά Μάριε, είπες προηγουμένως ήταν ένα παιδικό σου όνειρο η ναυτιλία, η θάλασσα, τα βαπόρια, και προέρχεσαι από 4-5 γενιές πίσω ναυτική οικογένεια.
1: Σωστά. Είναι 4-5 γενιές πίσω από Χίο και από Πέραμα, ναυτική, καπετανέοι, πάπου προς πάπου. Επομένως, μοιραία και εμένα μου πέρασε αυτό το σαράκι της εξερεύνησης και άπη προς τη θάλασσα. Και φυσικά καθένας από την κάθε γενιά έχει επιλέξει και ένα διαφορετικό τύπου πλοίων. Για μένα από μικρό παιδί η μεγάλη μου αδυναμία ήταν η επιβατηγός ναυτιλία. Και είμαι πραγματικά πολύ, αν θέλετε, τυχερός και ευγνώμων που μπορώ και υπηρετώ αυτό το κομμάτι. Η επιβατηγός ναυτιλία, όπου έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και όπως μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα με έντονο το στοιχείο της νησιωτικότητας, είναι βασικός πυλώνας βιωσιμότητας της χώρας μας η ύπαρξη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Είμαι και τυχερός από την έννοια ότι από μικρό παιδί έβλεπα, και όσο περνούσαν τα χρόνια και είχαμε και εικόνες μέσα από βίντεο και μέσα από το ίντερνετ, όλο ένα και περισσότερους ικανότατους καπετάνεους, μερικοί από τους οποίους ταξιδεύουν ακόμα μέχρι και σήμερα στις θάλασσες μας, να κάνουν εκπληκτικά πράγματα σε δύσκολες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των νησιωτών μας. Άρα όλο αυτό μέσα μου χτίστηκε και η δική μου απόφαση ήταν ότι θα ήθελα, παρότι έχω περάσει και από εμπορικά πλοία στην αρχή της διαδρομής μου, ότι θα ήθελα να υπηρετώ την επιβατηγό ναυτιλία. Κάθε παιδί που θα διαλέξει το θαλάσσινο επάγγελμα θα είναι όμορφο αν σχετικά σύντομα καταλάβει ο ίδιος ή η ίδια, γιατί προφανώς θέλουμε και κυρίες συναδέλφους στο επάγγελμα, είναι υπεραπαραίτητες, σε ποιο τομέα, σε ποια κατηγορία αν θέλετε, σε ποιο τύπο πλοίου θέλει να υπηρετήσει. Mm-hmm. Για μένα αυτό ήταν σχετικά ξεκάθαρο από πολύ νωρίς. Οπότε τα ερεθίσματα με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβω ότι αυτό που ήθελα ήταν να ακολουθήσω τουλάχιστον για κάποια χρόνια μια θαλασσινή πορεία.
0: Από νωρίς λοιπόν κατάλαβες ότι σου πήγαινε η επιβατηγός ναυτιλία, ήθελες εκεί να σε διαδρομήσεις και φυσικά έχει την ιδιαιτερότητά του, όπως πολύ σωστά ανέφερες, καπετά Μάριε Μπουγιούκα. Και φυσικά είναι και δύσκολο γιατί έχει πολλά stand-by, συνέχεια από εδώ από εκεί, νησιά, άλλο λιμάνι και να μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι το πιο δύσκολο φορτίο.
1: Ναι, είναι ένα φορτίο αρκετά απαιτητικό, αυτό είναι αλήθεια, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Οι επιβάτες ουσιαστικά είναι για μένα και το πολυτιμότερο, αν θέλετε.
0: Ναι, βέβαια, το πολυτιμότερο φυσικά, ναι.
1: Και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχεις μέσα απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν θα πας να υπηρετήσεις οποιοδήποτε πλοίο, πολύ δε μάλλον όταν μιλάμε για επιβατικά πλοία.
0: Ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο και με την ελληνική πραγματικότητα. Τόσα νησιά, τόσος κόσμος, τόσες μετακινήσεις, ένα τεράστιο τουριστικό ρεύμα. Για φανταστείτε να μην υπήρχε ακτοπλοεία μας.
0: Μια που αναφερθήκαμε στην ακτοπλοεία και να το κλείσουμε, πώς προβλέπετε φέτος γενικά το καλοκαίρι, είναι πρώτων πυλών, τι προβλέπετε, τι αφουγκράζεσαι, τι βλέπεις και λόγω τουριστικής σεζόν?
1: Θεωρώ ότι πάλι θα καταφέρουμε και ο ακτοπλοϊκός στόλος, αλλά επειδή μου αρέσει να μιλάω με όρους πάντα λίγο πιο γενικευμένους στο σύνολο της εικόνας, και η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή και ο στόλος των φορτικών οχημάτων, θα ανταπεξέλθει στο τεράστιο τουριστικό κύμα που θα έχουμε ξανά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι προφανώς εύκολο, γιατί όλα πιέζονται στα κόκκινα από τα πλοία μας, τα λιμάνια μας, τις μεταφορικές εταιρείες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε, για παράδειγμα, ότι με έναν από τους γυρότερους όλους φορτηγών οχημάτων στην Ευρώπη θα προσπαθήσουμε πάλι να εξυπηρετήσουμε εκατομμύρια τουριστών που θα είναι στα νησιά μας, άρα και τον αναφημιασμό τους. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ στο τέλος της ημέρας ότι, αν θέλετε, το ελληνικό πείσμα και η σκέψη μας θα καταφέρει να έχουμε πάλι μια σεζόν εξαιρετική από όλες τις απόψεις.
0: Ωραία, καλή επιτυχία και καλή δύναμη για την φετινή σεζόν, την καλοκαιρινή. Πάμε όμως τώρα, καπιτάν Μάριε Μπουγιούκα, να συζητήσουμε λίγο για τη λέσχη στελεχών προμηθεών. Για να μας πεις δύο κουβέντες για το σωματείο σας και για το σκοπό του.
1: Παρατηρούσαμε καταρχήν το Hellenic Maritime Purchasing Club είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο. Στόχος μας και σκοπός μας είναι η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και απόψεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων στον τομέα που αφορά τις ναυτιλιακές προμήθειες. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που μας ενδιαφέρουν σε αυτό. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και πολλά ακόμα, αλλά το κυριότερο που θα ήθελα να σταθώ είναι η προβολή, η επικοινωνία και η μεταλαμβάνωση της αξίας του συγκεκριμένου τμήματος σε νέους επαγγελματίες και πολύ περισσότερο σε φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε τα νέα παιδιά να μάθουν το πόσο πραγματικά χρήσιμο είναι και το τι ευκαιρίες αδεδρομίας μπορεί να έχει ένας νέος μέσα από ένα τμήμα supply purchasing. Mm-hmm. Αναφορικά με την ίδρυση του σωματείου, προφανώς και το επόμενο διάστημα και μετά το καλοκαίρι θα δείτε και την ανάληψη αρκετών δράσεων και εκδηλώσεων από μέρους μας. Ήδη τώρα σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο το site μας, το επίσημο LinkedIn μας και το καθεξής. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι βλέπαμε κάποιες εξαιρετικές προσπάθειες στο χώρο για συγκεκριμένα τμήματα, παραδείγματος χάρη τη Martecma ή την Amitec. Κατά τη στιγμή, λοιπόν, θέλαμε και εμείς να υπάρχει μια εκπροσώπηση για το τμήμα των προμηθειών και τον κόσμο που δουλεύει στα τμήματα προμηθειών των ναυτιλιακών εταιριών. Και ήδη έχουμε εξαιρετικά στελέχη κοντά μας και είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Όπως είναι και προσωπική μου μεγάλη χαρά και τιμή, γιατί στο Διοικητικό Συμβούλιο έχω 6 εξαιρετικές προσωπικότητες και επαγγελματίες, όπου ουσιαστικά θέλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε αρχικά και στη νέα γενιά και στους φοιτητές και να είμαστε κοντά στα πανεπιστήμια και εν γέννη εκπαιδευτικά ιδρύματα, πράγματα που άπτονται των διαδικασιών των προμηθειών και των συγκεκριμένων τμήματων. Φυσικά να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των στελεχών και σταδιακά και κάποια πράγματα που αφορούν εκπαιδευτικά δρόμενα και το καθεξής. Αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι που μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί πολλοί από εμάς, ακόμα και στον κλάδο, το πόσο μεγάλη σημασία έχει ένα τμήμα. Και αυτό θέλω να τα ακούσουν και τα νέα παιδιά που πολλές φορές μπορούν να σκέφτονται ένα-δύο τμήματα στην ναυτιλιακή εταιρεία. Φανταστείτε το τμήμα απλά και σας το λέω τώρα και από τη μεριά του πλοίου και σαν υποπλοίαρχος. Φανταστείτε πόσο μεγάλο είναι το έβρος των πραγμάτων που έχει να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα πλοία ενός στόλου της χύψη εταιρείας που θα στείλουμε ένα requisition, ένα αίτημα για κάποια ανταλλακτικά ή κάποια αναλώση με το οτιδήποτε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο οι άνθρωποι και τα στελέχη του συγκεκριμένου τμήματος να διαχειρίζονται τις ζητήσεις για τις προσφορές, να αξιολογούν, να διαπραγματεύονται με προμηθευτές, να λαμβάνουν τις εντολές στο τέλος των, μάλλον να δίνουν τις εντολές των αγορών. Και φανταστείτε ότι ουσιαστικά πρόκειται για τους λογιστές της ναυτιλίας, όπως μου αρέσει να λέω, γιατί παρακολουθούν και συντονίζουν ένα τεράστιο σύνολο που αποτελούν τα logistics και την αγοριαστική αλυσίδα μέχρι όλα αυτά τα υλικά και τα εφόδια να παραδοθούν μέσα από πράκτορες, κουργόντες, λιμάνια.
0: Ναι. Πολύ σημαντικά και τα logistics. Πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Ναι.
1: Μπορεί να καταλάβει ένα νέο παιδί που μας ακούει τώρα ότι είναι ένα τμήμα υψηλής σημασίας, είναι ένα τμήμα το οποίο επί της ουσίας αποτελεί τον αιμοδότη για πάρα πολλά πράγματα. Ένα πλοίο δεν πρέπει να καθυστερεί ποτέ. Σκεφτείτε τι σημαίνει να πρέπει να στείλεις κάποια ανταλλακτικά, να μεταφορτώνονται σε πτήσεις, να φτάσουν just in time σε ένα βαπόρι για να μπορέσει αυτό το βαπόρι να φύγει. Να μην πει ο φάιρ, να μην έχει πρόβλημα ασφάλειας και πολλά ακόμα.
0: Και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί όλα είναι μια λυσίδα πραγμάτων.
1: Ακριβώς. σκεφτείτε και κάτι ακόμη. Πολλές φορές μιλούμε για συνεργασία, πώς τα τμήματα μιας ναυτιλιακής θα πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Εγώ θα πω στα νέα παιδιά που ακούν ότι είναι ένα τμήμα που θα μάθουν και θα έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται με τα περισσότερα εκ των τμήματων μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Χαρακτηριστικά τρία παραδείγματα είναι η άμεση συνεργασία με το τεχνικό, το operation και το link steering. Και να εξηγήσουμε γιατί. Με το τεχνικό πρώτα απ' όλα που θα σου εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, ανταλλακτικών κτλ. Λιπαντικών να είναι πάνω στο supply και το καθεξής. Operation γιατί μιλά σε καθημερινή βάση για τον προγραμματισμό των παραδόσεών σου, κατάλληλα λιμάνια, ούτως ώστε τι να αποφύγεις να μην έχει το πλοίος και την παραμικρή χρονοκαθυστέρηση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και φυσικά ακόμη και το λογιστήριο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνεργασία μεταξύ απλά και λογιστήριου για τον έλεγχο τιμολογίων, πληρωμή προμηθευτών και το καθεξής. Και θα έρθει να μου πει, ξέρει κάτι, Πάτερ. Μιλάμε για τη νέα γενιά που έχει γεννηθεί μέσα στην ψηφιοποίηση, που έχει γεννηθεί με κάποιες έννοιες που εμείς τις ανακαλύψαμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο τμήμα σιγά σιγά προφανώς και κάνει χρήση ψηφιακών εργαλείων, είτε μιλάμε για συστήματα ERP, είτε για αυτοματοποιημένα συστήματα παραγγελιών.
0: Σίγουρα, εξελίσσεται και συμβαδίζει με τη νέα τάξη πραγμάτων και τεχνολογικά, βέβαια.
1: Αγαπητέ Αντώνη, φαντάζομαι ότι σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες που σιγά σιγά έχουν ακόμα και inventory department, ότι υπάρχουν WMS συστήματα, άρα προσομοιάζονται κάποια θέματα όπως γίνεται και στα στεριανά logistics και μπορείς να βλέπεις από θέματα σε πραγματικό χρόνο. Και να αναφέρω και μία ακόμα διάσταση, επιτρέψέ μου, εκτός ψηφιοποίησης, ότι και στην ναυτιλία, όπως και σε πολλές άλλες βιομηχανίες βεβαίως, πλέον μιλάμε για το κομμάτι της βιωσιμότητας, το περίφημο ESG. Το Scope 3 αποτελεί παραπάνω από το 70% του carbon footprint των εταιριών. Και φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι που αυτό το τμήμα επιλέγει προμηθευτές και θες αυτοί οι προμηθευτές να ακολουθούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα για τη μείωση του ανθρακτικού αποτυπώματος, για τη μεταφορά όλων αυτών των εφοδίων στο στόλο της εταιρείας σου, που μπορεί να είναι από provisions μέχρι το οτιδήποτε.
0: Μεγάλο λοιπόν, μεγάλο θέμα και φυσικά προσπαθείτε για το καλύτερο και για όλες αυτές τις πτυχές που απασχολούν την ναυτιλία.
1: Προσπαθούμε να ακουστεί σιγά σιγά η φωνή των εξαιρετικών στελεχών που εργάζονται στα τμήματα των σαπλά και πέρτασης των ναυτιλιακών εταιριών, να μπορέσουμε σιγά σιγά να καταρτήσουμε κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και εφημερίδες ημερίδες και για μας, όπως έχουμε πει σε Διοικητικό Συμβούλιο, από τους κυριότερους πυλώνες μας είναι η ενημέρωση των νέων παιδιών στα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, κυρίως ναυτιλιακού χαρακτήρα. Να πούμε βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαρητικό, ότι υπάρχουν και πολλοί απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών, ναυπηγοί και όχι μόνο, οι οποίοι απασχολούνται στα τμήματα του supply purchasing, για την ενημέρωση όλων αυτών των νέων παιδιών που είμαστε σίγουροι ότι θα δείξουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο τμήμα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τις δυνατότητες που μπορεί να σου προσφέρει.
0: Ωραία.
1: Αλλά και το γεγονός ότι όσο περνούν τα χρόνια, τα συγκεκριμένα τμήματα ασχολούνται με ολόινα και περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Σε επόμενη μας συζήτηση θα αναφερθούμε και σε KPIs.
0: Θα πούμε και άλλα πράγματα φυσικά, διότι είναι μεγάλο το θέμα. Απλώς να αναφέρουμε, αφού το θίξαμε, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος Μάριος Μπουγιούκας, αντιπρόεδρος Μάρκος Ασπιώτης, Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Μαζαράκης, Ταμεία Ελένη Ισακά, μέλος υπεύθυνος επιστημονικών θεμάτων Θόδωρος Κούβελης, μέλος υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων Κωνσταντίνος Τόπακας και μέλος υπεύθυνη μάρκετινγκ Ιφηγένεια Σαλιβέρου. Να σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στο έργο του νεοσύστατου Hellenic Maritime Purchasing Club, Μάριε Βουγιούκα, καπετά Μάριε. Κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις το μήνυμά σου στους ναυτικούς που σε ακούν εδώ από τις καλές θάλασσες, καπετά Μάριε?
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσένα εκ μέρους και των 7 μας. Πολύ τυχερός που είμαι ανάμεσα σε αυτούς τις 6 σημαντικές και σπουδαίες προσωπικότητες και σε ευχαριστούμε πολύ για το βήμα σήμερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Στους ναυτικούς, μιας και θα είμαι και εγώ ξανά πολύ σύντομα σε πλοίο, το γεγονός του ότι να σκεφτούν ένα και μόνο πράγμα. Αυτοί που είναι πίσω, οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, το πόσο περήφανοι νιώθουν για τους ίδιους και τον τρόπο που έχουν διαλέξει, να έχουν πάντα καλές θάλασσες, το νου τους στην οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Και να ξέρουν ότι για την οικογένειά τους είναι πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντική να επιστρέψουν σόι,
0: να γυρίσουν πίσω
1: και να περάσουν όμορφες και χαλαρές στιγμές με την οικογένεια πριν πάνε να υπηρετήσουν ξανά ένα πλοίο.
0: Ωραία.
1: Και επειδή είσαι πρώην συνάδελφος, τα ξέρεις καλύτερα από μένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και εσύ, και
1: που βγάζεις όλους εμάς τους συναδέλφους και που σέβεσαι τόσο πολύ τη θάλασσα και τους ναυτικούς.
0: Να είσαι καλά, καπιτά Μάρη Μπουγιούκα. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του νέου συνδέσμου. Καλή σου μέρα, Τόνι.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο καπιτάν Μάριος Μπουγιούκας, πρόεδρος του Hellenic Maritime Purchasing Club. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στο ταξίδι μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 13 του Μάη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή, έτσι πάντα έτσι το λέμε, μια ωραία εκπομπή για να προειδεάσουμε, αλλά θα δείτε ότι και με την παρέα που υπάρχει εδώ στο στούντιο, γιατί δεν είμαι μόνο σήμερα, δεν είμαι σόλο, έχουμε παρέα, έχουμε σχεδιάσει να σας ευχαριστήσουμε και να σας δώσουμε να ακούσετε κάτι το διαφορετικό. Και αυτό γίνεται με βάση την ιστορία. Γιατί αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι ένα κομμάτι ιστορίας. Ένα κομμάτι που έχει γραφτεί με αίμα, με αγώνες, ταξικούς αγώνες, αγώνες για τη λευτεριά, και που ήρθε έτσι απότομα, θα λέγαμε, ξανά στην επιφάνεια μετά από πολλά χρόνια, συγκλονίζοντας τους πάντες με μία φωτογραφία. Και αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής σήμερα και ο τίτλος του τραγουδιού που θα παρουσιάσουμε. Μιλάμε για τη φωτογραφία των 200 ηρώων κομμουνιστών της Κεσαριανής που πήγαιναν προς εκτέλεση με ψηλά το κεφάλι, χωρίς να έχουν την αγωνία, τη θλίψη και τον πόνο στο πρόσωπο ζωγραφισμένο, αλλά την ελπίδα ότι το δικό τους το κομμάτι, ο δικός τους ο χαμός θα φέρει, θα έφερνε αύριο κάτι το διαφορετικό. Θέλω να καλημερίσω εδώ στην παρέα μας τον Γιάννη Τσιαντή, ο οποίος είναι καρδιολόγος και συγγραφέας και μουσικός, παρακαλώ, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει την μουσική για το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, και τον μουσικό Βασίλη Προδρόμου, τον γνωρίζετε. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Καλά, κύριε Αγγελίδη.
0: Λοιπόν, κόψε τα κύρια και λοιπά, είμαστε παρέα και μιλάμε στον ελληνικό. Θέλω να ξεκινήσω, Γιάννη μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από τον Βασίλη, γιατί
1: εγώ έτσι
0: είναι
1: θα
0: η πρώτη φορά έτσι που τον φιλοξενώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχεις κάνει εξαιρετικά πράγματα στην δουλειά σου. Έχεις παρουσιάσει ένα πολύ δυνατό έργο. Για να σε ιντριγκάρει κάτι τέτοιο, για να σε προσελκύσει, να σε φέρει κοντά ένα τραγούδι τέτοιο, με συγκεκριμένα δεδομένα, πώς έγινε αυτό, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε για να ερμηνεύσεις αυτό το τραγούδι?
1: Όπως λέγαμε και πριν μεταξύ μας, τέτοια τραγούδια μας αγγίζουν, και εμένα και την παρέα μου, που όταν τα ακούσει έστω και ένας να πάει να σκεφτεί στο σπίτι του, εμάς μας αρκεί, ας πούμε.
0: Ναι, θεωρείς ότι είναι επίκαιρο ένα τραγούδι που μιλάει για μια ιστορία που έχει γίνει δεκαετίες πριν?
1: Ναι, η μνήμη είναι σημαντικό πράγμα, και επειδή ξεχνάμε πολύ τώρα τελευταία, θεωρώ ότι είναι σημαντικό κάθε τέτοιο τραγούδι.
0: Γιάννη, όταν ξεκίνησες να γράφεις αυτό το τραγούδι, προφανώς ήταν οι μέρες εκείνες που όλοι είχαμε επηρεαστεί πάρα πολύ από τη φωτογραφία. Άλλοι την αντιμετώπισαν με πολύ δάκρυ, με συγκίνηση, με ελπίδα. Και ο καθένας, ας πούμε, στον τομέα του. Δηλαδή άλλος έγραψε που μπορούσε να γράφει, άλλος μίλησε, άλλος... Εσύ το πρώτο που σκέφτηκες ήταν ότι εσύ αυτή τη φωτογραφία πρέπει να την μελοποιήσουμε, να της δώσουμε αυτού του είδους τη ζωντάνια επίσης. Γιατί είναι ζωντανή φωτογραφία από μόνη της.
2: Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε είναι να αφήσω ένα λουλούδι. Αυτό το λουλούδι θα ερχόταν μέσω μουσικής και της τέχνης. Και έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τα μεγάλα πράγματα εμπνέουν την τέχνη και πρέπει να την εμπνέουν στις μέρες, ειδικά στις μέρες μας. Η φωτογραφία είναι συγκλονιστική. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν παραμερισμένη, ήταν καταχωνιασμένη. Είναι αυτό που είπε και ο Μιχελάκος στο στίχο του. Είναι μαστίγιο για όλους αυτούς τους παραχαράκτες και τους αρνητές για όλη αυτή την ιστορία. Μιλάμε τώρα για μια θυσιαστική πράξη που είναι από τις σημαντικότερες στην ελληνική ιστορία, για να μην πω στην παγκόσμια ιστορία. Φανταστείτε κάτι, να είχαμε φωτογραφίες τότε και να βγαίνει τώρα μια φωτογραφία από την έξοδο του Μεσολογγίου. Δηλαδή ανήκει στις πράξεις υπέρ της ελευθερίας μεγάλου αναστήματος. Άρα

0: δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είτε ανήκεις εκεί, είτε ιδεολογικά είτε μη, ότι δεν μπορεί να σε συγκινήσει και να σε σοκάρει μια τέτοια φωτογραφία. Και με σοκάρει επειδή ήταν αυτά που πάνω κάτω γνωρίζαμε. Γιατί εγώ έγραψα και πριν 2 χρόνια το βιβλίο του Χάραμ Κεσαριανής και όντως έψαχνα υλικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έβρισκα τίποτα. Δηλαδή βασίστηκα στις μαρτυρίες, βασίστηκα σε ντοκουμέντα και μετά στο ένστικτο και τη συγγραφική μου πένα. Και ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγήκαν τώρα φωτογραφίες που βλέπαμε καρέ-καρέ αυτό.
1: Και πώς κολλάει τώρα όλη αυτή η ιστορία και με το βιβλίο που είχες κάνει και την έρευνα για το τότε. Και ήρθε, ας το πούμε, να κουμπώσει. Είναι οι φωτογραφίες, αλλά εδώ έχουμε εστιάσει στη μία φωτογραφία, έτσι. Αυτοί που περπατάνε και που είναι αγέροχοι πραγματικά.
0: Ναι, είναι αυτό το, έτσι, βλέμμα τώρα που σου μπαλωθιάζει τα αστήθια, αν το δεις, γιατί μιλάμε για μελοθάνατους που δεν υπήρχαν ούτε δάκρυα, με ψηλά το κεφάλι, με τραγούδια. Δηλαδή πόσο μεγάλο είναι αυτό. Κάποιοι άνθρωποι που δωρίζουν τη ζωή τους για τις επόμενες γενιές και χωρίς ίχνος προσκυνήματος να οδεύουν απέναντι στις κάνες με ψηλά το κεφάλι. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό, δηλαδή να το κάνουμε εικόνα στο σήμερα δεν βγαίνει τόσο εύκολα.
1: Είναι συγκλονιστικό και ότι γράφτηκε αυτό το τραγούδι, γιατί έχουν γραφτεί και για άλλες ηρωικές μορφές, για τον Σαμάνο, για τον Σάκο και Βανσέτη, τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε. Και έχουν πει γνωστοί ερμηνευτές από αυτούς που αγαπήσαμε και αγαπούμε. Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο ήρθε για να μείνει. Θέλω να τα ακούσουμε για να πάρει το στίγμα και να ακούσει και το κοινό και οι ακροάτρες και οι ακροατές. Και το στίχο ακούστε, τον οποίο έχει γράψει ο Γιώργος Μιχελάκος. Τη μουσική, είπαμε, την έχει γράψει ο Γιάννης Τσιαντής και την ερμηνεία κάνει ο Βασίλης Προδρόμου. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι καλά, ο στίχος είναι καταπληκτικός και η μουσική ερμηνεία, Βασίλη, μπράβο πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι ταιριάζει η φωνή σου σε αυτό, ή μάλλον δίνεις εσύ μέσα από τον τόνο της φωνής σου το στίγμα για το τραγούδι αυτό. Μπράβο, Γιάννη, και για τη μουσική. Και στο τέλος, το τρέξιμο, ακόμα και αυτό.
2: Έχει είναι, νόημα, έχει νόημα. Έχει επεξήγηση αυτό, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Για πες το, γιατί εγώ κατάλαβα κάτι και μπορεί να έχω πέσει και
2: η
0: έξω.
2: Η επεξήγηση είναι ως εξής. Ξέρεις ότι είμαστε και ρεμπετόπληκτοι, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζεις αυτό. Στους αμανέδες που μιλάγανε για το θάνατο, που μιλάγανε για την προσφυγιά, που μιλάγανε για τον πληγωμένο έρωτα, στο τέλος όλοι οι μανέδες καταλήγουν σε ένα γρήγορο τέμπο. Και αυτό γίνεται γιατί σε αυτό το πόνο, σε αυτή την εικόνα, πρέπει να δώσεις ανάταση. Έτσι δηλαδή δώσαμε ένα γρήγορο τέμπο, παίρνοντάς το, δανείζοντάς το από αυτή τη φόρμα των, από τους μανέδες. Γι' αυτό βγήκε γρήγορο στο τέλος.
0: Και δίνουμε και ανάταση στην εικόνα, στη φωτογραφία, εγώ αυτό.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Οδεύουν προς την εκτέλεση. Εγώ αυτό το συνειρμό έκανα, τώρα μπορεί να είμαι και λίγο υπερβολικός.
2: Ναι, οπτικοποιείς κατά μία έννοια, ακούγοντάς το, όλη την εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ακίνητη εικόνα πλέον.
0: Λοιπόν, για το Γιάννη Τσιαντή να πούμε ότι έχει γράψει το Χάραμα και Σαριανής, είναι βιβλίο το οποίο συνοδεύεται από CD. Υπάρχει μια ολόκληρη μουσική δουλειά μαζί με το βιβλίο. Και το Κορίτσι του Τεκέ, που είναι ένα οδηπορικό στην παλιά Δραπετσόνα, για την οποία έχουν γραφτεί τραγούδια και τραγουδάρες. Και εκείνο επίσης πάλι από τις εκδόσεις Μετρονόμος έχει συνοδευτεί από CD. Θα ακούσουμε τραγούδια από το ένα βιβλίο, από αυτό της Κεσαριανής, γιατί προφανώς και είναι πολύ πιο σχετικό με το αντικείμενό μας. Ο Γιάννης Τσιαντής είναι καρδιολόγος. Και πώς τα ταιριάζεις, Γιάννη, δηλαδή, και τα δύο έτσι? Η λατρεία σου για αυτό που αγαπάς, η μουσική, και βέβαια και αυτό που αγαπάς, η δουλειά σου.
2: Τη δουλειά μου, την καρδιολογία, την αγαπώ πάρα πολύ. Ειδικά την καρδιολογία. Η καρδιά είναι ένα όργανο που είναι ζωτικό. Η τέχνη είναι και αυτή ζωτική. Έχει χαρακτηριστικά του ανθρώπου η τέχνη. Δηλαδή σε ξεκαρφώνει από το σκάμνι, σε σηκώνει να χορέψεις. Έχει το λόγο, έχει την ποίηση. Εμένα η τέχνη θεωρώ ότι να το πω έτσι, μου σφουγγίζει, ας πούμε, τον υδρότα της καθημερινότητάς μου. Δηλαδή έχω αρκετές ώρες εργασία ιατρικά. Αυτή η μισή ώρα που θα κλέψω, είτε στο γράψιμο είτε μία ώρα στη μουσική, μου καθαρίζει και μου αποσυμπιέζει όλη την ημέρα μου.
0: Καλά, πώς προλαβαίνεις είναι τώρα η ερώτηση, αλλά άστο, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να μου πεις για την γνωριμία σου με τον Βασίλη,
2: ναι,
0: και δύο λόγια για τον Βασίλη. Πώς τον βλέπεις εσύ, σαν μουσικό, σαν άνθρωπο?
2: Κοίτα τώρα, εγώ θα πω αυτό που αισθάνομαι, θα με συγχωρέσετε. Με τον Βασίλη έχω πετριά και το λέω, δεν τον γνώριζα τον Βασίλη, τον παρακολουθούσα στα κλεφτά εδώ και μήνες. Έχω συγκλονιστεί με τη φωνή του, με τη στάση του. Θα πω κάτι έτσι που το έλεγα out of the record στη γυναίκα μου και τώρα το κάνω on the record. Της έλεγα, ρε παιδί μου, τι καθαρότητα και κρυστάλλινη φωνή και άρθρωση έχει αυτό το παιδί. Και ταυτόχρονα τι φοβερό συνέστημα που όποτε πρέπει να το κάνει φωτεινό το κάνει, όποτε θέλει να το κάνει σκοτεινό το κάνει. Είναι σαν να ακούω τον Πιθικότσι στον Άξιον Εστί και ταυτόχρονα τον Παύλο Σιδηρόπουλο στα μπλουζ του Πρίγκιπα. Δηλαδή είχε μία στόφα, έχει μία ζύμωση. Αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι ήδη σπουδαίος. Θα γίνει πολύ σπουδαίος, το αξίζει. Έχει ένα προφίλ low, δεν είναι ματαιόδοξος. Δίνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι συμμετοχικός, λέει το ναι σε πράγματα που αξίζουν. Τον αγαπώ, το σέβομαι και τον εκτιμώ. Το θεωρώ από τις καλύτερες λαϊκές φωνές που έχουμε, γιατί ακουμπάει στους λαϊκούς δρόμους. Είναι φίλος του ρεμπέτικου, είναι φίλος του καλού λαϊκού τραγουδιού, είναι φίλος του καλού τραγουδιού που έχει να πει, να πει ποίηση, λαϊκή ποίηση. Και όχι μόνο την ποίηση του έρωτα, αλλά και εκείνη την ποίηση την κοινωνική. Έτσι, γιατί το συνέστημα δεν πρέπει να είναι σόκλειστο. Το συνέστημα είναι κάτι που δεν γερνάει με το σώμα μας. Δηλαδή εμείς μεγαλώνουμε και το συνέστημα δεν γερνάει, δεν πεθαίνει. Και μπορεί αυτό να είναι η αθανασία τελικά και το νόημα της αιωνιότητας. Δηλαδή να παλέψεις, να πεις για κάτι μεγάλο, που μπορεί να είναι ο έρωτας, που μπορεί να είναι τα αξιακά μας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο Βασίλης είναι top και big.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης, επειδή είναι ταπεινός, εγώ λέω θα φύγει τώρα. Όλα αυτά που ακούει, σου λέει εντάξει. Τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε.
2: Τώρα δεν ξέρω για τον μυθικό τη και τον Σιδερόπουλο που είπαν.
1: Και εγώ είμαι φαν του γιατρού. Σαν τραγουδιστή κυρίως.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πώς μπλέχτηκες στα γρανάζια της μουσικής. Προφανώς ξεκίνησες από μικρός. Ε?
1: Ναι, έπαιζα μπουζουκάκι από 4 χρονών.
0: Από 4, ναι.
1: Μετά ήρθε μια κιθάρα στο σπίτι και τέλος πάντων η ανάγκη με έφερε να παίζω τα κιθάρα και να τραγουδώ.
0: Να σε ρωτήσω, μουσική οικογένεια.
1: Σε εισαγωγικά. Όχι, αλλά φιλόμουση.
0: Ναι, δεν το πολεμήσαν αυτό, δηλαδή, όχι το παιδί μην μπλέξει με μπουζούκι.
1: Όχι, εντάξει, εγώ σπουδάσα και αρχιτέκτονας. Εκεί ταυτόχρονα με τις σπουδές που τρέχανε και τα δύο ταυτόχρονα έντονα, λίγο είχαμε
0: κάποιες
1: κουβέντες έτσι, πιο έντονες, αλλά εντάξει.
0: Και επικράτησε η αρχιτεκτονική της κιθάρας και της μουσικής μάλλον. Ή ασχολείσαι και με την αρχιτεκτονική?
1: Δεν ασχολούμαι. Δεν υπάρχει χρόνος τώρα για να τα κάνεις και τα δύο σοβαρά. Μην κοιτάς ο γιατρός που είναι φαινόμενο.
0: Είναι τούρμπο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Τείχος» από την Ελένη Δήμου και μετά θα σας παρακαλέσω και τους δύο, αν και είναι εκτός προγράμματος. Συνήθως το στείλουμε διαφορετικά, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε από ένα τραγούδι αφιερωμένο εδώ στην εκπομπή από τον καθένα σας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Ελένης Δήμου «Ο Τείχος». Θες να μας πεις δύο κουβέντες για το τραγούδι το συγκεκριμένο, το βιβλίο και το CD, όσο πιο περιεκτικά γίνεται.
2: Εντάξει, στα γρήγορα, «Ο Τείχος» είναι ένα από τα τραγούδια που έχουμε μέσα στο βιβλίο Παύλα CD «Χάραμα και Σαριανής». Η Ελένη της εξήγησε τι σημαίνει «Ο Τείχος». Δανειζόμαστε λίγο τη μουσική γέφυρα του Μάνου Λοΐζου. «Ο Τείχος» έχει ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και εμείς το κάνουμε «Ο Τείχος», σαν να είναι «Ο Τείχος» έχει τη δική του ιστορία. Γιατί «Ο Τείχος» έχει μεγάλη ιστορία. Από τα σημερινά ένα γράφητη μέχρι τα παλιά εκτελεστικά αποσπάσματα, μέχρι τα κειτογραφήματα που γράφανε στην Κοραή, μέχρι τα χαρακτικά που δεν είχαν κάτι άλλο οι φυλακισμένοι και οι βασανισμένοι αγωνιστές και χαράζανε πάνω στους τοίχους. Άρα «Ο Τείχος» έχει μια ολόκληρη ιστορία με ορόσημο τον τοίχο του σκοπευτηρίου. Η Ελένη μου προς τιμή της, όταν της είπα ότι θα είναι αφιερωμένο και μάλιστα το βίντεο κλιπ δεν είναι ωραία λέξη, αλλά το βίντεο που θα φτιάξουμε θα το γυρίσουμε εκεί, δέχτηκε με μεγάλη χαρά η Ελένη. Ανήκει σε αυτή την ομάδα που θέλουν να δοξάσουν ανθρώπους που δώσανε τη ζωή τους και ας μην, ας πούμε, το βγάζει προς τα έξω έτσι.
0: Ωραία. Πάμε.

0: Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Βασίλης Προδρόμου και Γιάννης Τσιαντής εδώ στην παρέα μας. Μιλάμε για ιστορίες της Κεσαριανής. Μιλάμε για τον τοίχο. Μιλάμε για τους 200 ηρωικούς κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά. Και μάλιστα, όχι συνειδημικά, αλλά ιστορικά θα έλεγα, για να δώσει έτσι ένα πιο έντονο συνέστημα, το τραγούδι κυκλοφόρησε εκεί, Παραμονές Πρωτομαγιάς,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, παραμονή.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θα μιλήσουμε σίγουρα και για το τραγούδι και για την ιστορία της Κεσαριανής, πώς την έχει βιώσει ο καθένας σας μέσα από την ίδια του τη ζωή, με περιγραφές, με εικόνες, με 1002 και την τελευταία εικόνα που είδαμε. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον Βασίλη να μας αφιερώσει ένα τραγούδι, να μας πει και ποιο είναι αυτό και έτσι να μας δώσει ένα.
1: Εντάξει, θα κάνω μια παρένθεση από την Κεσαριανή. Θα πάμε στη Λέσβο και συγκεκριμένα στο Καράτεπε, εκεί που συγκεντρώνονταν οι πρόσφυγες και μένανε στις σκηνές τις λευκές. Mm. Έγραψε η Χριστίνα η Μαγιάκη τα λόγια, λέγεται «Στο Καράτεπε». Και εγώ τη μουσική.

0: Είναι και 9.30 το πρωί, παιδιά, έτσι. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Καταλαβαίνεις, σου λέω. Για αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
0: Θέλω, Βασίλη, να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Εδώ ένα κομμάτι, ένα στίχος λέει: πίστη μου στην ανθρωπιά. Την πίστη μου στην ανθρωπιά ποτέ δεν θα προδώσω. Έχουμε δει εικόνες οι οποίες, για όσους θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, μας έχουν ξενήσει. Δηλαδή, ο κόσμος να κυνηγάει τους πρόσφυγες γιατί δεν έχουν το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έχουν την ίδια θρησκεία. Άντε, πηγαίνετε πίσω στα σπίτια σας, τι θέλετε εδώ. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που είναι κάπως έτσι πιο διαδεδομένο και οργανωμένο, ένα μίσος λυσαλέο να βγαίνει απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπε και το τραγούδι, απλά έρχονται εδώ διεκδικώντας τη ζωή, να ζήσουν. Γιατί εκεί δεν μπορούν,
2: ναι, γιατί
0: μέσα από τον πόλεμο.
2: Ανυπόφορα τα πράγματα στον τόπο που ζούσανε.
0: Πώς βλέπεις όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή, της κοινωνίας που βλέπει κάπως διαφορετικά από αυτό το ανθρώπινο μάτι? Δηλαδή, εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό ότι υπάρχει.
2: Είναι σαν να υπάρχει κάποια σχολή, είναι διαφορετικές σχολές και βγαίνουν άνθρωποι που έχουν μάθει να βλέπουν τους ανθρώπους διαφορετικά. Ήμουνα στον Κώστα Χατζή της προάλλης, είχα πάει για πανεμιά και είπε το εξής για ένα κείμενο που έγραψε ένα παιδάκι, ξέρω, από την Ιγυρία, δεν θυμάμαι, που έλεγε: εγώ όταν γεννηθώ είμαι μαύρος, όταν βγω στον ήλιο είμαι μαύρος, όταν αρρωσταίνω είμαι μαύρος. Και εσείς που είστε λευκοί, στον ήλιο γίνεστε κόκκινοι, όταν αρρωσταίνετε γίνεστε κίτρινοι και λέτε εμένα έγχρωμο.
0: Φοβερό.
2: Και ναι, είχε πάρει και ένα βραβείο αυτό το κείμενο του παιδιού. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Πραγματικά. Ναι, ναι. Γιάννη,
1: ναι,
0: παρόν, όχι, μας είδες πως η κουβέντα πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και είναι τόσο παρεμφερεί όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, πως μπορεί να συνδυάσει όλη αυτή την ιστορία και όλους αυτούς τους αγώνες που έδωσαν εκείνοι οι άνθρωποι για τα δεδομένα που συζητάμε τώρα, για το τραγούδι αυτό, για το καρατεπέ, για την προσφυγιά, για παιδιά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και που έρχονται εδώ και υπάρχει αυτή, θέλω να πιστεύω, μικρή ομάδα ανθρώπων που είσαι στον κρεμό και σου λέει, σε σπρώχνει δηλαδή. Οι πρόσφυγες, μην ξεχνάμε ότι ερχόμενοι εδώ και το 22 μετά τη μικρασιατική καταστροφή, και εκείνοι αντιμετωπίστηκαν πολύ διαφορετικά. Δεν ήρθαν εδώ ούτε δαφνοστολισμένοι, εκεί ήταν Ρωμιοί και εδώ ήταν Τουρκόσποροι και πέρασαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι βιώματα που τα έχω ακούσει, ακούσματα μέσα από την ίδια μου την οικογένεια. Θα ήθελα και από σένα, Γιάννη, έτσι μια κουβέντα για το πώς διαμορφώνεται και πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί η σημερινή μας κοινωνία σε ό,τι αφορά τον τρόπο σκέψης, μιας και βρισκόμαστε σε μια περίοδο με την τεχνολογία να ακμάζει, να οργιάζει, πράγματα καινούργια έχουν μπει στη ζωή μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ανοίξει ακόμα περισσότερο τις σκέψεις του και να δει ακόμη περισσότερο ένας τον άλλον με αλληλεγγύη και συνυποστήριξη.
1: Να. Ωραία, είναι αλληλένδετα αυτά, έτσι. Προσφυγικό, αγώνες, τι συνδέονται, Γιάννη, τι bridging έχει, τι γεφύρωση έχει αυτό. Ταξιακά, πιστεύω η εποχή μας έχει πενέμια κρίση αξιών και εκεί πλέον πρέπει να μιλήσουμε. Η διανόηση, η μουσική, η τέχνη συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να γυρίσουμε το παιχνίδι από μια κοινωνία που βράζει, που είναι στη φτώχεια, στην ανέχεια και τους φταίει τελικά ο μετανάστης που παίρνει τη δουλειά, ξεχνώντας το μικρασιατικό, ξεχνώντας τη δικιά μας τη χώρα, είτε με το προσφυγικό, το δικό μας μικρασιατικό, είτε την κατοχική περίοδο και όλες αυτές τις εκτελέσεις που έχουν κάνει οι ίδιοι οι Γερμανοί στον ελληνικό λαό, αν τα ξεχνάμε αυτά, σημαίνει ότι έχουμε παραχαράξει και έχουμε σβήσει την ιστορία μας. Άρα, ξεκινάμε με αξίες. Από πού μπορεί να ξεκινήσει αυτό? Ξεκινά από την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, τις παρέες και ένα ελεύθερο πνεύμα και μία οδός που θα πρέπει να πιστεύουμε στα μεγάλα μας ιδανικά. Αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Αυτό είναι πανανθρώπινο, έτσι. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ανθρώπινο είδος. Το ανθρώπινο είδος έχει δύο μορφές. Έχει το καλό, ας το πούμε, και το κακό. Πρέπει να διαλέξουμε την οδό. Είναι σταυροδρόμι αυτό. όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που το προσφυγικό το αντιμετωπίζουν ως μία φύρα, ας πούμε, για την Ελλάδα, ως μία οικονομική φύρα ή οτιδήποτε άλλο, αυτοί όλοι, ειδικά οι ενήλικες, αν τους ψάξεις, μπορεί πίσω στην ιστορία τους να κρύβουν και κάτι. Να κρύβουν ένα απόγονο από όλους αυτούς τους βέβυλους ή να κρύβουν μία ιδεολογία πιο ακραία. Για μένα είναι η παιδεία και ήρθε η ώρα να μιλήσουν όλοι που ασχολούνται με το θέμα και όσοι είναι υπέρμαχοι των αξιών.
0: Πρέπει να διαλέξουμε, είπες, και θέλω να σε ρωτήσω εδώ για την ιστορία αυτή όπως την είδες εσύ, τις φωτογραφίες των 200. Ήταν η σωστή πλευρά της ιστορίας, εκτιμάς?
1: Ήταν η πολύ σωστή πλευρά της ιστορίας, Νίκο. Εμένα τώρα αυτή η φωτογραφία, όχι εμένα, όλο τον κόσμο μας συγκλονίζει. Δεν είναι ότι μας προκαλεί απλά ένα σοκ, ένα δέος, ένα σεβασμό. Μου προκαλεί και μια υποχρέωση, ένα χρέος. Ένα πανανθρώπινο χρέος. Δηλαδή, λέω, ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν λεβέντες όπως χαρακτήρισαν. Ήταν κομμουνιστές. Δεν είναι κακό να την πεις τη λέξη. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι παραχάραξη ιστορίας. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Μου προκάλεσε ένα χρέος τιμής προς τους ανθρώπους αυτούς και ότι αν αυτοί δώσαν τη ζωή τους για να έχουμε εμείς μια σκητάλη ελευθερίας, εμείς τι θα κάνουμε? Θα την πετάξουμε τη σκητάλη κάτω στον υπόνομο? Γιατί υπάρχουν πολλοί υπονόμοι, ναι, πλέον στην εποχή μας.
0: Οι 200 δεν είχαν συλληφθεί για αντίσταση την περίοδο της κατοχής.
1: Ήταν το 36 και το 37.
0: Ήταν της ακροναφλίας φυλακισμένοι κλπ. Που ζήτησαν να πολεμήσουν τον εχθρό και ανταυτού παραδόθηκαν από τη δικτατορία του Μεταξά.
1: Ακριβώς.
0: Στον εχθρό. Η δική σου εικόνα, Βασίλη, όταν είδες αυτές τις εικόνες της Κεσαριανής, το πρώτο συνέστημα ή οι πρώτες σκέψεις?
2: Με το που έσκασε, ας πούμε, η φωτογραφία, γιατί η μία ήταν που πραγματικά έκανε το γύρο της, του διαδικτύου, ας πούμε. Μιλήσαμε κατευθείαν, έχουμε μια ομαδική με την Ατάσα Τυποφίλιου και όλους τους ανθρώπους που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Θοδωράκι από πρόπερση και παίχτηκε κάποιες φορές και το απολαύσαμε. Υπήρχαν αποσπάσματα και από το Άξιον Εστί και κάποια πρωτότυπα κείμενα του Θήμιο Καλαμούκη που αναφερόντουσαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Και με το που έσκασε η φωτογραφία, κάναμε εικόνα όλο αυτό που είχαμε ζήσει σε αυτό το αφιέρωμα. Και εντάξει, ήταν τουλάχιστον ανατριχιαστικό το ότι ξαφνικά ό,τι είχαμε συζητήσει και τραγουδήσει το είδαμε σε μια εικόνα.
0: Αυτό εκεί θέλω να σταθώ, γιατί ξέρεις τώρα και εμείς μεγαλώσαμε με τις φωτογραφίες. Τι ήταν, δεν υπήρχαν καν φωτογραφίες. Με το έργο της χαρακτικής του Τάσου και οτιδήποτε άλλο απεικόνιζε τους 200 της Κεσαριανής και την ημέρα της εκτέλεσης. Και περιγράφεις τώρα την εικόνα που είχες φτιάξει μέσα από τη δουλειά σου για την εικόνα αυτή και την βλέπεις.
2: Την παίζαμε σαν ρόλη, δηλαδή ουσιαστικά υπήρχε στιγμιότυπο που γινόταν αναπαράσταση και με λόγια και με τραγούδια και με την κίνησή μας, ας πούμε, προς εκεί που πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ήτανε, ναι.
0: Πόσο κοντά τελικά ήταν η φωτογραφία αυτή σε αυτό που είχατε εσείς δημιουργήσει στο μυαλό σας?
2: Ήτανε αυτό που βλέπαμε και εμείς χωρίς να το έχουμε δει.
0: Συγκλονιστικό. Έχω ανατριχιάσει.
2: Ναι, είναι τρελό.
0: Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, Γιάννη μου, να κάνουμε το εξής, και Βασίλη, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Ξιντάρη, από τον δίσκο για το Χάραμα της Κεσαριανής. Έχει το ομώνυμο τραγούδι, είναι το Χάραμα, δηλαδή, έτσι. Πάμε, το Χάραμα.

0: Λοιπόν, θέλω να πω για το τραγούδι, η φωτογραφία που αποτελεί και τον κύριο βασικό λόγο της σημερινής εκπομπής, ότι γράφει ο Γιάννης Τσιαντής στο δελτίο τύπου που έχει βγει: «Το να ξεθάβεις τη ζωή δεν είναι μάταιο. Σαλπάρει με το κύμα και τον αγέρα. Όπως εκείνα τα ποίηματα του Ρίτσου που ήταν θαμμένα σε μπουκάλια στους λόφους της Μακρονήσου και μακρό ταξίδεψαν στα πελάγι και στα όρη. Όπως εκείνα τα ψιθυριστά τραγούδια, τα παγορευμένα ρεμπέτικα και τα θεατρικά που παίχτηκαν σε εκείνα τα απόκριμνα όπου δεν ριζώνει η ανθρώπινη ζωή παρά μονάχα ο αγριανθός του βράχου. Μη φοβάσαι η γη, δεν σε ξεχνάμε, δεν είσαι μόνη. Τα ακούμε, τα τραγουδάμε και σήμερα σε όλα εκείνα τα στέκια που δεν λογούν στις κοσμικές λίστες της ματαιοδοξίας παρά στα υπόγεια ταβερνία του Σαββατόβραδου ζωής μας». Πολύ μ' άρεσε. Ήθελα να το διαβάσω. Λοιπόν, Γιάννη, τώρα νομίζω είναι η σειρά σου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Θέλω, ναι. Εντάξει, πες μας τι θα παίξουμε πρώτα απ' όλα.
1: Καταρχάς, ήμουνα μεταξύ του «Έπεσε βροχή και αγέρες και σαν το μετανάστη» του Λιβανελή, αλλά θα παίξουμε το «Σαν το μετανάστη». Εγώ είμαι σπιτίσιος μουσικός, έτσι. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Αυτοί που δεν βγαίναν σε πάλκα και σε μαγαζιά, παιδιά, είμαι σπιτίσιος. Είμαι επαγγελματίας γιατρός και σπιτίσιος μπουζουξής. Βασίλη, σώσε μας τώρα. Μας βάζεις σε τέτοια.

0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τέλεια. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, παιδιά. Είμαστε 9 λεπτά θέλουμε ακόμα, εκ των οποίων τα 3,5 θα τα κλέψει το επόμενο τραγούδι. Για να κλείσουμε. Δεν θέλει να παίξουμε κανένα τραγούδι ακόμα για να κλείσουμε αυτό. Το αφήνω πάνω σε
1: εσά. Θα άκουγα Βασίλη. Ναι. Εγώ, άμα με ρωτά, εγώ θα ήθελα να ακούσω τον Βασίλη. Ο Βασίλης, παιδιά, περιμένετε, κάνω ένα γρήγορο.
0: Την πέσαμε τώρα.
1: Ναι, ναι, η συναυλία που έκανε μια σειρά συναυλιών με το σόλο ήταν εκπληκτικό, εκρηκτικό, φοβερή παράσταση. Φοβερή. Θα την ξανακάνει, Βασίλη.
0: Ωραία, όχι. Θα μα κάνει αυτή την. Μεγάλη χαρά και τιμή.
1: Τι θέλετε.
0: Όχι τώρα, σε 2-3 λεπτάκια για να κλείσουμε, να έχουμε ένα τραγούδι κλεισίματος. Σε αφήνουμε να το σκεφτείς, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Ό,τι θέλεις να φτιάξεις. Πες μας, πού σε βρίσκουμε τώρα.
2: Τώρα εντάξει, είναι λίγο μεταβατική περίοδος, επειδή ανοίγει ο καιρός, αλλά έχουμε στο πάνω σπίτι έναν έτσι, ιδιαίτερο χώρο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρεις Πέμπτες ακόμα με τον Αλέξανδρο τον Γουργουλιό, έναν νέο συνθέτη. Και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, παρουσιάζοντας ένα δίσκο καινούριο, τον επίλογο με μελοποιημένη πίση και άλλα λαϊκά τραγούδια σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά που είναι βασισμένα στην πίση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη, τώρα για τους καλλιτέχνες, για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Πόσο δύσκολη είναι η περίοδος που βιώνουμε, δηλαδή τώρα πηγαίνεις από το ένα στέκι στο άλλο, προσπαθείς να δώσεις το κομμάτι αυτό που. Το δημιουργικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σε οικονομικό πλαίσιο δεν πρέπει να είναι και πολύ ρόδινα τα πράγματα. Δηλαδή, πώς στέκεται ένας μουσικός σήμερα.
2: Ακριβώς στο δημιουργικό κομμάτι και στο πώς πρακτικά μπορεί να υλοποιηθεί, είναι ζόρικα τα πράγματα. Δηλαδή, το στούντιο θέλει χρήματα. Η πρόβα για να γίνει σε ένα χώρο που να νιώσει το αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, θέλει χρήματα. Ναι, και δεν υπάρχει κάποιος να επενδύσει σε αυτό. Να πει, ναι, παιδιά, ελάτε, ωραίο το υλικό, πάμε να το κάνουμε και εμείς σας νοιάζουν τα λεφτά.
0: Θα έπρεπε να είναι μόνο στο κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτό, ή θα μπορούσε και το κράτος ως μια οντότητα, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, το κομμάτι του πολιτισμού να το έχει κάπως λίγο πιο διαφορετικά, πιο ψηλά, θα έλεγα εγώ.
2: Θα έπρεπε, εντάξει. Σε άλλες χώρες το έχουν. Αυτονόητο ότι ενισχύεται ο πολιτισμός και η τέχνη και η μουσική, πιο συγκεκριμένα από το λίγο που ξέρω. Στα Τρίκαλα ο Δήμος ή ξέρω εγώ κάποιος φορέας όχι ιδιωτικός έχουν παραχωρήσει ένα στούντιο πολύ καλού επίπεδου για να ηχογραφούν δωρεάν συγκροτήματα, δημιουργοί, τραγουδιστές.
0: Αυτό αυτή είναι
2: έχει
0: μια
2: γίνει
0: καλή
2: ένα βήμα.
0: Κίνηση.
2: Ξέρω εγώ. Ναι. Ας παραδειγματιστούμε.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα που
0: ναι.
1: Είχα από τη γυναίκα.
0: Ναι. Από?
1: Από τη γυναίκα μου.
0: Α.
1: Γιατί είναι.
0: Πες πώς τη λένε κιόλας.
1: Η Ευαγγελία μας. Είστε εκπληκτικοί. Έχω σοκαριστεί με τον Βασίλη. Είναι σοκ ο άνθρωπος ως τραγουδιστής. Δεν υπάρχει απλά. Το ξέρω ότι είναι βασιλιοπληκτή.
2: Εντάξει, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ιχολύπτη τότε.
0: Βέβαια. Και σε όλους όσοι είναι εδώ. Έτσι. Ευχαριστεί ο Κωνσταντίνος.
1: Πάντα λέει και εσύ ποιους άλλους έπαιξα στο τραγούδι. Μουσικούς εννοεί. Μπράβο, Βασίλη.
0: Α, πριν κάνουμε αυτό, τώρα είπες το πιο σημαντικό. Να πούμε, Γιάννη, γιατί θα είναι παράληψη να μην το κάνουμε. Κάτσα, κοιτάξω τα κοιτάπια μου. Για όσους συμμετείχαν στη δημιουργία του τραγουδιού η φωτογραφία. Έτσι, βλέπω εδώ. Κιθάρα έπαιξε ο Βασίλης Προδρόμου και η μουσική φυσικά τραγούδησε. Μπουζούκι ο Θοδωρής Πετρόπουλος. Μπαγλαμά ο Γιάννης Τσιαντής. Πες και μπαγλαμαδάκι, έτσι.
2: Άμα βρει.
1: Βάζουμε μπροστά τους όλους.
0: Γιάννης Παναγιώτου τρομπέτα. Δημήτρης Γκίνης ακορντεόν. Μιχάλης Δάραμα στον μπάσο. Τα τύμπανα είναι ο Κώστας Πυράτος. Ηχογράφηση έγινε από το Θανάση Γκίκα. Στα στούντιο Μύθος, να τα λέμε, δεν πειράζει, δεν είναι διαφήμιση. Και η έκδοση έγινε από το περιοδικό και τις εκδόσεις Μετρονόμους. Λοιπόν.
1: Και στίχους στα γρήγορα, Γιώργος Μιχελάκος, ο δικηγόρος, ο οποίος είναι σαν και εμένα, γράφει εκπληκτικά, αλλά τρέχει όλη μέρα. Και το τραγούδι αυτό.
0: Είναι δικηγόρος ο Γιώργος.
1: Δικηγόρος. Και σε ένα διάλειμμα από τα δικαστήρια στην Ευελπίδου μου στέλνει τους στίχους. Εγώ είμαι στο γιατρείο και σε ένα διάλειμμα δικό μου τώρα, το μεσημέρι από ένα κενό, πάω στο κουζινάκι από το γιατρείο που έχω ένα τζουραδάκι και αρχίζω και το σκαλίζω και του στέλνω. Και μου λέει, τι λες, του λέω, το στέλνω στο Βασίλη. Δηλαδή έγινε μία τριπλέτα αυτόματη γραφή.
2: Κάτι αυτό είναι σαν μηχανογραφικό τώρα που είναι και πανελλήνιες, γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες. Έχει πολύ πλάκα.
0: Φαντάζομαι ότι θα είχε δει στο δικαστήριο άνθρωπο για να βγει να γράψει.
1: Ο Πάρης Μίτσος κάποτε αυτό. Οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα
1: κάνουμε να κλείσουμε με μιλάρα, παιδιά.
0: Μα γι' αυτό το κάνω, για να κλείσουμε με την αποφώνηση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας εδώ. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική ημέρα και πολύ συγκινητική. Και να πούμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Βασίλη, δικό σου.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα πω κάλαντα, και ας είναι Μάιος, είναι κάλαντα για όλο το χρόνο. Λέγεται «Τ' ανθρώπου το μυστήριο» και έχει ωραίο απόϊχο. Σημαντικό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Πάμε.

Καλησπέρα σας κύριε, κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@er.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.er.

Τετάρτη 13 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μαζί σας μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς από μια Αθήνα με καλό καιρό, με πολύ καλή θερμοκρασία για την εποχή, ηλιοφάνεια, και βεβαίως σταδιακά βλέπουμε να έχουν, να θέλετε να γεμίζουν οι παραλίες και εδώ του Λεκανοπεδίου, αλλά και γενικότερα. Το λέμε αυτό διότι θα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε σε καλοκαιρινή διάθεση. Βοηθάει, όπως σας είπαμε, προς αυτή την κατεύθυνση και ο καιρός. Και όπως έχουμε πει σε πολλές ακόμη εκπομπές, το καλοκαίρι, η θερινή περίοδος, είναι η αγαπημένη των Ελλήνων. Είναι η αγαπημένη των Ελλήνων του εξωτερικού, των ομογενών, των ταξιδιωτών. Και βεβαίως η Ελλάδα, μια χώρα του ήλιου, ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς ή ταξιδιωτικούς, αν θέλετε, προορισμούς του κόσμου, αυτή την περίοδο ετοιμάζεται ή έχει ήδη ετοιμαστεί, μιας και κακά τα ψώματα ή πληρότητες, παρά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν ιδιαίτερα στην περιοχή του Περσικού κόλπου, έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Και αυτό είναι κάτι πολύ καλό και κάτι πολύ σημαντικό βεβαίως, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες, ίσως ο βασικότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, και πολλά εξαρτώνται βεβαίως από το πώς θα πάει. Όχι μόνο σε επίπεδο κράτους, αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων, μιας και ο τουρισμός απορροφά και ίσως τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Και βεβαίως υπάρχει μια διαρκής πρόσκληση από την πλευρά της χώρας μας προς τους Έλληνες και να έρθουν, αλλά ταυτόχρονα και προς τα νέα παιδιά που έφυγαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τους νέους ανθρώπους και τους μεγαλύτερους, κατά ψέματα, να επιστρέψουν μόνιμα πλέον, όχι για να περάσουν κάποιες μέρες ξεκούρασης ή κάποιες ημέρες διακοπών. Να το κάνετε, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όλοι όσοι από εσάς έχετε αυτή τη δυνατότητα της επιστροφής, όσοι έχετε αφήσει οικογένειες πίσω, όσοι θέλετε να επιστρέψετε πίσω στη μητέρα πατρίδα, διότι ο νόστος, μια ελληνική λέξη με πολλές σημασίες, να συμπυκνώνει μέσα της όσο κι αν φύγει κάποιος, όσο κι αν στήσει μια δεύτερη ζωή κάπου αλλού, πάντα θα υπάρχει, και βέβαια εφόσον οι συνθήκες είναι τέτοιες και το επιτρέπουν, γι' αυτό και λέμε για νέα παιδιά τα οποία έφυγαν τα χρόνια της κρίσης σχετικά πρόσφατα, να επιστρέψετε και να προσφέρετε στον τόπο σας και να ζήσετε και εδώ. Η χώρα, τουλάχιστον από όψη καιρού και όχι μόνο, είναι μια από τις πιο όμορφες του κόσμου. Να στείλουμε πολλές καλημέρες στους πατριώτες μας, πολλές καλημέρες στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στους μικρούς και μεγάλους βεβαίως, στις παλαιότερες γενιές που είτε έφυγαν είτε πέρασαν τα χρόνια και μεγάλωσαν και αυτοί σε αυτές τις δεύτερες πατρίδες που εγκαταστάθηκαν. Μιλάμε πλέον για την τέταρτη και πάμε σιγά σιγά και για την πέμπτη γενιά Ελλήνων μέσα από τα πανωτά κύματα μετανάστευσης του 20ου αιώνα. Να έρχεστε πάντα στην Ελλάδα, να βλέπετε τον τόπο από όπου ξεκίνησαν οι προγονείς σας, είτε φύγατε κι εσείς όταν ήσασταν μικροί με τους γονείς σας, να μαθαίνετε τη γλώσσα όπου υπάρχει δυνατότητα και όσο υπάρχει δυνατότητα, διότι τα ελληνικά είναι ένας βασικός συνδετικός κρίκος και νομίζω ότι είναι και περηφάνεια να μπορεί κάποιος να μιλάει και να καταλαβαίνει μία από τις πλέον αρχαίες και αδιάλειπτα διαχρονικά ομιλούμενες γλώσσες αυτού του κόσμου, η ελληνική, η οποία συμπυκνώνει έννοιες της λέξης, δεν είναι μια συμφωνία λέξεων που συμφωνούμε ότι κάτι θα λέγεται κάπως, αλλά υπάρχουν λέξεις, περισσότερες είναι έτσι, η πλειονότητα, η συντηρητική πλειονότητα, όπου κάθε λέξη αποτελεί και μια έννοια που για να εξηγηθεί θέλει πολλές περισσότερες λέξεις και φράσεις, και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο κάνει μοναδική την ελληνική γλώσσα. Εξάλλου η κοσμοθεωρία και η προσφορά μας στον πολιτισμό δράζεται πάνω σε αυτές τις έννοιες που διατυπώθηκαν πριν από 2.000 χρόνια. Να σπρώχνετε τα παιδιά σας να μάθουν τα ελληνικά όπου υπάρχουν σχολεία, αλλά όπου δεν υπάρχουν, καλό θα είναι όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα, μιας και υπάρχουν και μεικτοί γάμοι και καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, να μιλάτε την ελληνική στα σπίτια σας. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς και στους ναυτικούς μας. Καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες. Να επιστρέφετε πάντα έτσι γεροί και δυνατοί όπως φύγατε. Ξέρουμε ότι ο πλανήτης ανακατεύεται, ιδιαίτερα σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, στα στενά του Ορμού, στον Περσικό κόλπο, στην Ερυθρά θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο.
αλλά και αλλού στην Δυτική Αφρική και στην Ανατολική Αφρική, και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ούτως ή άλλως μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτές τις δύο μεγάλες συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή σε δύο διαφορετικά μέρη του πλανήτη, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τη μια πλευρά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν από την άλλη. Ωστόσο, σε ολόκληρο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 65 συγκρούσεις μικρότερης κλίμακας που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι περισσότερες από αυτές βεβαίως στις χώρες της Αφρικής, και γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι οι ελληνικές κοινότητες μπορεί να τις βάζουμε κατά καιρούς το ίδιο τσουβάλι, εντούτοις όμως κάθε μία από αυτές ανάλογα με το που βρίσκεται έχει τα δικά της προβλήματα και τις δικές της προκλήσεις. Να στείλουμε τέλος πολλούς χαιρετισμούς και πολλές ευχές για καλό δρόμο και στους μεταφορείς μας. Να προσέχετε, μετράει ο προορισμός. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Να πιάνετε δεξιά πάντα όταν κουράζεστε. Να επιστρέφετε και εσείς γεροί και δυνατοί όπως φύγατε πίσω στις οικογένειές σας και πίσω στα σπίτια σας. Και να μην ξεχνάτε πόσο πολύτιμοι είστε για τους δικούς σας ανθρώπους. Καλό ταξίδι και σε εσάς. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα και καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα και συνεχεία θα μπούμε στην τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια και εντός των συνόρων αλλά και εκτός.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 22 λεπτά μετά τις 10. Θα πούμε σιγά σιγά και στα ενδότερα της τρέχουσας επικαιρότητας, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εντός των συνόρων αλλά και εκτός. Εντός βεβαίως, διότι είμαστε πρώτων πυλών για τη δημιουργία νέων κομματικών σχηματισμών. Η κυρία Μαρία Καριστιανού από τη μία πλευρά αναμένεται μέσα σε επόμενες μέρες για τις 21 του μήνα, λένε οι πληροφορίες, ότι θα προχωρήσει στην ανακοίνωση και του ονόματος του κόμματος που σχεδιάζει να δημιουργήσει και ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα πράγματα και για το πρόγραμμά της. Μέσα στον Ιούνιο θα κάνει την κίνησή του και ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του, λένε πληροφορίες, ετοιμάζει την κίνησή του, μιας και υπάρχουν, θα λέγαμε, έντονα στοιχεία κινητικότητας. Λένε επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι έχει στελεχώσει σε σημαντικό βαθμό και τα ψηφοδέλτια με τα οποία σχεδιάζει να κατέβει στις επικείμενες εκλογές. Εκλογές οι οποίες όλα δείχνουν ότι τοποθετούνται μέσα στο φθινόπωρο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Λάμπρο Καλαρίτη από το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών αλλά και από την εφημερίδα Απογευματινή. Λάμπρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λάμπρο, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την τρέχουσα εσωτερική επικαιρότητα και αυτό διότι υπάρχει σημαντική κινητικότητα. Έχουμε μπροστά μας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή. Θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει το άνοιγμα. Έχει δώσει ήδη, θα λέγαμε, το σύνθημα να ανάψουν οι κομματικές μηχανές, να υδρώσουν τη φανέλα τους ακόμα περισσότερο και οι βουλευτές και οι υπουργοί, προετοιμάζοντας ενδεχομένως το κλίμα εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης που τοποθετείται το φθινόπωρο.
1: Ναι, κανονικά έχει πει ότι θα γίνουν πρόωρα ούτως ή άλλως την Άνοιξη, επειδή η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο, οπότε θα γίνουν με βάση τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού την Άνοιξη ούτως ή άλλως πρόωρα. Όμως έχεις δίκιο, έχουν πυκνώσει τα σενάρια για το φθινόπωρο, δηλαδή κάπου μεταξύ τη ΔΕΦ, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Γιατί υπάρχουν αυτά τα σενάρια? Διότι μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία δείχνει δημοσκοπικά να είναι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι με ποσοστό περίπου περιδιπλάσιο ή και περισσότερο από τον δεύτερο. Και σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό της είναι το άθροισμα των τριών επομένων. Άρα έχει μια διαφορά ασφαλείας που αν γίνονταν εκλογές αύριο θα της επέτρεπε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων την επόμενη μέρα. Δεν ξέρουμε για αυτή τη δυναμία, αυτή τη στιγμή δεν φέρεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά με μια διαφορά τόσο μεγάλη θα της επέτρεπε να είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε αυτό που είπες νωρίτερα, να ανακοινωθούν και επισήμως τα δύο ή τρία νέα κόμματα, οπότε εκεί θα μετρηθούν και κανονικά, διότι και μέχρι τώρα τα μετρούν οι δημοσκόποι και αποτυπώνουν τα ποσοστά που αποτυπώνουν, αλλά είναι αλλιώς να έχουν ανακοινωθεί, να εκτεθούν, να φανούν οι θέσεις, τα πρόσωπα, εκεί θα φανούν και τα πραγματικά ποσοστά. Η εκτίμηση μέχρι στιγμής των δημοσκόπων είναι ότι εφόσον αυτά τα ποσοστά που αποτυπώνονται τώρα για τα κόμματα που θα ανακοινωθούν παραμείνουν

0: των τιμών πέραν του πληθωρισμού, έχει αρχίσει και γίνεται εμφανές το πρόβλημα της αποθήκευσης πετρελαίου. Γιατί ο αποκλεισμός που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν στο Ιράν να διοχετεύσει το πετρελαίο του. Με αποτέλεσμα οι αποθήκες που το συγκεντρώνει να έχουν πληρωθεί, να έχουν γεμίσει. Και πλέον αρχίζει και βάζει τις ποσότητες της επιπλήρωσης του πετρελαίου σε διάφορα τάνκερ, παροπλισμένα, παλιά πλοία κλπ. Και αυτά έχουν αρχίσει και γεμίζουν. Ορισμένα είναι παλιά και φαίνεται χθες. Έβλεπα μια δορυφορική εικόνα που κυκλοφόρησε που δείχνει μια κοιλίδα που σημαίνει ότι υπάρχουν διαρροές. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν οι γεωτρήσεις. Αν οι γεωτρήσεις σταματήσουν, επειδή ακριβώς δεν έχουν που να βάλουν το πετρέλαιο, καταστρέφονται. Δηλαδή δεν μπορούν να σταματήσουν και αύριο να επανεκκινήσουν. Καταστρέφονται και είναι πολύ κοστοβόρα η επανεκκίνηση. Δεν συμφέρει. Άρα θα καταστραφούν για πάντα. Οπότε ποντάρουν οι Αμερικανοί εκεί, ποντάρει ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι ίσως αυτή η πίεση από τον ναυτικό αποκλεισμό, με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, τρόφιμα βασικά ήδη, δυσπορία του κόσμου κλπ., να το κλονίσουν. Το καθεστώς πάντως δεν φαίνεται να λειτουργεί έτσι. Το καθεστώς λειτουργεί εκεί για την αυτοσυντήρηση του. Δεν τον νοιάζει η χώρα. Έχουν σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες δικούς τους. Δηλαδή δεν έχει ως πρώτο μέλημα τη χώρα. Έχει την επιβίωση του, πότε θα το παίξει μέχρι τέλους. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση, όχι βασικά πολύ γιατί το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό, αντί να αμβλύνουν κάπως το κλίμα, πριν ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος για την Κίνα, ανέβασαν μια ανάρτηση που λένε τώρα θα πάει στην Κίνα να τον ενημερώσουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου και ακόμα περισσότερο. Δηλαδή προποκάρουν, θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι. Αυτό κατά τη γνώμη μου, αν έπρεπε οπωσδήποτε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε επανεκκίνηση των επιχειρήσεων. Εξάλλου, όλο αυτό το διάστημα οι Αμερικανοί συνεχίζουν να θέλουν δυνάμεις κάτω. Δεν έχουν σταματήσει. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, όλες αυτές τις ημέρες που λειτουργεί ο ναυτικός αποκλεισμός, που είναι σε εξέλιξη ο ναυτικός αποκλεισμός, που υποτίθεται ότι συζητάνε κλπ., οι Αμερικανοί συνεχίζουν να θέλουν οπλικά συστήματα και κόσμο κάτω. Που σημαίνει ότι έχει συγκεντρωθεί πλέον μία δύναμη, η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει ή να χρησιμοποιηθεί ή να αποσυρθεί. Εκτιμώ ότι και με βάση και τις εισηγήσεις των Ισραηλινών, που λένε στους Αμερικανούς ότι πρέπει να επανεκκινήσουν επιχειρήσεις, κάποια στιγμή θα δούμε επανέναρξη των βομβαρδισμών.
1: Πάντως, βλέπουμε και ένα φόβο στο Ισραήλ αναφορικά με το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε μια συμφωνία με το Ιράν, χωρίς επί της ουσίας να έχει επιληθεί τίποτα από αυτά που ξεκίνησαν τη σύγκρουση.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει, γιατί και δεν είναι μόνο στο Ισραήλ, και στα κράτη του κόλπου, τα οποία ενώ στην αρχή ήταν δυστακτικά, πλέον πιέζουν και αυτά τον Αμερικανό πρόεδρο να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή να πάει σε βομβαρδισμούς και να ανατρέψει το καθεστώς. Είναι ενδεικτικό ότι οι πληροφορίες αναφέρουν και διασταυρωμένες πλέον ότι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία βομβάρδισαν μόνα τους, αυτοτελώς, χωρίς συνεννόηση με τους Αμερικανούς, το Ιράν. Γιατί καταλαβαίνουν ότι αν υπάρξει μια συμφωνία όπως αυτή που λες, δηλαδή μια μεσοβέζικη που στην ουσία θα επιτρέψει το καθεστώς να επιβιώσει διατηρώντας και μέρος σημαντικό του οπλοστασίου του, και δεν αναφέρομαι στο πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει ακόμα φτάσει να παραγεί όπλα, αλλά στο βαλιστικό οπλοστάσιο, το οποίο φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό έχει παραμείνει, όχι ολοκληρώνει, έχει καταστραφεί ένα μέρος, αλλά έχει παραμείνει ένα ικανό μέρος. Αυτό το βαλιστικό οπλοστάσιο θα συνεχίσει να κρατά ομοίως όλα τα κράτη του περίγυρου, όχι μόνο το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, τις οποίες σε μεγάλο βαθμό έχει καταστραφεί η οικονομία τους. Η Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ κλπ. Δεν θέλουν να παραμείνει το καθεστώς, πολύ περισσότερο με βαλιστικό οπλοστάσιο που θα συνεχίσει να τους απειλεί. Οπότε είχαμε το εξής παράδοξο, τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν μόνα τους το Ιράν. Γι' αυτό λέω ότι εκτιμώ ότι στο τέλος οι Αμερικανοί θα πιεστούν και θα επανεκκινήσουν από κοινού με το Ισραήλ, εκτιμώ και με τις αραβικές χώρες, μια στρατιωτική επιχείρηση σποντρότερη.
1: Πάντως, λάβω μια και ανέφερθηκε στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία στην περιοχή και όχι μόνο για το Ιράν, ακόμα και για την Τουρκία. Διότι και η Τουρκία αναπτύσσει με έντονους ρυθμούς το δικό της βαλιστικό πρόγραμμα, μάλιστα έβγαλε και την έδωσε στη δημοσιότητα και πλάνα από ένα νέο πύραυλο, το Yildirim, κεραυνός νομίζω σημαίνει στα ελληνικά, και διαβάσαμε και δημοσιεύματα ότι φέρεται να συζητάει με το Βερολίνο προκειμένου να εξάγει πυράβλους στη Γερμανία. Εντυπωσιακό.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Από την άλλη, οι Γερμανοί δυστυχώς δεν μας εκπλήσουν, γιατί με την Τουρκία έχουν την γνωστή σχέση, αγνοώντας την γενικότερη ευρωπαϊκή ασφάλεια, αγνοώντας τις ανησυχίες της Ελλάδος και διατηρώντας αυτό που έχουν τη διαχρονική σχέση με την Τουρκία. Δυστυχώς οι Γερμανοί λειτουργούν όπως ξέρουμε πάντα και με την Τουρκία και σε σχέση με τα υπόλοιπα,

0: προσπερνώντας, αγνοώντας τα ευρύτερα ευρωπαϊκά θέματα. Ναι, η Τουρκία έχει οπλοστάσιο βαλιστικό και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας. Η Ελλάδα θα πρέπει και αυτή να αποκτήσει βαλιστικό οπλοστάσιο. Είναι σωστό αυτό που γίνεται με τον Θόλο, αλλά η άμυνα μόνο δεν επαρκεί. Θα πρέπει η Ελλάδα, με βάση και τις προτάσεις που μας έχουν κάνει οι Ισραηλοί, να αποκτήσει και ίδια βαλιστικό πρόγραμμα. Θέλω να μας έχουν προτείνει οι Ισραηλοί και στην παραγωγή. Για να υπάρχει πραγματική αποτροπή. Είναι σωστός ο Θόλος, η ασπίδα του Αχιλλέα που γίνεται, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί και με βαλιστικές δυνατότητες της Ελλάδος. Μπορούμε να το κάνουμε. Η Τουρκία έχει βαλιστικό πρόγραμμα και αυτό είναι πρόβλημα. Βέβαια, αυτό που παρουσίασε το Gildrim για 6.000 χιλιόμετρα δεν υπάρχει.
1: Είναι λίγο βερμπαλιστικό.
0: Αλλά δεν μας αφορά κιόλα. Τα 6.000 χιλιόμετρα, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία είχε τέτοιο πύραυλο ή αποκτήσει ποτέ, θα πρέπει να ανησυχεί το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Παρίσι. Δηλαδή, εμάς και τα 60 χιλιόμετρα εντός βεληνικού είναι τα ανησυχία. Οπότε, εμείς με την Τουρκία ούτως ή άλλως έχουμε θέμα και με το υφιστάμενο βαλιστικό της οπλοστάσιο. Τα 6.000 αφορούσαν άλλους. Θα πρέπει να ρωτήσουμε να ανησυχούν άλλοι, αν αρέσει στους Γερμανούς, ας πούμε, ή στους Γάλλους ή στους Άγγλους, να είναι εντός εμβέλειας τουρκικών πυράβλων. Γιατί η Τουρκία, όπως λένε και οι Ισραηλοί, εξελίσσεται στο νέο Ιράν. Ακολουθεί ακριβώς τα βήματά του στον αντιαμερικανισμό, στην αντισραηλινή πολιτική, στον αντιδυτικισμό, γενικά στο γεγονός ότι θέλει να αποκτήσει πυρηνικά και η ίδια, στο ότι έχει βαλιστικό οπλοστάσιο, στο ότι απειλεί και έχει βάλει στον περίγυρο. Άρα η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα νέο Ιράν, σε σουνιτική εκδοχή. Οι Γερμανοί το αγνοούν αυτό όπως κάνουν πάντα και προχωρούν σε συνεργασίες, θεωρώντας την μάλιστα απαραίτητο τρόπο στην ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι αστείο. Να σκέφτεται κανείς ότι μια χώρα όπως η Τουρκία, με τα χαρακτηριστικά που έχει, μπορεί να αποτελέσει εταίρο για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Τη στιγμή που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο, που απειλεί δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Κύπρο, και που είναι αυτή που είναι. Τα αστείωτες των Γερμανών είναι αυτά, οι οποίοι αγνοούν βασικά πράγματα. Και το έχουν πληρώσει και οι ίδιοι αυτές. Γιατί και η Γερμανία, σε μεγάλο βαθμό, μέσα στο πολιτικό της σύστημα, είναι όμηρος της τουρκικής κοινότητας. Την οποία ο Ερντογάν χρησιμοποιεί.
1: Και αυξάνεται,
0: για να πιέζει το πολιτικό σύστημα μέσω του ψήφου. Έτσι.
1: Δώσανε στη δημοσιότητα τα νέα στοιχεία των πολιτογραφήσεων και οι Τούρκοι είναι η μεγαλύτερη κοινότητα που πήρε. Που πήρε τις περισσότερες υπηκότητες, να το πω έτσι, γερμανικές υπηκότητες κατά το 2025. Μόνοι τους τα λένε.
0: Να.
1: Λάμπρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο, μιας και όπως σας είπαμε, τρέχουν εξελίξεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Δελή, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Διονυσόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας και σε όλους τους συμπατριώτες μας.
0: Είστε καλά. Δεν έχουμε μόνο πολιτικές εξελίξεις, έχουμε και κοινωνικές. Βεβαίως, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη η κινητοποίηση. Πανελλαδική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. 10.30 προγραμματίζεται συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και εν συνεχεία πορείας. Μια απεργία στην οποία στην πρώτη γραμμή βρίσκεται και το ΠΑΜΕ, το συνδικαλιστικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε το στίγμα αυτής της απεργιακής κινητοποίησης και γενικότερα, κύριε Δελή, το πλαίσιο, διότι υπάρχουν ζητήματα στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας, που κατά την άποψή μας είναι και το μεγαλύτερο, αλλά και το πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσει κάποιος.
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε, κύριε Διονυσόπουλε. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Είναι μια απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για ένα δίκαιο αγώνα με αιτήματα που απαντούν στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και οι οποίοι έχουν υποστεί, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, τις συνέπειες της ίδιας επίθεσης της αντιλαϊκής πολιτικής από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Με τα τρία κατά σειρά, το ένα πίσω από το άλλο, μνημόνια, με τη λιτότητα, με τις περικοπές των μισθών. Να πούμε εδώ ότι κατά προσέγγιση οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν χάσει τουλάχιστον το 40% του μισθού τους. Τώρα, εάν σε αυτά προσθέσουμε και την ακρίβεια, τον πληθωρισμό που καλπάζει όλα τα τελευταία χρόνια και στην ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε, καταλαβαίνετε ότι το αίτημα για να αυξηθούν άμεσα οι μισθοί κατά 20%, όπως είναι το ένα από τα πρώτα αιτήματα που βάζουν, νομίζω ότι είναι πέρα για πέρα δίκαιο για να αντιμετωπίσει έστω και ελάχιστα τις συνέπειες αυτής της πολιτικής και να μπορέσουν οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων, των δημοσίων υπαλλήλων, εν προκειμένου να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά τα αιτήματα, υπάρχουν και άλλα αιτήματα, γιατί η κυβέρνηση μεθοδεύει μια γενικότερη επίθεση και στα εργασιακά τους δικαιώματα. Βλέπουμε ότι η σχέση της σταθερής και μόνιμης εργασίας με την ελαστική εργασία ολοένα και ανατρέπεται στο δημόσιο και στο δημόσιο υπέρ της ελαστικής εργασίας σε μια σειρά από τομείς του δημοσίου. Είναι η αξιολόγηση, η λεγόμενη αξιολόγηση, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας κρατικός αντιδραστικός έλεγχος, έτσι ώστε να αποδιγητηθούν και να εφαρμόσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι τις πιο αντιλαϊκές αιχμές αυτής της άγριας πολιτικής σε όλους τους τομείς που εργάζονται. Είναι τα ζητήματα τα ασφαλιστικά, με τις εισφορές που αυξάνονται, με τις συντάξεις που μειώνονται, με τα χρόνια ηλικίας που αυξάνονται επίσης. Είναι βεβαίως τα γενικότερα ζητήματα, κύριε Διονυσόπουλε, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ζουν απομονωμένοι σε ένα κόσμο. Είναι τα ζητήματα του πολέμου, τα ζητήματα της ειρήνης, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, βλέπουν τη χώρα μας να εμπλέκεται σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς πολέμους όλο και πιο βαθιά. Βλέπουμε ντρόουν εμπροκειμένου ουκρανικά, σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, να σουλατσάρουν στις ελληνικές θάλασσες με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό. Μιλάω για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Με μια χώρα όπως η Ελλάδα, που συμμετέχει μέχρι τα μπούνια, έχει στείλει φρεγάτες, αεροπλάνα, Patriot στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά νομίζω ότι
0: φρεγάτες, αεροπλάνα δεν έχουμε στείλει.
1: Είναι αρκετά πάτε, και ικανά για να ενεργοποιήσουν αυτά τα γνήσια αντανακλαστικά των εργαζομένων και να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται.
0: Από τη στιγμή πάντως, η Αδελή, που η χώρα έχει κάποιες συμμαχίες, προϋπήρχαν συμμαχίες αυτές με τις χώρες του κόλπου, ιδιαίτερα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με τη Σαουδική Αραβία, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια ίσως η μεγαλύτερη δύναμη σε επίπεδο ναυτιλίας, θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι.
1: Κοιτάξτε, αμυντικές είναι οι κινήσεις που γίνονται. Θα συζητήσουμε, κύριε Διονυσόπουλε, για αυτές τις συμμαχίες, γιατί το να συμμαχεί το Ελληνί, η χώρα μας, η Ελλάδα, εν προκειμένου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με τη Σαουδική Αραβία, και μάλιστα να υπάρχουν ρήτρες αμοιβαίας στρατιωτικής βοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι αν δεχτούν επίθεση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Δεν είναι και έτσι, μην δημιουργούμε εντυπώσει, δεν είναι και ακριβώς έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέω αυτό. Αυτό σημαίνει και αυτό. Και στη βάση αυτών των συμμαχιών έχουμε στείλει συστοιχίες Patriot στη Σαουδική
0: μία
1: Αραβία.
0: Μία συστοιχία είναι.
1: Για να, ναι, μία συστοιχία. Για να, ναι, μία συστοιχία την, η οποία όμως λείπει από το ελληνικό αμυντικό σύστημα.
0: Εντάξει, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κύριε Δελή, σε αυτόν τον κόσμο.
1: Το ερώτημα είναι, αυτός που παίρνει όμως δεν είναι ο ελληνικός λαός, κύριε Διονυσόπουλε, αυτό θέλω να σας πω. Αυτοί που παίρνουν είναι οι εφοπλιστές, είναι η ελληνική αστική τάξη, είναι η ελληνική επιχειρηματική όμιλη, οι οποίοι βεβαίως θα κάνουν χρυσές δουλειές και ήδη κάνουν και προσδοκούν να κάνουν ακόμα περισσότερες. Και τους κινδύνους, αυτοί δηλαδή παίρνουν, προσπορίζονται τα ωφέλη και ο λαός εισπράττει τους κινδύνους και την ανέχεια, γιατί αυτές είναι οι συνέπειες. Δεν ξέρω ποια εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται με το να έχουμε στρατό αυτή τη στιγμή 120 ανθρώπους αξιωματικούς στη Σαουδική Αραβία με μια συστοιχία Patriot. Δεν ξέρω ποια εθνικά συμφέροντα υπηρετούνται με το να έχουμε μια φρεγάτα να πλέει έξω από την Λιβύη, ή ποια εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται να έχουμε μια φρεγάτα στον κόλπο του Άντεν. Τα συμφέροντα των εφοπλιστών βεβαίως εξυπηρετούνται, αλλά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού νομίζω πως όχι.
0: Κύριε Δελή, θα θέλαμε και ένα σχόλιο έτσι για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Πώς βλέπετε τη δημιουργία νέων κομμάτων, Αλέξη Τσίπρας, Μαρία Καριστιανού, Αντώνη Σαμαράς στο βάθος?
1: Ναι, τα οποία τα βλέπουμε να εξελίσσονται. Εντάξει, είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο στην διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, του αστικού πολιτικού σκηνικού, τα αστικά πολιτικά κόμματα, το οποίο έχει, ιδιαίτερα από τα μνημόνια και μετά, έχει διαταραχθεί η ισορροπία του. Επιδιώκεται η αναστήλωση της σοσιαλδημοκρατίας, της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, να απαλλαγεί δηλαδή από τα βάρη του παρελθόντος, από αυτά που, τις αμαρτίες που την ακολουθούν, γιατί και αυτή η σοσιαλδημοκρατία σε όλες τις εκφράσεις, είτε ως Πασόκ είτε ως ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ, ευθύνεται πάρα πολύ για την αντιλαϊκή πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Προσπαθούν να κάνουν μια επανεκκίνηση, προσπαθούν να το ξαναπάρουν από την αρχή. Βλέπουμε και άλλες προσπάθειες από τη μεριά του συστήματος. Βλέπουμε την προσπάθεια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία όσες φορές μίλησε εξτόμησε αντιδραστικές θέσεις, από όσο γνωρίζουμε. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά απόπειρες παγίδευσης εκ νέου της λαϊκής δυσαρέσκειας, η οποία υπάρχει, κύριε Διονυσόπουλε, το βλέπουμε γύρω μας. Ναι. Και συνεχώς αυξάνεται, και θα ήταν παράξενο να μην αυξάνεται από τη στιγμή που η αντιλαϊκή πολιτική κλιμακώνεται συνεχώς. Άρα θα αυξάνεται και η δυσαρέσκεια, και προσπαθούν με αυτά τα σχήματα, θα επιχειρηθεί μάλλον με αυτά τα σχήματα, να εγκλωβιστεί εκ νέου μέσα στο σύστημα αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια. Εμείς από τη μεριά μας ΑΚΚΕ λέμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να σκεφτεί έξω από το κουτί, όπως λέμε, ο ίδιος να μπει μπροστά με τα σωματεία του, με τους φορείς του, να διεκδικήσει και πολιτικά βέβαια να σταθεί στο πλάι του ΚΚΕ και να το ενισχύσει παντού, που αποτελεί και την μόνη ρεαλιστική φιλολαϊκή διέξοδο για τα λαϊκά στρώματα.
0: Και δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, εκλογές έχουμε στο νου, οπότε θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν την άποψή τους.
1: Έτοιμοι είμαστε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου υπάρχει συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και εν συνεχεία γίνει και πορεία, με αφορμή βεβαίως τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Να καλά. Κύριε Τριανταφύλου, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα σήμερα. Μία σημαντική επίσκεψη σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα βγουν μέσα από όλα όσα υποθούν εκεί. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το Ιράν, αλλά και άλλα ζητήματα, μιας και οι δύο χώρες έχουν αρκετά ανοιχτά θέματα μεταξύ σας. Η Ταϊβάν, παραδείγματος χάρη, θέματα οικονομίας.
1: Ναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά είναι μια επίσκεψη που έπρεπε να γίνει, είχε αναβληθεί για λίγο λόγω του πολέμου της Αμερικής με το Ιράν. Πραγματοποιείται έτσι που διαφημίζεται γενικότερα, είναι η συνάντηση των G2, των δύο πιο σημαντικών και ισχυρών χώρων του κόσμου. Έχουμε έναν Κινέζο πρόεδρο των G που όντως ηγείται μια ισχυρή Κίνα που λειτουργεί αρκετά μεθοδικά στην προβολή ισχύως της, οικονομική, τεχνολογική και στρατιωτική, και έχουμε μια Αμερική που είναι εξίσου ισχυρή αλλά που διοικείται από έναν απρόβλεπτο πρόεδρο, και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά περιμένουμε να δούμε από τις εξελίξεις, από τη συνάντησή τους, από τις ανακοινώσεις και πώς αυτές θα επηρεάσουν τον υπόλοιπο κόσμο σε μια σειρά από τομείς. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος στο Ιράν, και εάν που ενδεχομένως αν διαρκέσει αυτός ο πόλεμος επηρεάζονται και οι δύο χώρες αρνητικά, και η παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα η Κίνα που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα της κατά 90% από τα καύσιμα που προέρχονται από το στενά του Ορμούζ, και είχαμε μάθει ότι στην αρχή του πολέμου είχε κάποια αποθέματα 4 μηνών η Κίνα. Έχουν περάσει 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Κάποια στιγμή αυτά τα αποθέματα δεν θα υπάρχουν πια και χρειάζεται να τροφοδοτεί την οικονομία της, και είναι λογικό να θέλει να ασκήσει πιέσεις στο Ιράν να κάτσουν τραπέζι διαπραγματεύσεων. Από την άλλη, και αν δεν το καταφέρει, το πρόβλημα της Κίνας είναι ότι μια παγκόσμια ύφεση θα έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της, επειδή βασίζεται στην εξαγωγή προϊόντων στον υπόλοιπο κόσμο. Αν δεν υπάρχουν χώρες, πρόθυμες αγορές να αγοράσουν τα κινέζικα προϊόντα, θα υπάρχει πρόβλημα στην κινέζικη οικονομία. Από την άλλη, έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που θέλει, με τη λογική του art of the deal, να κάνει συμφωνίες που έχουν άμεσης ισχύς, που ενδεχομένως θα θέλει να αναγνωρίσει ότι ο μεγάλος αντίπαλος, ανταγωνιστής της Αμερικής πια είναι η Κίνα και καμιά άλλη χώρα, και ενδεχομένως να βρει οικονομικές συμφωνίες που θα βοηθήσουν και την Αμερικάνικη οικονομία. Και εδώ πέρα είναι τα ζητήματα, τα ερωτήματα που προκύπτουν για όλους. Αναφερθήκατε στο Ταϊουάν. Η Αμερική έχει μια πολιτική διαχρονική στήριξη του Ταϊουάν, επειδή δέχεται απειλές στο Ταϊουάν από την Κίνα. Στην προσπάθεια τώρα εξομάλυνση των σχέσεων, το μεγάλο ερώτημα μεταξύ Κίνας και Αμερικής, θα αλλάξει πολιτική ο πρόεδρος Τραμπ? Μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει την πολιτική που διαχρονικά, όπως σας είπα, ακολουθούσε η Αμερική. Μέχρι και πέρσι εγκρίθηκαν, νομίζω, 11 δισεκατομμύρια σε πωλήσεις οπλικών συστημάτων στο Ταϊουάν, γίνανε στρατιωτικές ασκήσεις. Φέτος εκκρεμούνε, έχει περάσει από το Κογκρέσο μια πρόταση για 14 δισεκατομμύρια, νομίζω, σε πωλήσεις προς το Ταϊουάν, αλλά δεν έχει ακόμη πάρει την απόφαση ο πρόεδρος Τραμπ εάν να προχωρήσει με αυτήν την πώληση όπλων στο Ταϊουάν. Τι σημαίνει αυτό? Αν τελικά δεν αποφασίσει να μην το κάνει, σημαίνει το μήνυμα προς τη Ταϊουάν και όχι μόνο, και άλλες γειτονικές χώρες της Κίνας στον Ινδοειρηνικό, θα είναι ότι, κοιτάξτε, η Αμερική δεν είναι ενδεχομένως ο πάροχος ασφάλειας που ήταν μέχρι στιγμής. Το ίδιο δίλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς στην Ευρώπη σήμερα. Είναι η Αμερική μαζί μας ή απομακρύνεται από εμάς? Και ήδη βλέπουμε τις συνέπειες. Χώρες όπως η Νότιος Κορέα, που είναι μια χώρα διαιρεμένη η Κορέα, έτσι, και υπάρχουν
0: απειλές, βέβαια.
1: Απειλές από τη Βόρεια Κορέα και από την Κίνα, η Ιαπωνία που βασίζεται στην Αμερική, και βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες ανησυχούν για τις
0: συνέπειες. Ακόμα και η Αυστραλία μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά εντούτοις και αυτοί έχουν τις δικές τους ανησυχίες.
1: Μα βεβαίως, βεβαίως. Αυτές οι τρεις χώρες ιδιαίτερα, και το Βιετνάμ κατά κάποιο τρόπο, είναι χώρες που είναι φιλοαμερικανικές, στηρίζονται στην Αμερική για την ασφάλειά τους, και βλέπουμε ήδη μια κινητικότητα που υπάρχει αυτές τις χώρες που γειτνιάζουν είτε άμεσα είτε έμεσα την Κίνα και αισθάνονται μια απειλή από αυτές που προσπαθούν οι ίδιες να εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές οπλικών συστημάτων και όχι μόνο από την, να βασίζονται μόνο στην Αμερική.
0: Κύριε Τριανταφύλλο, έχω και την αίσθηση, ναι, γιατί όταν είχε εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, και γενικότερα νομίζω ήταν μια στόχευση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η αντιμετώπιση της Κίνας, μάλιστα στη Λευκή Βίβλο η Κίνα θεωρείται ο νούμερο ένα, να το πω έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών εχθρός των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν απορροφήσει αμερικανικές δυνατότητες και θεωρώ ότι έχουν επηρεάσει μέχρι ένα σημείο τη δυνατότητα αποτροπής προς την Κίνα, και βεβαίως αναφερθήκατε και στην αξιοπιστία των ΗΠΑ στον ειρηνικό.
1: Ναι, έχουν βεβαίως. Εδώ πέρα βλέπουν από αμερικανικές πηγές, μιλάνε για το κόστος του πολέμου, για το γεγονός ότι σημαντικά οπλικά συστήματα πια πρέπει να ξαναευλήματα και όχι μόνο και πύραυλοι πρέπει να αντικατασταθούν, επειδή τα έχουν χρησιμοποιήσει οι αμερικανικές αρχές σε αυτό το πόλεμο που είναι 25, 26, 27 δισεκατομμύρια έχει στοιχήσει μέχρι στιγμή στην Αμερική, και όλα αυξάνεται το κόστος. Βλέπουμε για παράδειγμα μια άμεση συνέπεια, πέραν το γεγονότος της σχέσης της Γερμανίας για παράδειγμα με την Αμερική δεν είναι στο καλύτερο σημείο, εδώ πέρα παραγγελίες που είχαν δεσμευθεί οι Αμερικανοί να στείλουν για πυράβλους κρούζ στη Γερμανία δεν τις στέλνουν στην παρούσα φάση, γιατί τα χρειάζονται αυτά στο πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή αυτό έχει συνέπειες γενικότερα, και αυτό βλέπουμε μια κινητικότητα. Η Αυστραλία πια έχει στραφεί προς την Ιαπωνία για να αγοράσει πολεμικά πλοία. Η Ινδία έχει εξασφαλίσει ή έχει μια συμφωνία να εξασφαλίσει παραγωγή ουράνιου από τον Καναδά. Η Νότιος Κορέα έχει ξεκινήσει μια παραγωγή τεθωρακισμένων στην Πολωνία. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια άμεση κινητικότητα από τις χώρες που δεν υπήρχε παλαιότερα, γιατί υπήρχε ένα πιο σταθερό πλαίσιο ασφάλειας γενικότερα. Και έχουμε μια Κίνα, και αυτή είναι και το μεγάλο δίλημα, βλέπουμε πόσο έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ Καναδά και Αμερικής, και τι ήταν από τις μεγάλες κινήσεις του τωρινού Πρωθυπουργού του Καναδά, του κύριου Κάρνι, επίσκεψη στο Πεκίνο με μεγάλες εμπορικές και όχι μόνο συμφωνίες, που υπάρχει και μια τάση, και εδώ πρέπει να τα υπολογίσει, να τα ζυγίσει όλα αυτά η αμερικανική διοίκηση, από πολλές χώρες και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λένε ότι εφόσον δεν είναι αξιόπιστη η Αμερική, μήπως πρέπει να στραφούμε σε πολλά ζητήματα, όχι στρατιωτικά ενδεχομένως, αλλά οικονομικά, να στηριχθούμε ακόμη περισσότερο και να ενισχύσουμε τις σχέσεις με την Κίνα. Αλλά από την άλλη, αυτό σημαίνει ότι η Κίνα, που θα γίνει ακόμη πιο σημαντικός παίκτης στις εξελίξεις στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο. Και αυτά νομίζω είναι οι ισορροπίες λεπτές που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι στις συζητήσεις μεταξύ των δύο.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Τριανταφύλλο, στην πορεία. Θα δούμε τι θα βγει μέσα και μέσα από αυτές τις συναντήσεις που αύριο νομίζω θα είναι στο επίκεντρο, θα γίνει η μεγάλη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου, μοιάζει σαν να ζητάει την βοήθεια των Κινέζων προκειμένου να απεγκλωβιστεί από την Μέση Ανατολή, και αυτό θεωρώ ότι θίγει κάπως το γόητο και του ίδιου αλλά και των Ηνωμένων Πολιτείων γενικότερα. Κύριε Τριανταφύλλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Επίσης, καλημέρα σας.
0: Εμείς στο σημείο αυτό ήταν βεβαίως ο κ. Δημήτρης Τριανταφύλλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναφορικά με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σήμερα ξεκινά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τον ακούσατε. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε και μια μουσική ανάσα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στο επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 10 λεπτά μετά τις 11 έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να πάμε και στη Eurovision βεβαίως. Η μεγάλη γιορτή του τραγουδιού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Αυστρία, εκεί στη Βιέννη. Μάλιστα, χθες ο Ακύλας, η ελληνική συμμετοχή διέπρεψε, θα λέγαμε, με αποτέλεσμα η χώρα μας να συμμετάσχει με τα Βαΐων και Κλάδων βεβαίως στο μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, μιας και ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκριση μετά από μια σε κάθε περίπτωση εντυπωσιακή εμφάνιση σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός, να σημειώσουμε, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Ζωντανά πάντα μέσα από την ΕΡΤ, ζωντανά πάντα μέσα και από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα παρακολουθήσουμε και το δεύτερο ημιτελικό, όμως τα φώτα και το ενδιαφέρον και τα βλέμματα είναι βεβαίως στραμμένα στον τελικό, εκεί όπου θα λάβουμε μέρος, του Σαββάτου, στις 10 η ώρα πάντα ώρα Ελλάδας, το μεγάλο ραντεβού. Τώρα, προς τις χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό, πέρα από την Ελλάδα, είναι επίσης η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Εκτός τελικού έμειναν η Εστονία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και ο Άγιος Μαρίνος. Εμείς θα πάμε στο σημείο αυτό, στη Βιέννη. Θα πάμε και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας την κυρία Μία Παπαευθυμίου, γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Αυστρίας. Κυρία Παπαευθυμίου, καλημέρα σας.

0: Σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Η ελληνική κοινότητα που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στην ελληνική αποστολή, βρέθηκε δίπλα στον Ακύλα, συμμετέχει στις εκδηλώσεις εξαιρετικά ένθερμα. Και βεβαίως υποθέτω ότι και εσείς όπως και εμείς αναμένουμε το αποτέλεσμα του Σαββάτου, μιας και τα προγνωστικά δίνουν αρκετά ψηλά τον Ακύλα, την ελληνική συμμετοχή και το τραγούδι Φέρτο. Θα θέλαμε σε να μεταφέρετε το κλίμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όσα λέτε ισχύουν, η Βιέννη αυτή τη μέση έχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα. Γύρω από την Eurovision εννοείται, βλέπεις παντού κόσμο, φαντ, αποστολές, δημοσιογράφους, events κάθε μέρα. Και γενικά η πόλη έχει μια πάρα πολύ διεθνή έντονη ενέργεια. Σχετικά με την ελληνική αποστολή έχει τραβήξει προφανώς πολύ το ενδιαφέρον και την προσοχή. Ακούγεται πάρα πολύ θετικό feedback και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη και ιδιαίτερη και διαφορετική μουσικά συμμετοχή. Και έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα αυτή το συζητιέται πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χρονιές.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ζωντανά τραγούδια, έχω την εντύπωση, που ακούστηκαν. Και έχει και ενέργεια ο Ακύλας, έτσι ωραία ενέργεια, συμπαθής σε κάθε περίπτωση. Εμείς τον είδαμε και από κοντά εδώ στο Ραδιομέγαρο. Ένα νέο παιδί και ένα τραγούδι το οποίο σε παρασύρει στο ρυθμό του, θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τον δω και από κοντά. Είχε κάνει μια αποστολή, μια γιορτή η ελληνική πρεσβεία για τον Ακύλα, για να τιμήσει τον Ακύλα, αλλά και την όλη ελληνική συμμετοχή με όλους τους, με όλη την ομάδα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να δεις ένα παιδί το οποίο έχει τόσο πολύ ενέργεια, έχει τόσο πολύ συγκίνηση και χαρά που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ήταν... Το εύχομαι πραγματικά και όλοι όσοι είμαστε εδώ και έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες. Το ευχόμαστε όλοι πραγματικά τα καλύτερα.
1: Θα μας μεταφέρετε λίγο έτσι και γενικότερο το κλίμα που επικρατεί στη Βιέννη, κυρία Παπευθυμίου. Είδαμε τα χαλιά, είδαμε τις διάφορα event που γίνονται στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Πώς είναι εκεί τα πράγματα τώρα με αυτή τη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού που πραγματοποιείτε?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα εσείς βλέπετε αυτό που συμβαίνει τώρα, όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίοδος προετοιμασίας, τουλάχιστον 1,5 μήνας, όπου στείνονται όλα αυτά τα σκηνικά και όλες αυτές οι σκηνές μέσα στην πόλη, εκτός του Στατχάλε που είναι η σκηνή που θα γίνει ο τελικός και η μη τελική. Οπότε εμείς το ζούμε αρκετό καιρό πριν όλο αυτό. Κυριαρχεί μια πολύ έντονη αίσθηση γιορτής, δημιουργικότητας. Υπάρχει μια πολύ... Η Βιέννη είναι ένας χώρος, μια πόλη η οποία προφανώς ελκύει πάρα πολύ τουρισμό, αλλά αυτή την περίοδο το νιώθεις λίγο παραπάνω. Μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στην πόλη γενικότερα, με πάρα πολύ νέο κόσμο επίσης. Και κάθε διοργάνωση, κάθε συμμετοχή έχει επίσης και ένα δικό της καφέ, όπου εκεί είναι το καφέ αυτό μόνο για την διοργάνωση αυτή, μόνο για την αποστολή αυτή. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και μέσα στην πόλη βλέπεις αυτή την κινητικότητα και το ότι η Eurovision γιορτάζεται σε πολλά μικρά σημεία για τις πόλεις.
1: Όταν λέτε καφέ, το δικό μας καφέ ποιο είναι, παραδείγματος χάρη?
0: Είναι το Frauenhuber. Το καφέ Frauenhuber θεωρείται ότι είναι το πιο παλιό καφέ της Βιέννης. Μάλιστα. Είναι πολύ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου.
1: Το πιάσαμε πρώτοι ή πήγαμε τυχαία εκεί?
0: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτά έτσι κάπως μοιράζονται. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικά ωραίο καφέ. Πολύ παραδοσιακό.
1: Υποθέτω ότι θα περιμένετε και το Σαββάτο εκεί. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στο ενδιάμεσο. Και θεωρώ ότι και η ελληνική κοινότητα της Βιέννης, της Αυστρίας γενικότερα, αλλά και οι απανταχού Έλληνες θα συμμετέχουν και μέσω της ψηφοφορίας βεβαίως να στηρίξουν την ελληνική.
0: Εννοείται.
1: Πρέπει να έχει πέσει σύρμα, που λέμε έτσι.
0: Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα ως Έλληνες που ζούμε στην Αυστρία και στη Βιέννη συγκεκριμένα να μπορούμε να ψηφίσουμε. Οπότε θεωρώ ότι όποιος έχει αυτή τη δυνατότητα, και εμείς ως Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων, αλλά και οι σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας, εννοείται ότι προωθούν όλη αυτή την πληροφορία ώστε να στηρίξουμε την ελληνική αποστολή.
1: Κύριε Παπαευθυμίου, πια σας έχουμε στην παρέα μας, όμως να σας εκμεταλλευτούμε λίγο ακόμα. Είστε γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Αυστρίας. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για την Ομοσπονδία, για τους στόχους και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
0: Σαφώς, ναι, ευχαριστώ. Η Ομοσπονδία είναι μια ενέργεια που έχει γίνει με πάρα πολύ προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. από τον πρόεδρο, τον κύριο Φίζογλου, τον Κωνσταντίνο Φίζογλου, και ο σκοπός είναι μέσα και από τα υπόλοιπα μέλη τα οποία αποτελείται η Ομοσπονδία να προφανώς προάγει την ένωση, την δημιουργικότητα, τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά ως κάτι το οποίο είναι αναφέρεται στο μέλλον, στο παρόν, όχι κάτι το οποίο αποκλειστικά είναι να προάγουμε μόνο τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τι μπορούν οι Έλληνες να κάνουν σήμερα, τι μπορούμε να πετύχουμε, τι έχουμε πετύχει. Δημιουργούμε συνέργειες και με την αυστριακή κοινότητα και με άλλες εξωτερικούς οργανισμούς για να προωθήσουμε το τι σημαίνει, το τι ήμασταν, τι είμαστε και τι μπορούμε να γίνουμε.
1: Για παραπιθυμίου, βεβαίως, η Βιέννη είναι μια πόλη με έντονο το ελληνικό αποτύπωμα και το λέμε αυτό όχι τώρα, προϋπήρχε και λόγω της Επαναστάσεως και πριν από την Επανάσταση ήταν μια πόλη όπου έζησαν και εξακολουθούν και ζουν σημαντικοί Έλληνες, βεβαίως με μεγάλη προσφορά και στην τοπική κοινωνία, να το θέσω έτσι, αλλά και γενικότερα προς τον ελληνισμό. Συνεχίζεται αυτή η παράδοση?
0: Θέλω να πιστεύω πως συνεχίζεται, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι Έλληνες στην Βιέννη και στην Αυστρία που παράγουν έργο. Υπάρχει φυσικά και το ελληνικό σχολείο, το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά και βοηθάει και στην εξέλιξη και στο να προωθηθεί η γλώσσα και στις οικογένειες, στα νέα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται για να στηρίξουν όλο αυτό και συνέργειες, τον πολιτισμό και την Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά φωτεινά παραδείγματα το πώς η Ελλάδα στην Αυστρία δημιουργεί και πράττει.
1: Συμμετέχουν τα νέα παιδιά, μιας και αναφερθήκατε και σε αυτά, κύριε Παπαευθυμίου, στα κοινά, να το πω έτσι, στις δράσεις της κοινότητας ή της Ομοσπονδίας ή των συλλόγων?
0: Σαφώς. Η Ομοσπονδία έχει αρκετά μέλη. Ένα από αυτά είναι και ο Σύλλογος Φοιτητών και Επιστημόνων της Βιέννης, όπως και του Γκρατς. Είναι δύο πάρα πολύ ενεργοί σύλλογοι με πάρα πολλούς φοιτητές, νέα παιδιά, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τους και εργάζονται, αλλά παρόλα αυτά είναι ενεργοί. Δημιουργούνται πάρα πολλές συναντήσεις, εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ έντονο και το στοιχείο της ένωσης και της δημιουργίας, αλλά και το ότι θέλουμε να παράξουμε κάτι από κοινού. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ έντονο και πάρα πολύ όμορφο. Πάντα οι εκδηλώσεις γίνονται και είναι γεμάτες με κόσμο και μικρά παιδιά και μεγαλύτερους και νέους ανθρώπους. Και πραγματικά γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι πολλές φορές που δεν ξέρεις σε ποια να πρωτοπάς από τις εκδηλώσεις των συλλόγων, είτε είναι από τα μέλη της Ομοσπονδίας, είτε είναι άλλοι σύλλογοι. Υπάρχει πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Είναι και η Βιέννη το πρόωθει αυτό. Η Βιέννη είναι μια πόλη η οποία εκ των πραγμάτων έχει πάρα πολύ μεγάλο πολιτιστικό και έτσι.
1: Ένα υπαίθριο μουσείο θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ακριβώς, ναι. Οπότε δίνει και αυτή το έναυσμα να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το κίνημα, έτσι, το πολιτιστικό.
1: Το ευχόμαστε και ευχόμαστε βεβαίως, κύριε Παπαευθυμίου, κατά επέκταση και το Σάββατο να πάμε καλά, γιατί και η Eurovision κατά κάποιο τρόπο έχει και αυτή ένα πολιτιστικό, πολιτισμικό αν θέλετε αποτύπωμα ισχυρό. Είναι και ένα δείγμα έτσι συμπόρευσης για τα ευρωπαϊκά κράτη, ένα σημείο αναφοράς σε κάθε περίπτωση. Άσχετα αν συμφωνεί, αν διαφωνεί κάποιος με την αισθητική ή με όλα αυτά τα οποία γίνονται, δεν έχει καμία σημασία. Η ουσία είναι ότι είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και αυτό αποτυπώνεται βεβαίως και από τον κόσμο που τα παρακολουθεί, που παρακολουθεί το διαγωνισμό σε όλα τα κράτη και εδώ στην Ελλάδα. Οι ακροαματικότητες είναι εξαιρετικά υψηλές και ο κόσμος συμμετέχει και με τα τηλέφωνα. Είναι και μια καλή αφορμή για τις οικογένειες να βρεθούν και για τους φίλους να βρεθούν γύρω από το ίδιο τραπέζι ή μπροστά σε μια οθόνη να μιλήσουν, να σχολιάσουν και να περάσουν ωραία. Αυτή και είναι η ουσία, η διασκέδαση, αυτή είναι και η ουσία.
0: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο διεθνές γεγονός που φέρνει προφανώς πολύ κόσμο και προσοχή. Εχθές, μάλιστα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με κάποιους εκπροσώπους από την Αυστραλία. Και πάντα ρωτιόμασταν, μα η Αυστραλία πώς παίρνει μέρος στο διαγωνισμό ή τι θα γίνει στην περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία κάποια στιγμή. Και μας είπαν ότι δεν μπορούμε να το περιμένουμε. δεν μπορούν να μας το περιγράψουν αν δεν το έχουμε ζήσει. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία, ειδικά οι ομογενείς, είτε είναι οι Έλληνες, είτε είναι οι Ιταλοί ομογενείς, είτε είναι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ζουν εδώ και χρόνια το ρυθμό και τον παλμό της Eurovision, που πραγματικά ήταν για αυτούς εξαιρετικά θετικό το ότι εντάχθηκε η Αυστραλία στο διαγωνισμό. Και προφανώς άμα κερδίσει, υπάρχει ένας κανονισμός ότι μπορεί η Αυστραλία να επιλέξει κάποια άλλη χώρα. Δεν είναι ότι θα πάνε στην Αυστραλία να γίνει διαγωνισμός. Αλλά όπως και να έχει, το βλέπεις ότι πάρα πολλοί κόσμος το έχει ως παιδική μνήμη, ανάμνηση, έχει μεγαλώσει με αυτό. Βλέπεις πάρα πολλούς fans, οι οποίοι πραγματικά το θεωρούν εμπειρία ζωής το ότι βρίσκονται εδώ και μπορούν να στηρίξουν και να πάρουν μέρος στην αποστολή. Πολλοί εθελοντές επίσης, παιδιά που αποφασίζουν να δώσουν τις διακοπές τους για να μπορούν να είναι εθελοντές, ως εργαζόμενοι εννοώ, τις διακοπές τους ώστε να μπορούν να είναι εθελοντές σε αυτή τη γιορτή. Οπότε πραγματικά αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα και την, το μεγαλείο αυτής της, τέλος πάντων, άσχετα, όπως είπατε, αν συμφωνεί κανείς με την αισθητική ή οτιδήποτε. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι πολύ σημαντικό και οπωσδήποτε, ό,τι και να γίνει το Σάββατο, θεωρώ ότι αυτό το παιδί και αυτή η ελληνική αποστολή έχει κερδίσει. Είναι πολύ μεγάλο το ότι βρίσκεται εδώ και με τέτοια μεγάλη αποδοχή πήρε χθες την πρόκριση για τον ή τους τελικούς. Και ήδη θεωρώ ότι είναι νικητής.
1: Πάντως πάμε καλά και στα στοιχήματα, κύριε Παπαϊφιλού.
0: Στη δεύτερη θέση. Δεν το παρακολουθώ, αλλά...
1: Στη δεύτερη θέση ανεβήκαμε μετά την εμφάνιση του Ακύλα στη Βιέννη, χθες βράδυ. Και πιστεύω ότι θα πάμε και καλά. Έδωσε και το έναυσμα ο ίδιος ο καλλιτέχνης, λέγοντας ότι πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται. Το ευχόμαστε και εμείς, βέβαια.
0: Γίνεται, ναι.
1: Διότι καλά κάνατε και κάνατε και την αναφορά για την Αυστραλία, διότι αρκετοί μπορεί να αναρωτήθηκαν πώς και γιατί. Εν τούτης όμως ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα μεταναστών επί της ουσίας, οι περισσότεροι προέρχονται από τις χώρες της Ευρώπης και αποτελεί και μια πρώτη τάξη ευκαιρία και να θυμηθούν τους τόπους από όπου ξεκίνησαν οι προγονείς τους ή και οι ίδιοι ενδεχομένως, και είναι και μια ευκαιρία να σταθούν δίπλα σε αυτές τις δεύτερες πατρίδες τους, να το θέσω σε αυτή τη βάση.
0: Ακριβώς. Και επειδή και εγώ μένω πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ναι, μεν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα και μεγαλώσει μέχρι τα παιδικά μου χρόνια και εφηβικά, αλλά ζω σχεδόν 18 χρόνια τώρα στο εξωτερικό. Ισχύει αυτό που λένε, ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό το νιώθουν πολύ πιο έντονα και την αγάπη προς την χώρα και το όλο δέος και την όλη έτσι. Σύνδεση που υπάρχει.
1: Είμαστε και ένας λαός δυναμικός και συναισθηματικός ταυτόχρονα, θα έλεγα, κυρία Παπαϊφιλού.
0: Είμαστε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
1: Με ότι αυτό συνεπάγεται. Υπό την έννοια του πάθους, της νίκης ή της ήττας κάποιες φορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Μας ευχηθούμε καλή δύναμη και ευχόμαστε να μπορέσετε το Σαββάτο να είστε στη σκηνή εκεί, να τα δείτε όλα από κοντά και ζωντανά, εσείς τουλάχιστον που έχετε αυτή τη δυνατότητα που μένετε στη Βιέννη.
0: Σαφώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είμαι σίγουρη. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: καλή
1: σας.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα την κυρία Μία Παπαευθυμίου, τη γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Αυστρίας, να μας μεταφέρει το κλίμα της φετινής διοργάνωσης της Eurovision εκεί στη Βιέννη, όπου η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι Φέρτο και τον Ακύλα πέρασε στον τελικό με τα βαΐων και κλάδων, θα λέγαμε. Οπότε τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα για το ερχόμενο Σάββατο, που ζωντανά μέσα από την ΕΡΤ βεβαίως και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και μέσα από τη ραδιοφωνία να ακούσετε την ελληνική συμμετοχή, με την ελπίδα να το σηκώσουμε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε κλίμα, θα παραμείνουμε όμως εκτός συνόρων. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, σήμερα διοργανώνεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση από τον Σύλλογο Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών και την Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης. Μια συζήτηση η οποία είναι αφιερωμένη στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις κρίσιμες, θα λέγαμε, εξελίξεις που διαμορφώνουν το ευρωπαϊκό τοπίο. Θα τοποθετηθείτε κι εσείς στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα, κύριε Κεφαλογιάννη, και το οποίο δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απαντηθεί, έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις και πολλές συναντήσεις. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης?
1: Ξέρετε, γιορτάζομαι την ημέρα της Ευρώπης πριν μερικές μέρες. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου των Υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών και της Φεδεριστικής Ένωσης Ελλάδος και με χαρά συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Κοιτάξτε, οι παλιές επιτυχίες συντηρούνται μόνο με νέες επιτυχίες. Και η παλιά επιτυχία είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από δύο παγκόσμιους πολέμους έβαλαν τις βάσεις και ζούμε τώρα 80 χρόνια ειρήνης και ευημερία στην Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να βάλουμε τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να συνεχιστεί στα ευρωπαϊκά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό για να γίνει πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη προς ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Έχουμε κάνει πολλά βήματα στον οικονομικό τομέα. Έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε την ενιαία αγορά, έχουμε το Σένγεν, έχουμε δηλαδή την ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και προσώπων. Από την άλλη μεριά, δεν έχουμε προχωρήσει στην πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική, δεν έχουμε ευρωπαϊκή άμυνα. Βλέπετε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε αυτά τα τελευταία 80 χρόνια έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη. Πόλεμο σαν τη βολική κατοχή στην Κύπρο, ενός πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας που πάει σαν προεδρεύει σήμερα. Και δεύτερη είναι αυτό που έχουμε τώρα και βιώνουμε στην Ουκρανία. Πού είναι η Ευρώπη? Η Ευρώπη δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει το στρατό, δεν έχει την εξωτερική πολιτική, δεν έχει τον προϋπολογισμό κατά βάση για να στηρίξει την άμυνα και την ασφαλειά της. Και πολλές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, για πολλές δεκαετίες, αλλά τώρα και χώρες Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως της Βαλτικής, νιώθουν βαλόμενες. Άρα ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα είναι η πορεία μας προς την ολοκλήρωση. Έχουμε τις νέες τεχνολογίες. Τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, πού βρίσκεται η Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι ουραγός των εξελίξεων. Θα βάλει στο τραπέζι όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει και διαθέτει στον οικονομικό τομέα αρκετά μέσα. Η Ευρώπη είναι μια ισχυρή οικονομία των 15-3 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα είναι φαμιλή της Κίνας και της Αμερικής. Πού είμαστε στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης? Τι απαντήσεις θα δώσουμε στο μέλλον? Άρα η Ευρώπη πρέπει να ξαναδεί πολλά πράγματα. Πρέπει οι χώρες του Βορρά να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να ενισχύσουν τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Και οι χώρες του Νότου να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Να μην ζητούν μόνο επιδοτήσεις, αλλά να αξιοποιούν προς όφελο της παραγωγικότητας, του πλούτου και της ευημέρειας των λαών του Νότου. Αν χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα. Νιώθουμε υπερήφανοι για όσοι έχουμε κατορθώσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πρέπει να οραματιστούμε πως θα βάλουμε τις βάσεις ασφάλειας, ευημερίας, ανάπτυξης και ολοκλήρωσης τα επόμενα χρόνια για να μπορούμε να είμαστε και εμείς επέρκειες της ιστορικής μας ευθύνης. Αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης και με αυτόν τον τρόπο θα τοποθετήσω και εγώ σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που γίνεται σήμερα στα γραφεία της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας σήμερα απόγευμα.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, η Ευρώπη βεβαίως βρίσκεται ενώπιον σημαντικών προκλήσεων, συγκρούσεων αν θέλετε, στις παρυφές της ένας πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, στον πέμπτο χρόνο αυτός ο πόλεμος και παράλληλα έχουμε και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. υποστηρίζουν αρκετοί ότι η κρίση ταυτόχρονα δίνει και την ευκαιρία. Καθώς φαίνεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον ενώπιον σημαντικών προκλήσεων και σημαντικών αποφάσεων, θεωρώ, θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ασφάλειά της. Βλέπουμε τις ΗΠΑ να απομακρύνονται λίγο από το οικοδόμημα, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό ασφάλειας. Πόσο εύκολο είναι να καλυφθεί αυτό το κενό, πιστεύετε, κύριε Κεφαλογιάννη, και ποια είναι και η θέση της χώρας μας σε αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, εμείς το φόρο για την ασφάλειά μας τον έχουμε πληρώσει εδώ και δεκαετίες. Είμαστε η χώρα που διαχρονικά πληρώνει το 3-4,5% του καθαρίστου εθνικού της προϊόντος, αυτό δηλαδή που παράγουμε και καταναλώνουμε όλοι οι Έλληνες για την ασφαλειά μας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε συνηθίσει να καλύπτει τα θέματα της ασφαλειάς της μέσα από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αλλά στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, το 60-70% των χρημάτων το πήραν οι ΗΠΑ. Τώρα που πολύ σωστά είπατε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, δεν έχουμε την ασφάλεια που νιώθαμε τουλάχιστον σε επίπεδο αρχών με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος δημιουργήθηκε για να πει ένα πράγμα, ότι οι διαφορές στον κόσμο θα λύονται ειρηνικά και τα σύνορα δεν αλλάζουν. Βλέπετε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και η Ρωσία και άλλες χώρες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αυτές τις βασικές αρχές του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που και αυτές διαδραμάσαν ένα σημαντικό ρόλο για να έχουμε ειρήνη στη Δύση. Και απαιτήσει η Ιρλανδία, οι συζητήσεις που γίνεται τον Παναμά, οι απροκάλυπτες πολιτικές τοποθετήσεις για τόσο σοβαρά θέματα. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να έχει την ευρωπαϊκή αμυντική της ομπρέλα. Άρα να πεδιοδόξει λαμπρό. Είχε δίκιο, είχαν δίκιο από την ΗΠΑ που είπαν αυξήστε τον προϋπολογισμό σας για την άμυνά σας. Αλλά ο Ευρωπαϊκός Βραχίωνας της Άμυνας είναι απόφαση των Ευρωπαϊκών κρατών.
0: Συγγνώμη, τα περισσότερα χρήματα πάνε στις ΗΠΑ, σε αμερικανικές βιομηχανίες επί της ουσίας.
1: Θα αναπτύξουμε τις δικές μας βιομηχανίες. Τι μας εμποδίζει να αναπτύξουμε τις δικές μας βιομηχανίες? Τι μας εμποδίζει εμάς στην Ελλάδα που είχαμε δύο πολύ σημαντικές βιομηχανίες να τις έχουμε ενυπνώσει ή ουσιαστικά υποβαθμισμένες όλα αυτά τα χρόνια? Μετά την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είδε την ΕΑΠ και την ΕΔΕΛΒΟ. Πού είναι σε αυτές τις μεγάλες βιομηχανίες της εποχής? Είδατε τι άλλο τα έχει κάνει η Τουρκία? Γιατί να μην προχωρήσουν τα ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα? Τώρα είναι στις σκέψεις πολλών ευρωπαϊκών κρατών και συνεργασιών που η Ελλάδα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαστε μια μικρή δύναμη στην Ευρώπη, στρατιωτική και αμυντική. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, έτσι μας υπολογίζουν. Δηλαδή εμείς έχουμε ακόμα και γερμανικά, έχουμε 2.000 τάγκ και η Γερμανία έχει 200. Το Λουξεμβούργο έχει ένα. Ακόμα και άλλες χώρες, η Ολλανδία, είναι πολύ χαμηλές οι αμυντικές δυνατότητες. Άρα εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό που συζητείται τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι το SAFE, ένα πρόγραμμα 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο η Ελλάδα μετέχει και θα συμμετάσχει δυναμικά, για να μπορούμε με δικά μας μέσα να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως αυτό που έχει ως συζήτηση βάση σήμερα, ότι οι ευρωπαϊκά κράτη μόνο για τον τομέα της ασφαλείας τους χρειάζονται 800 δισεκατομμύρια και εκεί πρέπει να υπάρχει συλλογισμός. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα και πραγματικά σε αυτό που λέμε ότι έχουμε συμφωνήσει πια για τον προσανατολισμό μας ως έθνος, ανεξαρτήτως της εσωτερικής αντιπαράθεσης που είναι κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε μια καλή δημοκρατία στην Ελλάδα και στην ελεύθερη οικονομία. Στα θέματα της άμυνας έχουμε μονοήσει και για τις συμμαχίες μας, αλλά βλέπετε τις και τις πρωτοβουλίες για τις σημερινές κυβερνήσεις, η οποία έχει κάνει πολλές και σημαντικά βήματα, όχι μόνο για θωρακίση τα συμφέροντά μας με την επέκταση από κλασικές οικονομικές μας ζώνες και προς τα δυτικά, με τις παροχές, με τις συζητήσεις που έχει γίνει για την εξόριξη των υδρογονανθράκων, αλλά και τις συμμαχίες που έχουμε με το Ισραήλ και με τη Γαλλία. Είναι σημαντικές κινήσεις αυτές, άρα θα συμμετέχουμε και στην κατασκευή των νέων αεροπλάνων έκτης γενιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαστε ανταγωνιστές με τις ΗΠΑ, αλλά θα πάρουμε την ασφάλειά μας στα χέρια μας. Να λοιπόν, παιδιοδόξη λαμπρό. Για να γίνει όμως αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να δαπανούμε μόνο το 6%, το 1% του ακαθάριστου δικού μας προϊόντος για τα θέματα, τα κοινά της κοινής πολιτικής μας, είτε αυτή είναι αγροτική, είτε είναι αναπτυξιακή, είτε είναι τα περιφερειακά προγράμματα, είτε είναι η άμυνα. Η Ομοσπονδία στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει το 6%. Ένα εμείς, 6 αυτοί. Άρα η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση θέλει και προϋπολογισμό. Να γιατί σας είπα ότι οι χώρες του Βορρά πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, αλλά τα κονδύλια αυτά θα πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση που θα θωρακίσουν την Ευρώπη στο μέλλον και αμυντικά, αλλά και με την εξωτερική πολιτική να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο γεωπολιτικό, αλλά και στα νέα δεδομένα που έχουν με τις νέες τεχνολογίες. Εκεί πρέπει να επενδύσει η Ευρώπη. Τώρα ξυπνήσαμε μετά από δεκαετίες να επενδύσουμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. 100 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι μικρό ποσό βέβαια. Είναι όσο το 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ελλάδος. Αυτό που παράγουν πολλοί Έλληνες για σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν 800 δισεκατομμύρια. Ένα τρισεκατομμύριο. Και στην άμυνα και στις νέες τεχνολογίες. Η Κίνα παρομοίως. Δημιουργώντας ένα τεράστιο χρέος στη χώρα με τις τράπεζές της. Εμείς πού βρισκόμαστε? Πρέπει να δούμε λοιπόν όλα αυτά και να ξανατοποθετηθούμε στον χρόνο, στον χώρο και στον κόσμο.
0: Θα θέλαμε, μια που σας έχουμε, κύριε Κεφαλογιάννη, πριν σας αφήσουμε, και μια τοποθέτηση για όλα όσα συμβαίνουν εδώ στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Παραμένετε βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία ως ευρωβουλευτής, ήσασταν γραμματέας του κόμματος για χρόνια, υπουργός. Έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία ένα σημαντικό συνέδριο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μπροστά στις δημοσκοπήσεις σταθερά. Θα θέλαμε ένα σχόλιο. Τι προσβλέπετε μέσα από αυτό το συνέδριο?
1: Να βάλουμε τις αρχές με τις οποίες η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί στο μέλλον, να βρούμε τρόπους επικοινωνίας με τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου στα μεγάλα, διότι ξέρετε ο κόσμος αλλάζει πολύ. Ποιος περίμενε ότι θα είχαμε όλες αυτές τις αντιδράσεις στην περιοχή μας πριν μερικά χρόνια? Ποιος είχε το θέμα της Ουκρανίας στο μυαλό του? Ποιος είχε την ανάφλεξη τώρα στην περιοχή του Κόλπου? Βεβαίως ξέραμε ότι υπήρχε μια ευαίσθητη περιοχή, η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, το ένα είναι ότι πρέπει να πατάμε σταθερά με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και συμμαχίες. Αυτό το έχει κατοχυρώσει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω με κοσμοπολίτες στην Ευρώπη και με άνεση ότι κρατάμε την τύχη μας στα χέρια μας. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε και με τα άλλα κόμματα. Δημοκρατία έχουμε. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ταυτοποιείται με τη σταθερότητα στη χώρα. Αυτό θέλουμε να δείξουμε ως Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την άλλη μεριά χρειάζεται να έχουμε και διάβλους επικοινωνίας με τα άλλα πολιτικά κόμματα για να συνεχίσουμε ο προσανατολισμός της χώρας να είναι προς σωστή κατεύθυνση, για να βρισκόμαστε και στο μέλλον στη σωστή μεριά της ιστορίας όπως βρεθήκαμε διαχρονικά. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει προχωρήσει. Αν δει την πορεία κανείς της Ελλάδος, έτσι να μην γκρινιάζουμε μόνο για το τι γίνεται στη χώρα μας τα τελευταία 50 χρόνια, μόνο υπερηφάνεια για τη χώρα μας, και αυτό οφείλεται στον ελληνικό λαό, αλλά και στο δημοκρατικό μας σύστημα, το οποίο θεμελιώθηκε με την τρίτη ελληνική δημοκρατία, η οποία ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις μετά τη μεταπολίτευση, αλλά και στην υπηρεσία την οποία προσέφεραν όλα τα πολιτικά κόμματα, όλο του φάσματος δημοκρατικού τόξου, ακόμα και με τις παλινοδίες και με τα προβλήματα που είχαμε μέχρι την πλήρη ορίμαση και των κομμάτων και της δημοκρατίας μας. Εγώ είμαι αισιόδοξη για την Ελλάδα του μέλλοντος. Αρκεί να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας και τα κόμματα δημοκρατικά να προχωρούν στο μέλλον.
0: Θα έχουμε και άλλα κόμματα στον
1: λούπο. Θα πιστοποιήσουμε σε αυτό το συνέδριο που έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Θα έχουμε και τη δημιουργία και άλλων κομμάτων, κύριε Κεφαλογιάννη. Τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε.
1: Έτσι είναι δημοκρατία. Αρκεί να λειτουργούν δημοκρατικά και να συνεισφέρουν στη δημοκρατική διαδικασία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα για τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, να μας μιλάει για το μέλλον της Ευρώπης. Καθώς το απόγευμα πρόκειται να παρευρεθεί σε μια ανοιχτή συζήτηση αφιερωμένη ακριβώς στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις κρίσιμες εξελίξεις που διαμορφώνουν πλέον το ευρωπαϊκό τοπίο, μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, διπλωμάτες, μέλη της ελληνικής κοινότητας των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και πολλούς άλλους ενδιαφέροντες καλεσμένους. Συνεχίζουμε, πάμε στο διεθνές δελτίο αλλά και στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Ιβάνα Τζόζεφη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής θα μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παρατείνεται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και στο Πεκίνο απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος λέει ότι θα ζητήσει από το Κινέζο ομόλογο Xi Jinping να ανοίξει περαιτέρω την οικονομία
0: της Κίνας. Κάναμε αναφορά, Ιβάνα, προηγουμένως, γιατί είχαμε και καλεσμένους, οπότε να μην χάνουμε χρόνο, γιατί μας πιέζει λίγο παραπάνω σήμερα.
1: Ωραία, άρα να μην πούμε τίποτα. Είπατε ότι υπήρχε και εν ώψη της επίσκεψης συνομιλία Πακιστανού Υπουργού Εξωτερικών με τον κύριο Βαν Γκι, με τον Κινέζο, συνάδελφο, για τις προσπάθειες για ειρήνευση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως για τα στενά του Ορμούς, δεδομένου ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής του πετρελαίου του Ιράν και έχει πολύ μεγάλο θέμα και πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, παρόλο που βεβαίως μπορεί και παίρνει όσες ποσότητες επιτιμεί και από τη Ρωσία.
0: Άς. Να συνεχίσουμε, λοιπόν, πάνω.
1: Ναι, πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Ρωσία ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες για την δοκιμή του καινούριου διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου της Σαρμάτ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόβ, και επιβεβαίωσε για το πρακτορείο ΤΑΣ ότι όλα έγιναν σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και έχουν σταλεί ειδοποιήσεις για να αποφευθούν οποιασδήποτε εντάσεις ανάμεσα στις χώρες. Προηγουμένως, ο διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων της Ρωσίας ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι χτες έγινε επιτυχημένη δοκιμή αυτού του πυράβλου ονόματι Σαρμάτ, ο οποίος θα μπει κανονικά στις ενόπλες δυνάμεις της Ρωσίας μέχρι τέλος του χρόνου. Ο κύριος Πούτιν από την πλευρά του εκτίμησε ότι είναι πιο δυνατό πυραυλικό σύστημα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, το οποίο ο Βελινεκές του είναι 35.000 χιλιόμετρα και υπενθύμησε ότι ταυτόχρονα η Ρωσία ολοκληρώνει εργασίες και στο μη επανδρωμένο υποβρύχιο πύραυλο Ποσειδώνας και στο σύστημα πυραυλικό Βουρεβέσνικ, αλλά επίσης υπάρχει και το Ορέσνικο, το οποίο δοκιμάστηκε στην Ουκρανία. Ο καινούριος πύραυλος Σαρμάτ έχει τερμοπυρηνικά
0: κεφαλή,
1: όπλα.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε και στα Βαλκάνια, Ιβάνα, να μας δώσεις μια-δύο ειδήσεις από εκεί για να κλείσουμε.
1: Απλώς να πούμε με δύο λόγια ότι έχουμε πολιτική κρίση στη Βρετανία, ναι, και έχουμε το θέμα αν θα αναγκαστεί να αποχωρήσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ, ο οποίος δέχεται μετά από μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές, δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Διχασμένοι εμφανίζονται οι εργατικοί με 86 βουλευτές να ζητούν την παρέτηση Στάρμερ και 100 βουλευτές θα τον στηρίζουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και διαδηλώσεις και αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία με φόντο την σοβαρή οικονομική κρίση μερικούς μήνες μετά την εκλογή, μετά από μακρά διάρκεια αριστερά διακυβέρνησης, μετά την εκλογή κεντροδεξιού Προέδρου Ροντρίγκο Πας. Και στα Βαλκάνια έχουμε ενδιαφέρουσα είδηση από τη Βόρεια Μακεδονία, διότι η αλλαγή εξουσίας στην Ουγγαρία με την άνοδο στην εξουσία τον κύριο Πέτερ Μάιαρ, του οποίου η κυβέρνηση μόλις ορκίστηκε και μετά από 16 χρόνια την αποχώρηση του κύριου Όρμπαν, μπορεί να έχει αρκετά σοβαρές επιπτώσεις και στα Βαλκάνια. Ένα από τα θέματα είναι αν θα συνεχιστεί η αγκαστή συνεργασία με τη Σερβία, η οποία υπήρχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν. Υπήρχαν αμέσως επικοινωνίες με τον κύριο Μάγιαρ μετά τις εκλογές και υπάρχει ελπίδα και εκτίμηση, επειδή πρόκειται για αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες, ότι αυτές θα συνεχιστούν. Όμως στη Βόρεια Μακεδονία ο πρωθυπουργός ο κύριος Μητσκόσκι δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Γκρουέβσκι, ο οποίος έχει πολιτικό άσυλο, του το έχει χορηγήσει ο κύριος Όρμπαν, εάν εμφανιστεί στην Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή αν υπάρχει απέλαση από την Ουγγαρία, θα πάει αμέσως φυλακή, γιατί έχει καταδικαστεί εκεί. Η υπόθεση Γκρουέβσκι έχει ξεπεράσει εδώ και πολύ καιρό το ζήτημα ενός πολιτικού ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα του και έγινε σύμβολο της σχέσης δύναμης αρχής και διπλών μέτρων και σταθμών μέσα στην Ευρώπη. Ο κύριος Μάγιαρ, ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, έστειλε μήνυμα ότι ο κύριος Γκρουέβσκι, πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, αποτελεί διεθνή εγκληματία και δεν πρέπει να βρίσκεται στην Ουγγαρία, όπου έχει διαφύγει το 2018. Ήταν μια έτσι κινηματογραφική διαδικασία αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 55 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στην τελευταία σελίδα της σημερινής μας εκπομπής. Θα βάλουμε στην παρέα μας, έχει ήδη μπει δηλαδή, ο συνάδελφος από την Ελλάδα Σπορ, Μιχάλης Λαδόπουλος, θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε νέα.
1: Έχουμε πράγμα σήμερα. Έχουμε.
0: Φρεσκά.
1: Ψωμάκι πολύ, αρκετό σήμερα. Έχει καταρχάς το βράδυ 10 η ώρα στη Βαλένθια το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας.
0: Πώς το καταφέρανε και το κάνανε από 2-0, 2-2.
1: Να σου πω κάτι. Όπως κατάφερε ο Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα εκτός έδρας να κάνει δύο διπλά και να κάνει το 0-2, έτσι κατάφερε και η Βαλένθια στο 3 και στο 4 επίσης εκτός έδρας να κάνει και αυτή δύο διπλά και να κάνει το 2-2.
0: Εκτός και να το κάνει πίτες ο πρόεδρος για να μπορέσει να πάει να δει το τελικό ή τον ημιτελικό.
1: Κοίταξε, εσύ είχα.
0: Ο Γιανακόπλος, επειδή έχει.
1: Ναι, κατάλαβα. Εσύ χαμογελάς. Αλλά έχει παίξει το σενάριο αυτό σε ίντριγκα.
0: Ναι.
1: Όχι για δύο ήττες, για μία. Ναι. Γιατί με μία ήττα. Στο τρίτο παιχνίδι δηλαδή, και νίκη στο τέταρτο 3-1, θα προλάβει να δει τον τελικό.
0: Έλα μην κατηστραβεί όμως.
1: Αυτό είναι σενάρια, συνωμοσιολογία, ίντριγκα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Με τα σενάρια πάμε κι εμείς, αφού ξέρεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ελλάδα είμαστε, ναι, στην Ελλάδα ζούμε. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί πρέπει να κάνει διπλό σήμερα στη Βαλένθια, να κάνει το 3-2 στη σειρά και να προκριθεί. Και θα είναι, αν γίνει αυτό, το πρώτο στην ιστορία της Ευρωλίγκας παιχνίδι, μάλλον η πρώτη σειρά play-off στην ιστορία της Ευρωλίγκας που κρίνεται με 5 διπλά. Γιατί θα κριθεί με 5 διπλά. Θα έχει κερδίσει και τα 3 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, θα έχει κερδίσει και τα 2 παιχνίδια η Βαλένθια στην Αθήνα. 10 η ώρα.
0: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον και για το Final Four. Θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα είναι και οι Τούρκοι.
1: Και οι Ισπανοί.
0: Και οι Ισπανοί και θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ψιλομήλος.
1: Ναι. Παίζουν μαζί μόνο στο τελικό.
0: Ναι. Αλήθεια είναι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός νομίζω με την
1: Φένερ.
0: Με τη Φένερ.
1: Και ο σημερινός με τη Ρεάλ. Έχουμε μπαλίτσα σήμερα. Προτελευταία αγωνιστική στα play-off. ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, το έχει πάρει η ΑΕΚ. Παίζεται η δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Αν τελείωνε τώρα στο Champions League, τη δεύτερη θέση δηλαδή, στα προκριματικά του Champions League, θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ γιατί υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Όπως καταλαβαίνεις, τα σημερινά παιχνίδια δεν είναι εντελώς, όχι, δεν είναι καθόλου βαθμολογικά αδιάφορα. Ναι, μεν είναι για τους φιλοξενούμενους, για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό δηλαδή, αλλά για παιδούχοι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν ενδιαφέρον. Yeah. Είχαμε χθες 8η αγωνιστική στα play-out. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Αν δεν γίνει κάτι πολύ συνταρακτικό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός χαιρετάνε την κατηγορία και με την νίκη του χθες ο Αστέρας Τρίπολης έχει ουσιαστικά αγκαλιάσει, που συνηθίζουμε να λέμε, την παραμονή. Έχουμε προημιτελικά, προτελευταία αγωνιστική προημιτελικών ομίλων στο Champions League του Πόλο. Μπρέσια Ολυμπιακός στην Ιταλία. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά περνάει στο Final Four. Έχουμε 3 μετάλλια χθες για το Χάλκινα, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τα εκβοντό στο Μόναχο. Κλακάλα, Δημητρόπουλος και Παπαδόπουλος, τα παιδιά που τα κατέκτησαν.
0: Μπράβο.
1: και την αγάπη σας.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Στο σημείο αυτό, κάτι λιγότερο από ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, θα πρέπει να κλείσουμε για τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας, τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο ΕΡΤΕΚΟ που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@earth.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα Earth. Είμαστε παρέα εδώ για αυτή την ώρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής που σήμερα θα πάει μια βόλτα στον Καναδά. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας είναι η ιστορία των διασπορικών κοινοτήτων. Είναι η ιστορία της μετανάστευσης, της ελληνικής μετανάστευσης προς πάρα πολλές γωνιές του πλανήτη, εννοείται Αυστραλία, Αμερική, εννοείται Ευρώπη, αλλά και Καναδάς. Και ο Καναδάς υπήρξε ένας προορισμός μετανάστευσης για πάρα πολλές δεκαετίες, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και εκεί υπάρχει μια πολύ ζωντανή ελληνοκαναδική κοινότητα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον ιστορικό, τον κύριο Σάκη Γκέκα. Ο Σάκης Γκέκας είναι από το 2009, έχει αναλάβει την έδρα νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο του York στο Τορόντο, όπου διδάσκει ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Είναι όμως και ο διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του York. Εκεί λοιπόν γίνεται μια πολύ συστηματική και πολύ σημαντική δουλειά στα αρχεία, τα

τα ακουστικά, τα οπτικά και άλλα αρχεία της ελληνοκαναδικής κοινότητας. Εκεί λοιπόν ιστορικοί άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς έχουν αφιερώσει την έρευνά τους πάνω σε αυτές τις κοινότητες, στην δική τους την ιστορία, πώς έφτασαν εκεί, από πού, πότε, γιατί, ποια ήταν η συμβολή τους στις εκεί κοινότητες, ποιες ήταν οι σχέσεις τους μεταξύ τους, ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τις άλλες μεταναστευτικές κοινότητες, ειδικά σε περιβάλλοντα πολύ πολιτισμικά όπως ο Καναδάς, όπου πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν, έχουν μεταναστεύσει και να ζουν εκεί από πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο σημαντικότατο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που μέσα από αυτές τις έρευνες και μέσα από αυτές τις δουλειές φωτίζεται και είναι προσβάσιμο, ακριβώς γιατί μιλάμε και για ηλεκτρονικά αρχεία. Μπορείτε να μπείτε όποτε θέλετε κι εσείς, από όπου και να μας ακούτε, να ακούσετε ιστορίες από τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές πολλές από αυτές και είναι και πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που οι ερευνητές τους προσεγγίζουν και βγάζουν έτσι, πώς να το πω, την δική τους εμπειρία. Είναι λοιπόν ψηφιακά, άρα προσβάσιμα. Είναι λοιπόν εκεί μια παρακαταθήκη για τους ερευνητές βεβαίως, τους μελετητές της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα, αλλά βεβαίως και για όλους όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι στον χρόνο και στις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Μιλάμε δηλαδή για τα αρχεία ελληνοκαναδικής ιστορίας και ένα κομμάτι τους πάρα πολύ σημαντικό που είναι η Oral History Collection, η συλλογή προφορικής ιστορίας που έχει ήδη έτσι, έχει έργο να δείξει. Είναι μια πρωτοβουλία ψηφιακής, όπως είπαμε, δημόσιας ιστορίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου του Ελληνοκαναδικού Ιδρύματος Κληρονομιάς και φιλοξενεί περισσότερες από 100 ιστορίες ζωής Ελλήνων και Κυπρίων στον Καναδά που εκτείνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα. Εξερευνά προσωπικές εμπειρίες, αναμνήσεις μετανάστευσης, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οικοδόμησης κοινότητας αλλά και πολιτιστικής ταυτότητας. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να, και πώς χτίζεις την ταυτότητά σου μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Πόσο μάλλον αυτό το πλαίσιο καθορίζει το πώς εσύ χτίζεις την ταυτότητά σου και τι είδους συνδέσεις πάντα ψάχνεις, αναζητάς και βρίσκεις με αυτή τη μακρινή καταγωγή από την Ελλάδα. Είτε είσαι εσύ που έφυγες, γιατί πέρασαν τα χρόνια, είτε είναι τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, τα οποία πάντα τελικά όμως κρατάνε ένα σύνδεσμο. Δεν θα σας κουράσω άλλο εγώ όμως, το θέμα είναι πάρα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συναντήσουμε τον Σάκη Γκέκα από το μακρινό Τορόντο για να μας πει για όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας, τηλεφωνικά βέβαια, τον κύριο Σάκη Γκέκα. Είναι ιστορικός, κάτοχος της έδρας νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο του Καναδά και διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τον καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα.
1: Καλησπέρα από το Τορόντο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Στο Τορόντο λοιπόν θα βρεθούμε αυτή την ώρα για να δούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα που κάνετε εκεί. Να ξεκινήσουμε όμως με μια γνωριμία με σένα, Σάκη Γκέκα, γιατί έχεις και εσύ μια ιστορία μετανάστευσης πέρα από το αρχείο και τις ιστορίες μεταναστών τις οποίες ερευνάτε ως ιστορική. Έχετε και εσείς μια ιστορία μετανάστευσης, έτσι δεν είναι? Κάπως βρεθήκατε εκεί στον Καναδά. Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες λοιπόν για αυτή την πορεία που σε έφερε εκεί στον Καναδά.
1: Πολύ ευχαριστώ. Εγώ είμαι επαγγελματικός μετανάστης στο Τορόντο. Ήρθα ακριβώς όταν προκηρύχθηκε η θέση στο Πανεπιστήμιο του York, χωρίς να έχω καμία προηγούμενη σχέση επαφή με τον Καναδά. Το 2008-2009, όταν προκηρύχθηκε η θέση, δούλευα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Στην Αγγλία είχα ήδη φύγει από την δεκαετία 1990-1999-2000 στην Αγγλία για μεταπτυχιακό και δακτορικές σπουδές στην ιστορία.
0: Άρα έχεις φύγει από την Ελλάδα. Έχεις φύγει από την Ελλάδα από τότε λοιπόν, ε?
1: Ναι. Οπότε ήρθα στο Καναδά το 2009-10 εκείνη τη χρονιά και με προοπτική να μείνω.
0: Μάλιστα. Ήταν δηλαδή, ακριβώς επειδή υπήρχε και όλο το επαγγελματικό, το ακαδημαϊκό πλαίσιο, το οποίο ήταν προσοδοφόρο και ενδιαφέρον για να συνεχίσει εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, πρέπει να σημειώσω ότι με ενθάρρυνε πάρα πολύ ο πρώτος κάτοχος της έδρας από το 2002 μέχρι το 2007, ο Τόμ Γκαλάντ, ένας από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, ο οποίος έφυγε από το Τορόντο, το York, το 2006-2007 τότε και πήγε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο Σαν Ντιέγκο. Και με φάρνε πάρα πολύ. Είχαμε πολύ καλή επαγγελματική φιλική σχέση. Συνεργαζόμασταν ήδη πριν έρθω εδώ. Και πιστεύουμε πάρα πολύ τη γνώμη του. Οπότε έπαιξε ρόλο και σε αυτό να αποφασίσω να έρθω στο Τορόντο.
0: Και τελικά τα πράγματα πώς τα έχεις βρει, πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είναι η δική σου εμπειρία?
1: Η εμπειρία θα έλεγα ότι είναι γενικά πάρα πολύ θετική, με την φυσικά την πάντα διάσταση της μετανάστευσης και της εγκατάστασης σε έναν άλλο τόπο. Βέβαια οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, δεν αναζητώ δουλειά αφού έρθω εδώ πέρα, αν και δεν υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης, τελικά επαγγελματικό σίγουρα υπήρχε, όχι οικογενειακό βέβαια, αλλά η εμπειρία έχει αλλάξει, θα έλεγα, πάρα πολύ, γιατί αν και δεν ήρθα από Ελλάδα, τη δεκαετία του 2010, ήδη από το 2011-2012, άρχισαν να έρχονται πάρα πολλοί νέοι Έλληνες μετανάστες. Αυτό καθόρισε πάρα πολλά πράγματα και σε αυτά που κάνουμε τώρα όσον αφορά την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά, που θα συζητήσουμε φαντάζομαι αργότερα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και την πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη γενικότερα, ειδικά μέσα στους ελληνικούς κύκλους, αλλά και έξω από αυτούς.
0: Ήρθε λοιπόν τότε με την κρίση, την οικονομική, νέο αίμα από Ελλάδα προς τα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό έδωσε και μια νέα όθηση στην κοινότητα, στις σχέσεις σας κτλ. Ποια είναι τώρα η σχέση αυτών των νέων Ελλήνων μεταναστών, των νέων γιατί ακριβώς είναι σχετικά πρόσφατα, με τις προηγούμενες γενιές μεταναστών, που στον Καναδά νομίζω ότι τοποθετούμε από τις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι δεν είναι, κατά κύματα?
1: Ναι, ακριβώς. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έρχονται εμφανίζονται σε πηγές, όπως λέμε στην ιστορία, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Και λίγο πριν, κάποιοι αποσπασματικά, από τις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο και οργανωμένες κοινότητες ενορίες στη χώρα και λίγο αργότερα και στο Βανκούβερ. Οι Έλληνες που ήρθαν πρόσφατα, θα έλεγα, έχουν σχετικά ελάχιστη σχέση με τους πολύ παλιούς, δηλαδή τους απογόνους αυτών των πρώτων μεταναστών από την Ελλάδα, των προπολεμικών ας πούμε, αλλά έχουν και σχετικά μικρή σχέση με τους Έλληνες που ήρθαν τη δεκαετία του 50, 60, 70 κάποιες στις αρχές. Έχουν πολύ περισσότερη σχέση με τα παιδιά και εγγόνια εκείνων βέβαια. Τώρα παρά με τους παλιότερους μετανάστες. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία γενιάς που αλλάζει κάθε μερικά χρόνια όσον αφορά τους Έλληνες που ήρθαν στη χώρα και στην πόλη. Και θα ήθελα να σου πω περισσότερα για την πόλη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ο Καναδάς είναι μια τεράστια χώρα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και ο τόπος εγκατάστασης πάντα διστάζω να πω έτσι είναι οι Έλληνες του Καναδά. Γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και πολύ διαφορετική εμπειρία μετανάστευσης και εγκατάστασης ανάλογα με το που βρίσκεται κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, η δυνατότητα του να στέλνεις τα παιδιά σου σε ελληνικό σχολείο εξαντλείται μόνο στις μεγάλες πόλεις. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμα και 30, 40, 50 χιλιόμετρα, 60 ενδεχομένως έξω από, από τις μεγάλες πόλεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αμέσως καθορίζεται το πόσο ενσωματώνεται μια οικογένεια, τα παιδιά της στην καναδική κοινωνία ή όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι κάποιος, όπως κάποιοι άνθρωποι που μιλούσα πολύ πρόσφατα και χθες ακόμα, δεν έχουν εξαιρετικά ελληνικά γνώση ελληνική γλώσσα και ταυτόχρονα είναι ενσωματωμένοι πλήρως στην καναδική κοινωνία και ειδικά στην κοινωνία μιας μεγαλούπολης όπως το Τορόντο. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και με τη χώρα και με την πολυπολιτισμικότητα της χώρας, ήδη τώρα μετράει αυτή η διαδικασία τουλάχιστον 50 χρόνια, όταν ανακηρύσσεται σε εθνική πολιτική η αποδοχή δηλαδή των μεταναστών που έρχονται κυρίως από την Ευρώπη τότε, αλλά και περισσότερο και από άλλες πύρους, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά όχι μόνο, σε όλο το Καναδά.
0: Ναι, σωστά, γιατί και είναι απαλλήμψιστο. Είναι πάρα πολλές κοινότητες από πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Φαντάζομαι υπάρχουν εσωτερικοί δεσμοί, αλλά και υπάρχουν και δεσμοί μεταξύ των κοινοτήτων διαφορετικών χωρών.
1: Ναι, υπάρχουν και δημιουργούνται όλο και περισσότερο σε μεγάλες πόλεις όπου οι άνθρωποι ζουν δίπλα ο ένας στον άλλον, εργάζονται, διασκεδάζουν, ερωτεύονται, τρώνε πολλές φορές, μαζί περνάνε ωραία και έτσι διαμορφώνονται οι δεσμοί. Γενικά δεν υπάρχουν, θα έλεγα, εθνοτικές συγκρούσεις. Υπάρχουν βέβαια εθνοτικές διαδηλώσεις. Η τελευταία, κάτι που είναι πολύ σχετικό με αυτό που συμβαίνει τώρα,
0: ναι,
1: ήταν η μεγάλη διαδήλωση Ιρανών πριν από ένα-ενάμιση μήνα κατά του καθεστώτος στο Ιράν, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το Τορόντο έχει μία, και ο Καναδάς γενικότερα, έχει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ιρανών στη διαφορά.
0: Μάλιστα, δεν το ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κάτι αντίστοιχο, αν θέλουμε να το φέρουμε στα δικά μας και στην ιστορία των ελληνών του Καναδά, που γινόταν, για παράδειγμα, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, όταν λιγότερο στη διάρκεια της δικτατορίας, αυτό δίχασε περισσότερο τους Έλληνες, η Κύπρος βέβαια τους ενώνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό,
0: mm-hmm,
1: και που γινόταν σε κάποιο βαθμό, έγινε σε 2-3 περιστάσεις, στη δεκαετία του 90 και του 2000, όταν υπήρχε πίεση από κάποιους Έλληνες εδώ και τους όσους ακολουθούσαν κατά της κυβέρνησης του Καναδά να μην αναγνωρίσει δηλαδή την τότε δημοκρατία της Μακεδονίας με όνομα άλλο εκτός από το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το βλέμμα από τον Καναδά, γιατί είναι σε σχέση με την Ελλάδα ένας μακρινός τόπος και κατά ένα περίεργο τρόπο, ακόμα και εδώ στη φωνή της Ελλάδας που έχουμε τις κεραίες μας πολύ, έτσι, έχουμε τις κεραίες μας στο μυαλό μας, τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν μαθαίνουμε τόσα πολλά πράγματα για τους Έλληνες του Καναδά. Δηλαδή, παρατηρώ ότι είναι από τις ελληνικές κοινότητες που είναι και πολυπληθέστατη, έτσι, δεν μπορείς να πεις, και παρόλα αυτά δεν έχουμε μια αίσθηση απόστασης. Λίγο να δούμε αυτό, θα ήθελα, τη δική σου εμπειρία και σαν ιστορικός αλλά και σαν κάτοικος εκεί. Γιατί δεν φτάνουν εδώ τόσες πολλές ειδήσεις, τόσες πολλές εικόνες από τη ζωή των Ελλήνων εκεί, πρώτον, και δεύτερον, ποια είναι η δική σας, το δικό σας βλέμμα προς την Ελλάδα από αυτή την αίσθηση απόστασης που υπάρχει?
1: Σίγουρα υπάρχει μια διάσταση που έχει να κάνει με τον αριθμό των Ελλήνων. Είναι αρκετά λιγότερη από τους Έλληνες της Αυστραλίας, για παράδειγμα. Και σίγουρα λιγότερη από τους Έλληνες της Γερμανίας. Αλλά η Γερμανία είναι πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλες σχέσεις και άλλη διαδικασία και μετανάστευσης και υπαλληνώστησης. Όσον αφορά την εικόνα των Ελλήνων στον Καναδά, ιστορικά αυτή άλλαξε πάρα πολύ. Από τις ταραχές του 1918, εδώ στην πόλη του Τορόντο, που όταν περίπου 15 ελληνικά καταστήματα καταστράφηκαν λόγω μιας παρεξήγησης αρχικά ενός Καναδού βετεράνου που μπήκε σε ένα κατάστημα ενός μιας ελληνικής οικογένειας για να φάει, και λόγω μιας παρεξήγησης τελικά βρέθηκαν βετεράνοι και άλλοι,
0: ναι, ναι,
1: και χιλιάδες Καροντιανή να καταστρέφουν ελληνικά καταστήματα, να μην υπογκρόουν κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο βέβαια τελείωσε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τελικά του στρατού μετά από 2 μέρες. Είναι βέβαια μια από τις χειρότερες στιγμές στην ιστορία της πόλης. Mm. Αυτό το γεγονός έχει γίνει αρκετά γνωστό. Επειδή κυκλοφόρησε και ένα ντοκιμαντέρ που έγινε το 2006, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται Violent August, 2 Αύγουστος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η εικόνα των Ελλήνων αλλάζει προς το καλύτερο από τότε συνεχώς. Δηλαδή έχουμε το 40, έχουμε και μια διάσημη φωτογραφία στο αρχείο μας εδώ στο ΓΙΟΚ από την κατάθεση Στεφανή προς τιμήν του ελληνικού στρατού όταν μαθαίνονται τα νέα για την κατάληψη της Κοριτσάς τον Νοέμβριο του 40.
0: Μάλιστα.
1: Την πρώτη εκδήλωση στο δημόσιο χώρο για παράδειγμα των Ελλήνων. Μέχρι τότε γιόρταζαν την εθνική γιορτή τους φυσικά 25 Μαρτίου μόνο τότε σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα θέατρο συνήθως όπου έπαιζαν θέατρο, τραγουδούσαν κλπ. Από εκεί και πέρα η εικόνα των Ελλήνων βελτιώνεται συνεχώς όταν έρχονται όλο και περισσότεροι τη δεκαετία του 50 και 60
0: ναι.
1: Και κάποια στιγμή τη δεκαετία του 70 αρχίζει και γίνεται αυτή η εμπορευματοποίηση κατά κάποιο τρόπο του ελληνικού φαγητού όπου όλοι φυσικά ξέρουν τι σημαίνει ελληνικό φαγητό και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά παντού στον Καναδά.
0: Ναι, ναι. Η φούρνη, τα προϊόντα και όλο αυτό. Ναι, ναι.
1: Και τα ελληνικά εστιατόρια. Και τα ελληνικά εστιατόρια που γίνονται προορισμός πλέον κάποια στιγμή και στην ελληνική περιοχή του Ντάνφορθ, όπως λέγεται εδώ στο Τόροντο, αλλά και σε άλλες περιοχές, στο Μόντρεαλ, στο Park X, στο Vancouver, σε κάποια σημεία κλπ. Αλλά νομίζω η εικόνα αλλάζει πάρα πολύ με την άφηξη κυριαρχία πλέον εδώ και πολλά χρόνια του μαζικού τουρισμού. Δηλαδή η Air Canada, η αεροπορική εταιρεία του Καναδά, είναι μεγαλύτερη. Mm-hmm. Έχει το καλοκαίρι μπορεί και 2 πτήσεις κάποιες μέρες την εβδομάδα.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Να το αφήνω.
0: Ναι.
1: Που είναι κάτι εντυπωσιακό ακόμα και με το 2010, το 2010 όταν ήρθα, που ήταν, μπορεί να μην ήταν κάθε μέρα, δεν υπήρχαν πάντα απευθείας πτήσεις κλπ.
0: Άρα υπάρχει διαφορετική επικοινωνία αυτή τη στιγμή, έχουν μειωθεί αποστάσεις φυσικά.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και το διαδίκτυο, ακριβώς. Και το διαδίκτυο και τα μέσα μεταφοράς, αλλά και το διαδίκτυο πάρα πολύ. Οπότε είναι μια κοινότητα που έχει τους δικούς της ρυθμούς, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, έχει και την επαφή της με την Ελλάδα, έχει και τη δική της, ας πούμε, τη ζωή, η οποία... είναι μεγάλη, είναι μεγάλη ιστορία της ελληνικής κοινότητας του Καναδά, όπως είπαμε. Και πάμε όμως να δούμε τώρα αυτό ακριβώς που είναι και το πεδίο της έρευνάς σας εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το πρόγραμμα έρευνας ελληνοκαναδικής ιστορίας, πώς ξεκινάει, πότε και πώς ξεκινάει και πώς έχει εξελιχθεί. Γιατί κάνετε μια πολύ σοβαρή μελέτη για τις ιστορίες της μετανάστευσης των Ελλήνων εκεί, της ελληνικής κοινότητας στον Καναδά, γιατί. Τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτισμικά στοιχεία. Είναι μια ευρύτατη και έτσι ουσιαστική ιστορική έρευνα, νομίζω, αυτή που κάνετε. Οπότε πάμε να δούμε πώς ξεκινάει αυτό το project, να το πούμε έτσι, αυτό το πρόγραμμα.
1: Ξεκινήσαμε με τον τότε δακτορικό φοιτητή, τον Θεοδωρή Γράφου, την δεκαετία του 2010, τα πρώτα χρόνια, όταν ήταν στο μέσο ακριβώς της δακτορικής του διατηρίας και προσπαθούσε να δει πώς μπορεί να καταγράψει την ιστορία των Ελλήνων. Στο Τορόντο και στο Μούντρεαλ στη διάρκεια της δικτατορίας. Είχαμε τη μεγάλη τύχη και χαρά να γνωρίσουμε τον Γιώργο Παπαδάτο, ένα από τους ανθρώπους πολύ ζωντανούς και με παρουσία έντονη στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο από δεκαετία του τέλη 60-70 στη διάρκεια της δικτατορίας και αυτός μας έδωσε τη δικιά του συλλογή από φωτογραφίες, κείμενα, συνάδια, υλικό που συνέλεξε, εφημερίδες πάρα πολλές. Και αυτό αποτέλεσε τη μαγιά του αρχή. Nice. Αργότερα, στην δεκαετία 2020, τώρα το 2021-2022 και λόγω της πανδημίας, είχαμε τη χαρά να λάβουμε μια σημαντική χρηματοδότηση στήριξη από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς, που στηρίζει σχεδόν τα πάντα που κάνουμε στο ΓΙΟΚ, αλλά γενικότερα και στην πόλη. Έχει μια μεγάλη ατζέντα έτσι από στήριξη σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το έχουν να κάνει με την παιδεία, αλλά όχι μόνο, γενικά με την ελληνική κληρονομιά. Mm-hmm. Και αυτή η χρηματοδότηση μας επέτρεψε να στήσουμε μια ομάδα με την υλική τεχνική υποδομή που παρέχει το Πανεπιστήμιο του Γιώργου και το Αρχείο της Βιβλιοθήκης του. Ναι, όλα αυτά στεγάζονται
0: στο Γιώργο.
1: Και ψηφιακά, βέβαια. Mm-hmm. Και ψηφιακά, γιατί η ψηφιακή ιστορία πλέον και τα ψηφιακά αρχεία είναι κάτι που είναι δεδομένο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, και μάλιστα δεν ψηφιοποιούμε μόνο, αλλά οτιδήποτε παράγεται είναι και ψηφιακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, οι μαρτυρίες των ανθρώπων που με τη συγκατάθεσή τους φυσικά ανεβαίνουν στο αρχείο μας, στο διαδίκτυο και μπορεί να έχει με κάποια σχετικά μικρή εγγραφή, όχι κάτι δύσκολο, περίπλοκο, οποιοδήποτε, δεν είναι στο YouTube δηλαδή, είναι στο site του αρχείου μας. Είναι δεδομένο, καθώς είναι άλλη, όπως πιστεύω θα είδες και όποιος επισκεφθεί το αρχείο, θα δει είναι άλλη η δύναμη της εικόνας, το να βλέπεις κάποιον να λέει την ιστορία του,
0: παρά
1: να την ακούς, ας πούμε, ακόμα και ως podcast.
0: Ναι, okay. Είναι γεγονός.
1: Ο τρόπος που έχουμε αξιοποιήσει τις συνεντεύξεις, τις μαρτυρίες στα ψηφιακά αρχεία είναι να μπορούν να γίνονται αναζητήσεις με διάφορα θέματα, τα οποία βγαίνουν όταν μας μιλάνε οι άνθρωποι για τη ζωή τους ή μάλλον τους καθοδηγούμε και εμείς στο βαθμό
0: με τις ερωτήσεις
1: που μπορούμε βέβαια με τις ερωτήσεις.
0: Ναι. Oral History Collection είναι λοιπόν μια συλλογή, να το πούμε, προφορικής ιστορίας, όπου εκεί μπορούμε να δούμε τις αφηγήσεις της ζωής τους, από το πώς ξεκίνησαν στην Ελλάδα, τι καθόρισε τελικά την επιλογή να πάνε στον Καναδά, πώς βρήκαν τα πράγματα στον Καναδά, πώς εξελίχθηκε η οικογενειακή τους, η επαγγελματική τους, η μουσική τους, γιατί έχετε και ένα κομμάτι, ένα μέρος που ασχολήθηκε και με τους μουσικούς, τους Έλληνες μουσικούς εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, έχουμε μουσικούς από τουλάχιστον τη δεκαετία 50-60, ανθρώπους που παίζουν στην αρχή τις παραδοσιακές μουσικές του τόπου τους, υπάρχει και αυτή η διάσταση, το ότι φέρνουν οι άνθρωποι και όχι μόνο υλικά, αλλά και την παράδοση τους φυσικά. Έχουμε φυσικά κέντρα διασκέδασης στη δεκαετία του 60-70,
0: όπως ήταν
1: η ερευνήτρια μεταναστευτική Αλεξάνδρα Ιμούργου, από τα μπουζουκάδικα, όπως τα έλεγαν εδώ, μέχρι τις Μπουά. Πιο πολιτικοποιημένες, έτσι, πιο χώροι, πιο ριζοσπαστικοί κατά κάποιο τρόπο. Έχει δηλαδή μια πολύ ευρία γκάμα κέντρων διασκέδασης. Έχει κινηματογράφους πάρα πολλούς, όπου εκεί γίνονταν και συναυλίες και συνεχίζουν να γίνονται συναυλίες μετά την δικτατορία. Δηλαδή έρχεται ο Λοΐζος, ο Λεντής, ο Γαλάρας, η Αλεξίου. Πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες και συνεχίζουν και έρχονται, η αλήθεια είναι, σε κάποιο βαθμό. Αλλά ο στόχος της συλλογής των προφορικών μαρτυριών είναι και φυσικά να αναδείξει τον πλούτο της εμπειρίας της μετανάστευσης ή κατάστασης, χωρίς αποκλεισμούς. Δηλαδή όποιος θεωρούμε ότι προφανώς θέλει, τον προσεγγίζουμε είτε αυτοί εμάς και θέλουν να μας συνεισφέρουν, με μεγάλη χαρά. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε και ανθρώπους που έχουν και κάτι ξεχωριστό να πούμε, είτε λόγω της ιστορίας της προσωπικής τους, είτε της παρέμβασής τους στην ιστορία της κοινότητας ή γενικότερα της ζωής στην πόλη του Τορόντο, γενικότερα στο Καναδά, οπότε και αυτό παίζει ρόλο.
0: Να δούμε λίγο έτσι συνολικά τι περιέχει αυτό το αρχείο, έτσι, να δούμε λίγο κάποιος που δεν γνωρίζει καθόλου πριν μπει να το επισκεφθεί, τι είναι αυτό το πράγμα, τι περιέχει, τι περιλαμβάνει, ποια είναι η δομή του και ποια είναι και, πώς να το πω, και σε τι αποσκοπεί.
1: Το αρχείο έχει μια παραδοσιακή διάσταση, δηλαδή είναι υλικό που συλλέγεται, αρχαιολογείται και βρίσκεται προσβάσιμο μόνο με επίσκεψη στο αρχείο της βιβλιοθήκης του York, εδώ στο Τορόντο, και υπάρχει και ψηφιακή του διάσταση, όπου, όπως είπα, είτε δημιουργούνται ψηφιακά αρχεία, είτε ψηφιοποιούνται αρχεία από χαρτί, φωτογραφίες κλπ.
0: Άρα έχουμε ένα κομμάτι που είναι φωτογραφίες, τύπος και όλα αυτά, και ένα άλλο κομμάτι που εφημερίδες, και ένα άλλο κομμάτι που είναι προφορικές συνεντεύξεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτές είναι οι κυρίες τρεις κατηγορίες του υλικού που έχουμε. Επίσης προσπαθούμε να βρούμε και αρχεία συλλόγων. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι που έχουν ιδρυθεί από δεκαετία του 50-60 και μετά. Και τώρα, αυτά εδώ και λίγα χρόνια και ακόμα, είναι στη φάση της εκαθάρισης, ας πούμε, είτε γιατί η νεότερη γενιά δεν θέλει να ασχοληθεί με ένα σύλλογο, για παράδειγμα, είτε επειδή ήταν πολύ μικρός και απορροφάται από κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, υπάρχει η Παναρχαιτική Ομοσπονδία που περιλαμβάνει πολλούς συλλόγους μικρών, ακόμα και χωριών, περιοχών που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι από εκεί ένα σύλλογο εδώ, ή το ίδιο κάνει και η Παμακεδονική Ένωση, που αποτελεί έτσι, μια οργανισμό ομπρέλα κατά κάποιο τρόπο για πολύ μικρότερους συλλόγους χωριών. Mm-hmm. Άρα θα είναι χρήσιμο να πάρουμε και το υλικό αυτό των συλλόγων κάποια στιγμή. Άρα συνεχώς κάνουμε εκκλήσεις για όσους έχουν στην κατοχή τους. Είναι αυτό που λέμε κοινοτικό αρχείο μιας κοινότητας, mm-hmm. ενός με μικρό κάπα όμως. Όσον αφορά για το αρχείο της κοινότητας με μεγάλο κάπα, εδώ υπήρξαμε άτυχοι, τουλάχιστον στο Τορόντο, γιατί η ελληνική κοινότητα του Τορόντο, ειδικά από την δεκαετία του 50-60 και μετά, όταν αποσπάστηκε κατά κάποιον τρόπο από την παραδοσιακή λειτουργία οργάνωση της κοινότητας ως ενορία, γιατί τότε ακόμα υπήρχε μόνο μια εκκλησία, στο Τορόντο μέχρι τη δεκαετία του 60.
0: Ο Άγιος Γεώργιος.
1: Ο Άγιος Γεώργιος, ακριβώς.
0: Το άκουσα σε πάρα πολλές αφηγήσεις. Όλοι αναφέρονται στον Άγιο Γεώργιο.
1: Όλοι αναφέρονται σε αυτό. Ήταν η μόνη.
0: Είναι γεγονός, ναι.
1: Αλλά ήταν και χώρος κοινωνικοποίησης, εκδηλώσεων, διδασκαλίας ελληνικών, γνωριμίας νέων μεταναστών με παλιούς. Εκεί αρχίζουν και γίνονται και πρώτες τριβές και επαφές με την καλή και την κακή έννοια. Mm-hmm. Γιατί δεν αποφεύγουμε φυσικά και δεν παραλείπουμε όλοι οι άνθρωποι που μας λένε τις ιστορίες τους να μας πούν και τις πιο δύσκολες πτυχές της ιστορίας της μετανάστευσης. Αυτό που θα συμπέρανα, έτσι αν μπορώ, σε μια φράση είναι ότι για κάθε ιστορία επιτυχίας κατά κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρχουν άλλες 5 ή 10 λιγότερο πετυχημένες, λιγότερο ευχάριστες αναμνήσεις από την ζωή των ανθρώπων που ήρθαν εδώ. Δεν πέρασαν όλοι καλά, θα το έλεγα έτσι πολύ γενικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν κατάφεραν όλοι φυσικά να πραγματοποιήσουν, ας πούμε, και τα όνειρά τους πολλές φορές. Κάποιοι ίσως γύρισαν και γι' αυτό, ή γύρισαν όταν είχαν κουραστεί, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που δεν έχουμε αγγίξει ακόμα, θα έλεγα, γιατί προφανώς είναι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα και γυρνάνε από τη δεκαετία του 70 και μετά. Δηλαδή πολύ λίγοι γυρνάνε πιο πριν, κυρίως από το 74-75 και μετά, και τη δεκαετία του 80 και 90 κάποιοι.
0: Ωραία. Πάντως, όσον αφορά το κομμάτι των προφορικών ιστοριών, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το τελικά τι θυμάται κανένας από τη ζωή του και πώς την εξιστορεί και τα κενά που υπάρχουν πολλές φορές στην αφήγησή του, το πώς βρέθηκε, ας πούμε, στο τάδε μέρος για να έρθει μετά στον Καναδά ή στο πώς ξεκίνησε να φύγει. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις τα κενά ή το πώς συμπληρώνει εκείνη τη στιγμή αυτά τα κενά ο κάθε αφηγητής για να έχει μια συνοχή η ιστορία του. Πολλές φορές πώς να το πω, δεν έχει πάντα μια συνοχή. Δηλαδή, πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις τελικά τι έγινε και πώς έφτασε εκεί, δεν καταλαβαίνεις πώς εξελίχθηκε κάτι. Γιατί θυμούνται όλοι αποσπασματικά. Είναι η προφορική ιστορία, δεν ξέρω, εσείς είστε και σχετικοί με αυτό το θέμα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το θίξουμε. Τελικά τι θυμόμαστε από όλα αυτά που ζούμε? Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που ανακαλούν μνήμες. Είναι πάντα πολύ σημαντικό το βίωμα πιο πολύ παρά η λογική συνοχή αυτής της ιστορίας.
1: Ακριβώς, εγώ αυτό θα τόνιζα περισσότερο, ότι το βίωμα με την αφορμή μιας ερώτησης ή πολλές φορές χρησιμοποιούμε μια φωτογραφία ή μια ιστορία που μας έχει πει κάποιος άλλος για να κινητοποιήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων που πάντα θυμούνται αποσπασματικά, όπως σε κάθε φάση της ζωής μας. Οπότε γι' αυτό κάποιες φορές είναι καλύτερο να τους ρωτάμε πιο στοχευμένα πράγματα ή παίρνοντας αφορμή από κάτι που λένε να τους ζητούμε να το σκαλίσουν, να πάνε πίσω στον χρόνο λίγο περισσότερο για μια ιστορία που λένε. Αλλά όπως λες, έχεις απόλυτο δίκιο, όλες οι ιστορίες δεν είναι πάντα... δεν είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι τουλάχιστον, με λίγες εξαιρέσεις, τα έχουν βάλει σε τάξη πριν αφηγηθούν κάτι σε κάποιον γενικά άγνωστο, αν και προσπαθούμε όσο γίνεται να γνωρίσουμε πρώτα τους ανθρώπους που θα μοιραστούν την ιστορία τους και μάλιστα και δημόσια και όλες.
0: Βέβαια.
1: Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ηθικό ζήτημα και πρέπει να πω ότι δεν το αναφέρουμε στην ιστοσελίδα στο πόρταλ του αρχείου, αλλά δεν θέλουν όλοι να καταγραφεί η ιστορία τους στο αρχείο. Δεν θέλουν όλοι να δώσουν το όνομά τους όταν λένε μια ιστορία. Κυρίως αυτό το αντιμετωπίζει ο Άγγελος, ο Λάσκαρης, ο υποψήφιος διδάκτορας που μελετά τις αφηγήσεις των Ελληνοκαναδών, κάποιοι πολύ μεγάλοι και κάποιοι έχουν πεθάνει δυστυχώς, από τη δεκαετία του 40, που θυμούνται τη δεκαετία του 40 κυρίως στον εφήβιο ως παιδιά.
0: Ως παιδιά που είναι οι παιδικές αναμνήσεις τους. Ναι,
1: παιδικές αναμνήσεις που πάρα πολλές φορές είναι τραυματικές. Άρα οι άνθρωποι έχουν μια δυσκολία να τη μοιραστούν.
0: Γι' αυτό υπάρχουν και τα κενά ακόμα, αυτά μνήμης, βέβαια.
1: Γιατί... Ναι, κενά και ακόμα και κάποιες φορές με τα μέλη της οικογένειάς τους. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις είπα στον Άγγελο ότι σε ευχαριστώ, μου έδωσε τη δυνατότητα να πω μια ιστορία, να την βγάλω από μέσα μου, κάτι που δεν έχω πει ούτε στην οικογένειά μου.
0: Κάποιος που βλέπει αυτό καταλαβαίνει ότι έχει και μια αίσθηση πραγματικής, μια έτσι μιας, πώς να το πω, σαν να ανοίγει ένα κουτί και να βγαίνουν πράγματα από μέσα που ίσως και οι ίδιοι δεν τα έχουν έτσι σκεφτεί και συνειδητοποιήσει.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι η δύναμη της προφορικής ιστορίας. Όχι τόσο το να τεκμηριώσει πότε έγινε κάτι, αυτό το ξέρουμε σχεδόν πάντα. Όσο η βιωμένη εμπειρία και το πώς θυμούνται οι άνθρωποι ένα γεγονός και την παρουσία τους μέσα σε αυτό ή τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Ήταν πρόθυμοι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που να συνεργαστούν. Είναι εύκολο να βρείτε, να τους συνεντοποιήσετε, ναι, να τους γνωρίσετε, να τους προτείνετε αυτό και να το κάνουν. Υπάρχει προθυμία.
1: Γενικά είναι πολύ πρόθυμοι και καταλαβαίνουν εντάξει, αρκετά χρόνια τώρα προσπάθειας να εξηγήσουμε τι κάνουμε, το τι θα προκύψει από αυτό που, από αυτή τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του ερευνητή και του αφηγητή. Πάντα βέβαια με πολύ λίγες εξαιρέσεις προσπαθούμε να επικοινωνούμε και επικοινωνούμε με τα μέλη της οικογένειάς τους, γιατί μιλάμε κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Αν και όχι μόνο, κάποιοι έχουν πει την ιστορία τους επειδή ήρθαν πολύ μικροί στον Καναδά τη δεκαετία του 50-60. Είναι γεννημένοι εδώ κάποιοι άλλοι. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό γιορτάσαμε θεσσαλονικά τα ιδίως οικογένειά της, φυσικά τα 100 γενέθλια μιας κυρίας που γεννήθηκε εδώ το 1926, μάλιστα στην ελληνική περιοχή του Τορόντο. Και είναι ίσως η πιο ηλικιωμένη Ελληνίδα του Καναδά που...
0: Και όχι μόνο.
1: Άρα η προσπάθεια που κάνουμε πάντα έχει να κάνει και με τα μέλη της οικογένειας των ανθρώπων που δέχονται να μοιραστούν την ιστορία τους. Γενικά είναι πρόθυμοι, θα έλεγα, γιατί ακριβώς τους δίνουμε να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί ειδικά όσον αφορά γυναίκες, δηλαδή έχουμε κάνει μια προσπάθεια συνειδητή, σχεδιασμένη και οι γυναίκες αφηγήτριες είναι περισσότερες από τους άντρες. Γιατί ακριβώς η πρώτη απάντηση που μας δίνουν πολλές από τις γυναίκες που προσεγγίσαμε είναι «Δεν έχω και τίποτα να πω, ο άντρας μου ασχολήθηκε με αυτό ή μίλησε με αυτόν ή αν ζούσε θα σου έλεγε περισσότερα κλπ».
0: Ναι.
1: Αλλά μόλις επηρεαστεί αυτός ο πρώτος δισταγμός...
0: Έχουν πάρα πολλά να πούνε.
1: Έχουν πάρα πολλά να πούνε.
0: Ακριβώς, ναι, το είδα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν υπήρξε η προθυμία και αυτή και για αυτούς ένα σημαντικό βίωμα η καταγραφή της ιστορίας τους. Πάμε να δούμε όμως τώρα γιατί έχει σημασία, Σάκη Γκέκα, να μελετάμε τις διασπορικές κοινότητες αυτές και αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες.
1: Πρώτα απ' όλα έχει σημασία για τους ίδιους ανθρώπους να καταλάβουν, να αντιληφθούν το ρόλο τους στην ιστορία της πόλης, της χώρας από την οποία προέρχονται και την χώρα στην οποία καταστάθηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό, οι άνθρωποι αποκτάνε μια άλλη αντίληψη της θέσης τους στην ιστορία, έτσι, και βάζουν τον εαυτό τους συνήθως, αλλά όχι μόνο προς το τέλος της ζωής τους, σε μια άλλη διάσταση. Η μελέτη των διασπορικών κοινοτήτων εδώ στο Πανεπιστήμιο του Γιόρκ, συγκεκριμένα στο τμήμα ιστορίας, είναι ίσως από τις πιο δυναμικές κατευθύνσεις παιδεία ιστορικής έρευνας, θα έλεγα, στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τότε διδακτορικός φοιτητής μου και φίλος έχω πολλά χρόνια, ο Κρις Γκράφος, εμπνεύστηκε σε κάποιο βαθμό από τον τότε διδακτορικό φοιτητή Πορτογάλο που ήρθε στον Καναδά να μελετήσει τους Πορτογάλους του Καναδά και της Βόρειας Αμερικής. Το δικό μας ερευνητικό πρόγραμμα έδωσε αφορμή σε κάποιους άλλους να ξεκινήσουν το δικό τους. Συνεργαζόμαστε με την συνάδελφο που έχει την έδρα Ιταλοκαναδικών σπουδών της ιστορίας και διαχειρίζεται το αρχείο των Ιταλών του Καναδά.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης στο York, στο τμήμα ιστορίας. Άρα υπάρχει μια πολύ δυναμική ομάδα ανθρώπων που κάνουμε, δεν θα έλεγα πάρει τα παρόμοια πράγματα, αλλά σίγουρα έχουμε πολλά κοινά.
0: Έχετε ένα κοινό πεδίο.
1: Μαθαίνουμε και ο ένας από τον άλλον. Ακριβώς.
0: Τι ωραία.
1: Δηλαδή συνεργαζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα, πώς θα δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια σειρά επεισοδίων podcast, πώς θα κάνουμε ένα κοινό συνέδριο, πώς θα θέσουμε ερευνητικά ερωτήματα που ξεπερνάνε και αναγκάζουν και εμάς να ξεπεράσουμε τα εθνοτικά όρια της έρευνάς μας, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι,
1: να μην έχουμε ένα κλείσιμο, ας πούμε, στην έρευνα που κάνουμε, γιατί είναι σχετικά εύκολο. Αν θέλεις και αν ενδιαφέρει κάποιον, μπορεί να φανταστεί εύκολα, νομίζω, ότι οι ιστορίες των Ελλήνων του εξωτερικού, αυτό που ονομάζουμε διασπορά, λίγο ναι, καταχρηστικά με τις φορές, κυρίως είναι ιστορίες ενός μιας ομάδας ανθρώπων που έρχονται από μια χώρα πάνε στην άλλη, σχετικά απομονωμένοι. Δηλαδή τότε η εκκλησία, τότε η κοινότητα, το σχολείο, δούλεψαν. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις σχέσεις που ανάπτυξαν αυτοί οι άνθρωποι με άλλους. Mm-hmm. Στην ίδια πόλη, στην ίδια γειτονιά που ζούσαν με άλλους μετανάστες επίσης. Είναι το κράτος που ζούσαν πολλές φορές.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα...
1: Οπότε έχει ενδιαφέρον και για αυτόν τον λόγο να μελετήσουμε τις προφορικές ιστορίες και το υπόλοιπο αρχαιολογικό υλικό. Δηλαδή, ταυτόχρονα ανέφερα πριν το αποτέλεσμα της έρευνας ή μάλλον τη δυσκολία να βρούμε το αρχείο της κοινότητας στο Ρόντο. Τελικά το βρήκαμε στα κρατικά αρχεία, στα γενικά αρχεία του κράτους, αντίστοιχα στην Οτάβα, γιατί εκεί κατέληξαν ως αρχείο ενός από τους παλιούς προέδρους που το αρχείο του έφτασε στην Οτάβα, και άρα εκεί βρίσκεται και το αρχείο της κοινότητας του Ρόντο, επειδή το είχε στο σπίτι του πρακτικά. Κάτι που δυστυχώς έχει γίνει και με άλλες περιπτώσεις, άρα έτσι χάθηκε, έσπασε η ιστορική συνέχεια και η χρησμική συνέχεια τελικά της μνήμης μιας κοινότητας ενός οργανισμού.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο αυτό που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον έτσι πως το περιέγραψες. Είναι αυτές οι κοινότητες μεταναστευτικές, αλλά δεν δρούνε εν κενό. Ζουν σε γειτονιές, υπάρχουν άλλες κοινότητες μεταναστών δίπλα τους. Υπάρχει το καναδικό κράτος που είχε εκεί πέρα, οι αρχές οι δημοτικές του Τορόντο κτλ. Πώς χτίζονται οι ταυτότητές τους σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του Καναδά? Δηλαδή, νομίζω ότι έχει και σημασία αυτό για το σύνδεσμο. Το μεταξύ του σύνδεσμο, ακριβώς επειδή προσδιορίζονται ως οι Έλληνες του Καναδά, οι Ιταλοί του Καναδά, οι Πορτογάλοι του Καναδά, οι Ιρανοί του Καναδά. Και αυτό κάπως όμως συνδιαλέγεται και με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, σαφώς συνδιαλέγεται και αλλάζει ξεκάθαρα από τη στιγμή που η πολυπολιτισμικότητα γίνεται εθνική πολιτική για τη χώρα. Δηλαδή η προσπάθεια να ενταχθούν και να μην ξεφύγει από τα όρια που επιθυμεί ένα σχετικά ενοποιημένο κράτος, η διαμάχη των Βρετανών και άλλων στον υπόλοιπο Καναδά με τους Γάλλους του Κεμπέκ του Καναδά, μεταφράζεται πολύ γρήγορα σε ενσωμάτωση ως πολιτική και άλλων μεταναστών. Και μεταναστών, όχι μόνο δηλαδή των δύο κοινοτήτων, των Άγγλων και των Γάλλων, σχηματικά όπως ονομάζονται. Και βέβαια στην πορεία αυτό περιλαμβάνει τα τελευταία 10-15 χρόνια σίγουρα και τα πρώτα έθνη όπως ονομάζονται, τους αυτόχθονες του Καναδά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δηλαδή αυτό είναι επίσης μια από τις παραμέτρους που αναζητούμε, ειδικά όχι τόσο στο Τορόντο, αλλά σε πόλεις βόρεια από το Τορόντο στο Οντάριο και σε άλλες πολιτείες, επαρχίες όπως ονομάζονται εδώ, όπου οι σχέσεις των Ελλήνων με τους αυτόχθονες ήταν πολύ πιο έντονες. Καθώς οι άνθρωποι ζούσαν ήδη όταν φτάνουν οι Έλληνες εκεί, και καθορίζεται η επικοινωνία τους, η επαφή των Ελλήνων επίσης από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Δηλαδή, αν είναι πολύ περισσότεροι οι αυτόχθονες σε μια πόλη όπως η Winnipeg για παράδειγμα, αναπτύσσουν πολύ περισσότερες σχέσεις. Αν είναι πολύ λιγότεροι όπως το Τορόντο, τότε όχι τόσο.
0: Χάνονται κάπου μέσα στο σύνολο.
1: Βέβαια. Mm. Και πάντα, όπως είπες πολύ σωστά πριν, καθορίζεται και από το κράτος η σχέση τους. Δηλαδή, και από τον αριθμό τους όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν αναδεικνύεται ο Μάρτιος, τώρα που μιλάμε ήδη ξεκίνησε ως μήνας ελληνικής κληρονομιάς, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αναδεικνύει διάφορες δράσεις, οι οποίες εντάξει έχουν και ένα χαρακτήρα folklore, δυστυχώς, ή μάλλον είναι πολύ λιγότερο ιστορικές από όσο θα θέλαμε κάποιοι από εμάς.
0: Φαντάζομαι.
1: Αλλά αυτό δίνει και δυνατότητα και σε εμάς να συνδιαμορφώσουμε κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι είναι τελικά, τι σημαίνει ελληνική εθνική κληρονομιά. Έχει γράψει ο συνεργάτης για 2-3 χρόνια, ήταν και ο διευθυντής του αρχείου μας, ο Βασίλης Ομόλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας για το τι σημαίνει να είσαι εθνοτικά Έλληνα στην Καναδά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που θέλω να τονίσω έτσι, για την ομάδα μας είναι ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα ισορροπία, η οποία προέκυψε, δεν σχεδιάστηκε, μεταξύ τεσσάρων που είμαστε γεννημένοι στην Ελλάδα και έχουμε έρθει για ερευνητικούς σκοπούς και διδακτικούς εγώ στο Καναδά, στο Τορόντο, και τέσσερα μέλη της ομάδας μας, επίσης οι Ελλοκαναδοί, οι οποίοι είναι γεννημένοι εδώ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ισορροπία.
0: Αυτή ναι, τώρα είναι η ομάδα των ερευνητών που δουλεύει το θέμα του αρχείου κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, των Ελληνοκαναδικών Αρχείων.
0: Των Ελληνοκαναδικών Αρχείων.
1: Ασχολείται και με τη δικιά της έρευνα επίσης. Δηλαδή που συμπίπτει σε κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με την συλλογή του υλικού για το αρχείο.
0: Μάλιστα. Οπότε είσαστε ισοπαλία. Τέσσερις και τέσσερις.
1: Ναι, ακριβώς. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε.
0: Πολύ ωραία. Και πώς είναι αυτή η σχέση, πώς νιώθετε αυτή τη διαφορά, αυτό που έχει μεγαλώσει εδώ και έχει φύγει και αυτό.
1: Ενδιαφέροντα και στις προσλήψεις του καθενός, πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια έτσι, πολύ δυναμική σχέση, θα έλεγα, και ζωντανή μεταξύ όλων. Και όπως θα έλεγα ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει μια γραμμή, ας πούμε, που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι ανάλογα με τις ερευνητικές, τα ελληνικά ενδιαφέροντα κάποιου. Αλλά αντίθετα, υπάρχουν συμβολές από πολλούς διαφορετικούς άξονες και θεματικές που ενδιαφέρουν τον καθένα.
0: Κλείνοντας, σιγά-σιγά θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας όλες αυτές τις αφηγήσεις, τις ιστορίες ζωής των ανθρώπων, πώς συμπλέκονται τελικά οι ατομικές ιστορίες με τη γενική ιστορία μιας εποχής και πώς τελικά πρόκειται για ατομικές αλλά ή για συλλογικές και πολιτικές εμπειρίες. Δηλαδή, όταν αν ακούσουμε μονομένα μια ιστορία αφήγησης μετανάστευσης από το αρχείο σας, από το προφορικό ας πούμε αρχείο, και το δεις μεμονωμένα, θα πεις είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου. Αν δεις πολλές όμως, αν δεις κι άλλες, θα καταλάβεις ότι τελικά δεν είναι μια ατομική ιστορία αυτή. Αυτή είναι μια συλλογική, μια πολιτική εμπειρία.
1: Ναι, αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Δηλαδή, για μια, σε μια ιδανική κατάσταση, θα έλεγα ότι ο καθένας ή καθεμιά που επισκέπτεται το αρχείο προφορικής ιστορίας ή ακόμα και το αρχείο των φωτογραφιών και των εφημερίδων στο Πανεπιστήμιο του Γιώργου μπορεί να πάρει μια αποσπασματική εικόνα. Αλλά έτσι λειτουργεί και η ιστορική έρευνα και αντίληψη γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μια φωτογραφία ή μια αφήγηση θα σου πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορεί να τα ερμηνεύσεις και με ιστορικές ή όχι διαστάσεις. Ας πούμε πώς εφηγείται κάποιος με ανθρωπολογική διάσταση για παράδειγμα. Αλλά οι συλλογικές εμπειρίες και πολιτικές και κοινωνικές νομίζω διαμορφώνονται με πολλές ιστορίες μαζί, χωρίς όμως να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος είτε για να συλλέξει διαφορετικές εμπειρίες και τελικά να καταλήξει σε μια συλλογική ιστορία, είτε να διατρέξει τις αφηγήσεις αυτές με τα δικά του ενδιαφέροντα. Γι' αυτό έχει αυτή τη διπλή αποστολή κατά κάποιο τρόπο το αρχείο, και να καταγράψει αλλά και να αναλύσει από εμάς, αλλά και να επιτρέψει όσο το δυνατόν περισσότερο και πιο εύκολα για το χρήστη την ανάλυση και την ερμηνεία.
0: Και να δώσει και την ευκαιρία και σε μελλοντικούς ερευνητές να έχουν ένα υλικό στο οποίο πάνω θα ερευνήσουν. Ακριβώς, πάνω στο οποίο θα μελετήσουν. Σάκη, ειδικά σε ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπες. Είμαστε σε επαφή, δεν τελειώνει εδώ η συνεργασία, να το πω, γιατί θέλουμε να έχουμε εικόνα του τι κάνετε εκεί και ό,τι προκύπτει να μας ενημερώνεις και να έχουμε έτσι τα μάτια μας και τα αυτιά μας στην ελληνική κοινότητα και του Καναδά και όμως και σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ερευνητική δουλειά που κάνετε πάνω στις ιστορίες της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά.
1: Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την κουβέντα, να προσκαλέσω όλους όσους μας και όσες μας ακούνε να επισκεφθούν
0: το
1: σελίδα στο HHS Greek Canadian Archives.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι ο τρόπος να αναζητήσουμε τα ελληνοκαναδικά αρχεία του HHS στο Πανεπιστήμιο του York, στο Τορόντο.
0: Και να μπορούν να δούνε όλα αυτά. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε θερμά.

0: 90,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας στο Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες σε εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατεπιών σε μία από τις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αναμένεται να αφηχθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, με τον πόλεμο στο Ιράν να θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Λίγο πριν από την αναχώρησή του, ο Donald Trump δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποβαθμίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για τους Αμερικανούς πολίτες. Το μόνο που με ενδιαφέρει όταν μιλάμε για το Ιράν είναι να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν σκέφτεται τις οικονομικές συνέπειες, αλλά ένα μόνο πράγμα, να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά. Στο μεταξύ, με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από τα στενά του ορμούς, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από το Φεβρουάριο. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων που προκήρυξε η ΑΔΔ στο πλαίσιο της σημερινής απεργίας. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα απεργούν έχουν δίκιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το δημόσιο μέσο ΓΔΑΠ στην Κομωτινή Εξάρθρωση η ελληνική αστυνομία, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Σύμφωνα με την αστυνομία, δήλωναν υπεράριθμους μαθητές και ψευδείς παρουσίες ώστε να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις μέσω βάουτσερ, με τη ζημία για το δημόσιο να ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Στον τελικό της Eurovision το Σάββατο θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

F-Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη F-Zin. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τη μία, συζητάμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας από πάντα από τους ειδικούς χρήσιμες απαντήσεις και πρακτικές συμβουλές, πάνω απ' όλα βέβαια τρόπους για να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Το μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τη Φωνή της Ελλάδος αλλά και με την εκπομπή μας, το F-Zin. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στον αριθμό 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε τα social media της. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε τα social media της.

την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης θα μιλήσουμε για την αρτηριακή πίεση, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την καρδιά και τα αγγεία, που συχνά εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα. Θα δούμε λοιπόν τι πρέπει να γνωρίζουμε για την πρόληψη, τη σωστή παρακολούθηση αλλά και τις αλλαγές στην καθημερινότητά μας που μπορούν να προστατεύσουν την υγεία μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς πλησιάζουμε προς την περίοδο των εξετάσεων, θα συζητήσουμε για την σωστή διατροφή μαθητών και φοιτητών. Ποιες τροφές βοηθούν τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση, τι πρέπει να αποφεύγουμε τις ημέρες του έντονου διαβάσματος, αλλά και πώς μπορεί η σωστή διατροφή να συμβάλλει στη διαχείριση της κούρασης και του άγχους. Μαζί μας σήμερα θα βρίσκονται ειδικοί που θα μας δώσουν χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές οδηγίες για μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Μείνετε μαζί μας!

0: Όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αρτηριακής υπέρτασης, θα ασχοληθούμε σήμερα με την πάθηση αυτή που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Συχνά μάλιστα αποκαλείται σιωπηλός δολοφόνος. Γιατί δεν δίνει πάντα συμπτώματα. Αποτελεί ωστόσο έναν από τους σημαντικότερους και συχνότερους παράγοντες κινδύνου, τόσο για εγκεφαλικά αλλά και για έμφραγμα μυοκαρδίου, νεφρική νόσο και περιφερειακή αρτηριοπάθεια. Το ανησυχητικό είναι πως το συνολικό ποσοστό των ενηλίκων με αρτηριακή πέρταση αυξάνεται συνεχώς και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προσεγγίζει το 30% του ενήλικου πληθυσμού. Το παρήγορο βέβαια είναι πως πρόκειται για μια ασθένεια που μπορούμε να προλάβουμε, να την ελέγξουμε και να την αντιμετωπίσουμε, αρκεί βεβαίως να γνωρίζουμε τι την προκαλεί και τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να προστατευτούμε. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικόλαο Κουρεμένο, καρδιολόγο, διευθυντή καρδιολογικής κλινικής και υπεύθυνο ιατρείου αρτηριακής υπέρτασης. Κύριε Κουρεμένε, καλώς ήρθατε στην Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το FZIN.
1: Καλή σας μέρα κυρία Μπουλούγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Θα έλεγα ότι καλύτερο bridging δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή όχι το ηχητική εισαγωγή, γιατί ξέρετε το careless είναι αυτό το οποίο είναι το βασικό πρόβλημα για να είναι η υπέρταση πρώτη αιτία θανάτου. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται όσο πρέπει με την μέτρηση της πίεσης. Οπότε τελικά νομίζω ότι το bridging και το ηχητικό ήταν αν μη τι άλλο άριστο. Δεν ξέρω αν έχετε εμβαθύνει τόσο πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουρεμένε. Να ξεκινήσουμε να μας δώσετε ας πούμε έναν ορισμό εντός εισαγωγικών. Πώς ορίζεται η αρτηριακή υπέρταση, πώς ξέρω αν έχω ή δεν έχω υπέρταση?
1: Είναι καταρχήν η υπέρταση, είναι η αύξηση της πίεσης που ασκεί το αίμα στα τυχώματα των αρτηριών, καθώς ρέει μέσα σε αυτές, διοχετευόμενο από την καρδιά τώρα.
0: Ποιες ας πούμε είναι οι φυσιολογικές τιμές, ποιες είναι οι αυξημένες?
1: Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του 2023 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, η υπέρταση είναι με φυσιολογική μέχρι 140 η συστολική και μέχρι 90 η διαστολική στο ιατρείο. Τώρα, υπάρχει η βέλτιστη όπως λέμε που είναι μέχρι 120-80, η φυσιολογική που είναι μέχρι 129-84 και η υψηλή φυσιολογική που είναι μέχρι 139-89.
0: Αυτά που μας λέτε είναι τιμές που θα πάρει ο γιατρός όταν κατά την επίσκεψή μας στο ιατρείο. Εμείς όμως την παίρνουμε στο σπίτι την πίεσή μας με το πιεσόμετρο που έχουμε το οικιακό. Εκεί μπορεί να έχουμε μέχρι διαφορετικές τιμές.
1: Θα έλεγα ότι μέχρι 14 με 9, όταν είναι η πίεση, είμαστε ασφαλείς. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας και έχοντας και άλλους παράγοντες κινδύνου, ίσως θα μπορούσε να είναι η πίεση ιδανικά μέχρι 130 με 85. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα.
0: Βεβαίως, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να μας πείτε επίσης αν αληθεύει ότι δεν δίνει συμπτώματα η αρτηριακή υπέρταση.
1: Ναι, κύριε Μπουλούκου, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ίσως είναι το πιο κέριο ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να πάρει σαν μήνυμα οι ακροατές σας, θα πάρουν σαν μήνυμα ότι η υπέρταση δεν έχει συμπτώματα. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που είναι πολύ πολύ σπάνιες. Άρα αυτό το οποίο πλανάται γενικότερα στις παρέες, ότι σήμερα σε είδα λίγο κόκκινο, λίγο είναι τα αυτιά σου κάπως, λίγο πονάει το κεφάλι σου, να μετρήσουμε την πίεση, είναι λάθος. Δεν υπάρχει. Και μακάρι να υπήρχε.
0: Μάλιστα, γιατί είναι αλήθεια ότι επειδή είναι τόσο ύπουλο, θα μπορούσαμε να το εντοπίσουμε γέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
1: Είναι άριστο. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς όπως το λέτε. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Ναι, όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Όχι, αυτό. Ναι, αυτό. Ακριβώς αυτό, όπως το είπατε, ήταν πολύ εύστοχο.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στους κινδύνους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη, ας πούμε, υπέρταση. Με την αυξημένη πίεση, να το πούμε έτσι πιο απλά, όπως το λέμε, η μη ειδική.
1: Υπάρχει μια συνεχή σχέση μεταξύ της αύξησης της αρτηριακής πίεσης και του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου.
0: Αυτές είναι οι επιπλοκές, από ό,τι καταλαβαίνω, που μπορεί να προκαλέσει αυξημένη πίεση. Και αυτό μπορεί να είναι πρέπει να είναι μακροχρόνια. Οι τιμές αυτές να τις έχουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή μπορεί και για κάποιους μήνες μόνο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, αλλά και το 2002 μια ομάδα συνεργασίας προοπτικών μελετών διαπίστωσε ότι για κάθε αύξηση της συστολικής πίεσης στο ιατρείο κατά 20 μιλιμέτρ ή της διαστολικής κατά 10 μιλιμέτρ αυξάνει προοδευτικά τον κίνδυνο για θανατηφόρα, στεφανία, νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Ουσιαστικά, να το πούμε λίγο πιο απλά, δεν θα πάθει κάποιος κάτι επειδή αυξήθηκε η πίεσή του στο 15, στο 16, στο 17 για ένα μικρό διάστημα. Αντίθετα, θα πάθει κάποιος κάτι εάν η πίεσή του είναι 15 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και πώς ορίζεται, ας πούμε, αυτό το μεγάλο διάστημα, υπάρχει ή για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό?
1: Ναι, για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό διότι έχει σχέση με τον ευρύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έχει λίγο αυξημένη πίεση, λίγο δυσλιπιδεμία, λίγο διαβήτη και καπνίζει, αυτός ο ασθενής ή έχει μια εγκατεστημένη νόσο στα νεφρά του, αυτός ο ασθενής θα πάθει μια ζημιά πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από έναν ο οποίος έχει μόνο αυξημένη πίεση. Αυτός που έχει μόνο αυξημένη πίεση έχει χρόνο, ας πούμε, 1, 2, 3 χρόνια, 4 χρόνια, ενώ ένας ο οποίος έχει όλα αυτά μαζί
0: θα επέλθει πιο γρήγορα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ο ρόλος της ηλικίας, της κληρονομικότητας ή και του τρόπου ζωής μας παίζουν ρόλο αυτά στο πόσο γρήγορα θα μας παρουσιαστούν τα προβλήματα λόγω της υπέρτασης?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπαμε, λοιπόν, είναι η πιο συχνή καρδιαγγειακή διαταραχή σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε νεότερες ηλικίες κυρίως εμφανίζεται σε άντρες. Ενώ μετά την επινόπαυση προοδευτικά έρχεται σε αντίστοιχη και με το γυναικείο φύλο. Εξαρτάται από
0: η κληρονομικότητα,
1: Ακούστε να δείτε, αυτό είναι το θέμα του διδακτορικού μου, το οποίο το έχω κάνει σε συνεργασία με το NIH στην Αμερική και ήταν χρηματοδοτούμενο από το NIH μαζί με τον Χαράλαμπο τον Γαβρά και τον Θανάση τον Μανώλη, δύο τεράστιες προσωπικότητες στον Παγκόσμιο Γίγνεσθε της Υπέρτασης. Και δυστυχώς δεν καταλήξαμε ότι υπάρχει ξεκάθαρο γονίδιο που μεταδίδεται και μπορούμε να πούμε ότι απόλυτα έχουμε ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομική η υπέρταση.
0: Δεν ευθύνεται, δηλαδή, ας πούμε, να το πούμε απλά, το DNA μας.
1: Ναι, δεν το έχουμε αποδείξει. Όμως θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία οικογένεια σε ένα κριτικό νησί. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν αίματα και τα μελετήσαμε από αυτή την οικογένεια και υπέρταση είχε ο παππούς, ο προπάππους, ο οποίος ήταν 100 ετών. Ο παππούς που ήταν 80 ετών. Το παιδί που ήταν 60 ετών. Το εγγόνι που ήταν 40 ετών. Και ξεκινούσε από τα 20 χρόνια, 5 γενιές είχαν όλη υπέρταση. Άρα σίγουρα υπάρχει κάτι. Δεν ήταν ένα, αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό που πήγαμε να εξετάσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε ότι σίγουρα υπάρχει κάποιο γονίδιο.
0: Δεν είναι απόλυτο, δηλαδή,
1: δεν είναι απόλυτο, δεν έχει επικοινωθεί επιστημονικά. Βλέπουμε όμως ότι
0: στο ιατρείο σας, δηλαδή, έρχονται ασθενείς που σας λένε ότι έχουν και οι γονείς μου, οι παππούς μου, η γιαγιά μου. Έχετε τέτοια περιστατικά, τα αντιμετωπίζετε δηλαδή στο ιατρείο σας?
1: Ναι. Βεβαίως, κυρίως η μητέρα μεταβιβάζει στα παιδιά σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ότι ο πατέρας. Αυτό βλέπουμε και αυτό έχει αποδειχθεί και από μελέτες.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε, κύριε Κουρεμένε, πόσο έχει αυξηθεί η πέρτα στα τελευταία χρόνια. Βλέπετε ότι είναι περισσότεροι άνθρωποι, σίγουρα οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και σε, όχι βεβαίως μόνο για την Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιβεβαιώνεται και ιατρικά από αυτά που καταγράφουν οι έρευνες.
1: Έχετε, ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο αυξάνεται ολοένα, διότι αυξάνεται ουσιαστικά το BMI και η ευρύτερη καθιστική ζωή συνηγορούν ώστε να αυξηθεί προοδευτικά η υπέρταση. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι ότι από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση, ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 1/3 που λαμβάνει αγωγή, δεν ελέγχει την πίεσή του.
0: Όταν δεν ελέγχει, άρα δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του γιατρού του.
1: Συμμορφώνεται, όχι, δεν καταφέρει ο γιατρός. Δεν καταφέρνει ο γιατρός να ρυθμίσει την πίεση. Αυτό δείχνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Μένουν αρρύθμιστοι, μάλλον. Μένουν αρρύθμιστοι. Το 1/3 μένει αρρύθμιστοι.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί δεν, η φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δικό τους οργανισμό? Είναι άλλοι λόγοι? Ίσως δεν συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες οδηγίες της σωστής διατροφής, με την άσκηση στη ζωή τους? Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό, το 30%.
1: Είναι τεράστιο το ποσοστό και γι' αυτό είναι και η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει σίγουρα με το ότι οι περισσότεροι δεν συμμορφώνονται. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι ότι πρέπει ο γιατρός να έρθει πολύ κοντά στον ασθενή όταν ξεκινάει η αγωγή, να υπάρχει ένας τρόπος, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ασθενή και γιατρού, και να πιστεί ο ασθενής. Και είναι δύσκολο να πιστεί ο ασθενής, γιατί δεν πονάει από την υπέρταση όπως πονάει από ένα μυοσκελετικό πρόβλημα που θα επιστρέψει στο γιατρό. Πρέπει να πιστεί ο ασθενής ότι θα πρέπει να ρυθμίσει την πίεσή του και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να το παρακολουθεί.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα είναι το δύσκολο να πιστεί για τη σοβαρότητα της ασθένειάς του, του προβλήματός του. Αυτό το καταλαβαίνω
1: term,
0: το πιο...
1: Για το long term ρύθμιση, για να ρυθμίζεται, όχι απλά να ρυθμιστεί για ένα διάστημα, αλλά στο να συνεχίσει να προσέχει και να είναι ρυθμισμένη η πίεσή του. Αυτό είναι πραγματικά ακρογωνίαιος λίθος.
0: Κύριε Κουρεμένε, το άγχος, η καθημερινή ζωή, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, όλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το στρες και το άγχος σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και καρδιακών συμβάντων. Οι ασθενείς με ψυχική δυσφορία, να το πούμε έτσι, μπορεί να εμφανίσουν και αρτηριακή υπέρταση, η οποία μπορεί να ομαλοποιηθεί όταν ανακουφιστεί αυτή η δυσφορία. Και έχουμε και πρόσφατες μεταναλύσεις που αναφέρουν πολλά υποσχομένα αποτελέσματα για την ικανότητα των παρεμβάσεων της μείωσης του στρες στη μείωση της πίεσης. Τώρα, ο αλλαγής του τρόπου ζωής, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι θεμελιώδες για την πρόληψη της καθυστέρησης της εμφάνισης της υπέρτασης, τη μείωση των τιμών, τη μείωση του καρδιακού κινδύνου. Ζητώ συγγνώμη, να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Έχουμε μελέτες τουλάχιστον 20 ετίας, μια ομάδα στην Washington, στη Disease τους Veterans, όπου βλέπουμε ότι μπορεί το περπάτημα 45 λεπτά την ημέρα 5 φορές την εβδομάδα πραγματικά να μειώσει την πίεση σημαντικά και τα καρδιακά συμβάματα.
0: Ουσιαστικά για σε αυτό ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στα τι πρέπει να κάνουμε προληπτικά και κυρίως και από νεαρότερη ηλικία, για να μην φτάσουμε να εκδηλώσουμε αρτηριακή πίεση, ειδικά αν έχουμε και ένα οικογενειακό ιστορικό, ας πούμε, βεβαρημένο. Κρατάμε λοιπόν το πρώτο που μας είπατε, άσκηση, 45 λεπτά περπάτημα 5 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, έντονο περπάτημα, στρατιωτικό, ναι, περπάτημα.
0: Μάλιστα, όπως... μάλιστα, ωραία.
1: Το κάπνισμα, βέβαια, το κάπνισμα, mm-hmm, βέβαια. Σίγουρα.
0: Κάπνισμα και αλκοόλ.
1: Υπαχυσαρκία.
0: Ναι.
1: Κάπνισμα. Υπαχυσαρκία. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το ζαχαρόδι διαβήτη.
0: Το αλάτι, γιατί ακούμε.
1: Το αλάτι είναι το κρυφό και το φανερό. Ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ειδικά όσοι καταναλώνουν φαγητό απ' έξω, όπως λέμε, έτσι δεν είναι, δηλαδή που δεν ξέρουν πόσο έχει ρίξει ο μάγειρας που έχει παρασκευάσει την τροφή, το τρόφιμο.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που λέτε, διότι έρχονται πολλοί άνθρωποι τους οποίους επιμένουμε πάρα πολύ στο αλάτι, λέμε φέτα, ελιές, λευκό ψωμί, λέμε τρία πράγματα τα οποία έχουν τόνους αλάτι, γιατί πολλοί λένε εγώ δεν τρώω αλάτι, αλλά τρώνε αυτά τα τρία. Αυτό τώρα που είπατε, που θίξατε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται για διάφορους λόγους να τρώνε απ' έξω. Οπότε αν τρως απ' έξω θα τρως αλάτι. Οπότε αυτό είναι ένα άλυτο πρόβλημα, γιατί κανένας έξω δεν πρόκειται να ετοιμάσει μια μερίδα χωρίς αλάτι, καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε για το αλάτι, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 15 πίεση, 15 με 9,5, εάν πραγματικά κόψει το αλάτι, έχει πολλές πιθανότητες να φτάσει την πίεσή του σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Χωρίς δηλαδή φαρμακευτική αγωγή, να φτάσει απλά περιορίζοντας το αλάτι.
1: Χωρίς φαρμακευτική αγωγή, ακριβώς.
0: Και από ποια ηλικία, κύριε Κουρεμένε, πρέπει να μετράμε συστηματικά την πίεσή μας?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, ο ευκαιριακός έλεγχος ξεκινάει από τα 18 έτη, που πρέπει να γίνεται μια φορά στο τρίμηνο, μια φορά στο εξάμηνο. Προοδευτικά και περνώντας την ηλικία των 40 ετών, αυτό πρέπει να γίνεται μια φορά το μήνα. Τώρα, εάν έχουμε αυξημένο κίνδυνο, έχουμε υπέρβαρα άτομα, έχουμε άτομα τα οποία έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως διαβήτη, είναι καπνιστές κτλ. Εκεί είναι καλό να το βλέπουμε και κάθε 15 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά η μέτρηση.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας ρωτήσω. Πόσο σωστά μετράμε εμείς την πίεσή μας στο σπίτι μας με το οικιακό πιεσόμετρο?
1: Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης στο site είναι πάρα πολύ εύκολο να δείτε τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα. Οπότε είναι βασικό όταν θα έχουμε ένα πιεσόμετρο να είναι πιστοποιημένο. Και αυτό είναι εύκολο, γιατί είναι πολύ εύκολη πρόσβαση και πολύ κατανοητά γραμμένα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε έχουμε τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα είναι... Για να μην μπλέκεται ο κόσμος, είναι μόνο αυτά τα οποία είναι στο μπράτσο. Είναι και τα ψηφιακά και τα αναλογικά. Εμείς συστήνουμε τα ψηφιακά, διότι είναι πιο εύκολο να γίνει η μέτρηση.
0: Έτσι, άρα όλα τα άλλα, του καρπού, μπράτσο, όχι καρπού, μάλιστα. Ναι.
1: Όχι καρπού, όχι αυτά τα οποία είναι χωρίς περιχειρίδες. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει ακόμη, μακάρι, θα είναι πολύ ωραία, να μην έχουν και περιχειρίδες, αλλά ακόμα αυτά δεν είναι αξιόπιστα. Οπότε ο κόσμος πρέπει να επιλέγει βάσει το site της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Αυτά είναι τα αξιόπιστα πιεσόμετρα.
0: Ωραία. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν παίρνουμε την πίεσή μας εμείς μόνοι μας στο σπίτι? Χρειάζεται να έχουμε κάποια στάση σώματος, μπορεί να είμαστε ξαπλωμένοι, πρέπει να είμαστε καθιστοί?
1: Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά για τις κέρυες ερωτήσεις. Πρέπει να είμαστε καθιστοί και μόνο καθιστοί. Πρέπει να έχουμε καθίσει 5 λεπτά, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, πρέπει να είναι ελεύθερο το μπράτσο, δεν βάζουμε πάνω από άλλα ρούχα, την περιχειρίδα. πρέπει όταν θα κάνουμε, όταν θα, είμαστε, θα έχουμε βάλει την περιχειρίδα, να είναι η περιχειρίδα ακουμπισμένη μπροστά στο τραπέζι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε λοιπόν αυτά τα 5 λεπτά. Όταν θα κάνουμε την κίνηση να κλείσουμε το χέρι, δεν θα πρέπει, θα πρέπει να είναι, να κλείνει εύκολα, δηλαδή να μην είναι ένα κομμάτι της περιχειρίδας στον καρπό, θα πρέπει να είναι πάνω από τον καρπό. Δεν ξέρω αν είναι σαφέ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι πάνω από τον καρπό, θα πρέπει να καθίσουμε 5 λεπτά. Είμαστε απολύτα ήρεμοι. Αν δεν είμαστε απολύτα ήρεμοι, να μην μετρήσουμε την πίεση. Γιατί έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αντί να κάνεις καλό, κάνεις κακό.
0: Μπορεί, δηλαδή, να... συγγνώμη, μπορεί το άγχος δηλαδή, τη στιγμή, ας πούμε, να λιώσει τη μέτρηση. Μπορεί να φτιάξει.
1: Αυτό ένα παράδειγμα είναι άπειρα, αλλά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα. Πριν 23 χρόνια, στο αντιπερτασικό ιατρείο του Τζανίου Νοσοκομείου, όπου πρώτο ξεκίνησα να ασχολούμαι με την υπέρταση, μπήκε κάποιος κύριος μέσα, γύρω στα 50, ο οποίος δεν είχε ιστορικό με υπέρταση, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, οπότε του είπαμε να τον κεράσουμε μία μέτρηση πίεσης. Είχε έρθει για άλλο λόγο στο νοσοκομείο, τον κερνάμε λοιπόν μία μέτρηση πίεσης και είχε 19 με 11. Φυσικά είχα ήδη ενημερωθεί, είχα ήδη λάβει τα πρώτα μου, έτσι, τις πρώτες βασικές αρχές. Δεν τρομάζουμε τον κόσμο, δεν του είπαμε τίποτα. Πώς είναι η πίεση μου, μια χαρά, του είπαμε. Λοιπόν, οπότε μετά από μισή ώρα πιάσαμε την κουβέντα και κουβεντιάσαμε διάφορα θέματα της αρεσκίας του. Ξαμετρήσαμε την πίεση του κυρίου και είχε 13 πίεση με 8. Διακριτικά του δώσαμε σύσταση να κάνει μερικές μετρήσεις στο σπίτι, όπου μας προσκόμισε τις μετρήσεις του και ήταν φυσιολογικές, άκρο φυσιολογικές. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή έτυχε να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μετά, δεν είχε ποτέ και δεν έκανε ποτέ πίεση μέχρι και σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν εκείνη τη στιγμή, προφανώς ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος ίσως από κάποιο άλλο θέμα υγείας για τον οποίο είχε πάει στο νοσοκομείο, φαντάζομαι. Και
1: ακριβώς
0: αυτό τον έχει αναστατώσει και του είχε ανεβάσει την πίεση προς στιγμή. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Όταν προς στιγμή έχουμε κάποιες τιμές πολύ ανεβασμένες. Να
1: έτσι
0: περάσουμε, κύριε Κουρεμένη, λίγο να δούμε και το κομμάτι της θεραπείας. Πώς αντιμετωπίζουμε την υπέρταση, να μας πείτε πότε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Μας είπατε βέβαια ότι δεν είναι απαραίτητο, μπορεί σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσουμε την υπέρταση με σωστή διατροφή, με άσκηση. Πότε πρέπει να μπούμε πλέον στην φαρμακευτική αγωγή, όταν δούμε για πόσο διάστημα θα πρέπει μόνοι μας να κάνουμε την προσπάθειά μας, ή πάντα χρειάζεται και η φαρμακευτική αγωγή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν ένας άνθρωπος έχει μόνο υπέρταση, δεν είναι καπνιστής, δεν είναι παχύσκαρδος, δεν έχει δυσλιπιδεμία, δεν έχει ζάχαρο, αυτός ο άνθρωπος μπορεί και ένα και ενάμιση μήνα να προσπαθήσει υγειονοδιαιτητικά για να πριν πάρει κάποια αγωγή, προπατώντας και χάνοντας βάρος και μειώνοντας τη λήψη αλατιού. Από εκεί και πέρα, αν έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου, τότε πολύ γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουμε την θεραπεία με τη φαρμακευτική αγωγή.
0: Γενικά οι θεραπείες είναι αποτελεσματικές, έχουμε κάποιες νεότερες θεραπείες, υπάρχει κάποια εξέλιξη στον τομέα της υπέρτασης τα τελευταία χρόνια?
1: Υπάρχουν 5 βασικές κατηγορίες αντιπερτασικών φαρμάκων. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε, θα έλεγα, και το μέχρι 98-99% των υπερτασικών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει λύση για την υπέρταση. Υπάρχει λύση, αρκεί να υπάρχει κάποια σχετική συνεργασία. Γιατί πραγματικά, εάν πραγματικά χρησιμοποιήσουμε σωστά τα φάρμακα, δεν χρειάζεται ο ασθενής να τα κάνει και όλα τέλεια. Δηλαδή δεν περιμένουμε πάντα από τον ασθενή να τα κάνει όλα τέλεια, γιατί πολλές περιπτώσεις δεν θα τα κάνει τέλεια. Εμείς όμως έχουμε τα όπλα για να βοηθήσουμε τον ασθενή. Όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο στην αντιπερτασική αγωγή.
0: Αυτά όμως που υπάρχουν, δηλαδή στη φαρέτρα των γιατρών, είναι ικανοποιητικά, έχουν αποτελέσματα.
1: Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Μόλις σας είπα βεβαίως όπως ότι φτάνουν, η συμμόρφωση μπορεί να φτάσει σε έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να θεραπευτεί και σε έναν γιατρό που ξέρει να τον θεραπεύσει, φτάνει, περνάει το 98%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, η συμμόρφωση μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά επίπεδα.
0: Πόσο επικίνδυνο βέβαια είναι να διακόπτει κάποιος μόνος του τα φάρμακά του γιατί νιώθει καλά, θεωρεί ότι ρυθμίστηκε η πίεση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Η υπέρταση της υπέρτασης και της δυσλιπιδεμίας είναι όσο παίρνεις το φάρμακο είσαι καλά. Μόλις το διακόψεις είναι σαν να μην το πήρες ποτέ.
0: Άρα είναι διαβίου αγωγή.
1: Διαβίου αγωγή εκτός της περιπτώσης που ξεκινάει ένας με ένα ιδανικό βάρος που θα θέλαμε να έχει 75 κιλά. Και το ξεκινάει με 95 κιλά ή με 100 κιλά και αυτός ο άνθρωπος φτάνει στα 75 κιλά ή φτάνει στα 80 κιλά. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει πιθανότητα, σημαντική πιθανότητα, να μπορεί να έχει ρυθμισμένη πίεση διακόπτοντας την αντιπερτασική αγωγή ή μειώνοντας κατά πολύ τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα συνεργασία με τον γιατρό του, βέβαια.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι το πρωτεύον. Κύριε Κουρεμένη, υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω από την υπέρταση? Ποιοι είναι μάλλον οι πιο συχνοί, γιατί σίγουρα υπάρχουν? Σας έχετε κάτι στο μυαλό, κάτι που έχετε ακούσει στο ιατρείο σας από ασθενή σας?
1: Ναι. Κοίταξε να δείτε. Ο πιο βασικός μύθος είναι ότι έχει συμπτώματα. Εγώ γιατρέ μου, εγώ το ξέρω πότε έχω πίεση. Ξεκινάμε, δεν διακόπτουμε στην αρχή, αφήνουμε τον άνθρωπο να εκδηλωθεί, να πει αυτά που θέλει να πει. Εγώ γιατρέ μου το ξέρω γιατρέ μου. Εγώ πονάει το κεφάλι μου, όταν πονάει το κεφάλι μου, πάντα βάζω το πιεσόμετρο και έχω αυξημένη πίεση. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει να αφιερώσουμε χρόνο και να εξηγήσουμε το εξής. Δεν πονάει το κεφάλι επειδή έχουμε υπέρταση, πονάει το κεφάλι και επειδή αυτό είναι κάτι άβολο, ή πονάει το κεφάλι, ή πονάει το πόδι, ή πονάει το χέρι, ή τσακωθήκαμε με κάποιον. Όλο αυτό είναι μια άβολη κατάσταση και εκεί πέρα, θα το πούμε πολύ απλά, φανταστείτε το λάστιχο που καταβρέχουμε τον κήπο, όταν ανοίξουμε το νερό, αυτό στην αρχή έχει μια αλφα πίεση. Αν βάλουμε το δάχτυλο μπροστά, η πίεση αυξάνεται. Το δάχτυλο λοιπόν είναι όλα αυτά που σας προανέφερα. Ο πονοκέφαλος, ή όποια δυσανεξία. Εκεί λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι πρέπει να μετράμε την πίεση σε απόλυτη ηρεμία και να μην ανανεώνεται και ανακυκλώνεται αυτός ο μύθος, ο οποίος δεν κάνει πουθενά καλό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρεμένη, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσουν οι ακροατές μας?
1: Θα ήθελα πραγματικά να προσέχουν το αλάτι, να μετράνε την πίεση μια φορά το μήνα με ηρεμία, να μην πανικοβάλλονται, αλλά να απευθύνονται, αν είναι εφικτό, στα ειδικά ιατρεία. Υπάρχουν ειδικά ιατρεία υπέρτασης αρκετά στην Ελλάδα, με έγκριτους συναδέλφους. Σε δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν εξαιρετικά αντιπερτασικά ιατρεία, αλλά γενικότερα υπάρχουν αντιπερτασικά ιατρεία, και να μην διακόπτουν τα φάρμακά τους όταν ξεκινούν και για κάποιο λόγο τους ενοχλήσουν ή νομίζουν ότι τους ενοχλούν κάπου. Υπάρχουν επιλογές φαρμάκων, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα απλά έχει λύση.
0: Πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Κουρεμένε. Κρατάμε βεβαίως ότι η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να ρυθμιστεί. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει ενημέρωση, σωστή ιατρική παρακολούθηση όπως μας είπατε, και βεβαίως και διατροφή και άσκηση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές σας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ για την τιμητική πρόσκληση, κυρία Μπουλούκου.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουρεμένε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά. Πολύ σημαντικά λοιπόν όλα όσα ακούσαμε σήμερα για την υπέρταση από τον κύριο Νικόλαο Κουρεμένο. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Έλενα Περλεπέ, διατροφολόγο, για τη διατροφή που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά μας, οι έφηβοι, οι φοιτητές, την περίοδο των εξετάσεων, οι οποίες βέβαια σε λίγες μέρες ξεκινούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μείνετε μαζί μας.

0: Η περίοδος των εξετάσεων πλησιάζει, όπως είπαμε, για χιλιάδες μαθητές. Είναι μια απαιτητική δοκιμασία, όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Διάβασμα μέχρι αργά, άγχος, πίεση για καλές επιδόσεις, έλλειψη ξεκούρασης. Όλα αυτά βεβαίως επηρεάζουν άμεσα τον οργανισμό, βεβαίως και τη διατροφή. Πολλοί μαθητές παραλείπουν γεύματα, καταφεύγουν σε πρόχειρο φαγητό ή κατανελώνουν υπερβολική καφέινη ή γλυκά, πιστεύοντας ότι έτσι θα έχουν περισσότερη ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά? Υπάρχουν τροφές που βοηθούν τη μνήμη και τη συγκέντρωση? Πόσο σημαντικό είναι το πρωινό? Τι πρέπει να αποφεύγουν οι μαθητές μας τις ημέρες των εξετάσεων? Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με την διαιτολόγο, διατροφολόγο, με ειδίκευση μάλιστα στην διατροφική ψυχολογία, την κυρία Έλενα Πέρλεπε. Κυρία Πέρλεπε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ευζήν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο κοινό που μας ακούει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια εποχή έντονη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ήδη ξεκινάμε δηλαδή σιγά σιγά σε εισαγωγικά τις διαπραγματεύσεις για το διάβασμα, για το χρόνο, για όλα αυτά τα οποία καλείται ένας μαθητής να αντιμετωπίσει για τον επόμενο μήνα. Οπότε είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος.
0: Πόσο σημαντική είναι η διατροφή την περίοδο των εξετάσεων, κυρία Πέρλεπε?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική, παίζει καθοριστικό ρόλο. Έχουμε δύο πλευρές, ακριβώς όπως ένα νόμισμα. Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή μπορεί να σου δώσει, να δώσει στο μαθητή την κατάλληλη ενέργεια που χρειάζεται πνευματικά και σωματικά για να μπορέσει να ταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Αντίστοιχα όμως και από την άλλη πλευρά, μια λάθος διατροφή με καταστασία και ανισορροπία στα γεύματα ή και σε ασυτεία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει την προσπάθεια του μαθητή σε κάποιο ναυάγιο, καθώς το μυαλό και το σώμα δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να υποστηρίξει όλη αυτή την έντονη περίοδο.
0: Δηλαδή μπορεί πραγματικά η διατροφή να επηρεάσει τη συγκέντρωση ή τη μνήμη του μαθητή? Ακριβώς. Και όλων μας βεβαίως.
1: Ακριβώς. Είναι η περίοδος που ούτως ή άλλως πρέπει να δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα στην πνευματική ενέργεια, γιατί θα είναι μεγαλύτερη πνευματική ενέργεια που ξοδεύει ένας μαθητής από τη σωματική. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες που γίνονται εσωτερικά στον οργανισμό και στον εγκέφαλο, οι οποίες θα μας οδηγήσουν να έχουμε διάβια για να μπορέσει να διαβάσει με στόχο και με προσήλωση ο μαθητής.
0: Υπάρχουν, μάλλον να πω, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι μαθητές στην περίοδο των εξετάσεων?
1: Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι, κάποια από αυτά τα αναφέρατε κιόλας. Συναντάμε πολύ συχνά ως διατροφολόγοι σοβαρή ακαταστασία, εμείς έτσι το ονομάζουμε, δηλαδή να έχουμε ατιμέλυτα γεύματα στη διάρκεια της ημέρας, τα οποία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε και παράληψη γευμάτων ή και ασυτεία. Έχουμε υπερβολική κατανάλωση γλυκών, νομίζοντας ότι θα μας δώσει ενέργεια. Κάπου εκεί βέβαια να σημειώσω ότι παρατηρείται ειδικά τα τελευταία χρόνια και υπερβολική κατανάλωση ποσότητας καφεΐνης και ενεργειακών ποτών που γενικότερα δεν είναι επιτρεπόμενη η σύσταση, νομίζοντας ότι θα μας προσφέρουν, επειδή θεωρητικά η καφεΐνη μέσα και τα βρίσκει, νομίζοντας ότι θα μας προσφέρουν παραπάνω ενέργεια, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η κορτιζόνη, η κορτιζόλη δηλαδή που οδηγεί στο να έχουμε παραπάνω άγχος, να προκαλεί ταχυκαρδία, τρέμουλο, να μειώνει τη γνωστική ευελιξία και με αποτέλεσμα να έρχεται η εξάντληση. Το υποτίθεται ο μαθητής για καλό.
0: Και έρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα τελικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Συν ότι εννοείται ότι κάνουμε και κακό στην υγεία μας.
0: Επίσης μπορεί να τρώει ακατάστατα και να τσιμπολογάει, μάλλον να το πούμε έτσι, μέσα στη μέρα και να χάνει γεύματα. Παρατηρείται φαντάζομαι και αυτό.
1: Και αυτό και ήταν και το επόμενο που θα ήθελα να προσθέσω, γιατί είναι από τα συνηθισμένα λάθη. Mm-hmm. Όταν δεν έχουμε μία ισορροπημένη και δομημένη διατροφή και έχουμε λίγο πιο ακαταστασία, έτσι άθαλη διατροφή, οδηγείται συχνά ένας οργανισμός σε ένα διαρκές τσιμπολόγημα, όπου επειδή θέλει να πάρει ενέργεια, τα προτινόμενα σνακ που διαλέγει είναι πιο εύκολα με σάχαρη, κουράζεται ο οργανισμός γιατί εκρύβεται από μέσα πολύ απότομα και γρήγορα η κορτιζόλη και διαταράζεται η καμπύλη ζαχάρου και ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να παίρνουμε και παραπάνω θερμίδες, μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης και τελικά όλο αυτό αντί να μας βοηθήσει και αυτό να μας ρίχνει την ενέργεια.
0: Να δούμε, κυρία Περλεπέ, να περάσουμε τώρα να δούμε ποιες στροφές δίνουν ενέργεια, είναι ιδανικές για πνευματική διάβγεια. Υπάρχουν τροφές που βοηθούν δηλαδή τη μνήμη?
1: Φυσικά. Θα σας πω πρώτα απ' όλα τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πολλές βιταμίνες, τις οποίες θα τις βρούμε σε πολλά φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται να τρώει ο μαθητής καθημερινά, κυρίως σε ομή μορφή. Συνηθίζεται, είναι παλιό έτσι τρίκ, να έχουμε οπωσδήποτε φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι ή ανάμεικτο χυμό πορτοκάλι με διάφορα λαχανικά μέσα στη διάρκεια της μέρας κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Καρότα, αποξηραμένα φρούτα, οι φράουλες που είναι και της εποχής, πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι τα προτιμότερα. Θέλουμε οπωσδήποτε λιπαρά οξέα ωμέγα 3 και ωμέγα 6, γιατί ενισχύουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του εγκεφάλου, την πνευματική μας διάβγεια και κατ' επέκταση ενισχύουμε φυσικά και τη μνήμη μας, τα οποία θα μπούμε και σε ποια τρόφιμα μπορούμε όλα αυτά να τα βρούμε και πώς να τα συνθέσουμε. Τα πιο γνωστά σίγουρα που μπορούμε να πάρουμε είναι μέσα από τα λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο γάβρος, η σαρδέλα με τα κόκαλά τους, οπωσδήποτε, και μέσα από ξηρούς καρπούς. Θα χρειαστούμε σίγουρα ψευδάργυρο, τα οποία ενισχύει την πνευματική διάβγεια και τη μνήμη του εγκεφάλου. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε βιταμίνη B12, γιατί είναι για την, διασφαλίζει την ομαλή ανάπτυξη και ισορροπία του νευρικού συστήματος και τη διατήρηση της ακεραιότητας του νευρικού ιστού και συμβάλλει αυτό στην αυτοσυγκέντρωση και στη μνήμη. Και θα χρειαστούμε οπωσδήποτε επίσης χολίνη, γιατί ενισχύουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης. Αυτά είναι τα βασικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Αυτά φυσικά τα βρίσκουμε σε διάφορες μορφές τροφίμων, τα οποία μπορούμε, αν θέλετε, και να αναφέρουμε.
0: Ναι, θα μπορούσατε, ας πούμε, να μας κάνετε, να μας προτείνετε, ας πούμε, ένα διαιτολόγιο. Mm-hmm. Τι θα μπορούσε, ποιες τροφές θα μπορούσαν να εναλλάσσονται μέσα σε μια εβδομάδα, παράδειγμα?
1: Ωραία. Σίγουρα, επειδή αυτά τα τρόφιμα βρίσκονται σε διάφορες πηγές, τα βρίσκουμε και στο κρέας, στο αυγό, στο σηκώτι, στη σοκολάτα, είναι απαραίτητα να πάρουμε οπωσδήποτε, να έχουμε γαλακτοκομικά τρόφιμα, ξηρούς καρπούς στη διάρκεια της ημέρας, σε γενικό κανόνα, και να έχουμε και τα λιπαρά ψάρια. Πάμε, αν θέλετε, να σας κάνω κάποιες έτσι προτάσεις για ελαφριά γεύματα που μπορούν να ενταχθούν κατά τη διάρκεια.
0: Τα σνακ που λέμε. Αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα μπορούσατε, ναι, έτσι πολύ σύντομα, έτσι κάποιες μικρές προτάσεις, να, δηλαδή όσοι μας ακούνε να μπορούν να το υλοποιήσουν εύκολα.
1: Εύκολα. Λοιπόν, σίγουρα σαν σνακ κατά τη διάρκεια του διαβάσματος μπορούμε να έχουμε φρουτοσαλάτα με μέλι και καρύδια, γιαούρτι με κάποιο γλυκό του κουταλιού ή μέλι και κανελίτσα, μπορούμε να έχουμε παστέλι οπωσδήποτε με κάποιο φρούτο και είναι ιδανικά γενικότερα να χρησιμοποιούμε εύκολα την κανέλα και η λάνη, γιατί μας ενισχύει τη μνήμη με έμεσο τρόπο. Θέλουμε οπωσδήποτε σοκολάτα υγείας πάνω από 70% και προτείνω πολύ έντονα το ρόφημα κακάο με βάση το νερό και όχι με βάση το γάλα. Ομά φρούτα και λαχανικά με πιο έντονα έτσι στα καρότα και στα πράσινα φυλλώδη. Θέλουμε οπωσδήποτε ξηρούς καρπούς με λίγη λιωμένη σοκολάτα το απόγευμα για να ενισχύσουμε λίγο τη συγκέντρωση. Ένα αυγουλάκι σε περίπτωση που πεινάμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει, με λίγο ψωμί πολύσπορο. Αντίστοιχα και κάποιες σελίτσες, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και εννοείται ότι μπορούμε να έχουμε σπιτικές συνταγές από γλυκίσματα, όπως είναι ένα σπιτικό κέικ με ταχίνι, μπανάνα, μέλι και κανέλα. Μπορούμε να κάνουμε πολλές πλέον συνταγές που να έχουμε κυρίως με ζάχαρη και λιγότερο κυρίως με μέλι και λιγότερο με ζάχαρη. Ένα κέικ βρώμης, το οποίο θα μας δώσουν την απαιτούμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια του διαβάσματος.
0: Να μας πείτε και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό και χορταστικό πρωινό για το μαθητή που θα πάει να δώσει εξετάσεις. Γιατί συνήθως τα παιδιά φεύγουν και μπορεί να μην φάνε και τίποτα, να πάνε τελείως νηστικά ή να πιούνε λίγο χυμό. Εκεί τι συμβουλεύετε για το πρωινό των εξετάσεων?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια λάθος τακτική το παιδί να φεύγει νηστικό ή μόνο με ένα ποτήρι γάλα ή κάτι πάρα πολύ γρήγορο και να πηγαίνει για εξετάσεις. Γιατί πρώτον αυτό δεν θα του δώσει την απαιτούμενη ενέργεια, θα πέσουν απότομα και τα επίπεδα της γλυκόζης και του ζαχάρου, οπότε αντί να έχουμε συγκέντρωση, το παιδί θα έχει ανησυχία, οπότε δεν θα έχει και την ίδια απόδοση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Προτεραιότητα βέβαια και ένα πολύ καλό πρωινό που προτείνουμε πάντα είναι να έχουμε ως βάση το αυγό. Είτε αυγό βραστό με λίγο αβοκάντο που συνηθίζει πλέον η νέα γενιά να τρώει και λίγο ψωμί, είτε αβοκάντο με λίγες ελιές, τυράκι ή ομελέτα λαχανικών, είναι από τις πολύ καλές επιλογές που μπορούμε να έχουμε ως πρωινό. Ένα άλλο πολύ καλό πρωινό που μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει την απόδοση είναι γιαούρτι με λίγο βρώμη, λίγους ξηρούς καρπούς ή σπόρους τσία ή λιναρόσπορο, μέλι και κανελίτσα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες ιδέες νομίζω μας δώσατε. Βεβαίως, γιατί θα πρέπει να πείσουμε και τα παιδιά, γιατί αυτά που αγχώνονται ειδικά λένε ότι δεν μπορώ να φάω, δεν θέλω να φάω τίποτα. Οπότε ναι, ίσως πρέπει να τα κάνουμε πιο δελεαστικά ίσως αυτά οι γονείς, αυτά που θα προσφέρουν στα παιδιά.
1: Έτσι είναι, θα συμφωνήσω και σύνο ότι πρέπει να γίνει εξήγηση και στους μαθητές, όχι ότι δεν το ξέρουν, απλά γιατί τα νέα παιδιά είναι και αρκετά ενημερωμένα. Απλά και οι γονείς θα πρέπει όσο μπορούν να φροντίζουν να είναι λίγο πιο διαλαστικά τα γεύματα, αλλά να έχει προηγηθεί και μια συζήτηση ότι το πρωινό γεύμα είναι το σημαντικότερο γεύμα όλη τη ημέρα και είναι αυτό που τελικά θα μας βοηθήσει για να αποδώσουμε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ενώ νηστικοί ή με λανθασμένα τρόφιμα θα έχουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Μπορεί να έχει διαβάσει το παιδί και να έχουμε τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Και είναι κρίμα.
0: Έτσι ακριβώς. Θα μας πείτε και για το βραδινό πριν από μια απαιτητική ημέρα τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τι ώρα θα πρέπει να καταναλωθεί το βραδινό γεύμα.
1: Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πριν από τις επιλογές των βραδινών τι ώρα θα προσπαθήσει ένα παιδί να πέσει για ύπνο, γιατί και η ώρα ύπνο είναι καθοριστική και το μυαλό πρέπει να ξεκουράζεται. Εννοείται ότι την περίοδο των εξετάσεων τα παιδιά δεν κοιμούνται αργά, εννοείται ότι δεν συστήνεται να έχουμε διάβασμα ούτε μέχρι αργά το βράδυ ούτε να έχουμε βραδινό διάβασμα, γιατί δεν βοηθάει την πνευματική διάβεια και συγκέντρωση, οπότε παίζει ιδανικά, παίζει σημαντικό ρόλο το βραδινό γεύμα να έρθει σίγουρα 2 με 3 ώρες πριν τον βραδινό ύπνο. Η καλύτερη σύσταση για να πάει το παιδί για ύπνο και να ξεκουραστεί για τις εξετάσεις είναι γύρω στις 10.30, το αργότερο 11 να κοιμάται, ώστε να έχει χορτάσει ύπνο, να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος και στις 7.30 ώρα περίπου, 7-7.30 ώρα το πρωί το παιδί να ξυπνήσει για να πάει να δώσει τις εξετάσεις του. Οπότε βάσει αυτής της προοπτικής το βραδινό γεύμα είναι καλό να έρθει εκεί γύρω στις 8 η ώρα. Να 7.30, 8, 8.30 να μην ξεπεράσει πολύ αργά. Και πρέπει να επιλέξουμε ένα βραδινό γεύμα το οποίο θα είναι ιδανικό και θα εστιάζει στη χαλάρωση και στον ύπνο και φυσικά να είναι πιο ελαφριές επιλογές. Σε παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εύκολα τα αυγά, γιατί έχουν χοληνή μέση και μας βοηθάνε στη συγκέντρωση, με μανιτάρια, τυρί και μια φέτα ψωμί ολικής άλυσης που θα συνοδεύεται πάντα με σαλάτα. Και ένα πολύ καλό βραδινό σε περίπτωση που μπορεί να είμαστε πιο αγχωμένοι και να μην πεινάμε είναι επίσης το γιαούρτι που θα βάλουμε ξηρούς καρπούς μέσα, μπανάνα, μέλι, κανελίτσα και γενικότερα λίγο κοτόπουλο με σαλάτα, λιμιά τόνο σαλάτα, λίγο πιο ελαφριές επιλογές ώστε να είναι και εύπεπτες και να πάρουμε και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός για τη συγκέντρωση.
0: Κυρία Περλεπέ, καταλαβαίνουμε ότι η διατροφή είναι πολύτιμο σύμμαχος για καθαρό μυαλό και καλύτερη συγκέντρωση των μαθητών και των φοιτητών βεβαίως.
1: Βεβαίως, και έτσι ξεκινάνε σιγά σιγά μέχρι περίπου αρχές Ιουλίου.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας αυτές και τα tips που μας δώσατε για γεύματα, για snacks μέσα στην ημέρα. Δυστυχώς η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της.
1: Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ πολύ πάρα και εγώ για την πρόσκληση και ελπίζω όσοι μας άκουσαν να έχουν πάρει κάποια βοήθεια, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Περλεπέ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ λοιπόν και αυτό το FZIN ολοκληρώθηκε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ στην επανάληψη από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα δεν θα έχουμε το βράδυ εξωτικά της παράδοσης, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την ΕΡΑ Σπορ, όπως επίσης και αύριο λόγω Eurovision. Οπότε συντονιστείτε στη μεσημεριανή μετάδοση. Όπως επίσης και αύριο λόγω Eurovision. Οπότε συντονιστείτε στη μεσημεριανή

Με δύο τραπεζιάτικα ξεκινήσαμε σήμερα μετά τον εναρκτήλιο Λούλιο. Πλατάνια από το Μέτσοβο με τη φωνή της Βάγιας Γιάκα και θέλετε δέντρα ανθίσετε με τη φωνή του Λάμπρου Παπαθανασίου. Από το Σύλλογο Αγίου Ευθυμιωτών Φωκίδος η Αγία Ευθυμία αυτή η ηχογράφηση. Για τα δέντρα μας που ανθίσανε, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο δέχονται πολύ μεγάλο πόλεμο αυτό το διάστημα. Ξέρω ότι έχουν πάθει και καρατομούν τα δέντρα τέτοια εποχή, νομίζοντας ότι τα κλαδεύουν. Ο κόσμος πάντως έχει ξεσηκωθεί στις γειτονιές. Βλέπω παντού αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για τα δέντρα που κόβονται και... Ούτε η εποχή είναι φυσικά να κλαδεύονται, αλλά είναι και τόσο μεγάλη ψυχική υποστήριξη τα δέντρα, όπως και πολύ μεγάλη δροσιά αυτές τις μέρες που ήδη το καλοκαίρι έχει έρθει. Έχει έρθει ένα μήνα πριν, δηλαδή νομίζω αυτή τη στιγμή ζούμε θερμοκρασίες που συνήθως τις ζούμε τέλος Ιουνίου και το βλέπω αυτό και στη φύση και σε σχέση με τα βοτάνια, ότι έχουν ανθίσει ένα μήνα πριν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν συμβαίνει για λόγους κέρδους, για λόγο κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι ή αυτοί που τα κόβουν, ότι δεν είναι γεωπόνοι, αλλά ανειδίκευτοι. Για όποιον λόγο και αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να δοθεί ένα τέλος αυτό.

Στην Πελοπόννησο είμαστε σε ρυθμό Τσάμικο και ορχήστρα τους Νίκους Φιλπίδη, Στάθη Κουκουλάρη, Νίκο Καρατάσο, Χρήστο Ζώτο, Νίκο Σαραγούδα, Μάνο Κουτσαγγελίδη, Γιάννη Λοτσάκο και Μαρία Νούσια σε αυτό το ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Σεργιάννη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας νούμερο 1», όπου είναι καταγεγραμμένα τα στεριανά. Και θα φύγουμε να πάμε στο Μέτσοβο να δροσιστούμε στο τραγούδι «Ο Στέργιος Μπάος», το κλαρίνο, ο Αυγέρης Μπάος.

Θα φύγουμε από το Μέτσοβο για να πάμε στη Ρούμελη και να συναντήσουμε τον Αριστίδη Δανέλη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η ηχογράφηση το 1978 τον Μάιο. Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο, Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι και Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Βλαχούλα έπλαινε στην άκρη το ποτάμι. Αργό Συρτό, στα τρία, ένα τραγούδι της αγάπης.

Ωραία ήταν αυτά τα χρόνια που πλένανε στην άκρη στο ποτάμι με τους κόπανους. Κάποιοι μπορεί να τα θυμάστε ζόρικα, κυρίως οι χειμώνες βέβαια, που έπρεπε να βράζετε καζάνια με νερό και τα λοιπά. Δεν λέω, το πλυντήριο ρούχων είναι όντως η πιο χρήσιμη συσκευή στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, αυτές τις στιγμές στο ποτάμι να πλένεις και να είσαι χαλαρός και ταυτόχρονα να παίζουν και ερωτικές ιστορίες γύρω-γύρω και να είσαι και συνδεδεμένος με τη φύση, εμένα δεν με χαλάνε αυτές οι εποχές. Θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω πίσω σε αυτά τα χρόνια, τα οποία τα έχω ζήσει βέβαια. Έχω τέτοιες αναμνήσεις και εικόνες από τη γιαγιά να πλένει ρούχα στο ποτάμι και βέβαια όλοι όσοι έχουμε κάνει καλοκαιρινές διακοπές χαλαρές, πολλές φορές έχουμε αναγκαστεί να πλύνουμε τα ρούχα μας στο ποτάμι. Λοιπόν, και δεν είναι τόσο από ανάγκη όσο από με αυτή την πολύ ωραία αίσθηση του δροσίζομαι στον ποταμό κάτω από τα πλατάνια, ταυτόχρονα μιλάω με κάποιους φίλους, τραγουδάμε, παίζουμε μουσικές. Γιατί να έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτόν τον τρόπο ζωής πια? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βαδίζουμε σε ένα πολιτισμό που τελικά, αντί να μας εκπολιτήσει, μας κάνει όλο και πιο βάρβαρους και όλο και πιο άρρωστους.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία γιορτάζει σήμερα. Γλυκερία.

τους μεγαλύτερους εφευρέτες που έχει βγάλει η ανθρωπότητα. Ένας άνθρωπος, ο Σέρβος φυσικός, που πρόσφερε δεκάδες εφευρέσεις, άνοιξε το δρόμο για τον εξηλεκτρισμό του πλανήτη. Γεννήθηκε κάπου σε μια επαρχία της σημερινής Κροατίας. Εκεί ολοκλήρωσε την στοιχειώδη εκπαίδευσή του και μετά πήγε στο Πολυτεχνικό Σχολείο του Γκρας και ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο της Πράγας. Εργάστηκε ως ηλεκτρικός μηχανικός στη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία πριν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1884. Αυτός ο σημαντικός άνθρωπος, ο Νίκολα Τέσλα, εργάστηκε δίπλα στον Τόμας Έντισον, βελτιώνοντας πολλές από τις εφευρέσεις του. Όμως οι δύο άνδρες είχαν πολλές διαφορές και σύντομα οδηγήθηκαν χώρισαν τα τσανάκια τους, που λέμε, ο καθένας ακολούθησε τη δική του πορεία. Ο Τέσλα ίδρυσε τη δική του εταιρεία και από το 1887 έως το 1894 σχεδίασε και κατοχύρωσε δεκάδες ευρεσιτεχνίες, συνεργαζόμενος με τον μεγάλο επιχειρηματία George Westinghouse, ο οποίος αγόρασε τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο σύστημα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Φαντάζομαι όλοι ξέρετε τα προϊόντα Westinghouse. Η αντίστοιχη μέτρηση για τον μεγάλο επιστήμονα άρχισε το 1895, όταν λόγω των οικονομικών δυσκολιών η εταιρεία του χρεοκόπησε. Όσο περνούσε ο χρόνος, ο Τέσλα γινόταν, λέει, όλο και πιο εκεντρικός και κλειστός χαρακτήρας. Αυτό θυμίζει λίγο άνθρωπο αυτιστικό. Ενώ συνήθιζε να περνάει όλη τη μέρα του πειραματιζόμενος με τα ραδιοκύματα αλλά και με σεισμικά μηχανήματα που ο ίδιος είχε κατασκευάσει. Ο Τέσλα είναι αυτός που πρόσφερε στην ανθρωπότητα εφευρέσεις όπως το εναλλασσόμενο ρεύμα, το πολυφασικό σύστημα, το ποινίο Τέσλα, την ακτινογραφία, τα ραδιοκύματα, το ραδιόφωνο, το ραντάρ και πολλά άλλα, ανοίγοντας τον δρόμο για τον εξηλεκτρισμό του πλανήτη. Το 1912 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Τόμας Έντισον, όμως αρνήθηκε να το δεχτεί, θεωρώντας υποτιμητικό, όπως είπε, ότι μοιραζόταν το βραβείο με έναν απλό εφευρέτη. Ο προφήτης αυτός του 21ου αιώνα, έτσι θεωρείται από πολλούς, πέθανε πανφτωχός και ξεχασμένος από όλους τον Ιανουάριο του 1943 σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Μετά το θάνατό του, το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της μαγνητικής επαγωγής πεδίου, ενώ η κληρονομιά του, κάπου 70.000 επιστολές, 31.500 προσωπικά ντοκουμέντα, 5.297 τεχνικά σχέδια, 12.800 αποκόμματα περιοδικών, 1.000 φωτογραφίες, 40 βραβεία και διπλώματα φυλάσσονται σήμερα στο Μουσείο Νίκολα Τέσλα στο Βελιγράδι. Αν πάτε στο Βελιγράδι, νομίζω ότι αξίζει ο κόπος να το επισκεφθείτε. Επίσης, να αναφερθώ σε έναν ακόμη σημαντικό άνθρωπο, Έλληνας αυτός, αυτή τη φορά, Έλληνας γιατρός και ερευνητής με παγκόσμια αναγνώριση. Αναφέρομαι σε ποιον άλλον παρά στον Γιώργο Παπα-Νικολάου. Γεννήθηκε στην Κύμη της Εύβοιας, ήταν γιος του γιατρού και πολιτικού Νικόλαου Παπα-Νικολάου, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Κύμης και βουλευτής Εύβοιας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κύμη, μετά ήλθε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Το 1898, σε ηλικία μόλις 15 ετών, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφύτησε το 1904 με άριστα. Ένα ανήσυχο πνεύμα, μελέτησε Νίτσε, Σόπενχάουερ, μοιήθηκε στη μουσική και στην ποίηση, έμαθε γαλλικά και γερμανικά και γενικά απέκτησε μια πολύπλευρη μόρφωση και εσωτερική καλλιέργεια. Το 1907 μετέβη στη Γερμανία για μετεκπαίδευση, παρά την επιθυμία του πατέρα του να είναι εδώ στην Ελλάδα. Τρία χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε διδάκτορ φυσικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και αμέσως μετά επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου νυμφεύθηκε τη μικονιάτισσα Μαρία Ανδρομάχη Μαυρογένους, απόγονο της ηρωίδας του 1821 της Μαντούος Μαυρογένους, και συμμετείχε ως γιατρός στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και του 1913. Το 1913 μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρχικά ασχολείται με εξωιατρικές εργασίες μαζί με τη σύζυγό του για τα προστοζήν. Εκεί όμως τον ανακαλύπτει ο διάσημος εκείνη την εποχή γενετιστής Μόργαν, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει στο έργο του τα πορίσματα της διδακτορικής διατριβής του νεαρού Παπα-Νικολάου και μεσολαβεί για την πρόσφαση

πρόσληψή του στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Από εκεί βρέθηκε στο ανατομικό εργαστήριο του ονομαστού Πανεπιστημίου Κορνέλ, πάλι στη Νέα Υόρκη, στην πολιτεία, και επιδόθηκε απερίσπαστος στο ερευνητικό του έργο. Το 1917 ήταν όταν μελέτησε για πρώτη φορά το κολπικό επίχρησμα των κατώτερων θηλαστικών και συσχέτισε τη μορφολογία του με τον ορμονικό κύκλο και τις ανάλογες μεταβολές στη μήτρα και τις οοθήκες των ζώων. Το 1928 έκανε την πρώτη του ανακοίνωση με τίτλο «Νέα διάγνωση του καρκίνου», η οποία αρχικά αντιμετώπισε τη δυσπιστία του ιατρικού κόσμου των ΗΠΑ. Ο ίδιος όμως ήταν απόλυτα βέβαιος για την αξία της μεθόδου του, για την κυταρολογική διάγνωση του καρκίνου της μήτρας, και συνέχισε με μεγαλύτερο ζήλο τις ερευνές του. Ανήλθε κατά τη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, με αποκορύφωμα τον τίτλο του καθηγητή της κλινικής ανατομικής, και το 1961 εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι, όπου ανέλαβε την οργάνωση του Καρκινολογικού Ινστιτούτου, το οποίο μετά το θάνατό του το Φεβρουάριο του 1962 μετονομάστηκε σε Καρκινολογικό Ινστιτούτο Γεώργιος Παπανικολάου. Παρότι δεν τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, για το οποίο είχε προταθεί δύο φορές, τον απονεμήθηκαν πολλά άλλα αμερικανικά ιατρικά βραβεία και μεταθανατίως το βραβείο του ΟΗΕ. Το 1932 έγινε το πρώτο επίσημο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1949 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ονόμασε επίτιμο διδάκτορα. Σήμερα το τεστ ΠΑΠ, όπως όλοι γνωρίζουμε, χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επί της προκαρκινικής δυσπλασίας και άλλων κυταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Αυτά για τον σπουδαίο αυτό γιατρό και ερευνητή, τον Γεώργιο Παπανικολάου, ο οποίος με το τεστ ΠΑΠ έχει σώσει τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών σε όλον τον πλανήτη, αλλά και φυσικά και τον Νίκολα Τέσλα. Άφησα τελευταία μια σπουδαία γυναίκα, η οποία πέθανε το 1982. Αναφέρομαι στην Δέσποινα Χλαδιώτη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι, αυτό που αποκαλώ, ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Ρουμανία να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι.

0: και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Καλδάρα που τραγούδησε ο Σταμάτης Κόκοτας, υποδεχόμαστε από την Ρουμανία τον φίλο της εκπομπής, τον επιχειρηματία κύριο Βασίλη Χρέλια, μετά από αρκετό καιρό. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, αγαπητέ κύριε Χρέλια.
1: Καλησπέρα σας, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Χρέλια, θα θέλατε λίγο να μας θυμίσετε πώς βρεθήκατε στη Ρουμανία. Έχετε κάποιες δεκαετίες εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βρέθηκα τη δεκαετία του 80 ως φοιτητής. Σπούδασα χημεία φυσική και κατόπιν επανήλθα μετά το πέρας των σπουδών μου το 1995 για να αρχίσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα, η οποία ήταν η προώθηση και η διανομή των ιατρικών εργαλείων. Και ιδιαίτερα ό,τι αφορά το εργαστήριο. Γιατί ήταν συναχθές με αυτά που σπούδασα.
0: Είναι μια εποχή εκεί, 1995 Ρουμανία, φαντάζομαι έχει πέσει το καθεστώς Τσαουσέσκου, έτσι, πότε έπεσε, το 91 ή νωρίτερα, δεν θυμάμαι.
1: Το 1989, το Δεκέμβριο του 89.
0: Μαζί με το τείχος του Βερολίνου τότε, έτσι, εκείνη την εποχή Φωστά. Πρέπει να είναι και τα δύο. Μάλιστα.
1: Φωστά.
0: Εσείς είχατε μάθει τη ρουμανική, τη γλώσσα την ξέρατε καθόλου ή αποφάσισατε?
1: Βεβαίως, σπούδασα στα ρουμάνικα.
0: Α, ναι. Μάλιστα, σπουδάσατε στα ρουμανικά. Εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, υπήρχαν και άλλοι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνανε εκεί, έτσι δεν είναι? Γενικά έχουμε
1: αυτή. Πολλοί.
0: Πολλοί.
1: Πολλοί. Από το 1900, η πρώτη ήταν από το με τη μεταπολίτευση. Από το 1970, η πρώτη ήταν γύρω στο 1974 με 1976.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι αποφασίστε να πάτε πίσω αφενός γιατί ξέρατε τη γλώσσα και την κουλτούρα και αφετέρου γιατί είδατε κάποια ευκαιρία, γιατί εκείνη την εποχή φαντάζομαι η Ρουμανία ήταν, δεν πρέπει να ήταν στα καλύτερά της, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβέστατο, έτσι όπως ακριβώς το περιγράψατε.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε, και πήγατε εκεί, είπατε, και ασχοληθήκατε με την διανομή ιατρικών εργαλείων, ξεκινήσατε την επιχείρησή σας. Τι σας έχει μείνει από εκείνη την εποχή?
1: Βεβαίως. Συγκεκριμένα άρχισα με τα διαγνωστικά. Δηλαδή ότι ήταν συναφές με το εργαστήριο, με τις εργαστηριακές αναλύσεις και σιγά σιγά επεκτάθηκε η εταιρεία και έφτασε να καλύπτει όλο τον χώρο των ιατρικών εργαλείων. Αυτά λέγονται στα αγγλικά medical devices.
0: Ναι. Εννοείται, λοιπόν, πουλάγατε και MRIs και τέτοια, αξονικούς, τομογράφους.
1: Τα πάντα.
0: Οποία φαντάζομαι φέρνατε από δυτικές χώρες, έτσι?
1: Ναι, συγκεκριμένα αντιπροσωπεύουμε τις Siemens. Λοιπόν, εμείς αρχίσαμε, δηλαδή εγώ ας πούμε μαζί με ένα-δύο άτομα αρχίσαμε το 1996 τον Αύγουστο. Αυτή ήταν η αρχή. Αρχίσαμε από το μηδέν. Τον πρώτο χρόνο κάναμε γύρω στις 70.000 δολάρια κυκλοεργασιών το 1996 και... Όταν εγώ τελείωσα την καριέρα μου 31 Δεκάτου το 2025, τώρα δηλαδή, πρόσφατα, η εταιρεία έκανε 70 εκατομμύρια ευρώ τζίρο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια η εταιρεία δεν είναι μόνο στη Ρουμανία, είναι στην Μολδαβία, έχει δηλαδή εταιρεία στη Μολδαβία.
0: Στην γειτονική
1: χώρα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Ναι, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία και στη Βουλγαρία.
0: Απασχολούσατε, κύριε Χρέλια, απασχολούσατε Έλληνες, καθόλου Έλληνες αυτές τις χώρες?
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι. Είναι όλοι, πως λένε, είναι όλοι τοπικοί και είχαμε τελειώσει, δηλαδή το 31/12/2025 ήμασταν 270 εργαζόμενοι στην εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις εταιρείες.
0: Και την εταιρεία σας την πουλήσατε από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
1: Την εταιρεία, την αγόρασε από ένα φαντ τσέχικο.
0: Τσέχικο, ναι, μάλιστα. Είναι πολύ δραστηροί οι Τσέχοι και εδώ στην Ελλάδα έχουν πάρει και τον ΟΠΑΠ και όχι μόνο και φαντάζομαι...
1: Αυτοί που αγόρασαν τον ΟΠΑΠ.
0: Α, ο ίδιος όμιλος είναι?
1: Αυτοί που αγόρασαν και κατόπιν τον πούλησαν, ναι.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα λίγο, επειδή ξεκινήσατε και καλά κάνατε από την επαφή σας με την Ρουμανία, άλλωστε και εγώ σας ρώτησα, αλλά ήθελα να μας πείτε, θυμάμαι κάτι με το όνομά σας. Το όνομά σας, Χρέλιας, συναντάτε κάπου. Πού συναντάτε το όνομά σας, Χρέλιας?
1: Στη Βουλγαρία. Εκεί που είναι το μοναστήρι της Ρίλα, το ιστορικό μοναστήρι της Ρίλα, το κάστρο. Λέγεται Κάστρο Χρέλια και το βουνό που είναι εκεί που είναι το μοναστήρι της Ρίλα είναι βουνό Χρέλια.
0: Και έχετε καμία επαφή έτσι από προγόνους από εκείνη την περιοχή?
1: Εγώ όχι, δεν έχω επαφή. Παρόλα αυτά όμως ξέρουμε mm-hmm. ότι τρία αδέρφια ξεκίνησαν από εκεί, κάποια βεντέτα υπήρξε και φύγανε και ήρθανε προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ιταλία. Αλλά το ένα, ο ένας ο αδελφός πήγε στη Ιουγκοσλαβία, όπου έγινε και υπουργός εσωτερικών του Τίτου, αποδεδειγμένα.
0: Ιστορία ολόκληρη.
1: Και η κόρη του, την εντοπίσαμε, ήταν, πώς το λένε, η Πατρίτσια Χρέλια, η οποία ήταν καθηγήτρια βιοχημίας στην ιατρική της Μπολόνια.
0: Της Μπολόνια, στην Ιταλία.
1: Ναι, στην Μπολόνια, ναι, και άλλη μία κυρία που την εντοπίσαμε, Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Με το ίδιο όνομα.
0: Και ποιος έμεινε στην Ευρυτανία, γιατί και εσείς από εκεί, από την Τολοακαρνανία, δεν κατάγεστε?
1: Εγώ από την Τολοακαρνανία. Είμαι αυτοί που κατέβηκαν κατόπιν στην Τολοακαρνανία, τα δύο αδέρφια.
0: Μάλιστα. Ιστορία ολόκληρη. Σας έχει κάποιος από τη Βουλγαρία, όταν, αν του έχετε πει το όνομα Χρέλιας, σας έχει ρωτήσει σχετικά, μήπως έχετε καμία σχέση με το βουνό Χρέλιας? Χρέλια.
1: Όταν εργαζόμουν στην Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα mm-hmm. και το 1990, πρωτού μετεκατασταθώ στην Ρουμανία το 1995, πήγαινα και έκανα προώθηση των ιδίων προϊόντων στην Βουλγαρική αγορά με τεράστια επιτυχία, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Και εκεί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμουν, όταν τους είπα το όνομα πρώτη φορά, μου λένε: τι σχέση έχεις, ας πούμε, με το... Πού να ξέρω, μάλλον από εκεί είμαστε, από ό,τι ξέρουμε. Ναι, αυτοί αμέσως το κατάλαβαν.
0: Το κατάλαβαν αμέσως. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ξέρετε, ιστορία κάθε ανθρώπου, κάθε οικογένειας, ιδίως όταν πηγαίνει πίσω και σε άλλες χώρες, έχει πάντοτε το δικό της ενδιαφέρον. Σήμερα έχετε επαφές καθόλου με τους Χρέλιες στην, ας τους πω έτσι, στην σημερινή Σερβία? Δεν ξέρω που είναι σήμερα.
1: Γνωρίζω κανέναν. Με κανέναν επαφή, δεν γνωρίζω κανέναν, όλοι και στη Βουλγαρία βρήκαμε το ίδιο όνομα.
0: Μάλιστα. Δεν κρατήσατε καθόλου επαφή έτσι?
1: Δεν έχω. Δεν βρήκα κανέναν. Δεν βρήκα κανέναν απόγονο.
0: Κανέναν.
1: Δηλαδή, για να μπορέσω να έρθω σε επαφή.
0: Μάλιστα. Γυρίζοντας πίσω στην Ρουμανία, εσείς πήγατε 1995-96, μας είπατε, ξεκινήσατε με μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και πουλήσατε μάλλον την επιχείρησή σας πέρσι στο τέλος του 25 ή κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι.
1: Ναι. Αρχές του 2025, αλλά έκασα μέχρι να την παραδώσω εντελώς στην εταιρεία μέχρι το τέλος του 25.
0: Μάλιστα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, τα θυμάστε, εσείς ασφαλώς θυμάστε, θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για την Ρουμανία που βρήκατε τότε σε σχέση πάντοτε με την Ελλάδα και πώς συγκρίνεται σήμερα η Βουλγαρία με τη σημερινή Ελλάδα? Γιατί έρχεστε, Ελλάδα ξέρετε και την κατάσταση.
1: Η Ρουμανία του 1995 ήταν, τι να σας πω, ήταν μετά από μια οικονομική καταστροφή και μια ριζική αλλαγή καθεστώτος. Έτσι, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως η Ρουμανία σήμερα έχει ξεπεράσει την Ελλάδα οικονομικά. Έτσι, οικονομικά έχει ξεπεράσει την Ελλάδα, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση την Ελλάδα οικονομικά. Βέβαια αυτό λένε τα νούμερα. Έτσι, το ΑΕΠ, το κατακεφαλήν εισόδημα και τα λοιπά.
0: Όχι, κατακεφαλήν η Ελλάδα προηγείται ακόμη, αλλά σε όρους αγοραστικής δύναμης νομίζω ότι προηγείται η Ρουμανία. Δηλαδή με αγοραστική δύναμη, αυτό το λέω.
1: Ναι, εγώ έμαθα από τη δουλειά μου, την καριέρα μου, από τη δουλειά δηλαδή, από την εργασία, από τη ζωή μου, από την τριβή μου με τη δουλειά, με την πραγματικότητα, την καθημερινή, ότι όταν θες να πεις ψέματα, το καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις τη στατιστική. Ναι. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια κοινωνική πόλωση, όπως και στην Ελλάδα, όπως και στη Ρουμανία. Ο πολύς ο κόσμος τα βγάζει πέρα δύσκολα, δεν θέλω να πω δυστυχή γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, έτσι, αλλά τα βγάζει πέρα πάρα πολύ δύσκολα. Συγκεκριμένα σήμερα στη γυναίκα μου έλεγα, ναι, γιατί πήγαμε για ψώνια, γιατί πλέον και εγώ είμαι συνταξιούχος, δηλαδή δεν είμαι εκτός έτσι.
0: Βλέπετε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό λέτε?
1: Ναι, και της είπα ότι, πως λένε, κοίταξε να δεις, μετά από 35 χρόνια αλλαγής καθεστώτος, το καινούριο καθεστώς στη Ρουμανία, τέλος πάντων η καινούργια κατάσταση οικονομική, έφερε δύο πάρα πολύ καλά στη Ρουμανία. την παχυσαρκία στο σώμα και την παχυσαρκία στο πνεύμα. Δηλαδή έπεσε το πνευματικό επίπεδο, έτσι, και η Ρουμά ήταν ένας πολύ λεπτός κόσμος. Δηλαδή,
0: και εγώ έτσι τους θυμάμαι, ωραία, τους Ρουμάνους. Και τώρα να σου πω την αλήθεια, πέρσι το καλοκαίρι που συνάντησα κάποιους από αυτούς, είδα ότι όντως κάποιοι ήταν λίγο πιο έτσι.
1: Ναι, ήταν ωραίοι άνθρωποι και τα λοιπά. Όταν ήμασταν εμείς φοιτητές και τα λοιπά, ήταν όλοι λεπτοί και τα λοιπά, γυμνασμένοι και έτσι, και υψηλό πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή ξέραν γλώσσες, όλη τη μέρα διαβάζουν και τα λοιπά. Όλα αυτά ανατραπήθανε. Έτσι,
0: δυστυχώς. Και αυτοί καλομάθοι δηλαδή, έτσι κάθονται και...
1: Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι όμως απελπιστικά τα πράγματα, ούτε πάνε από ότι δεν μπορούν να διορθωθούν. Έτσι, ναι. Αυτό όμως επαφίεται στην θέληση του ρωμανικού λόγου. Όπως επίσης και στη θέληση του ελληνικού λόγου. Ναι. Δεν επαφίεται ούτε στη θέληση του κάποιου που έχει εκλεγεί, γιατί να πει έχει την εκλογική θέση από τον ελληνικό λαό ή από τον ρουμάνικο λαό. Δεν ζούμε σε καθεστώτα που ο καθένας κάνει, δηλαδή βγαίνει από μόνος του. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι μαύρα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ούτε ερώδυνα.
0: Θέλετε έτσι λίγο να μας πείτε, μια παρακαλώ, και πήγατε και στο σούπερ μάρκετ, έτσι ενδεικτικά κάποιες τιμές που συναντά κανείς σε ένα τυπικό σούπερ μάρκετ στην Ρουμανία, στη Βουδαπέστη φαντάζομαι, στην προκειμένη. Όχι Βουδαπέστη, Βουκουρέστη.
1: Στο Βουκουρέστη, Βουδαπέστη,
0: Ουγγαρία. Βουκουρέστη, ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η Ρουμανία έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, 10%.
0: Τόσο ψηλός.
1: Είναι πλέον απλησίαστες οι τιμές. Απλησίαστες οι τιμές.
0: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ένα λίτρο γάλα, ξέρω εγώ, ένα κιλό.
1: Δεν τα ξέρω απ' έξω.
0: Δεν τα θυμάστε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Δεν τα θυμάμαι, δεν τα ξέρω. Δεν ανήκω σε αυτή την τάξη που κάθεται και κοιτάει τις τιμές και τα λοιπά. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποια οικονομική ευμάρεια δεν ξέρουν τις τιμές καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα πρέπει να λέμε να μιλάμε σοβαρά έτσι, και να λέμε αλήθειες. Τουλάχιστον εμείς που έχουμε τέλος πάντων κάποια ηλικία.
0: Δεν μετράνε δηλαδή, λέτε. Δεν κάθονται να μετρήσουν.
1: Δεν έχουμε ανάγκη από αφήγημα. Να λέμε τα αφήγηματα δηλαδή, και τις ορίες και τα λοιπά. Όταν είσαι ευκατάστατος, τώρα δεν ξέρεις που κάνει το λίτρο, το γάλα και έτσι. Εκτός αν ασχολείσαι με αυτό. Εκτός αν ασχολείσαι με τα προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας και αυτή είναι η δουλειά σου. Παύλος, αυτό που ξέρω είναι ότι είναι 10% πληθωρισμός, είναι πανάκριβη ζωή. Πανάκριβη. Έτσι μπορώ να πω δυσβάσταχτη. Και είναι ιδιαίτερα δυσβάσταχτη για τους νέους. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα.
0: Και εκεί το πρόβλημα.
1: Γι' αυτό και οι νέοι φεύγουν από τη Ρουμανία.
0: Και αυτοί φεύγουν από εκεί.
1: Βεβαίως. Σήμερα διάβαζα π.χ. ας πούμε τύχαια, γιατί κάθε μέρα διαβάζω εφημερίδα, ότι από το 2010 και μετά έχουν φύγει περίπου οι μισοί γιατροί που έχουν αποφοιτήσει από τη Ρουμανία. Δηλαδή είναι η κτρή
0: κατάσταση. Βλέπω κάποιες ομοιότητες με την Ελλάδα εδώ πέρα.
1: Βέβαια. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, δηλαδή είναι οι ίδιες χώρες.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ίδιες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά πάει όμοιες, παρόμοιες. Μπορούμε να πούμε παρόμοιες, όχι ίδιες. Παρόμοιες.
0: Πάντως,
1: ναι,
0: θέλετε λίγο ενδεικτικά, μια και το θέμα της η ανεργία στους νέους στην Ρουμανία σε περίπου πού κυμαίνεται.
1: 25 με 30% είναι θλιβερό, ναι. Στους νέους, προσοχή.
0: Στους νέους, 25-30 χρονών.
1: Ναι, διότι πλέον κανείς επιχειρηματίας δεν θέλει να εκπαιδεύσει ανθρώπους. Θέλει έτοιμους. Έτοιμους και φτηνούς. Αυτό τα δύο μαζί δεν γίνονται. Δυστυχώς θεωρείται ότι η πονηρία είναι εξυπνάδα, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι βλακεία.
0: Τι να πω, λυπηρό αυτό. Ήθελα λίγο, επειδή μιλάμε για ακρίβεια, εντάξει, προϊόντα δεν ξέρετε, αλλά φαντάζομαι ότι θα ξέρετε, επειδή η στέγαση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Ήθελα να σας ρωτήσω, στο Βουκουρέστι, όπου εσείς κατοικοεδρεύετε, ας πούμε, εκεί οι τιμές στα ακίνητα και τα ενίκια, πού κυμαίνονται περίπου, για να έχουμε μία αίσθηση.
1: Είναι το τετραγωνικό μέτρο είναι ανάμεσα από 2.500 ευρώ μέχρι στον ουρανό. Έτσι, αναλόγως, έτσι.
0: Την περιοχή.
1: Αλλά η μικρότερη τιμή είναι στις 2.500 ευρώ. Προσοχή. Ό,τι σας λέω, επειδή διαβάζω κάθε μέρα. Ναι. Δεν είμαι ειδικό στο real estate.
0: Ναι, ναι. Όχι από αυτά που διαβάζετε, ασφαλώς.
1: Ναι, από αυτά που διαβάζω. Και διαβάζω αρκετά για το real estate, εκεί είναι.
0: Και τα ενίκια. Και τα ενίκια.
1: Το ενίκιο, τι να σας πω, τα ενίκια είναι αρκετά ακριβά. Αρκετά ακριβά.
0: Δηλαδή για ένα διαμέρισμα, ένα διάρρη, ας πούμε, κάπου στο, όχι στο κέντρο του Βουκουρεστίου, λίγο πιο
1: κέντρο,
0: έξω.
1: Ναι, κέντρο απόκεντρο, όχι κάτω από 700 ευρώ.
0: Τώρα μιλάμε για πόσα τετραγωνικά.
1: Τώρα τι να σας πω, 60, 70.
0: Μάλιστα. 60, 70, 700 ευρώ, ε.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, πώς ήταν η ταινία «Λίμωνος στους νέους», πώς.
0: Ναι.
1: Η ταινία που παλιά που είχαμε δει με τον, έτσι, με το...
0: Κάπως έτσι λένε, ναι. Εδώ που το ξέρουν, ναι, την ταινία μου λένε κάπως έτσι είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, «Λίμωνος στους νέους». Αλίμονος στους νέους. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Έτσι είναι, πραγματικά δύσκολα. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει συνεχής οικονομική ανάπτυξη, όχι όπως τη ζήσαμε εμείς, mm-hmm, μέχρι εδώ και ας πούμε 3, 4, 5 χρόνια. Τώρα είμαστε, πέρσι ας πούμε, ήμασταν ίσια πανιά, δηλαδή 0,5% οικονομικά, τίποτα.
0: Στασιμότητα, δηλαδή. Στασιμότητα, αυτό είναι,
1: ναι,
0: στασιμότητα.
1: Είναι στο,
0: τίποτα, αυτό είναι στασιμότητα, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Και είμαστε στον έκτο μήνα, συνεχή έκτο μήνα, μείωση της ζήτησης, της λιανικής.
0: Αυτό σημαίνει ότι ίσως η οικονομία σας πέσει και σε ύφεση.
1: Πιθανόν, πιθανόν.
0: Η οικονομία της Ρουμανίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, κοιτάξτε να δείτε, στις προάλλες, 6/5, που ο γενικός διευθυντής και αρκετά μορφωμένος άνθρωπος ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια φαρμάκων στη Ρουμανία, από το Κλούζ, από τη βορειοδυτική Ρουμανία, είπε, έγραψε ένα άρθρο στην πιο έγκυρη οικονομική εφημερίδα της Ρουμανίας, και είπε πάλι για το ότι διαλύθηκε η κυβέρνηση, έτσι, διότι, πώς το λένε, έγινε, έτσι, έγινε, λοιπόν. Και λέει, πάλι παραπονιέστε, έτσι είναι η επικεφαλίδα, πάλι παραπονιέστε. Βάλατε τους έμπιστούς σας εμπειρογνώμονες στην οικονομία, στο Κοτροτσένι, δηλαδή στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Βικτόρια, στο Πρωθυπουργικό, δηλαδή στο Μαξίμο, στο Κοινοβούλιο, και πάλι παραπονιέστε. Οι έμπιστοί σας εμπειρογνώμονες στην οικονομία δεν έκαναν τίποτα, επειδή δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και λέει κάπου, κρυβόμαστε από αλήθειες που μας χτυπάνε στα μάτια. Φορολογική εγκληματικότητα μέχρι τα πιο βαθιά κρυφά. Μνημειώδης διαφθορά.
0: Γνωρίσαμε ότι η Βουλγαρία είναι πρωταθλήτρια στη διαφθορά, μαζί με την Αλβανία, ας το πούμε. Όλα τα Βαλκάνια, αλλά ιδίως αυτές οι χώρες θεωρούνταν ότι είχαν την πρωτοπορία. Η Ρουμανία δεν θεωρείται τόσο, τουλάχιστον στο παρελθόν, τόσο χώρα της διαφθοράς. Έχει και εκεί παρισφρήσει αυτό το.
1: Υπάρχει, ακούστε τι λέει. Κρυβόμαστε από αλήθειες που μας χτυπάνε στα μάτια. Φορολογική εγκληματικότητα μέχρι τα πιο βαθιά κρυφά. Μνημειώδης διαφθορά.
0: Ναι,
1: τα ίδια είναι και στην Ελλάδα, τα ίδια είναι και στη Ρουμανία, τα ίδια είναι και.
0: Εσείς την έχετε ζήσει αυτή, δηλαδή πρέπει π.χ. για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Εγώ την έχω πολεμήσει. Εγώ έφτιαξα μια εταιρεία που ήταν fully compliant.
0: Πλήρως συμμορφωμένη, δηλαδή.
1: Το αγγέλου μας, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι κάθε μέρα έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
0: Α, και εκεί τα ίδια δηλαδή.
1: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τα ίδια, δυστυχώς, μνημειώδης διαφθορά. Και φυσικά...
0: Δηλαδή το λάδωμα, ας το πω έτσι λαϊκά, το λάδωμα πήγαινε, πάει...
1: Και πηγαίνει.
0: Και πηγαίνει.
1: Είναι καθημερινό φαινόμενο. Όπως είναι και στη χώρα μας, στην Ελλάδα, όπως είναι και στη... Το γρηγορόσημο, το δέντρο, όλα αυτά είναι... Έτσι, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Ιουγκοσλαβία, στη Σέρβια, παντού. Τα ίδια. Γι' αυτό ο κόσμος είναι βαθιά απογοητευμένος και ζει σε μυθριδατισμό. Σου λέει, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ για τίποτα, τώρα τι παραμύθια είναι αυτά. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: παρόλο αυτό όμως η δύναμη ανήκει στον κόσμο. Ή εμείς θα αλλάξουμε τη ζωή για μας και για τα παιδιά μας, κανένας για μας, κανένας σωτήρας. Αυτό είναι το μήνυμα εγώ που κομίζω σε όλο τον ελληνισμό, στον απανταχού ελληνισμό. Οι σωτήρες είμαστε εμείς, τα υποκείμενα της ιστορίας είμαστε εμείς. Εμείς τη γράφουμε την ιστορία, κανένας άλλος για μας.
0: Ναι. Με τους ανθρώπους που εκλέγουμε, θέλετε να πείτε.
1: Και με εμάς τους ίδιους.
0: Και με εμάς ασφαλώς, στην καθημερινότητά μας.
1: Βέβαια.
0: Ασφαλώς. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στην... στο παρελθόν τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, μας είχατε μιλήσει και μας είχατε πει ότι το φορολογικό σύστημα της Ρουμανίας ήταν, αν θυμάμαι καλά, καλύτερο από το ελληνικό, δηλαδή ήταν μικρότεροι φόροι και τα λοιπά. Παραμένει αυτό ή έχει αλλάξει?
1: Παραμένει, είναι 16% η φορολογία εισοδήματος, είναι flat 16%.
0: Δηλαδή ό,τι εισόδημα και να πάρεις από 20 μέχρι 50.000...
1: Ό,τι από... Δεν έχει σημασία ότι και δεκατομμύρια, είναι 16%. Και τα dividends, δηλαδή τα μερίσματα που ήταν 5% γίνανε 10%. Λόγω των εκτάκτων μέτρων κτλ. Για λόγω του μεγάλου ελλείμματος. Γιατί η Ρουμανία είχε έλλειμμα του προεκλογισμού κοντά στο 9% είχε. Και
0: 10% του ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος, 9% τόσο ψηλό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όμως έχει χαμηλό χρέος, έτσι. Πρέπει να έχει χαμηλό δημόσιο χρέος.
1: 60%.
0: Χαμηλό. Φυσικά ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, από το 0, έτσι, γιατί ο Τσαουσέσκου
1: Όχι από το 0, από σύν. Είχε τακτικό αποθεματικό 12, κοντά στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια το 1990. Είχε το μεγαλύτερο τακτικό αποθεματικό σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα, όχι απλώς δεν είχε δηλαδή χρέος, είχε και πώς το λένε, στην άκρη λεφτά, ας πούμε, αυτό λέτε.
1: Ναι, ο Τσαουσέσκου εκείνα τα χρόνια ετοιμαζόταν να κάνει τη μεγαλύτερη εταιρεία, τη μεγαλύτερη τράπεζα στην εμπορική, στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Μάλιστα, μια και αναφερθήκατε στις τράπεζες τώρα, και ελληνική παρουσία υπάρχει όπως παλαιότερα?
1: Όχι, τίποτα καθόλου. Η τελευταία τράπεζα που πέρασε, δηλαδή που πουλήθηκε, ήταν η Alpha Bank, η οποία είχε πολύ καλή θέση στη Ρουμανία. Πουλήθηκε στην UniCredit.
0: Μάλιστα, την γερμανο-ιταλική τράπεζα.
1: Ναι, στην UniCredit.
0: Η ΔΕΗ δεν έχει έρθει στην Ρουμανία, νομίζω?
1: Βεβαίως. Ο Γιώργος ο Στάσης που ήταν εδώ διευθυντής στην Ιταλική την εταιρεία, ξεχνάω τώρα, δεν λέγεται έντια, αλλιώς λεγότανε, που ήταν εδώ, ήρθε πρώτα στη ΔΕΗ, στην Ελλάδα, και κατόπιν εξαγόρασε η ΔΕΗ την Ιταλική, που ήταν εδώ, την εταιρεία που έκανε διανομή ρεύματος.
0: Ναι.
1: Τώρα λέγεται PPC.
0: Δηλαδή λέγεται PPC, ΔΕΗ, ναι.
1: Public Power
0: Corporation.
1: Public Company.
0: Public Power Corporation, νομίζω,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Corporation.
0: Ναι, PPC. Είναι το όνομα της ΔΕΗ στα αγγλικά, ας πούμε, πρακτικά.
1: Βεβαίως. Ναι, και εδώ τώρα πλέον έγινε. Δεν ξεχνάω τώρα πώς λέγονταν, γιατί εγώ είμαι πελάτης.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πώς λέγονταν η Ιταλική εταιρεία που ήταν εδώ.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Πάντοτε οι σχέσεις Ελλάδας με την Ρουμανία ήταν αγαθές, έτσι, από το παρελθόν. Ακόμη, εγώ έχω στο νου μου ακόμη ότι το ένα από τα δύο το παλιό νεκροταφείο του Βουκρεστίου, αν πάει κανείς και το επισκεφθεί, θα βρει πολλά ελληνικά ονόματα, έτσι.
1: Και είναι γεμάτο Γιαννούλη Χαλεπά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και σήμερα τι εικόνα έχουν οι Ρουμάνοι για τους Έλληνες, για την Ελλάδα? Γιατί πολλοί από αυτούς πλέον έρχονται στην Ελλάδα, καλοκαιρινές διακοπές τους βλέπουμε πλέον μαζικά, και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, έρχονται και προς τα νότια
1: μαζικά,
0: κάτω έχουν έρθει.
1: Μαζικά. Πέρσι ήρθαν 1,5 εκατομμύριο Ρουμάνοι στην Ελλάδα. 1,7 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Και αφήσανε 500 εκατομμύρια ευρώ, όπως το λένε, στην Ελλάδα.
0: Ναι. Δαπάνες κάνανε 500 εκατομμύριων.
1: Δαπάνες. Ναι. Ελπίζουμε να κάνουν πέρσι οι Ρουμάνοι ξοδέψαν γύρω στα 10 δις για τουρισμό, για ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Και τώρα πλέον είναι και πιο εύκολο να έρθουν Ελλάδα, γιατί στα σύνορα δεν υπάρχει τα προβλήματα που είχαν οι ουρές, έτσι.
1: Ναι, είναι Σέγγεν.
0: Άρα πλέον μπαίνουν χωρίς να δίνουν, ξέρω εγώ, διαβατήρια, τίποτε πλέον. Δεν χρειάζεται
1: τίποτα,
0: κάτι.
1: Δεν υπάρχει τώρα.
0: Άρα αυτό διευκολύνει την κάθοδό τους, έτσι δεν είναι?
1: Τον οδικό, αλλά να ξέρετε ότι οι περισσότεροι Ρουμάνοι έρχονται με αεροπλάνο.
0: Α, έρχονται με αεροπλάνο, μάλιστα. Γιατί είχα την οδική εγώ, τον οδικό τουρισμό στον νόμο.
1: Όχι, πάει ο οδικός τουρισμός. Ο οδικός τουρισμός είναι για τη μεσαία τάξη. η upper class έρχεται όλοι με
0: αεροπλάνο.
1: Και οι εργαζόμενοι γενικώς δεν θέλουν να χάνουν χρόνο, γιατί ξέρετε είναι busy και τα λοιπά, καταλαβαίνετε τι είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Χρέλια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Φυσικά έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε για την Ρουμανία και τους ανθρώπους της εκεί πέρα και τις σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά θα τα αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχηθώ καλή, τι να πω τώρα, καλή σύνταξη, καλή συνταξιοδότηση, μια και πουλήσατε την εταιρεία σας. Και ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι υγεία και στον απανταχού ελληνισμό όλες τις ευχές μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρέλια. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε.
1: Καλά, να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Βουκουρέστι στη Ρουμανία και μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Χρέλια, έναν Έλληνα επιχειρηματία, συνταξιούχος πλέον, ο οποίος βρίσκεται εκεί σαν φοιτητής από τη δεκαετία του 80, σαν επιχειρηματής από τη δεκαετία του 90. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά την Ρουμανία έχουμε έρθει εδώ πιο κοντά, αλλά θα μιλήσουμε για τα Βαλκάνια. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζούρτζεβιτς, την οποία καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητή Ιβάνα.
1: Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας και σε σένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα Βαλκάνια αλλά και την Ελλάδα. Την Παρασκευή έχουμε υπουργική συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας για την περιφορειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Στα πλαίσια του γεγονότος αυτού, η Σέρβα υπουργός έχει έρθει ήδη στην Αθήνα και συναντήθηκε η κυρία Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χάντοβιτς και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μας τον κύριο Μητσοτάκη. Το θέμα ήταν η σημασία της οικοδόμησης νέων διαδρόμων φυσικού αερίου, οι οποίοι τα συνδέουν την Σερβία και την Ελλάδα μέσα από τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και άλλες ειδήσεις. Καταρχήν, το Σαββατοκύριακο είχαμε πάλι διαδηλώσεις στα Τύρανα. Λοιπόν, με μολότοβ, δακρυγόνα και αντλίες νερού, η 8η διαδήλωση του αντιπολιτευόμενου δημοκρατικού κόμματος τελείωσε με σύγκρουση με την αστυνομία, ενώ ο αρχηγός του κόμματος, ο κύριος και πρώην πρωθυπουργός Σάλι Μπερίσα, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα ειρηνικό ξεσηκωμό, δηλαδή μία σειρά από τις συγκεντρώσεις με στόχο την αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση του κυρίου Ράμα. Ναι. Στη Βουλγαρία, λοιπόν, η Βουλγαρία έχει νέο πρωθυπουργό και νέα κυβέρνηση, τον κύριο Ρούμεν Ράντεβ, ο οποίος παραιτήθηκε το Ιανουάριο από το αξίωμα του Προέδρου της χώρας για να δημιουργήσει κόμμα και να τέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε με αφορμή τις μαζικές διαδηλώσεις το Δεκέμβριο κατά της διαφθοράς και του αυξανόμενου κόστου ζωής. Το κόμμα του κυρίου Ράντεβ, Προοδευτική Βουλγαρία, είχε άνετη νίκη στις εκλογές της 19ης Απριλίου με 44,6% των ψήφων. Ο κύριος Ράντεβ χαρακτηρίζεται ως ευρωσκεπτικιστής, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκάφων. Κέρδισε πολύ άνετα αυτές τις εκλογές και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο του πρέπει να ψηφίσει γρήγορα έναν νέο προϋπολογισμό για να τέσει ανώτατο όριο χρέους και να διασφαλίσει τις πληρωμές συντάξεων και μισθών και να αποκτήσει χαμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτές ήταν 8ες εκλογές μέσα σε 5 χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά έχουμε επιτέλους μία σταθερή κυβέρνηση στην γειτονική χώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο.
0: Έχουμε ένα λεπτό περίπου. Στη Ρουμανία τι γίνεται? Είχαμε πάει εκεί τώρα. Εκεί τι έχουμε?
1: Στη Ρουμανία περιμένουμε την εξέλιξη. Περιμένουμε την εξέλιξη. Τι θα γίνει με αυτή την πρόταση μορφής και πτώση της κυβέρνησης και θα δούμε τι. Γιατί είναι με τη συμμετοχή της δεξιάς. Και θα δούμε στη συνέχεια τι εξέλιξη θα έχουμε στη χώρα.
0: Α, δεν έχει πέσει ακόμη, δεν έχει πέσει η κυβέρνηση.
1: Ναι, θα πέσει, αναμένεται να πέσει.
0: Δεν έχει γίνει η ψηφοφορία ακόμη στη Βουλή, φαντάζομαι.
1: Θα γίνει ψηφοφορία για την πρόταση μορφής και θα δούμε. Μάλιστα. Το λογικό είναι να πέσει. Αλλά πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην γειτονική χώρα. Μάλλον μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιες εξελίξεις, αλλά μόνο και μόνο αυτή η πρόταση μορφής και η απειλή ότι θα πέσει η κυβέρνηση σημαίνει ότι υπάρχει μια πολιτική αστάθεια. Και η Ρουμανία έχει προβλήματα σοβαρά οικονομικά. Πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση και επίσης δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και για αυτούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή ακρόαση.
0: Σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Μείνετε στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ωραία, Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδευσαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς, έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικόλογο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποβλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ναι.

Γεια σας, γεια σας, και είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο λοιπόν Τετάρτης, ή μάλλον ένα καθαρό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτη στις 13 του Μαΐου, και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα μέχρι τις 6, η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή και σας συναντούμε μέσα από τις γνωστές συχνότητες 105,8, 91,6, τις κατατόπους συχνότητες και πάνω απ' όλα το ΕΡΤ ΕΚΟ, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακούσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σε κανονικό χρόνο, αλλά και και κατόπιν παραγγελίες δικιά σας, μετά από επιλογή σας δηλαδή.

επικαιρότητα όπως πάντα κάθε μέρα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, τις περισσότερες φορές δυσάρεστες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο στοιχείο, με το δραματικό, συγκλονιστικό στοιχείο και με διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής, μάλλον μετά Χριστών προφήτες. Όλοι στο σχόλιο και στην εκτίμηση και στο σενάριο πρώτοι, στην πρόληψη και στη βοήθεια τελευταίοι.

Γενικά σκεφτόμουν πάντως, όσο ξέρετε, είχα στο μυαλό μου μέσα και κλωθογύριζα το τι θα σας έλεγα, τι θα λέγαμε γενικά την εκπομπή, όχι ως προς τους καλεσμένους και τα βασικά θέματα, αλλά αυτό που λέμε την ατμόσφαιρα, το κλίμα, το στίγμα. Ότι μέσα στο Μάιο, αστεία-αστεία, περιμένουμε αρκετά γεγονότα. Ένα από τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στον Πρόεδρο Σιν Τζινπίνγκ. Γιατί δεν με μαλώσατε χτες και δεν με διορθώσατε που αναρωτιόμουν είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν σε ένα καθεστώς σαν αυτό της Κίνας, ή αλλιώς να το πω, ο Τραμπ δεν θα πήγαινε να συναντήσει τον ομόλογό του? Τι θα συναντούσε τον πρωθυπουργό, αν υποθέσουμε ότι θα έκανε τόσο χαμηλόβαθμη επίσκεψη και συνάντηση? Τέλος πάντων, πρόεδρος λοιπόν ο Σιν Τζινπίνγκ, βεβαιωμένο αυτό. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα τον κινέζικο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, οικονομικών τε και πολιτιστικών. Το ένα είναι αυτό. Καλά, δεν πάει και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Είναι πολύ πιο στοχευμένη αυτή η επίσκεψη και μάλιστα διάβαζα πάρα πολλές αναλύσεις ενδιαφέρουσες και από τον Guardian και από τους New York Times για το αν τελικά ο Τραμπ ψάχνει σωσία.

Λάει η πέτρα, οι διάφορες πέτρες στο πλαίσιο και στο όριο των κομμάτων. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από την πλευρά της ως κόμμα πλέον και όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως κόμμα κυβερνών, με τα δικά του προβλήματα, με τη δική του παθογένεια, με τη δική του εσωστρέφεια ενδεχομένως. Θα κάνει το συνέδριό του ώστε να δουν εκεί αν ευθυγραμμίζονται, αν διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς θα χαράξουν γραμμή, αν θα μιλήσουν πρόσωπα, αν θα παραστούν πρόσωπα και οι γνωστές συνιστώσεις που λέω συνήθως εγώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζει σε κόμματα όπως είναι ας πούμε ένα φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό κόμμα. Δεν ταιριάζει αυτή η λέξη, αλλά εγώ τη λέω γιατί νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις τάσεις. Και συνεχίζω με το timeline του Μαΐου. Στις 21 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ενώ στο τέλος του Μαΐου, από ό,τι όλα δείχνουν και λέγονται και φημολογούνται, στο τέλος Μαΐου, το πολύ αρχές Ιουνίου, θα έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και χαίρετε. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ σίγουρα μέχρι τις 6 παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την δισεογραφία. Εμπνεόμενοι και έτσι παρακινημένοι αρκετά και από τη μουσική, από τη μουσική και τα τραγούδια μας που είναι πάντοτε, όπως το έχετε και εσείς διαπιστώσει, καλοδιαλεγμένα, ώστε να σας κάνουν συντροφιά αυτή την ώρα. Μια λίγο δύσκολη ώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ ποτέ δεν έχω προσαρμοστεί σε αυτό το 5-6, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δύσκολη από την άποψη ότι είναι ή το τέλος της, του ωραρίου ή η μεταβατική στιγμή και ώρα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή έχει φτιάξει τόσο πολύ και ο καιρός, ειδικά όταν φεύγω από εδώ και είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά, αν καταφέρω να φύγω νωρίς και στην ώρα μου, λέω κοίτα να δεις έξω ο κόσμος πόσα ωραία πράγματα μπορεί να κάνει, πέρα από το να είναι κλεισμένο σε ένα στούντιο και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό τον κόσμο που κινείται, ζει και εργάζεται και αναπνέει έξω.

όπως καταλαβαίνετε, μετρώει η γλώσσα μου για να σχολιάσω σχεδόν τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής, αυτό που λέμε, χαμηλής ας πούμε βαρύτητας, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε αυτό με τη συμμετοχή μας χθες στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την εικόνα του Ακύλα, τη συμμετοχή της Ελλάδας, τον εθνικό μας, τον νέο εθνικό διχασμό. Μέχρι τον ανερμάτιστο πόλεμο, μέχρι τις ανακοινώσεις σχετικά με το αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας και αν θα έχουμε πτώση σε κάποια καύσιμα, σε κάποια όπως το φυσικό αέριο ας πούμε στην Ευρώπη που αναμένεται να πέσει και να μην ακολουθήσει την άνοδο των άλλων, ή ακόμα για τους ιούς που αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε όλους με τη σειρά σαν να είμαστε φοιτητές βιολογίας τουλάχιστον. Γιατί μετά το χανταϊό μάθαμε και τον νοροϊό. Μην τρομάζετε με το πρώτο συνθετικό. Στην πραγματικότητα είναι οι ιοί που είναι πολύ γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα και δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν στο θάνατο. Το αντίθετο μάλιστα. Ένας κανονικός οργανισμός μπορεί να αντισταθεί.

Περίπτωση του συζύγου του, μάλλον κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονία στη συζύγου του στην Κρήτη, που έχει μπει τώρα στη φυλακή, προφυλακίστηκε. Έχουμε αυτά τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν να μένουν σε συνθήκες απόλυτης κακής υγιεινής σε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Έχουμε τη συμμορία της Τιθωρέας και ένα σωρό βίντεο που βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, να κλέβουν τράπεζες σε διάφορα προάστια της Αττικής. Πάντως αυτό το σακίδιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Γαδά φαίνεται να εντοπίστηκε και να... εξολοθρεύτηκε, να το πω, όχι, να απενεργοποιήθηκε, να ελέγχθηκε μάλλον, να ελέγχθηκε ολοσχερός, άρα λήξη συναγερμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος Κηφισίας στην οδό Δημητσάνα στο ρεύμα προς Πατησίων. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βρέθηκε αυτό το ύποπτο σακίδιο. Ελέγχθηκε λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ και αρκετή ώρα, ενώ αρκετό και μεγάλο θέμα εξακολουθεί να υπάρχει με πάρα πολλές άλλες κεντρικές λεωφόρους, όπως ας πούμε στην Πέτρου Ράλι, που νωρίτερα είχαμε τροχαίο και αυτό έχει δημιουργήσει έτη περαιτέρω καθυστερήσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και φυσικά ο τρόπος για να μας βρείτε, να στείλετε κι εσείς μήνυμα καλησπέρα, σχόλιο ή κάτι τέτοιο ή και όλα μαζί, είναι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις.

0: Και παρατηρείτε, νομίζω ότι τεχνιέντος απέφυγα να σχολιάσω το παραμικρό σχετικά με το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Το μόνο που έχω να πω, σαν λέξεις δηλαδή, νομίζω ότι μία λέξη είναι η υποεκτίμηση. Σίγουρα δεν εξηγείται αλλιώς, υποεκτίμηση των συνθήκων και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τις παρέες. Έχουμε όλοι πραγματικά κατασοκαριστεί, ανατριχιάζει η κοινωνία ολόκληρη και το μόνο που νομίζω ότι τώρα θα μας βοηθούσε θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούμε τα παιδιά και τους εφήβους. Διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως πολύ πιο δύσκολη ακόμα και από τα λίγο προηγούμενα χρόνια. Το λέω και για τους γονείς, το λέω και για τα ίδια τα παιδιά. Να μπει τέλος στη σιωπή και την απομόνωση. Αυτή η εσωστρέφεια και η δυσκολία να πει ο άλλος το πρόβλημά του, να το περιγράψει, οδηγεί σε πολύ ακραία περιστατικά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα, πολύ χειρότερα από αυτά που μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μάθαμε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το σταματώ εδώ για τώρα και θα επανέλθω. Δεν τελειώνει αυτό, ούτε τελειώνει. Ελπίζουμε να μην αρχίζει καν, αλλά όταν συμβαίνει, συμβαίνει με συνθήκες και υποσυνθήκες, πραγματικά ό,τι και να πει κανείς θα πέσει έξω ή θα είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, θα δείξει μια ανάγωγη συμπεριφορά, ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Και θα πάω τώρα στον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη που έχει εισχωρήσει μετά από παράκλησή μας βέβαια στο στούντιο. Καλώς τον. Γεια σου Δημήτρη.
1: Για αυτό που είπες πάντως, αγάπη, κατανόηση και στήριξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το να τους φτιάχνουμε πορτοκαλάδες μέχρι το φαΐ που αγαπάνε, μέχρι να πάμε να τους πάρουμε καφέ, ό,τι μπορούμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα, γιατί είναι τεράστιο το άγχος των Πανελληνίων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο των Πανελληνίων.
1: Κάθε εξέταση.
0: Μακάρι, δεν ξέρω αν συνέβη και με τα δικά σου τα παιδιά, τον τα δικά μου είπαν καλά τώρα, εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Όχι ότι δεν ήταν οι σπουδαίες Πανελλήνιες σαν εξέταση.
1: Ναι,
0: θέλω
1: σαφώς.
0: Από αυτό. Ότι γιατί το είχαμε δει ως τόσο σημαντικό.
1: Ως βουνό.
0: Ως βουνό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μία παράμετρος μόνο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες, γιατί και μαζί τα έχουμε συζητήσει και είναι πολύ καλός ο Δημήτρης Φαναριώτης, πρέπει να σας πω. Είναι πολύ καλός. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Κυβεμόνας γονέας.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά σου το πούνε.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Πολύ καλός συμβουλάτορας. Είσαι πολύ καλός σύμβουλος γονεϊκής διαχείρισης και μέρημνας, γιατί είσαι παθός και επομένως όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Ήθελα να κάνω κοινωνιολογία, αλλά τελικά με έφαγε δημοσιογραφία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, σαφώς, έχεις δίκιο, Έλνα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στα πιο πεζά τώρα και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, ταρατατζούμ, τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγγιγμα.
0: Τα σημαίακια, τα κορίτσια και τα γόρια.
1: Μπάντα, 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές. Γιατί το τελετουργικό στοιχείο είναι κάτι που παραδοσιακά εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, όταν του κάνουν αυτό που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, τεμενάδες όταν φτάνει κάπου, το χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή, του αρέσει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τι θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί βέβαια η Ταϊβάν, οι δασμοί, το εμπόριο και το Ιράν. Η Κίνα χωρίς αμφιβολία μπορεί να βοηθήσει, ασχέτως με το ότι ο Τραμπ λέει δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια, θα τα καταφέρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Και γιατί, Έλενα? Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Μειώνεται τα τελευταία χρόνια εμπέσω του εμπορικού πολέμου και οξύνεται λόγω των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, Έλενα, ότι πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 414,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 2022 που είχε φτάσει τα 690,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από όσο πούλησαν σε αυτήν. Και ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά τα λοιπά, βρίσκεται μια πλειάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την αφρόκρεμα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών Nvidia, Apple, Tesla και Boeing, ειδικά για την Tesla, τα αμυγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα του Elon Musk με πολύ καλή αυτονομία, είναι ένα θέμα μιας πολύ σκληρής σύγκρουσης, διότι οι Κινέζοι έχουν καταφέρει...
0: Έχουν βγει και αυτοί
1: βεβαίως, και έχουν φτιάξει πιο φτηνά αυτοκίνητα με εξίσου καλές επιδόσεις στην αυτονομία, ορισμένα μάλιστα από τον επόμενο χρόνο, γιατί ξέρεις μου αρέσει αυτό το θέμα και το ψάχνω, που θα έχουμε τις μπαταρίες των στερεών στοιχείων, εκεί θα αυξηθούν πολλοί αυτονομίες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα Τέσλα με τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες είναι ολίγες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, περίμενε, το ξέρω ότι το ψάχνεις, εκτός από την κοινωνιολογία είσαι καλός και στην μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρολογία.
1: Άλλο όνειρο μου,
0: για πες για την αυτονομία για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, περίμενε, οι Κινέζοι θα προλάβουν να φτιάξουν πιο επεκτάσιμη, ας πούμε, αυτονομία?
1: Ναι. Ο στόχος τους είναι, από ό,τι διάβαζα στα περιοδικά του ειδικού τύπου, τέλη 26, αρχές 27, να καθιερωθούν, να βάλουν μπαταρίες στερεών στοιχείων, οι οποίες δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι τη μετράμε, είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό σε ρώταγα τώρα.
1: Αν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσει.
0: Χωρίς να χρειαστεί να φορτιστεί.
1: Ακριβώς. Αυτό το πετυχαίνει το Τέσλα, αλλά και πολλά κινέζικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με το που θα αλλάξουν οι μπαταρίες τι θα γίνει εκεί. Θα μπορέσει δηλαδή κάποιος από τους δύο, Αμερικάνοι ή Κινέζοι, να φτάσουν αυτονομίες που αυτή τη στιγμή τις ονειρευόμαστε, τα 800-900 χιλιόμετρα, είναι κάτι που μένει να φανεί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να πηγαίνει στην Κίνα ο Μάσκ μαζί με τον Τραμπ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχουν πέσει στο τραπέζι όλα αυτά που λες, σπάνιες γης, microchip και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά, όχι, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κάτι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μου το έλεγες και μόνος σου, νομίζω εσύ το έλεγες, Δημήτρη, ναι, ότι και εσύ διαβάζεις από αναλύσεις ότι εντάξει, δεν πηγαίνει με το γόητρο που πήγαινε την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα τρωθεί λίγο το γόητρό του, επειδή έχει ανοιχτό το μέτωπο του Περσικού.
1: Αν είχε κλείσει το μέτωπο του Περσικού, έστω και άρον-άρον, θα ήταν εντελώς διαφορετική η έγκλη η οποία θα είχε, το βάρος το οποίο θα είχε η επίσκεψη Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Να δούμε τώρα βέβαια αν τελικώς θα μπορέσει να τα βρει με τους Κινέζους, γιατί η Κίνα είναι η επόμενη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν οι Κινέζοι, που έχουν άριστες σχέσεις με το Ιράν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να επιτευχθεί κάποια συμβαστική λύση. Είναι μακριά οι δύο πλευρές, αλλά και οι συμβιβασμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είναι το σημείο Α και το σημείο Β και κινούνται και οι δύο προς το κέντρο για να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Αύριο τα σημαντικότερα, αύριο το πρωί, να δούμε και τι θα συναντηθεί.
0: Ποιες συναντήσεις θα κάνει και τι ειδήσεις θα βγουν, εννοείς.
1: Ακριβώς,
0: θα μάθουμε πράγματα.
1: Κάποια πράγματα θα διαρρεύσουν σίγουρα. Τώρα, αν θα είναι οι συνομιλίες, ειδικά στο θέμα του Ιράν, ας πούμε, εκτιμώ ότι δεν θα διαρρεύσουν πολλά πράγματα. Για το θέμα όμως της τεχνολογίας,
0: των εμπορικών συμφωνιών
1: της τεχνολογίας, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ατζέντα.
0: Ωραία. Πάντως, από τη γλώσσα του σώματος, από ό,τι είδα και εγώ στην τελετή υποδοχής, ο Τραμπ τίνει το σώμα του έτσι προς τον Σιν Τζινπινγκ και του λέει είμαστε οι δυο υπερδυνάμεις. Ο άλλος δεν βλέπω να το συμμερίζεται απόλυτα αυτό. Μπορεί να γυρίσει να του πει ότι δεν ξέρω τι πιστεύεις για σένα, εγώ σίγουρα είμαι υπερδυνάμη.
1: Εγώ είμαι σίγουρα υπερδυνάμη.
0: Το πειράζουμε λίγο.
1: Στη ρευστότητα, από ό,τι μου λέγανε και συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, στη ρευστότητα η Κίνα έχει την πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι όλα πολύ φθηνά, γιατί αυτά που σου λέγανε για την ηλεκτροκίνηση πριν, οι Κινέζοι είναι πολύ έξυπνοι. Εκεί που έχουν τα ορυχεία που εξορίζουν το λίθιο, δίπλα φτιάχνουν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του λιθίου και ακόμα πιο δίπλα φτιάχνουν τις μπαταρίες. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει από μία πόλη στην άλλη όλο αυτό, γίνεται σε μία λυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω. Αλλά τώρα, θα μπορεί ο μέσος Κινέζος πολίτης, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν τρομερές περιουσίες κάνει από όσο ξέρω και στο εξωτερικό, θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικό αυτοκίνητο?
1: Θα μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους πατριωτισμού, ας το πούμε έτσι, και κατά δεύτερον, γιατί τα αμερικάνικα είναι ακόμα λίγο πιο ακριβά από τα κινέζικα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και μια και είπες ότι δεν είναι όλοι Κινέζοι, ότι μάλλον πολλοί Κινέζοι είναι εύποροι, ας πω ότι διευθυντές μεγάλων κινέζικων εταιριών, τα παιδιά τους, διάβαζα σε ένα άρθρο στον Guardian πέρυσι, κάνουν συλλογή από Ferrari, Porsche, Lamborghini, όχι ένα supercar,
0: συλλογή.
1: 10, ναι. Τα χρώματα που πηγαίνουν ανάλογα με το σακάκι που φοράνε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, μας τελείωσες τώρα με αυτό. Εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Φαναριώτης. Τα σημαντικότερα από τα διεθνή νέα. Νομίζω ότι δεν είπαμε τίποτα άλλο, αλλά βασικά εστιάσαμε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη και υψηλού συμβολισμού συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομόλογό του, τον Xi Jinping, στο Πεκίνο. Και ενώ με το ένα μας μάτι παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σε πολύ λίγο θα μας την συνοψίσει στους τίτλους των και μισή η Χρύσα Μπιλάλη, η συνάδελφος, στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε να το δούμε λίγο πιο εις βάθος το θέμα, συζητώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τη σημασία αυτής της συνάντησης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, σύννεφα του Γυαλού, Γιάννης Χαρούλης. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε και όλους τους ακροατές που μας ακούνε από τα πέρατα του κόσμου, όλους τους Έλληνες της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece.
1: Μ' αγάπησες πολύ. Μη μετανιώσεις.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας έχουν να κάνουν αρκετά με αυτά που συζητούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δηλαδή, ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, είναι σίγουρο ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει κάποιο είδους deal με την Κίνα, αφού έχει ξεκάθαρα εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι αφελείς, ξέρουν ότι οι Αμερικανοί είναι αφερέγγοι και δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν μόνο του. Βλέπω εδώ και του Δημήτρη την καλησπέρα, τη διπλή. Καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Αλήθεια τώρα πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποιο είδους σωσίβιο? Μου αρέσετε πολύ που είστε τόσο ενεργοί. Ναι, καλησπέρα στο Δημήτρη και, καλησπέρα Έλενα μου λέει και ο Πέτρος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για το χρόνο σας και την διαθεσιμότητά σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και. Να συγχαρώ, επειδή ακούω το ράδιο σας κατά διαστήματα συχνά, τους συνεργάτες σας και όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το αγαπούμε το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε που το λέτε, ειδικά εσείς. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Έχει φτάσει στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ. Συναντιέται με τον πρόεδρο Σιν Τζιν Πινκ και μετά από την πολύ λαμπρή υποδοχή. Θέλαμε έτσι τη δική σας ματιά, έτσι όπως τα γνωρίζετε από πολύ μέσα βέβαια τα πράγματα, για το αν αυτή τη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν πιο χαμηλών προσδοκιών ίσως ή αποτελεσμάτων η προηγούμενη συνάντηση, αν αυτή τη φορά οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων θα βάλουν κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες στο τραπέζι.
2: Βεβαίως, πρώτα θα ήθελα να πω ότι το επιμελητήριο δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία.
0: Βεβαίως.
2: Και είναι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους, όπως και εξαγωγές και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πάβει αυτή η κατάσταση να επηρεάζει και το εμπόριο και τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους και την ναυτιλία. Mm-hmm. Ζούμε την κατάσταση αυτή. Όπως ξέρω τους Κινέζους που έχω ζήσει, είναι ήπιοι, παρακολουθούν, ενημερώνονται και οραματίζονται. Σχεδιάζουν με ψυχραιμία και ξυπνάδα και με υψηλή τεχνολογία για άμεσες λύσεις, για βραχυπρόθεσμες λύσεις, για μεσοπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες λύσεις. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και σε επιχειρηματικά θέματα το πόσο μελετάνε το κάθε θέμα ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν μπορώ να αμφισβητήσω αντίστοιχα και τους Αμερικανούς, αλλά έχουν ένα μεγάλο αλλά με πολλές τελείες. Mm-hmm. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε και οι αναλυτές και όλοι όταν το πρωί λέει άλλα, το βράδυ άλλα. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως είναι κάποια τεχνική διαπραγματεύση.
0: Μπορεί και ξέρω. Όχι, είναι σίγουρα απρόβλεπτος, αυτό το λένε όλοι, κύριε Γιαννίδη, πραγματικά.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά όπως ακριβώς το είπατε, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι ένας αρκετά απρόβλεπτος πρόεδρος, ο οποίος έχει πραγματικά αναδιατάξει και διασαλεύσει τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, απέναντι σε έναν σταθερό ηγέτη όπως είναι ο Σιν Τζιν Πινκ, που γνωρίζει πολύ καλά τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνατότητες, και γι' αυτό και εγώ το είπα, δεν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να συμφωνήσετε. Είπα νωρίτερα και κάποιοι ακροατές μου λένε και ποιος είπε ότι πηγαίνει ο Τραμπ στον ΣΥ ζητώντας ένα σωσίβιο. Το είπα γιατί το διάβασα και εγώ σε αναλύσεις ξένων άρθρων, ξένων περιοδικών και μέσων, με την έννοια δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει αυτός ως επισπεύδων. Αναφέρομαι πάντοτε στο επιχειρηματικό κομμάτι, ας αφήσουμε το άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την πλευρά, από όσο λένε οι επαφές σας, την πλευρά λοιπόν την καθαρά κινέζικη, τι νομίζετε, σε τι νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν, δηλαδή τι θα δώσουν, τι θα πάρουν οι Κινέζοι, όπως τους γνωρίζετε εσείς, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο επιχειρηματικό κομμάτι?
2: Προσωπική μου άποψη ότι είναι περισσότερο να συζητήσουν για το εμπόριο, για το παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου, mm-hmm. για τους δασμούς που έχουν μπει από τον πρόεδρο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία, η διεθνής και η ελληνική, να αναφέρονται σε κάποια θέματα τα οποία προβάλλονται κλπ. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν βγαίνουν στον αέρα.
0: Ναι, σωστό.
2: Είναι εικασίες που μπορεί να συμβούνε, αλλά μπορεί και να μην συμβούνε. Αυτό, η δουλειά όλη, το αν θα επιτύχει κάτι ή όχι, είναι να τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που συμφωνούν σε γενικές γραμμές. Εκεί είναι οι λεπτομέρειες που κάποιες φορές χαλάνε.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω όμως ότι κάποιες λύσεις θα βρεθούν. Τώρα τι θα είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, δεν το ξέρει κανείς,
0: ναι,
2: να το πει.
0: Μπορεί να λειτουργήσει και η γνωστή μέθοδος win-win, δηλαδή
2: έτσι.
0: Και εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μπορεί να ανακοινωθούν συμφωνίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν και κάπως κοινά συμφέροντα. Ή στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.
2: Βεβαίως.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν πολλά. Και τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν, και αν βγουν κάποια στον αέρα, είναι για να φανούν ότι ήρθαν σε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να ακούσει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος κατά ένα μέρος, αν ολοκληρωθούν αυτά που θα συμφωνήσουν.
0: Mm-hmm.
2: Όμως οι Κινέζοι είναι πάντα, πώς να το πω, προετοιμασμένοι. Διαβάζω, ακούω ότι και από Αμερικανών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αμήνης, διάφορα υπουργεία έχουν οργανώσει και έχουν μελετήσει διάφορα σενάρια, πολλά, όπως είναι η μόδα να λέμε, πολλά business plan ανά περίπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που είπα και πριν, ότι όμως πολλές φορές οι διπλωμάτες, οι τεχνοκράτες κλπ. Που δημιουργούν κάποιες προτάσεις, λύσεις κλπ. Στο τέλος ανατρέπονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τακτική του, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάτι. Βέβαια, τεινάζεται στον αέρα η όλη διπλωματική διαδικασία που γινόταν τόσα χρόνια, η συνέπεια αυτών που λέγονται από έναν να μην παίρνονται πίσω και ούτω καθεξής. Οι Κινέζοι είναι σε αυτό πιο θετικοί, mm-hmm. πολύ πιο θετικοί,
0: ναι.
2: Και μπορώ να πω ότι είναι και ήπιοι. Δηλαδή,
0: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε το περί ποιότητας. Πώς το εννοείτε, να το καταλάβουμε?
2: Ακριβώς, αυτό εννοώ.
0: Mm.
2: Έχουν την αγορά και επεκτείνονται ασυζητητοί σε όλη την Ασία. Ακόμα και για τουρισμό μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο στην Ασία. Οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί και τουρίστες και για μας και για την Ελλάδα. Διότι καταρχάς με τον πολιτισμό μας και λοιπά, είμαστε μια μικρή χώρα της τάξης των 10 εκατομμυρίων, αλλά ξέρουν την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τον αρχαίο πολιτισμό, τον Πλάτων κλπ. Μας αγαπάνε.
0: Mm-hmm. Αυτό το έχουμε καταλάβει, κύριε Γιαννίδη. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή με αφορμή και ένα εξαιρετικό συνέδριο που έγινε για τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σαντόγκ, τον κύριο Σωτάκη, τον Δημήτρη Σωτάκη, τον μεταφραστή και λογοτέχνη. Και αυτό μας υπογράμμισε και αυτός, ότι έχουμε, υπάρχει ένας θαυμασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό και νομίζω και το αντίστροφο. Τώρα, μια και είστε το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο εκπροσωπείτε, να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι σχέσεις μας νομίζω ότι είναι άριστες. Σε ποιους τομείς υπάρχουν οι καλύτερες συνεργασίες, οι καλές πρακτικές, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τώρα?
2: Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Μπορώ να πω σε όλους τους τομείς που υπήρχαν και πριν. Βέβαια είναι τεράστιο το κόστος, διότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, είναι και οι δυο ρήγα του Σουέζ που θα μπορούσαν να έρχονται εν συντομία μέσω Σουέζ, τα κινέζικα, τα ινδικά, όλα τα προϊόντα που έρχονται από μακρινές χώρες της Ασίας. Όμως υπάρχουν οι Χούτι εκεί πέρα στην Ιεμένη, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, που και εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί έχει βρεθεί μια λύση κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα Άρτεμις στο ευρωπαϊκό, που υπάρχουν πλοία πολεμικά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και μια φρεγάτα δικιά μας, για να ακριβώς για τους πειρατές, για τους όλη αυτή την κατάσταση. Όμως δεν ξεχνάμε, υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο και πρώτες ύλες κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Βέβαια αυτό σημαίνει 10 μέρες παραπάνω, σημαίνει πολλαπλάσια καύσιμα και όχι μόνο αυτά τα έξοδα, είναι οι μισθοδοσίες, είναι όλα τα οποία αναγκάζονται να επιβαρύνουν τους ναύλους όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών που έρχονται από Ασία ή που πηγαίνουν στην Ασία, δηλαδή εξαγωγές από την Ελλάδα. Επίσης ένα μείον είναι ότι αντί να μέσω του Σουέζ που ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν ο κόμβος για να προωθούνται πάρα πολλά προϊόντα σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια κλπ. Τώρα όταν έρχονται όλο το γύρο της Αφρικής, προηγείται σε αυτή την κατάσταση και παραλαβή προϊόντων και πρώτων υλών από την Ασία ή η Ισπανία, τα λιμάνια της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια αρκετά μεγάλη ζημιά και σαν κράτος από τα έσοδα που προκύπτανε και βέβαια και σαν προτεραιότητα να μην είμαστε το πρώτο λιμάνι του Πειραιά, της Μεσογείου. Μπορώ να πω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Στον τουρισμό πάλι είναι τα καύσιμα των αεροπλάνων και όχι μόνο αυτό, έμεσα, αν κρατήσει πολύ, είναι και μπορώ να πω ότι είναι το βιωτικό επίπεδο των τουριστών. Πόσο θα επιβαρυνθεί ώστε να μπορούν να κάνουν και τουρισμό και να μην μένουμε στις χώρες τους. Είναι και αυτό. Δηλαδή είναι όλα για την Ελλάδα, γιατί συζητάω για την Ελλάδα, παρεπιπτόντως όμως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
2: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν αναλογίες, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Η ενέργεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι κερδίζουν πολλά, κάποιοι χάνουν πολλά. Ανάλογα. Έχουν υποθεί τόσα πολλά, να μην επεκταθώ εκεί πέρα. Αυτοί που παράγουν εκτός Ασίας κερδίζουν πολλά, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το έχουμε και εμείς δηλαδή μάθει μέσα από διάφορες έτσι επαφές, μέσω της εκπομπής που τυχαίνει να έχουμε. Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει.
2: Και βέβαια δεν ασχολούνται πολύ με το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Το περιβάλλον γινόντουσαν και γίνανε νόμοι πιο αυστηροί για την πράσινη, για το πράσινο περιβάλλον από Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν οι άλλοι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι πύραυλοι κλπ. Δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιο είναι πρωτεύον. Η πύραυλη ή το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, Δεν είναι δικό μας θέμα το επιμελητήριο, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ασχοληθούν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά
2: όπως και το
0: δίνει όμως, δίνει κάποιο στίγμα για το ενδιαφέρον της χώρας, του λαού, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και επιχειρεί. Όταν λέτε ναι, ότι δεν, όταν είπατε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν τους απασχολεί. Αυτό μου είπατε, ας πούμε.
2: Ακριβώς,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στο μυαλό μας τους έχουμε σαν έναν έξυπνο λαό, παραγωγικότατο, που ανεβαίνει ταχύτατα, αλλά που, όπως λέτε, στο θέμα αυτό των λεγόμενων αξιών, δικαιωμάτων, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει ένας απομονωτισμός. Δηλαδή είναι η Κίνα και εμείς. Είμαστε λίγο απέναντι, είμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτή την άποψη.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, ουδέτεροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία.
2: Είμαστε ανάμεσα μένα, αλλά ουδέτεροι. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση έναντι της Κίνας.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για αυτή την κουβέντα.
2: Επίσης, διεθνές δίκαιο. Και αυτό έχει καταρακωθεί, έτσι. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι και αυτοί που
2: παράγανε πολίτες του ενός κράτους, οι άλλοι βομβαρδίσανε για να εξουδετερώσουν σε περιοχές που χτυπάγανε το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, ακόμα παραπάνω, οι άλλοι έχουν τις βόμβες διασποράς που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο αυτές οι βόμβες, και όμως πηγαίνουν και βομβαρδίζουν η μια πλευρά την άλλη.
0: Πολύ καλά το λέτε, με την έννοια ότι και αυτοί που κόπτονται υπέρ του διεθνούς δικαίου πολύ συχνά το καταπατούν και το καταστρατηγούν. Αυτό νομίζω ότι κατάλαβα.
2: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή και σε άλλα. Εντάξει, να μην μπαίνω σε...
0: Εντάξει, μια χαρά όμως.
2: Θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε.
0: Μια χαρά τα θίξατε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και θα έχουμε, φαντάζομαι, και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια, όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα από αυτά που είναι να μάθουμε, γύρω από το, τουλάχιστον το κομμάτι το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλό σας απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, βλέπω εδώ σας έχει αρκετά απασχολήσει το θέμα Trump-Xi-Κίνα. Ας πούμε, ο Σταμάτης μου λέει ουσιαστικά ρυθμίζει τις τιμές προς το συμφέρον των εταιριών του ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή ενεργεί ανάλογα με το αν θα καμπανεβαστούν, αν θα ενεργεί με βάση τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Αυτά που κάνει δημιουργούν σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Αλήθεια είναι το έχουμε τουλάχιστον παρατηρήσει, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο, αλλά το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Σταμάτη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη τη σταθερή ροδιοφωνική παρέα. Κινέζοι, έξυπνος αλλά δύσκολος λαός, κατά τα άλλα στα απρόβλεπτα και δυσάρεστα επίκαιρα γεγονότα λέει, δίνει έτσι δύο πινελιές ο Θανάσης ως πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος και ευφυής, χάσμα γενεών και έλλειψη υγιών προτύπων μας λέει. Αλλά και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει θα ήταν τρομερά απογοητευτική οποιαδήποτε μεσολάβηση της Κίνας υπέρ των τραμπιστών του κόσμου. Η αλαζονία του έχει γυρίσει πολλούς από εμάς εναντίον αυτού του κυρίου, τον φορτώνει στον Τραμπ με ένα σωρό χαρακτηρισμούς. Αυτά μας λέει ο Πέτρος. Ο Γιάννης έστειλε καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Και η Δήμητρα, καλησπέρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε στο κινητό την Earth News Live. Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω και δοκιμάσει, εννοείς την τηλεόραση. Γιατί, πώς δεν μπορείτε να τη δείτε, δηλαδή, νομίζω μέσω του Earthflix. Μαρία, δεν ξέρει ούτε αυτή. Θα το ρωτήσουμε, αγαπητή μου Δήμητρα, και μήπως σου έχω κάποια απάντηση. Γιατί και εγώ πολλές φορές ψάχνοντάς τα μετά λίγο, όχι δεν μπερδεύομαι, απλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις σε αυτό, τους δρόμους για να το δούμε. Ναι. Ωραία, να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Βασίλη, ο οποίος λέει καλό απόγευμα από καρδιάς, από την Δράμα, τη συνεφιασμένη αλλά ανοιξιάτικη. Ωραίο σκηνικό αυτό, ρομαντικό. Σταματήστε να κάνετε αγιογραφία της Κίνας. Όπα, Βασίλη, κάναμε αγιογραφία εμείς. Δεν νομίζω. Και ο Μάρκος, καλησπέρα σας. Μόνο μην κάνει το λάθος ο Ντόναλτ και παίξει πινκ-πονγκ με τον Σινγκ Τζινγκ Πινγκ. Ωραίο το αστείο και το λογοπαίγνιο, αγαπητέ μου.

6 παρα 5 η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλα θέματα αφήσαμε απ' έξω. Ας το κάνω κι εγώ λίγο πιο lifestyle. Θα πω την άποψή μου και ακόμα κι αν επικριθεί σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα χτες στον ημιτελικό. Μπορεί να πέρασε ευτυχώς τον τελικό ο άνθρωπος, αλλά ήταν καλύτερος, παιδιά, στον εσωτερικό τελικό εδώ που έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τον φορτώσανε πολύ χτες. Ήταν πολλή πληροφορία μαζεμένη και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ο ίδιος για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι και για το κοινό που έχει μαζέψει και εγωιτεύσει. Τέλος πάντων, αυτά εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω πως ήταν λάθος. Τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά χρώματα. Δεν μπορούσε να καταλάβεις ποιος πάει πού και τι γίνεται και έτσι δεν ξεχώρισε καθόλου το τραγούδι. Με όποιο ξαναλέω ύφος και στυλ και ξέρω εγώ οτιδήποτε είχε να

ισχύουν οι πληροφορίες που μαθαίνω. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι σήμερα και έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Αμφιθέας από το ύψος της οδού Έαντος φαντάζομαι έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Υπάρχει φυσικά τροχέα, η παρουσία της τροχέας. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Κουράγιο στους οδηγούς που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί έναν άνθρωπο που δεν γράφει απλώς μουσική, αλλά παραδίδει μαθήματα ζωής με κάθε του νότα. Ο Λευτέρης Πασιάς, ένας ανήσυχος δημιουργός από τις Σέρες, διδάκτορ μουσικής και αιώνιος εραστής της παρέας, είναι μαζί μας. Η μουσική του είναι ένας ύμνος στην αποδοχή και την ενσυναίσθηση. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ για να μας διηγηθείς πώς οι μικρές στιγμές γίνονται μεγάλες ιστορίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο άνοιγμα.
0: Να σε καλά.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: Λευτέρη. Λευτέρη, ξεκινώντας έτσι από την αρχή, από τις Σέρες, θα ήθελα να μας πεις, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος που μας ακούει, πώς οι πρώτες εικόνες της παιδικής σου ηλικίας, αλλά και η ήχη βέβαια της μακεδονικής γης, διαμόρφωσαν τον εσωτερικό σου κόσμο και πώς η μουσική έγινε για σένα όχι απλώς ένα χόμπι, αλλά μια ζωτική ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας με το περιβάλλον σου.
1: Κοίταξε, από πολύ πολύ μικρός υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο της μουσικής στη ζωή μου. Δηλαδή ένα μπουζούκι το οποίο το έβλεπα στην αποθήκη του πατέρα μου κρεμασμένο και ήμουν πολύ μικρός ακόμα για να το κρατήσω, οπότε γρατζουνούσα στην αγκαλιά του πράγματα. Ο παππούς μου που τραγουδούσε και αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα και τις κατάδες. Η μητέρα μου που αγαπούσε τους μεγάλους συνθέτες, έτσι, του, ναι. Η μητέρα μου που αγαπούσε τους μεγάλους συνθέτες, έτσι, του, ναι. Μαρκόπουλο, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη.

0: διαφορά στη, στον τρόπο που δημιουργείται. Οπότε όλο αυτό το πράγμα έγινε για μένα ένα παυσίλιπο, ένα πάγκιο και μια διέξοδος, να σου πω την αλήθεια, λόγω και της κινητικής μου αναπηρίας. Οπότε είναι ταυτόχρονα και το βαρκάκι για να ταξιδέψω, αλλά και ένα ηχογεωλογικό γίγνεσθε, το οποίο ήρθε και με γαλούχησε και έφτιαξε όλο αυτό το οποίο βγάζω σήμερα στη μουσική μου.
1: Η οικογένεια πάντως παίζει πάντα σημαντικό και καθοριστικό ρόλο, Λευτέρη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που πίστεψαν πρώτοι στο ταλέντο σου και σου δώσαν αυτή την όθεση να μην δεις ποτέ τον εαυτό σου ως διαφορετικό, με την αρνητική έννοια, αλλά ως έναν άνθρωπο με μια μοναδική δική του φωνή που έπρεπε οπωσδήποτε να ακουστεί?
0: Σίγουρα το οικογενειακό περιβάλλον, και το οικογενειακό περιβάλλον βοηθάει πάρα πολύ στους δημιουργικούς ανθρώπους, αν και νομίζω ότι είναι λίγο άσχημο να λέμε ότι υπάρχουν δημιουργικοί και μη δημιουργικοί άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργικός φύση. Οπότε όταν το περιβάλλον με κάποιο τρόπο σου το καλλιεργεί και το επιβραβεύει ή το αγαπάει αυτό που κάνεις, τότε παίρνεις και εσύ με κάποιον τρόπο φτερά. Mm-hmm. Τώρα στην περίπτωσή μου σου λέω ότι ήταν και μία διέξοδος. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούσαν οι γονείς μου να με τροφοδοτήσουν με δημιουργικά πράγματα, έτσι ώστε να μην βαλτώσω και να μην με πάρει μία θλίψη η οποία θα μπορούσε να βγει με έναν αρνητικό τρόπο. Mm-hmm. Ίσως.
1: Τώρα, ποια ήταν η εμπειρία σου βέβαια να μεγαλώνεις στις Σέρρες, έτσι, αναζητώντας έτσι μουσικά ερεθίσματα, και πώς οι παραδόσεις του τόπου σου, Λευτέρη, μπόλιασαν την αισθητική σου, κάνοντας ίσως να αντιληφθείς από πολύ νωρίς ότι η τέχνη βέβαια είναι μια επαναστατική πράξη που καταργεί κάθε είδους περιορισμό?
0: Ωραίες ερωτήσεις. Κοίταξε, η ζωή μου, παρότι επαρχία, και καμιά φορά είναι αυτό, το συζητούσαμε και πριν μαζί, νιώθεις ότι ίσως υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κάπως παραγκονισμένα. Η ζωή μου ήταν πάντα γεμάτη αρμονικό και ρυθμικό υλικό, γεμάτη μουσική. Από το pick-up των γονιών μου, το οποίο είχε από δίσκους του Καζατζίδη μέχρι, σου είπα, κλασική μουσική, και αργότερα μπαίνοντας στο μουσικό σχολείο και μεγαλώνοντας, που ήρθα και στα ακούσματα του νεότερου έντεχνου, ας το πούμε έτσι, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής με τα σχήματα και τους ταμπουράδες που παίζαμε και τις χοροδίες που φτιάχναμε, η επαφή μας με την Ίτσα Τσίτρα, με τον Αϊδονίδη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ερχόταν, τραγουδούσαν, πολλές φορές τραγουδούσαν και μαζί μας. Δηλαδή τώρα εγώ ήμουν 12 χρονών, είχαμε κάνει το πρώτο μας σχήμα στις Σέρρες και τραγουδήσαμε, και ήρθε ο Ειδονίδης και η Τσίτρα και τραγουδήσαμε και μαζί μας κάποια τραγούδια, και εμείς τρέμαμε σαν τα πουλάκια εκεί. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα έπαιρνες όλη αυτή την ενέργεια.
1: Σχολείο.
0: Ναι, τεράστιο πράγμα.
1: Σχολείο.
0: Όπως και το ότι εκεί κάπου στα γυμνασιακά χρόνια ήρθα σε επαφή με την πρώτη παρτιτούρα μαέστρου, το Άξιον Εστιτού Θεοδωράκη, που είδα ο υποδιευθυντής του σχολείου να το κρατάει, που μας έκανε τη χοροδία, και έκανα το σκασιαρχείο από τα μαθηματικά ότι ήθελα να πάω τουαλέτα. Και μπήκα μέσα και με έπιασε ο υποδιευθυντής και μου είπε, με κοίταξε και μου λέει, όχι, συνέχισε. Εγώ είχα χαθεί σε αυτό το δέδαλο γραμμών και νοτών και προσπαθούσα να καταλάβω ουσιαστικά τι παίζει το κάθε όργανο. Ένα μαγικό πράγμα. Το οποίο όμως μαγικό πράγμα είναι ταυτόχρονα και πολύ δημιουργικό. Mm-hmm. Και η μουσική, ξέρεις, έχει την ικανότητα να δένει τους ανθρώπους και να τους κάνει παρέα. Και πώς το εννοώ? Το να υπάρχει ένας άνθρωπος, έστω και σαν χοροδός κάπου, σε μια χοροδία η οποία δεν είναι και καλή τονικά, ας το πω έτσι, δεν είναι ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει καλλιτεχνικά. Οι άνθρωποι ακούν ο ένας τον άλλον εκεί. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να επικοινωνούν, μαθαίνουν να σωπαίνουν και να παίρνουν το λόγο όταν χρειάζεται. Όλο αυτό το πράγμα είναι
1: εκπαίδευση μεγάλη.
0: Νομίζω ότι είναι η καρδιά της εκπαίδευσης. Η καρδιά της επικοινωνίας.
1: Έτσι.
0: Ναι. Οπότε η ζωή μου ήταν γεμάτη μουσική από πολύ νωρίς. Και είχα και, σου λέω, το επιστηρητικό περιβάλλον να το καλλιεργήσω.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Λευτέρη Πασιά. Λευτέρη, είσαι διδάκτορ του Μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς η ακαδημαϊκή λοιπόν γνώση και η βαθιά μελέτη της ποιητικής στην παραδοσιακή μουσική επηρέασε τον τρόπο που γράφει σήμερα ένα απλό λαϊκό ή έντεχνο τραγούδι και πού τελειώνει η θεωρία για να αρχίσει το συναίσθημα, κατά τη γνώμη σου.
2: Νομίζω ότι είναι όλο ένα πράγμα. Γιατί όσο περισσότερο εμβαθύνεις, τόσο αρχίζει αυτό μετά και πρέπει να έρθει η ώρα να γίνεται βιωματικά. Δηλαδή, ξεκινάς και γράφεις. Τώρα θα σου μιλήσω πώς ξεκίνησε όλο το πράγμα από πολύ μικρός. Ξεκίνησα να γράψω πράγματα και έγραφα με έναν απόλυτο παρορμητισμό. Και αυτό το πράγμα, όσο έμπαινα μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, το ακαδημαϊκό και το να καταλάβω την σύσταση των φθόγκων και πώς συνδέονται και πώς όλο αυτό το πράγμα δένεται σε ρυθμικές φράσεις και αρμονίες, κατάλαβα όσο πιο βαθιά έμπαινα σε αυτά τα νερά ότι η θεωρία δεν είναι προϋπάρχει της πράξης. Η θεωρία ήρθε να εξηγήσει την πράξη και στη συνέχεια, επειδή ακριβώς ήρθε να εξηγήσει την πράξη και έβαλε μέσα και τη σκέψη στο συναίσθημα, μπορεί να δημιουργήσει και άλλη πράξη. Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πρώτα ο άνθρωπος πρώτα έπαιξε μια μελωδία στη φλογέρα, μετά είπε για να δω τι είναι αυτό και άρχισε να το αναλύει, και μετά όπως το ανέλησε άρχισε αυτό το πράγμα με μια γεωμετρική έτσι, επισκόπηση, με μια γεωμετρική εξέλιξη να έχει και άλλο, να δίνει και άλλο υλικό. Οπότε εύχομαι να μπορώ να μην λειτουργώ ούτε παρορμητικά ούτε σαν ακαδημαϊκός απόλυτα, να μπορέσει αυτό το πράγμα να μπορεί να γίνεται βιωματικά.
1: Απάντησες και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αλήθεια? Ποια ήταν η ερώτηση?
1: Η ερώτηση ήταν βασικά πώς η διατριβή που αφορούσε τη σύνθεση, έτσι, και τη μελοποίηση στην παραδοσιακή μουσική, αν θεωρούσες ότι αυτοί οι κανόνες της παράδοσης είναι ένα, ας πούμε, κλουβί ή ένα στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις κάτι εντελώς νέο και ανατρεπτικό, όπως κάνεις στα άλμπουμ σου, έτσι.
2: Αφού μιλάμε, θα μου το πεις αυτό τι εννοείς για τα άλμπουμ, ναι. Αφού μιλάμε για παράδοση, εάν αντιμετωπίσεις την παράδοση σαν ένα μουσιακό είδος που το βάλεις και το θαυμάζεις και δεν θα το αγγίζεις, πώς το λένε, θα καταλήξεις να ζεις σε ένα μουσείο. Εάν θες να το κάνεις αυτό, οκ. Okay. Εγώ νομίζω όμως ότι τα τσουράπια των προγόνων μας ήταν γεμάτα λάσπες. Οπότε το να μπεις και να λερωθείς μέσα στην παράδοση και να βάλεις τον εαυτό σου να δώσεις και να πάρεις, να αλλοιώσεις αλλά και να αλλοιωθείς κι εσύ, και μετά από αυτό το πράγμα όλο να γεννηθεί η φωνή που θα παραδώσεις εσύ πια στα δικά σου τα παιδιά, νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της παράδοσης και αυτή είναι και η ουσία και της παραδοσιακής μουσικής.
1: Σωστά. Λευτερή, πώς βίωσες τα φοιτητικά σου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπως ξέρουμε με τεράστια μουσική ιστορία, και θέλω να μου πεις ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετώπισες ως φοιτητής, με αναπηρία όπως είπες πριν, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που συχνά υστερεί σε θέματα προσβασιμότητας, έτσι, και ίσων, ναι, ευκαιριών.
2: Ναι. Όσο αφορά το μουσικό κομμάτι, ήμουν επίσης ευτυχής, γιατί ξεκινώντας από το γυμνάσιο με το μουσικό σχολείο και μπαίνοντας και στο μουσικό πανεπιστήμιο, η ζωή μου ήταν γεμάτη μουσικά σύνολα, ανθρώπους που είχαμε κοινά ενδιαφέροντα, οπότε ήμουνα γεμάτος με τροφοδοσία πάρα πολλών πραγμάτων, από κλασική μουσική, ρεμπέτικα, παραδοσιακά, γιατί στο Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης τελείωσα μέχρι και το διδακτορικό, το οποίο είναι ένα τμήμα που έχει όλες τις κατευθύνσεις ή τουλάχιστον έχει πολλές κατευθύνσεις μουσικής. Mm-hmm. Και μετά αρχίσαμε να παίζουμε και για βιοποριστικούς λόγους, yeah, να στηρίξουμε και τους γονείς μας που αγκομαχούν οι γονείς έτσι κι αλλιώς για τους φοιτητές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι ένα ταξίδι μουσικό το οποίο δεν σταματούσε. Η ζωή μου ήταν γεμάτη και είναι γεμάτη. Δηλαδή δεν θυμάμαι περίοδο στη ζωή μου που να λείπει το κομμάτι της μουσικής. Mm-hmm. Όσο αφορά την αναπηρία, θα σου πω ότι σήμερα που είναι δύσκολα τα πράγματα πάλι, είναι πολύ πολύ καλύτερα από τότε. Δηλαδή θυμάμαι να βλέπω, για όσους δεν με έχουν δει, έχω κινητική αναπηρία, έχω μικρό ύψος και έχω δυσχέρεια βάδισης, δεν μπορώ να μείνω πολύ ώρα όρθιος, έχω θέματα στις αρθρώσεις μου, ας το πούμε έτσι. Θυμάμαι να βλέπω αυτά τα αστικά, τα τεράστια, τα μπλε, τα παλιά που είχε τότε η Θεσσαλονίκη το 2003 και να φοβάμαι να πω. Ή να μην είναι να βλέπω συμφοιτητές με αμαξίδια να μην είναι προσβάσιμοι οι χώροι του Πανεπιστημίου ακόμα και σήμερα. Για να μπορέσουν να πάνε σε κάθε αίθουσα και να κάνουν μάθημα. Ή να κουράζομαι σοβαρά από τις αποστάσεις. Να χρειάζομαι μόνιμα ταξί, το οποίο όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν και γίνεται όλο και πιο ακριβό και. Πώς το λένε, πολυτέλεια. Ενώ για κάποιους ανθρώπους είναι ανάγκη μεγάλη. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, η δυσκολία έχει ταυτόχρονα και τον αγώνα του πώς να τα καταφέρεις. Και τον αγώνα του να πεις ότι παρότι δυσκολεύομαι να γίνει αυτό, εγώ θα το κάνω γιατί το θέλω με όποιο καλύτερο τρόπο μπορώ.
1: Τώρα, η διδασκαλία στην ειδική αγωγή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωής σου, Λευτέρη. Τι μαθαίνεις εσύ όμως από τους μαθητές σου καθημερινά και πώς η επαφή με παιδιά που αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και πιο έτσι ευαίσθητο δημιουργό?
2: Η ειδική αγωγή είναι το βασικό βιοποριστικό μου, είναι το επάγγελμά μου. Είμαι μόνιμος καθηγητής μουσικής στο ΕΞΕΡΟΝ. Νομίζω ότι η μόνη διαφορά των ανθρώπων της ειδικής αγωγής, των ανθρώπων με αναπηρίες, είναι ότι καμιά φορά έχουμε πολύ πιο έντονο τον αυθορμητισμό και το να σε χτυπήσουμε με το συναίσθημά μας, ξέρεις, με ένα ρεαλισμό και με μια αλήθεια σπουδαία, την οποία όμως ένας εκπαιδευτικός δεν θα τη συναντήσει μόνο στην ειδική αγωγή, θα τη συναντήσει πολύ έντονο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και του νηπιαγωγείου. Μετά οι άνθρωποι μεγαλώνοντας κάπως μπαίνουμε σε μια mainstream, έτσι, έναν καθοσπρεπισμό του πώς πρέπει να είναι ένας ενήλικος, και μπαίνει σε αυτό όλο το πράγμα το πιο σφιχτό. Η ειδική αγωγή θα δεις ανθρώπους, δηλαδή, γιατί στο σχολείο μου έχουμε οι απόφοιτοι θα φτάσουν μέχρι 22-23 χρονών για να φύγουν. Είναι άλλο το δέσιμο, γιατί ακριβώς επικοινωνούμε πολύ και με το συναίσθημα. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αγώνας για να φτιάξουμε πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά είναι τόσο σπουδαία εκείνη τη στιγμή που γίνονται. Και εννοείται ότι δένεσαι τόσο πολύ με όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου το σχολείο αυτό, που δεν ξέρω να σου πω εάν με έκανε πιο ευαίσθητο. Δεν το πιστεύω αυτό. Ξέρω να σου πω όμως ότι με έμαθε να λειτουργώ κι εγώ με έναν όμορφο αυθορμητισμό πολλές φορές που χρειάζεται. Είναι ωραίο οι άνθρωποι να τους βλέπεις και να είναι ειλικρινείς και αληθινοί.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο τον Λευτέρη Πασιά. Λευτέρη, το 2023 κυκλοφορεί ο πρώτος σου δίσκος, Μικρές Στιγμές, από την 8ο Music Group. Τι σήμαινε για σένα η στιγμή που κράτησες στα χέρια σου την πρώτη σου ολοκληρωμένη δουλειά και πώς ένιωσες που μοιράστηκες το όραμά σου με το κοινό?
2: Τεράστιο άγχος.
1: Άγχος,
2: πρώτα προηγήθηκε του δίσκου αυτό που λέμε, που κάνουν τώρα το προπομπό. Ένα τραγούδι που βγαίνει λίγο πριν το δίσκο, βγήκε πρώτα στην γιορτή της γυναίκας. Το τραγούδι, το ντουέτο με τον Μίλτο Πασχαλίδη, το «Γυναίκα Γιορώνα».
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη Μαχσάμινη, τη γυναίκα που σκότωσε η αστυνομία ηθών στο Ιράν πριν λίγα χρόνια, γιατί λύθηκε η μαντήλα και τα μαλλιά της τα χτύπησε ο άνεμος. Θυμάμαι την ημέρα πριν από αυτή την κυκλοφορία να μην μπορώ να κοιμηθώ, να νιώθω περίεργα, όχι ότι έγινε κάτι, απλά επειδή ακριβώς οι καλλιτέχνες νιώθουν ότι είμαστε παιδιά της ανασφάλειας, είναι σαν να ανοίγουμε και να δίνουμε μια πτυχή αληθινή του εαυτού μας προς τα έξω, και αυτό ουσιαστικά τρωγόμαστε με τα ρούχα μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, πολύ όμορφα, πολύ δημιουργικά, περισσότερο για το ταξίδι. Δηλαδή ακούω πολλές φορές ένα τραγούδι που γράφω, πώς το πρωτοέγραψα και το ηχογράφησα στο κινητό ή σε ένα ηχογραφιστήρι με την κιθάρα τη στιγμή που το πάλευα, και μετά πώς αυτό το πράγμα δυναμώνει και ομορφαίνει όταν έχουν έρθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι και, και κάναμε αυτή την παρέα και το ηχογραφήσαμε και το φτιάξαμε έτσι, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ όμορφο. Και με κάποιο τρόπο σε γεμίζει κιόλας.
1: Είπες για τον Μιλτιάδη λοιπόν Πασχαλίδη που συμμετείχε στο δίσκο αυτό. Όμως Μικρές Στιγμές, Λευτέρη, περιλαμβάνουν και συνεργασίες με φωνές όπως η Έλσα Μουρατίδου και η Ναταλία Λαμπαδάκη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς επιλέγεις τους ερμηνευτές σου και τι αναζητάς σε μια φωνή για να τις εμπιστευτείς τους στίχους και τις μελωδίες που γράφεις.
2: Αντιμετωπίζω το τραγούδι σαν μια ολότητα, σαν ένα δημιούργημα το οποίο θέλω να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Εκτός το ότι το τραγούδι στην αρχή λειτουργεί για μένα σαν παυσίλιπο, φουσκώνω ας πούμε ή σκέφτομαι πράγματα και τα αποτυπώνω, τα εκφράζω, όταν έρθει η ώρα του να βγει προς τα έξω και να το επικοινωνήσω με τον κόσμο, σκέφτομαι ποια φωνή ή ποια όργανα, ποια θα είναι η κατάλληλη ενορχίστρωση. Γι' αυτό και ειδικά στις Μικρές Στιγμές θα δεις πολλά είδη ενορχιστρωτικά ή διαφορετικά όργανα σε κάθε τραγούδι, διαφορετικά τόσο πολύ που η ανασφάλειά μου με έκανε να σκέφτομαι ότι ο δίσκος δεν έχει συνοχή και με έκανε να σταματήσω και την ηχογράφηση, ας πούμε. Ανασφάλειες, αυτό που σου έλεγα πριν. Η επιλογή των φωνών γίνεται με γνώμονα το πώς θα περάσει καλύτερα το μήνυμα προς τα έξω. Η γυναίκα Γιορώνα τέριαζε πάρα πολύ σε μια φωνή και σε μια προσωπικότητα όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης. Mm-hmm. Το σκοτάδι και το μόνο από έρωτα τέριαζε πάρα πολύ στην Έλσα Μουρατίδου. Το νανούρισμα που έγραψα για την κόρη μου στην Ναταλία Λαμπαδάκη. Οπότε όλο αυτό το πράγμα με ένα τέτοιο σκεπτικό.
1: Κατάλαβα.
2: Και στη δεύτερη δουλειά και στη συνέχεια δηλαδή.
1: Και ο δεύτερος δίσκος που είχε τίτλο «Γεια σου παρέα», έτσι.
2: Ναι.
1: Εκεί γιατί επέλεξες, Λευτέρη, να δώσεις τέτοια έμφαση στην έννοια της παρέας? Και θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι στη σημερινή εποχή της ψηφιακής έτσι απομόνωσης το αντάμωμα εισαγωγικά είναι μια πράξη αντίστασης.
2: Βλέποντας τους δύο δίσκους τώρα με το μάτι του ακροατή, σκέφτομαι ότι οι Μικρές Στιγμές ήταν μια διάθεση ενδοσκόπησης, γιατί περίπου γραφόταν και στην περίοδο της καραντίνας, και η παρέα είναι το άνοιγμα της αγκαλιάς αμέσως μετά. Οπότε έρχεται το ένα κάπως να συνεχίσει ένα. Ναι, να ανοίξει ένα, ανοίγει ένας δρόμος και τον συνεχίζεις. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Θεωρώ ότι η παρέα είναι επαναστατική πράξη. Και το βιώσαμε πολύ έντονα και στην καραντίνα. Στέλναμε μηνύματα, τώρα πια μπορούμε να το πούμε άνετα. Στέλναμε SMS ψεύτικα ότι θα βγάλουμε το σκύλο μας βόλτα που δεν είχαμε. Και εμείς πηγαίναμε στα σπίτια των δικών μας και κάναμε παρέα. Πολλούς φίλους μου τους είδα τόσο πολύ και τόσο έντονα στην περίοδο της καραντίνας και κάναμε τόσο πολύ παρέα που πολλές φορές μου λείπει. Δηλαδή όταν τραγουδάω την παρέα, καμιά φορά σκέφτομαι εκείνη την περίοδο που Ναι, μεν είχε αυτή την απομόνωση και τη μαυρίλα και το φόβο, τον εκφοβισμό. Ταυτόχρονα όμως είχε την αντίσταση του κόσμου από πίσω να γίνονται παρέες. Η παρέα, θεωρώ, και η ανάληψη ευθύνης και δημιουργίας του κόσμου τον οποίο φτιάχνουμε, είναι μια στάση η οποία μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας και να δημιουργήσει φως.
1: Η συνεργασία σου με τον Γιάννη Χαρούλη στο ομότιτλο τραγούδι βέβαια έκανε μεγάλη αίσθηση, Λευτέρη. Πώς ήταν έτσι η χημεία σας στο στούντιο και τι θεωρείς ότι προσέδωσε αυτή η δωρική και γεμάτη ενέργεια φωνή του Γιάννη στο δικό σου μουσικό σύμπαν?
2: Η παρέα γράφτηκε γιατί γράφτηκε όσο μιλούσαμε με τον Γιάννη πριν βρεθούμε από κοντά. Με έφερε σε επαφή μαζί του ο Σωκράτης Μάλαμας, στον οποίο πήγα και του κατέθεσα κάποια τραγούδια, και είναι από τους ανθρώπους που ακούει τους νέους καλλιτέχνες, mm-hmm. και μου έστειλε αμέσως feedback, και καταλήξαμε με τον Γιάννη να μιλάμε, να του στέλνω και τραγούδια μου να ακούσει και να του προτείνω πράγματα, αλλά περισσότερο να μιλάμε παρά να ακούει μουσική μου, να σου πω την αλήθεια. Και κάποια στιγμή καταλήξαμε ότι μήπως, ρε φίλε, τελικά να βρεθούμε. Και πήρα τα μάτια μου και κατέβηκα εδώ στην Αθήνα πέρυσι τον Νοέμβριο να τον γνωρίσω. Ουσιαστικά ήρθα να κάνω πρόταση στον Χαρούλη για ένα τραγούδι και έγινα φίλος με τον Γιάννη. Πολύ ωραίο πράγμα, γιατί ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν χημεία και σαν τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων που συζητάμε. Οπότε στη διαδρομή μου για να έρθω να τον γνωρίσω έγραψα το Γεια σου παρέα, ακριβώς γιατί τέριαζε πάρα πολύ και με τη συζήτηση μας, αλλά και με όλο αυτό το πλαίσιο που έφερε και η προηγούμενη δουλειά και όλες αυτές τις ανησυχίες που είχα και έχω τις περιόδους που γράφω. Οπότε η φωνή του τέριαζε νομίζω πάρα πολύ. Και μάλιστα η πρότασή μου ήταν να το πει μόνος του, να σου πω την αλήθεια. Και ο ίδιος είπε ότι μα το τραγούδι λέγεται Γεια σου παρέα, έλα να κάνουμε παρέα να το πούμε μαζί. Είναι μια πολύ όμορφη φωνή, τον θαυμάζω πάρα πολύ, πολλά χρόνια. Οπότε το να ακούς μια τέτοια φωνή να μπαίνει σε μια δική σου ιδέα είναι εντύπωση. Πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι. Και πολύ συγκινητικό για τη χημεία που ρώτησες. Δεν ένιωσα τόσο τη χημεία στο στούντιο, να σου πω την αλήθεια, γιατί στο στούντιο μπαίναμε, έγραφε ένας, έγραφε ο άλλος, όσο την ένιωσα την ώρα του live. Την ώρα δηλαδή που παίξαμε μαζί επάνω στη σκηνή. Είναι ταυτόχρονα τόσο frontman, τόσο ο αρχηγός της φάσης, αλλά και τόσο δοτικός να δώσει βήμα και να γίνει και ο ίδιος παρέα. Είναι σαν να παίζεις με έναν φίλο σου στη ταβέρνα, και το λέω με την πολύ πολύ θετική έννοια.
1: Το 2024, Λευτέρη, παρουσίασε το single Φύλακα στις αλικές του κόσμου για το Αγγελοχώρι. Η τέχνη μπορεί να αναδείξει περιβαλλοντολογικά και τοπικά ζητήματα, και ποια είναι η ευθύνη έτσι του καλλιτέχνη απέναντι μάλλον στο τόπο του και την ιστορία του, πιστεύεις?
2: Το Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος. Εκεί οι άνθρωποι στο σπίτι του φύλακα της Αλκής, είναι ένα πλήνθινο σπιτάκι, το οποίο ήταν παρατημένο πάρα πολλά χρόνια μέσα στα σκουπίδια, και οι άνθρωποι εκεί με πρωτεργάτη τον Βαγγέλη Μίχο πήγανε και άρχισαν να φροντίζουν το χώρο, στην αρχή μόνοι τους, μετά γίνανε από ένας έγιναν πέντε, από πέντε έγιναν δέκα, έγιναν πολλοί, και σιγά σιγά πήγαν και καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τη δουλειά τους με μια φιλοκερδία έτσι διάθεση. Και είναι ένα πολιτιστικό δρόμενο το σπίτι του φύλακα, το οποίο είναι ένα πολιτιστικό δρόμενο το σπίτι του φύλακα, το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Και το τραγούδι αυτό γράφτηκε ακριβώς γιατί με συγκίνησε πάρα πολύ η ανάληψη ευθύνης του τόπου σου. Οι άνθρωποι καθαρίζουν παραλίες, φροντίζουν δάση, μαθαίνουν σε νέους ανθρώπους να λειτουργούν έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ συγκινητικό και ήρθε ακριβώς τη στιγμή που είχα αρχίσει να πιστεύω ότι αυτές οι ιδέες που τις έχω μέσα μου και εγώ από μικρός, δηλαδή είχε αρχίσει να πέφτει το κάστρο, είχα αρχίσει να σκέφτομαι πολύ έντονο ότι είναι μια ουτοπία όλο αυτό, η οποία θα μείνει σαν όνειρο, και πήγα και το είδα να ζωντανεύει εκεί. Και γι' αυτό και έγραψα αυτό το τραγούδι. Για την ανάληψη ευθύνης και για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το τοπίο, και αντί να μιζεριάζει για τα πράγματα που δεν έχει, να σηκώσει τα μανίκια και να τα φτιάξει με ό,τι μέσο.
1: Και να εκτιμήσει αυτά που έχει, βέβαια. Έτσι. Έχει συνεργαστεί λοιπόν και επί σκηνής, Λευτέρη, με ονόματα όπως ο Βασίλης Λέκας, ο Κώστας Πρατσινάκης. Υπάρχει κάποια συμβουλή που σου έδωσε κάποιος από αυτούς τους μεγάλους που λέμε και την κρατάς έτσι σαν φυλαχτό στη δικιά σου πορεία?
2: Να σου πω κάτι, δεν θέλω να σου πω τσιτάτα ή διαλόγους. Θέλω να σου πω ότι η στάση. Όταν δηλαδή θαυμάζεις ένα καλλιτέχνη και γιατί μετά όταν έρχεται η ώρα να κάνεις κάτι μαζί του, έρχεται και η ώρα της προσωπικής γνωριμίας. Νιώθω ότι και είμαι πολύ τυχερός, γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί δικαίωσαν με τη στάση τους και με τον τρόπο τους κατά κάποιο τρόπο αυτό που ένιωθα και αυτό που βίωνα από τα τραγούδια τους. Οπότε και ο Πρατσινάκης και ο Βασίλης Λέκας και ο Μίλτος και οι άλλες, όλοι τους είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί και με κάνουν όσο περνάνε τα χρόνια να σκέφτομαι, και το σκέφτομαι και για μένα αυτό πολύ έντονα, ότι τελικά την ώρα που δημιουργείς τέχνη και την ώρα που παρουσιάζεις την τέχνη σου, δεν μπορείς να κριστείς. Δεν μπορείς να δείξεις κάτι άλλο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνας και μουσικές ελληνικής καρδιάς, τη χαρά πάντα εδώ πέρα να έχουμε το Λευτέρη Πασιά από τις Σέρες. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό, μιας που σε ακούνε έξω στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Λευτέρη, ο Κώστας από τη Νέα Υόρκη ρωτάει ότι έχεις πει ότι λέει η μουσική είναι επαναστατική τέχνη. Σήμερα σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία, ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες του?
2: Να είναι αληθινός. Να εκφράζει αληθινά αυτό που σκέφτεται, αυτό που νιώθει και να το επικοινωνεί με έναν παιδικό ρεαλισμό. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι από μόνο το επαναστατικό.
1: Πολύ ωραία απάντηση αυτή. Ο Νίκος από το Τορόντο συνεργάζεσαι, λέει, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Χαρούλης και ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Πόσο σημαντικό είναι για ένα δημιουργό από τις Σέρες να παραμένει στον τόπο του και να δημιουργεί τέχνη που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και φτάνει μέχρι εμάς?
2: Α, είναι πολύ όμορφο. Και η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό, γιατί την έχουμε βάλει λίγο στη γωνία την έρμητη τεχνολογία και την κοπανάμε. Αλλά το ότι μπορούμε να γράφουμε άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, να τα μιξάρουμε και να τα επικοινωνούμε με τον κόσμο και μέσω των βίντεο αλλά και μέσω του streaming, ας πούμε, του πόσο εύκολα οι άνθρωποι ακούνε μουσική σήμερα, είναι σπουδαίο. Επιλέγω πολύ συνειδητά να είμαι στις Σέρες, γιατί έχω χρόνο εκεί. Αυτό που
1: και
2: λέγαμε
1: ηρεμία,
2: πριν,
1: ναι.
2: Και ηρεμία και,
1: έχεις αυτό το άγχος της Αθήνης.
2: Και πολύ ουρανό. Αυτά όλα τα πράγματα βοηθάνε στη σκέψη, βοηθάνε στο να γεμίζεις και να μπορείς να ησυχάζεις. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, σε μια, ναι, εποχή γεμάτη τεχνολογία, τώρα ας πούμε το αρνητικό της, να μπορείς να ησυχάζεις και να δημιουργείς.
1: Πολύ σημαντικό. Μια τελευταία ερώτηση, μιας που έρχονται αρκετές, δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο να τις πούμε όλες. Η Μαρία από το Μόναχο, ως διδάκτορ, λέει, μουσικής, Λευτέρη, και άνθρωπος που ασχολείται με την ειδική αγωγή, πώς βλέπεις τη δύναμη της μουσικής να θεραπεύει τις ψυχές των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες? Και τι μήνυμα στέλνεις στους γονείς της Ομογένειας που παλεύουν για την αποδοχή των παιδιών τους?
2: Νομίζω ότι η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει με το τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος. Η μουσική είναι θεραπεία ψυχής και επικοινωνία έτσι κι αλλιώς. Οπότε το βλέπω πολύ έντονα σε οποιοδήποτε. Είναι αυτό που σου είπα, στην ειδική αγωγή νιώθεις πολλές φορές ότι είναι πιο ρεαλιστικό, πιο αφιλτράριστο αυτό που βιώνεις.
1: Εγώ τώρα δικιά μου ερώτηση. Πώς φαντάζεσαι το Λευτέρη σε 10 χρόνια από τώρα? Θα συνεχίσει να είναι ο φύλακας των παραμυθιών και των τραγουδιών, ή βλέπεις τον εαυτό σου να πειραματίζεται και με άλλες μορφές τέχνης?
2: Θέλω να μπορώ να είμαι αληθινός. Θέλω να μπορώ να εκφράζω αυτό που νιώθω και αυτό που με απασχολεί και να έχω τη δύναμη να μειώνω τις ανασφάλειες και να προχωράω. Οι πειραματισμοί θα έρθουν, στο είπα και πριν, ανάλογα με αυτό που θέλω να πω μέσα από αυτό που θέλω να κάνω. Οπότε έχω στο μυαλό μου να είμαι ανοιχτός σε διάφορα είδη και σε διάφορες συνιστώσεις, έτσι ώστε να μπορέσω να δημιουργώ και να είμαι αληθινός.
1: Λευτέρη, λοιπόν, αύριο 5η 14 Μαΐου ανηφορίζεις στη μουσική σκηνή Μακάρι στα Εξάρχεια για μια βραδιά που υπόσχεται να μας θυμίσει την ουσία του ανταμώματος. Εκεί θέλω να μας πεις ποιους μουσικούς θα έχεις, και την εξαιρετική βέβαια και η Σαβέρια Μαριολά είναι, με την οποία θα μοιραστείτε και το Ροδανθό από το νέο σου δίσκο.
2: Ναι.
1: Πες μας μουσικούς λίγο, έτσι να ξέρουμε.
2: Είναι ο Γιάννης ο Κυρίνης στα κρουστά, mm-hmm, και είναι ο Γιάννης ο Καμπανταΐδης στο κοντραμπάσο. Έρχονται από τις Σέρες, αύριο θα ταξιδέψουν και θα παίξουμε τραγούδια από τον πρώτο και από το δεύτερο δίσκο, αλλά και τραγούδια που αγαπάμε πολύ από την ελληνική δισκογραφία, και εννοείται θα ανταμώσουμε και με την Σαβέρια και θα πούμε και το Ροδανθό, που είναι το τραγούδι που μου έκανε την τιμή να πει στον δίσκο αυτό, το οποίο πολύ σύντομα βγαίνει και το βίντεο κλιπ του.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο σημαντικό είναι για σένα, Λευτέρη, έτσι, να μεταφέρεις αυτό το κλίμα της παρέας από το στούντιο σε ένα έτσι ιστορικό και ζεστό χώρο της Αθήνας, και τι ετοιμάζεις να παρουσιάσεις στο κοινό πέρα από τα δικά σου τραγούδια, προκειμένου να γίνει αυτή η βραδιά έτσι ανεπανάληπτη?
2: Ναι, το πρόγραμμα είναι μία μίξη δικού μου υλικού και τραγουδιών γνωστών που αγαπάω εγώ πολύ και εμείς σαν ομάδα, και αγαπάει σίγουρα και ο κόσμος. Οπότε επειδή ξέρεις αυτό το βλέπω και λίγο παιδαγωγικά και λίγο πονηρά. Δεν αντέχει ο κόσμος πολύ να τον τροφοδοτήσεις με καινούργιο υλικό, θα βαρεθεί. Εγώ, εδώ και εγώ βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ρεαλιστικός πάντα.
2: Οπότε το πρόγραμμα είναι μια μίξη ακριβώς αυτών των πραγμάτων. Είναι τραγούδια τα οποία συνδέονται και τα δικά μου με τα πολύ γνωστά που θα πούμε. Συνδυάζονται και με μικρές φράσεις, όχι σαν τις τεράστιες που είπα σήμερα εδώ.
1: Μια χαρά τα
2: είπες. Να είσαι καλά. Με μικρές φράσεις οι οποίες τα δένουν και περνάνε έντονα το μήνυμα. Γενικότερα ευτυχούμε στα live να υπάρχει πολύ έντονη επικοινωνία με τον κόσμο και να γινόμαστε πραγματικά παρέα και να τραγουδάμε όλοι μαζί στο τέλος.
1: Το είναι το πιο ωραίο.
2: Ναι, ναι.
1: Λευτέρη Πασιάκα, από εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή τη συγκλονιστική κατάθεση ψυχής. Η παρουσία σου μας θυμίζει ότι οι δυσκολίες είναι απλώς οι αφορμές να γίνουμε πιο δημιουργικοί και πιο ανθρώπινοι. Σου ευχόμαστε το γεια σου παρέα να ακουστεί σε κάθε σπίτι, να ενώσει κάθε μοναξιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ.
2: Οι δυσκολίες θα υπάρχουν, όχι μόνο για τους ιδιαίτερους εισαγωγικά ανθρώπους, αλλά για όλους. Το θέμα είναι να παραμένουμε δημιουργικοί, είναι αυτό το οποίο θα μας κρατήσει δυνατούς ως το τέλος. Να είσαι καλά που μου έδωσες βήμα, να είσαι καλά που με άκουσες και τις υπέροχες ερωτήσεις. Και τις ερωτήσεις των φίλων από το εξωτερικό δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά πάντα. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε μια όμορφη βραδιά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο. Υποδοχή υπερθέαμα από τον πρόεδρο Σι με 300 αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Εμπορικές συμφωνίες, δασμοί, Ιράν, Ταϊβάν αλλά και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ απαιτεί από τον Σι να ανοίξει την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κορυφαία στελέχη από την Apple, την Boeing, την Tesla, την BlackRock, την Goldman Sachs ταξίδεψαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο υπερδυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ακύλας με το φέρτο και την εκρηκτική του εμφάνιση έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου, έως και 70% η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1. Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά το BBC. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News Radio για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μίλησε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθη η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό. Και τέλος αλλάζει ο καιρός, έρχεται δεκαήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Στο Πεκίνο έφτασε το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις πιο κρίσιμες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Χαν Ζενγκ, αντιπρόεδρο της Κίνας, άλλος αξιωματούχος στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, του Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, Σι Φενγκ, και του εκτελεστικού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Πρόεδρο, υποδέχθηκαν, Θάνο, όπως είπες πολύ σωστά, σε μια πραγματικά χολιγουντιανή υποδοχή 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρήλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά με άγημα και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρίνικα: «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ αύριο το πρωί, τοπική ώρα, και στο επίκεντρο των συνομιλιών του το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και η ηλεκτροκίνηση. Λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο κ. Τραμπ πάντως διεμήνυσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο.
2: Είναι προφανές, να κάνω έτσι εδώ να βάλω μια ανωτελεία, ότι δεν θέλει να το δώσει στον ΣΥ όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί έχει τεράστιο κόστος, οδυνηρό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν θέλει να δώσει μια θετική εξέλιξη στην Κίνα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αν στο παρασκήνιο η Κίνα έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.
3: Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη πρώτα απ' όλα, αλλά το άλλο είναι ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, έκρινε ένα στρατιωτικό πακέτο για την Ταϊβάν ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Θάνο.
2: Και λες ότι μπορεί να το
3: ανταλλάξει. Θα μπορούσε να κάνει μια τράμπα, ας πούμε, να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή την βοήθεια στην Ταϊβάν ενδεχομένως να την παγώσει και ο Σι να βοηθήσει με τον τρόπο του διπλωματικά. Μένει να το δούμε, γιατί και η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης επί του παρόντος. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα έχουμε νέες Ισραηλινές επιδρομές νοτίως του Λιβάνου, 8 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο κίνεται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε επίπεδα εβδομάδας και πάλι καταγράφει κέρδη της τάξης του 7%. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι το εξής, ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια μεσούντος ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και
2: μιλάμε για
3: δασμούς.
2: ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
3: Και
2: έτσι.
3: Κίνα, συγγνώμη, ναι, έχεις
2: ουσιαστικά δίκιο. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αυξανόμενες εντάσεις και στην Ταϊβάν και κρίνεται ο ανταγωνισμός στις προηγμένες τεχνολογίες.
3: Ναι, και
2: και
3: επίσης
2: εδώ μπαίνουν οι βάσεις ή για μελλοντική συνεργασία ή για μελλοντική σύγκρουση.
3: Ναι, και επίσης κάτι άλλο το οποίο διάβαζα σε ανάλυση και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνοντας τόσο στρατό στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν στρατιωτικά την παρουσία της στον Ινδοειρηνικό, που έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκεται και η Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, ανήλθε φέτος στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια, πασόβο πολύ χαμηλότερα από τα 690 δις που είχε φτάσει το 2022. Και ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.
2: Να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και υψηλότερη ανεργία. Έχει ανέβει πολύ το κόστος από τα πλαστικά έως και το ύφασμα της παραγωγής, ένα συν 20% τουλάχιστον. Οπότε έχει λόγους και η Κίνα να πιέσει με τον τρόπο της το Ιράν σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης. Βέβαια, επιμένω σε αυτό που είπαμε,
3: γιατί πλήττει και την Κίνα το Ορμούζ, όπως
2: ότι
3: πολύ
2: αυτό θέλει να εντοπιστωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως πλήττει την Κίνα, πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε χθες για
3: τον
2: πληθωρισμό 3,8% στις ΗΠΑ. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
3: Και ότι το γαλώνει, να πούμε και αυτό, γιατί είναι ταμπού αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει φτάσει 4,53 δολάρια αναγαλώνει, το γαλώνει 4,5 λίτρα. Άρα, μιλάμε περίπου ένα δολάριο το λίτρο. Τιμή που για μας είναι πάμφθινη, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη.
2: Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως με επίκεντρο τη Βρετανία, την πολιτική κρίση στην Βρετανία. Τώρα, για το τι διεκδικεί η Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα, στην κρίσιμη αυτή συνάντηση μας ενημερώνει ο διεθνολόγος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα.
4: Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
2: Αλλάζουμε θέμα σε ενεργειακή ασφυξία. Η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με τις τιμές των καυσίμων στο κόκκινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύσεις. Από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, ενώ ανέδειξε τις κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα που καθιστούν τη χώρα μας πάροχο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
5: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy.
2: Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και να μας πει περισσότερα. Άγιο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, γεια μου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θετικά αυτά που ανέφερε για την πιθανότητα μείωσης των τιμών των πηγών ενέργειας συνολικά, εφόσον όπως έβαλε στην υπόθεση έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάλιστα σημείωσε πως η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής στο 19, οπότε έχει σημειωθεί έκτοτε σημαντική πρόοδο. Αναμένα είπε πως οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζει το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο, επαναλαμβάνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλα περιθώρια τα οποία η κυβέρνηση έχει, κάποια κλειστά χαρτιά όπως είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά εμείς τα έχουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πιθανών λήψης μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα διαθέτει μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας και στη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επανέλαβε πως η χώρα είναι πρωτοπόρο στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια, τονίζοντας πως πάνω από 50% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε πως είμαστε εξαγωγής πλέον, επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια αυτή ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός και για όλη την Ευρώπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό το κόστος ζωής, όλες το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό το

0: σημείωσε πως αν μιλάμε για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Αλλά αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτό θα πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Mm-hmm. Ενώ για την κρίση στην Ανατολή και στη σχέση ΗΠΑ-Ιράν, υπογράμμισε πως η ελευθερία της πληροφορίας Αστανά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Κάθε εβδομάδα, είπε, που τα Αστανά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφιχτική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Παράδεση δηλαδή σύγκρουση με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξη και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης.
1: Μίλησε εμέσως πλην σαφώς για στάσιμο πληθωρισμό. Το ίδιο είχε πει και στους Δελφούς, ότι πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη έτοιμοι για ένα Plan B και για το χειρότερο σενάριο. Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Γερμανία.
0: Ακριβώς, στην γερμανική πόλη Άχεν, όπου αύριο ο Μάριο Ντράγκη θα παραλάβει το βραβείο Καρλομάγνος για το 2026. Μια εκδήλωση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει να ενεντήσει ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ θα βρεθεί και στο Δείπνο, παραθέτει η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Λαγκάντη, η οποία θα απευθύνει και ομιλία στους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν.
1: Μια Γερμανία, Άγη, που και αυτή αντιμετωπίζει το φόβο της ασφάλειας, της ύφεσης ενδεχομένως, αλλά και της πολιτικής αστάθειας, μιας και το AfD είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι.
0: Ακριβώς. Η πολιτική αστάθεια αυτή έχει ανεβάσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ, όντως, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιοι, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο και στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας προέκριναν ένα σχέδιο 5 σημείων για το ενεργειακό, αλλά και την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας, αφού τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο. Σύνδεση με την οικονομική μας συντάκτρια Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει

0: πτήσεων. Η Lufthansa έκοψε 20.000 πτήσεις. Μιλάμε για καταστροφή, έτσι.
1: Μιλάμε για καταστροφή και ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είτε λόγω των ακυρώσεων είτε λόγω της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων, αρκετοί μπορεί να ακυρώσουν τα ταξίδια, τις διακοπές τους. Αυτό μας αφορά, μένει να δούμε πώς θα πάει η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, φαίνεται ήδη εκεί, αρχικά στην τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Προς στιγμή μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στη Λευκοσία, πραγματικά συμφωνήθηκε ένα σχέδιο 5 σημείων. Να πω πριν τα αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο, δηλαδή δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα σχέδιο το οποίο αύριο μπορεί να φέρει κάποιες λύσεις. Έχει να κάνει με την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, αυτή είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που ζούμε και κατ' ουσίαν δεν είναι μια ενεργειακή κρίση, είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων, τα οποία δεν έχει η Ευρώπη. Και μέσα στις τελευταίες 74 μέρες που διαρκεί ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει πληρώσει 35 δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές καυσίμων, ακριβώς την ίδια ποσότητα που εισήγαγε στο παρελθόν. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το βλέπουμε ήδη και στην Αγγλία. Το ένα λοιπόν είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί το να την παράγεις δεν λέει κάτι αν δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις και να την έχεις διαθέσιμη. Το τρίτο είναι οι διασυνδέσεις και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τέταρτο είναι πολλές χώρες ζητούν να ενταθούν οι εγχώριες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει κάποια εγχώρια αποθέματα. Επίσης είναι ένα πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό το πακέτο μένει να το δούμε. Θα έρθει σύντομα από ό,τι είπε ο Επίτροπος
0: Ενέργειας. Εθελοντικού χαρακτήρα ή θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το πακέτο να περιέχει και το δελτίο στα καύσιμα.
1: Όταν έρχεται ένα πακέτο ευρωπαϊκό, δεν μιλάμε ποτέ για εθελοντικού χαρακτήρα. Θα ήταν ένα είδος συμβουλής, μια παρέμβαση.
0: Άρα μιλάμε για υποχρεωτικό πακέτο.
1: Έρχεται ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα προβλέπει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά σίγουρα θα βάλουμε ότι θα ενταθούν και θα ενισχυθούν με κίνητρα και η εξοικονόμηση ενέργειας και στα κτίρια με κάθε τρόπο. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα έρθουν και κάποιου άλλου τύπου μέτρα τα οποία θα βάζουν ένα κόφτη. Να θυμίσω ότι στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρώπη νομοθέτησε μία περικοπή στην κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Οπότε δεν ξέρω αν
0: να
1: θα είναι.
0: Να υπενθυμίσω και εγώ κάτι
1: αντίστοιχο
0: που ίσως δεν το θυμάσαι, ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 80 είχε κάνει τα μονά ζυγά και είχε δώσει 100 λίτρα το μήνα για κάθε γιοταχή. Και όχι παραπάνω από 90 χιλιόμετρα στις εθνικές. Αυτά όμως πολύ παλιά.
1: Καλά, το θυμίζεις, πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πάλι την ίδια συνθήκη της ενεργειακής κρίσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια. Ήδη η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί περισσότερο από όσο αντέχει η ενεργειακή οικονομία. Αυτό πλέον το λένε όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Πάμε για το λιγότερο κακό σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όλα τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας δεν είναι θετικά. Πάμε λοιπόν για το λιγότερο κακό.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όταν σου λένε
1: ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να μπορέσει να αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί καταλαβαίνεις, ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος και αρχίσουν και πηγαίνουν έρχονται 130 δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούζ να μεταφέρουν. Πού να πρωτομεταφέρεις? Εδώ υπάρχουν, η Ασία ήδη έχει στεγνώσει κανονικότατα, γιατί έπαιρνε κατά 85%.
0: Κλείνει για 12 ώρες. Υπάρχουν οι φτωχές χώρες που κλείνουν για 12 ώρες. Έτσι. Δηλαδή σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
1: Βεβαίως. Και στην Αίγυπτο να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί κλείσιμο καταστημάτων στις 11 το βράδυ για να μην γίνεται κατανάλωση ενέργειας.
0: Κατερίνα, εφιάλτης είναι όλα αυτά και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακριά μας. Να ευχηθούμε, όπως είπαμε, ότι θα πάμε στο λιγότερο κακό σενάριο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ και εμείς θα

0: Συνεχίσουμε, αφού ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, την Κατερίνα, την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στην δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία.
1: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μένουμε στα της οικονομίας. Μέσα στον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις.
3: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
4: Ναι.
3: Γιατί αυτό
5: 20 Νοεμβρίου.
3: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Και εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Earth News, ο Θάνος Τσίρος.
6: Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30% έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση, η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη, και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13.000 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο, που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα, μετά την οικονομική κρίση, έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστου δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση, και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Στην πολιτική ατζέντα και πάλι, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, για να δούμε την αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ, με αφορμή το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Νότι, ήταν καυστικός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα με μια λεπτή ηρωνία αντιμετώπισε την αμέλεια, το ότι ξέχασε, τέλος πάντων, ο λογιστής, όπως λέει ο κ. Μπαρνάκης, όπως λέει ο κ. Σανδουλάκης, ο λογιστής, το ξέχασε, να δηλώσει ένα εκατομμύριο καταθέσεις που έχει στο εξωτερικό, λέγοντας ότι δεχόμαστε, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε, δεν υπάρχει δόλος, προς Θεού. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο, ας φανταστούμε όμως τι θα λέγανε αυτοί, αν κάποιος δικός μας, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα να έχει ξεχάσει τα ακουστικά του κινητού σου ή το πορτοφόλιο σου και να γυρίσει σπίτι να το πάρεις, και άλλο να ξεχάσει ένα εκατομμύριο να δηλώσεις. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εννοείσαι. Αλλά λέμε, okay, δεν υπάρχει δόλος. Όμως, μην μας κουνάνε το δάκτυλο. Κλεινό όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα. Όχι ότι είναι παράνομο.
0: Για τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό.
7: Ναι, γιατί να μην. Γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση τι λέει για το κυβερνητικό εκπροσώπου, γιατί να μην εμπιστεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες, τις μικρές ελληνικές τράπεζες, έστω ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις καταθέσεις που νομίμως δεν αμφισβητείται, νομίμως έχει, αλλά να τις καταθέτει σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Είχε ανακοινηθεί και στο παρελθόν, βεβαίως. Πρέπει να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι και η κυρία Ρεπούς της Δημάρ κάπου το 12-13 είχε βρεθεί να έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό, σε εξωτερική τράπεζα του εξωτερικού. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραλείψει να καταθέσει, να δηλώσει, συγγνώμη, μια αντίστοιχη περίπου κατάθεση, αλλά ο κ. Σταθάκης είναι πολύ πλουσίες οικογένειες και εξηγείται. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε παράνομο, το να καταθέτει τράπεζα.
0: Πάμε ξανά στο νόμιμο και το ηθικό νότιο. Είναι μια παλιά κουβέντα.
7: Όπως καταλαβαίνει, Θάνο, ένα
0: παλιά ζήτημα.
7: Γιατί, να σου το πω αλλιώς, εγώ είμαι νεαρότατος, με είχαν στείλει γονείς μου για σπουδές στο εξωτερικό. Υπήρχε Εθνική Τράπεζα. Έπαιρνε τα χρήματα τότε. Γιατί? Σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι το ειδήγνης. Ότι δεν εμπιστεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, το.
0: Είναι καθαρή αιχμή που αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάτι άλλο, Νότι, ή να ακούσουμε?
7: Βεβαίως υπήρχαν η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον πολιτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον κύριο Πορτοσάλτο Συνάλφο, ο Παύλος Βαρένκας, σαν εφόρης πολιτικής ύλης, επιτίθεται στην αντιπολίτευση σε όλα. Θα έλεγα ότι επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τη ρητορική και του Πασόκ και του Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν επιλέγει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να την εμπιστευτεί. Το ίδιο έγινε και το 19-23 η πλειοψηφία των πολιτών, και έχει ίσως και τη σημασία του το γεγονός ότι θυμίζει στοιχεία βάσει των οποίων επανεξελέγει δύο φορές, εξελέγει και επανεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα έλεγε ότι επιχειρεί ο Παύλος Μαρινάκης να έτσι ελαφρύνει τη συζήτηση για τις εκλογές μεταξύ. Μάλλον μετά τη ΔΕΘ, όπου πολλοί βλέπουμε δημοσιογράφοι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ
0: είναι και ο Μάρτης και ο Απρίλης. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Εγώ δεν ποινικοποιώ τους οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον. Αλλά στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
0: Από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός για την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και ρωτήθηκε αν προβληματίσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο διπλών εκλογών.
5: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
5: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
5: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και σήμερα μια ακόμη μέρα με αντιπαραμέτωνη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, των συνταξιωτικών ρυθμίσεων, αλλά και την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει έμεσα ή άμεσα, μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορά τη ΔΕΗ, καθώς θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια. Η αιχμηρή κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σε σημείο, όπως είπε, να έχουν δημιουργηθεί στη χώρα συνθήκες Λατινικής Αμερικής, καθώς είναι σε εξέλιξη μια τεράστια ανακατανομή πλούτου υπέρ των λίγων, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τον κύριο Τσίπουλα πλειοδοτεί στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση, όπως είπε με νόημα, και επισήμανε: δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, εννοώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Οικονομικών υπεραμίχθηκε της οικονομικής φυσικά πολιτικής της κυβέρνησης, λέγοντας ότι με πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια θα παρμόσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ, γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε μετά τον COVID κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 136%. Πολύ σύντομα, πολύ πιο κάτω θα είμαστε, όπως είπε. Και όσον αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ, είπε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάναμε και που κάνουμε τώρα, δείτε που έχει οδηγήσει. Η περιουσία του δημοσίου, όταν είχαμε 51% τη ΔΕΗ το 2019, άξιζε 150 εκατομμύρια. Σήμερα, πόσο κάνει το 34% που έχουμε? 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, θα έλεγα, και η κριτική του, όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο κράτη Φάμελου, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια το πολιτικό στίγμα από την πλευρά του κυρίου Φάμελου πάνω ήταν ότι κάλεσε και αυτός με τη σειρά του να υπάρχει μια συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία είπε είναι επιτακτική, καταλήγοντας, αφού άσκησε τη σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη, με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά το θαλάσσιο δρόμο στη Λευκάδα, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών. Να πω τέλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΚΚΕ, όπως και η Πλέψη Ελευθερίας πριν μια εβδομάδα, έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας την κλίση του Προέδρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, αλλά και του Διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, προκειμένου να ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
9: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
10: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
9: Το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
10: Λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
9: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
0: Για την οικονομία πειρά εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αξιόγλου.
11: Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής.
12: Για ποια ανθεκτική οικονομία μιλάμε? Αυτό είναι φτωχοποίηση, δεν είναι ανθεκτικότητα.
0: Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους για την οικονομία.
13: Η πραγματική όμως οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
14: Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προβληματισμό προκαλούν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σκιά των επεισοδίων διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και οι διαγραφές που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αλλά και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη και στο Άπι Θήτα. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί με τις κάλπες να κλείνουν, Δέσποινα, λίγο μετά τις 8. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, έτσι είναι. Όλες οι σχολές θα κλείσουν τις κάλπες λίγο μετά τις 8. Στην νομική, στην οποία βρισκόμαστε, θα κλείσουν οι κάλπες 8 και 4. Έχουν ακόμη περίπου μισή ώρα. Δεν υπάρχει προσέλευση που υπήρξε πέρυσι. Πέρυσι στη νομική ψήφισαν 680 φοιτητές. Φέτος υπολογίζεται αυτός ο αριθμός να προσεγγίσει με τα βία τους 500. Δεν πρόκειται να φτάσει ούτε να ξεπεράσει.
0: Έπαιξαν ρόλο τα επεισόδια, τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές, ή είναι γενικότερα το κλίμα τέτοιο που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών?
15: Ούτως ή άλλως οι φοιτητικές εκλογές είναι πίσω στην ατζέντα την προσωπική του κάθε φοιτητή. Έχουμε δει τόσα χρόνια να υπάρχουν να κυριαρχεί η αποχή. Ένα ενδεικτικό αριθμό θα σας μεταφέρω, ότι πέρυσι από τους περίπου 50.000 ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές, ψήφισε το 1/10, 5.837 φοιτητές. Αυτό που συνέβη χθες, αυτή η καταδρομική επίθεση μέσα στο
0: προκάλεσε φόβο, όπως και να το
15: ακριβώς,
0: κάνεις.
15: Ακριβώς. Προκάλεσε φόβο, προκάλεσε προβληματισμό. Έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα θέση και άποψη των φοιτητών. Τι να πάω να κάνω να ψηφίσω? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν θα κερδίσω κάτι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επικεφαλείς των φοιτητικών παρατάξεων. Ακόμη είναι στα τηλέφωνα και στις ομαδικές για να καλέσουν έστω την τελευταία στιγμή τους φοιτητές που ανήκουν στη δική τους παράταξη να ψηφίσουν. Η ατζέντα εδώ ξεκινά από την ασφάλεια, εξαιτίας και του χθεσινού γεγονότος. Πολλοί από τους φοιτητές με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι θετικά διακείμενοι και στα τουρνικέ και στο φοιτητικό πάσο και στη φοιτητική ταυτότητα και στην τοποθέτηση καμερών περιμετρικά του Αριστοτελείου. Το πρώτο τους επιχείρημα είναι ότι θέλουν να διαβιούν στο δεύτερο σπίτι τους με ασφάλεια χωρίς να έχουν εξωπανεπιστημιακούς, γιατί εκεί.
0: Μα το αυτονόητο, Δέσποινα, τι συζητάμε
15: ακριβώς,
0: τώρα.
15: Ακριβώς,
0: τα παιδιά
15: ακριβώς,
0: να θέλουν την
15: ακριβώς,
0: ησυχία τους και να μην γυρνά στα σπίτια τους με σπασμένα κεφάλια. Τι
15: ακριβώς,
0: συζητάμε
15: ακριβώς,
0: τώρα.
15: Αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ δεν παίζουν ψηλά στην ατζέντα ιδιαίτερα. Δεν τους αφορούν, πιστεύουν ότι η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν απομειώνει την ισχύ των δικών τους στοιχείων. Αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το πρώτο που βάζουν στην ατζέντα και ενδεχομένως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή τους ζωή σε σχέση
0: μάλιστα,
15: με τα προγράμματα σπουδών.
0: Συζητάμε
15: μέχρι τις 10 θα έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
15: Και θα έχουμε πάλι και φέτος αυτήν την, αυτό που έχουμε κάθε χρόνο, κάθε παράταξη βγάζει
0: τα δικά της αποτελέσματα,
15: τον δικό της αριθμό.
0: Πόσο σημαντικό είναι η ασφάλεια, είναι ζητήματα που Δέσποινα το ξέρεις καλύτερα από μένα, άλλες χώρες έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες και εμείς ακόμα το παλεύουμε, αγκομαχώντας. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου αλλά και για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπεστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, υπερτονίζοντας πως άτομα εισέβαλαν στα πυθίδα την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα.
16: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης χαρακτήρισε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο εγκληματική και προβοκατόρικη.
17: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
0: Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
18: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνε σου εγώ. Νικά, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real
1: estate. The first country going through to the grand final is Greece.
2: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
4: Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Το πρώτο βήμα έγινε στον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision και όπως ακούσαμε από τους παρουσιαστές της αυστριακής τηλεόρασης, η χώρα μας και τους Έλληνες βέβαια, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε ότι περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση από τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε καθόλου για να μάθουμε ότι ο Ακύλας και το Φέρτο διασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε. Ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
5: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
4: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα σκουφάκια ήδη έχουν γίνει viral και σε λίγο θα φοράμε όλοι αυτά τα ωραία σκουφάκια. Τα πορτοκαλί του Ακύλα. Τώρα την πρόκληση διασφάλισαν ακόμα 9 χώρες, ενώ τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Τα δε νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάμε στην Ιωάννα Βουτσή για να μας μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής βραδιάς και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ιωάννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες ο πρώτος ημιτελικός του 72ου διαγωνισμού τραγουδιού.
4: Αποθεώθηκε ο Ακύλας, έτσι το είδαμε.
6: Αποθεώθηκε ο Ακύλας, μια εκρηκτική εμφάνιση. Η ελληνική συμμετοχή τα έσπασε πάνω στη σκηνή, αυτό μπορούμε να πούμε. Είδαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Είδαμε ρεαλιστικά visual props, είδαμε εικονικά δωμάτια. Ο Ακύλας να μπαινοβγαίνει στα εικονικά δωμάτια. Το πατίνι του που όργωσε τη σκηνή της Eurovision. Την λύρα της Ελένας Παπαρίζου. Είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσο πολλή πληροφορία που πραγματικά μας άφησε άφωνους.
4: Πώς πάνε τα στοιχήματα, ποιες είναι οι αποδόσεις, τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό?
6: Η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα έχουμε πέσει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα στοιχήματα είναι για να βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινούνται οι χώρες και οι εμφανίσεις τους. Όχι τόσο πολύ για να το παίρνουμε δεδομένο και να λέμε ή μια χώρα θα βγει πρώτη, άλλη χώρα θα βγει δεύτερη. Ο Ακύλας έχει πολλά ακόμα να δώσει πάνω στη σκηνή και φυσικά είναι και η εμφάνισή του στο τελικό το Σάββατο. Οπότε όλα κρίνονται εκεί στην ουσία.
4: Έτσι είναι. Και το κλίμα είναι πανηγυρικό, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει χαρά και βέβαια υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έκανε εντύπωση το BBC αλλά και τα ξένα γενικότερα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ακύλα και το Φέρτο.
6: Από την αρχή, από το Τουρκουάζ Χαλή μάλιστα, από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού φάνηκε αυτή το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ για τον Ακύλα, το πώς του μιλούσαν, το πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι της Ευρώπης περιμένανε να του πάρουν συνέντευξη, να το αποσπάσουν έστω και μια δήλωση. Πόση μεγάλη αγάπη έχει πράξει και από τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλους τους γυροφάνους που βρίσκονται στη Βιέννη.
4: Πάμε και στις τηλεθεάσεις, στην τηλεθέαση. Και εκεί έσπασε όλα τα ρεκόρ, ο Ακύλας και το Eurovision φυσικά.
6: Ακριβώς.
4: Δώσε μας κάποια στοιχεία.
6: Η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αποτυπώθηκε και στις τηλεθεάσεις. Να σας πω ότι η μετάδοση μείωσε στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 37,9%, στο σύνολο του κοινού το 47,8%, στο δυναμικό κοινό απολικής 18-54 47%, στις νεότερες ηλικίες τώρα έως 17% το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%. Ιδιαίτερα υψηλέ ήταν και επιδόσει και στου άντρε 18 έως 34 ετών με 61%, αλλά και στι γυναίκε με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που ο Ακέλας ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το βέτο, με το μερίδιο τη τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό να αγγίζει το 53%, ενώ κατά τη διάρκεια τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων άγγιξε το 55,5%. Καταλαβαίνουμε ότι
4: πολύ ψηλά
6: για τις εποχές αυτές είναι ρεκόρ τηλεθέαση.
4: Είναι εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, θέλω να το πω γιατί το αισθάνομαι, για την παρουσία, για την λαμπερή βραδιά που άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, πραγματικά σκόρπισε συγκίνηση για όσους έχουν ζήσει την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την ερμηνεύτρια, εξαιρετική όπως πάντα. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, Ιωάννα? Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο διαγωνίζεται αύριο με το Τζάλα.
6: Με τον Τζάλα στηρίζουμε κάποιο Κύπρο, αλλά και καθένας όποια άλλη χώρα θελήσει. Η Αντιγόνη εμφανίζεται νομίζω στην 7η ή στην 8η θέση. Είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή. Είναι έτοιμη να τα δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχήματα.
4: Μακάρι.
6: Και αναμένουμε και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
4: 16 Μαΐου. Λοιπόν, από την Ερτένα, 10 η ώρα. Ευχαριστούμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, προσγειωνόμαστε εδώ στα δικά μας, στα δύσκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Πάντα η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ειδήσεις, και καλές και θετικές, αλλά και αρνητικές. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σινάς. Θα συνδεθούμε με την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια εκτείναξη των βιολογικών παραγωγών σύμφωνα με τις αιτήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2024 είχαμε 119.000 παραγωγούς έναντι 34.000 το 2020. Μια αύξηση 250% μόλις μέσα σε 4 χρόνια. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δυστυχώς διαπιστώθηκαν πολλές παρατυπίες. Μιλάμε ένα στους τρεις που είχε κάνει αίτηση για να ενταχθεί στη βιολογική μελισσοκομειακή εκτινοτροφία δεν ήταν συνεπής ως προς τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, και μάλιστα λόγω των ελέγχων ένα στους πέντε αποχώρησε από τη διαδικασία οικειοθελώς, Θάνο.
4: Πάντως δεν έχει τέλος όλο αυτό. Λερναία Ύδρα, τα λέγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι.
8: Ακριβώς. Εδώ έρχεται πραγματικά στο απροχώρητο το θέμα με τα βιολογικά, και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι και οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 φορείς. Έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργία σε 6 από αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο με Task Force ετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να είναι σύγχρονο, διαφανές και αντικειμενικό.
4: Δήμητρα,
8: θα τα δούμε εν εξελίξη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
9: Δεν θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
4: Ανίποτη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Το άγχος των γονέων και των εφήβων για το μέλλον, η αποξένωση και η επαφή που χάθηκε ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αγωνία για το απροσδόκητο. Ακούμε περισσότερα από την Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε και εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά. Και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
4: Και να πάμε στη Βρετανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η πολιτική κρίση. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ξανά, Δημήτρη.
11: Φάνο, κυρίες και κύριοι, είχαμε παραιτήσει 4 υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ χθες, ενώ ο υπουργός υγείας West Streeting ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμα και αύριο, όπως γράφουν οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.
4: Αυτό τι σημαίνει, ότι πέφτει η κυβέρνηση όταν αμφισβητηθεί ο Στάρμερ?
11: Ακριβώς, όπως συζητούσα νωρίτερα με την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία είναι άριστη γνώστρια όλων αυτών των εξελίξεων, πρέπει ένας βουλευτής εγγράφος να υποβάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος και άλλοι 80 βουλευτές να υπογράψουν αυτό το κείμενο.
4: Ωραία,
11: ουσιαστικά.
4: Αν φύγει λοιπόν από πρόεδρος στο εργατικό,
11: χάνει και την πρωθυπουργία. Μάλιστα,
4: αυτό. Σε λοιπόν, ευχαριστώ.
11: Παρακαλώ.
4: Έχεις κάτι άλλο?
11: Ναι, να σου πω μόνο ότι ο Στρίτινγκ θεωρείται Εβραίος ο πιθανότερος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών. Μίλησε και 17 λεπτά με τον Στάρμερ σήμερα και ήταν όλο χαμόγελο. Δεν φαίνεται να έχουν καμιά
4: λοιπόν,
11: σχέση.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σημασία έχει ότι σοβεί στη Βρετανία η πολιτική κρίση.
7: Αθλητικό δελτίο.
4: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Αυτά δύο παιχνίδια που δεξάγονται αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League. Αδιάφορο εν μέρη, η ΑΕΚ είναι ό,τι και να γίνει, είναι πρωταθλήτρια και το ενδιαφέρον είναι ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ αν θα πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League. Είπαμε και στα δύο παιχνίδια 0-0 περίπου λίγο πριν το μεσάωρο. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός 3-2 για τα play-off. Ενώ πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι, 10 η ώρα στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι το Game 5. Ο νικητής θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός μία και έξω να έρθει στην Αθήνα και να είναι η ομάδα που θα, μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ, θα παίξουν στο Final Four της Αθήνας.
4: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους πράσινους.
7: Ο καιρός.
4: Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
4: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιονιτή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
14: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
15: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Μέρη Αλεξοπούλου, την τραγουδίστρια που γνώρισε μεγάλη δόξα τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, που όμως ένα δυσάρεστο γεγονός, η πρόωρος θάνατος της 18χρονης κόρης της σε τροχαίο δυστύχημα την έκανε να καταλάβει ότι όλα είναι μάταια και κάπως έτσι να οδηγηθεί σε έναν άλλο κόσμο, αυτόν του μοναχισμού.

Μέρη Αλεξοπούλου συμμετείχε στη Καλλιστεία του 1961. Έκανε σημαντική καριέρα ως τραγουδίστρια και εμφανίστηκε σε δύο ελληνικές ταινίες, Νυχτοπερπατήματα και Φίφισο Ακτύπητος. Οι φωτογραφίες της στόλιζαν πλέον τα νεανικά δωμάτια και τα τραγούδια της ακούγονταν σε όλα τα νεανικά πάρτι. Ήταν γέννημα θρέμα του Περιστερίου και πρωτότυπο παιδί μιας εξαμελούς οικογένειας. Όταν γνωρίστηκε με τον μαέστρο Κώστα Κλάβα, ξεκίνησε και η συνεργασία τους με τον πρώτο δίσκο βινιλίου το 1966. Τον ίδιο χρόνο, στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Το Πανηγύρι» των Κώστα Κλάβα Γιώργου Μαυρομουστάκη. Διακρίθηκε ακόμα σε Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ στην Ισπανία και στο Φεστιβάλ της Μάλτας. Μέχρι τα 42 της χρόνια ζούσε μια ονειρεμένη ζωή.

Η Μέρη Αλεξοπούλου είχε παντρευτεί γνωστό επιχειρηματία και είχε αποκτήσει δύο κόρες. Ο γάμος της και η θαλπορή της οικογένειας για κάποιο διάστημα την έκαναν να αφήσει πίσω την καλλιτεχνική της διαδρομή, καθώς επέλεξε να μείνει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως κάποιες οικονομικές επιχειρηματικές αστοχίες του συζύγου της την οδήγησαν πάλι στις πίστες.

Το 1984 ένα τραγικό γεγονός σημάδεψε καθοριστικά τη ζωή της Μέρης Αλεξοπούλου και από τη μια στιγμή στην άλλη άλλαξαν τα πάντα για εκείνη. Δεν ήταν άλλο από τον ευνίδιο θάνατο της 18χρονης κόρης της από τον πρώτο της γάμο σε τροχαίο. Η κόρη της, Κωνσταντίνα, σε ηλικία 18 χρόνων, λίγο πρωτού φύγε για να σπουδάσει στο εξωτερικό πολιτικές επιστήμες, ένα πρωί πήρε το αυτοκίνητό της από το σπίτι της οικογένειας για να πάει στην Κηφισιά, μια που εκεί διατηρούσαν μαγαζί με υγιεινές τροφές και η τραγουδίστρια σκεφτόταν τότε να φτιάξει μια μεγάλη αλυσίδα τέτοιου είδους καταστημάτων, κάτι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή. Δυστυχώς το αυτοκίνητο της άτυχης κοπέλας στη στροφή της Αγίας Μαρίνας στο Κοροπή συγκρούστηκε με φορτηγό, το οποίο τη χτύπησε από την πλευρά του οδηγού με αποτέλεσμα να επέλθει ακαριαία ο θάνατός της. Όπως η ίδια η Μέρη Αλεξοπούλου είχε αφηγηθεί την τραγική εκείνη βροχερή μέρα που έχασε την κόρη της, άλλαξαν όλα στη ζωή της και αποφάσισε να στραφεί στο δρόμο του Θεού. Την ώρα του δυστυχήματος κοιμόμουν. Είδα στον ύπνο μου ότι άνοιξε ο ουρανός και έπεσε ο Σταυρός του Χριστού πάνω στο μέτωπό μου. Σηκώθηκα και με πονούσε το κεφάλι μου. Εκείνη την ώρα είδα τον Κυπουρό μας και του είπα το όνειρο. Εκείνος απόρησε. Μου είπε ότι το παιδί δεν είχε πάει στο μαγαζί.

Η Μέρη Αλεξοπούλου εγκατέλειψε τα φώτα της δημοσιότητας οριστικά το 1986. Άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία και δύο χρόνια αργότερα αποφάσισε να γίνει μοναχή. Αρχικά έγινε ερασοφόρα, ύστερα από τρία χρόνια μεγαλόσχημη και μετά ήρθε η ηγουμενική ενθρόνησή της. Το 1992 με δικά της χρήματα δημιούργησε σιγά σιγά το ιερό ησυχαστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κοροπή στην Αττική. Ουσιαστικά ήταν το ίδιο το σπίτι της. Το 1974 αγόρασε το οικόπεδο στο Κοροπή και στη συνέχεια έκτισε το σπίτι της. Αρχικά έκτισε ένα μικρό εκκλησάκι και στη συνέχεια μια μεγάλη εκκλησία. Εκεί εξελίχθηκε σε καθηγουμένη μοναχή θεονύμφη. Μάλιστα, σύμφωνα με το καταστατικό του ησυχαστηρίου του έτους 1996, ήταν ισόβια ηγουμένη. Τον Μάρτιο του 2021 έχασαν τη μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας τόσο η μοναχή θεονύμφη όσο και τέσσερις άλλες μοναχές προερχόμενες από τη Γερμανία.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: λάθος. «Ορκίζομαι», λέει, «να φυλάτω πίστην εις τον βασιλέα, υπακοήν εις το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, υποταγήν εις τους ανωτέρους μου, να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας τας διαταγάστων, να υπερασπίζομαι με πίστην και αφοσίωσιν μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου τα όπλα τα ιερά, να μην τα εγκαταλείπω μη δε να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτά, να φυλάτω δε ακριβώς τους νόμους και να διάγω εν γέννη ως πιστός και φιλότιμος πολίτης. Ορκίζομαι», λέει, «αλλά έστω ότι ορκίζομαι. Λοιπόν, καλά το γράμμα. Με εκείνο το πνεύμα του ορκίζομαι, τι θα γίνει τέλος πάντων? Αρκετά παίξαμε. Αξιοπρέπεια».
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Στην αρχή της καριέρας της, η Μέρη Αλεξοπούλου υπήρξε τραγουδίστρια του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε δύο εκπομπές από το αρχείο της ΣΕΡΤ με την ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής. Στην πρώτη τραγουδάει ο Κωστής Χρήστου, ενώ στη δεύτερη ο Γιάννης Πετρόπουλος.
1: Η ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με τη Μέρη Αλεξοπούλου και τον Κωστή Χρήστου. Διευθύνει ο Σωκράτης Χυμαριός. Ο Κωστής Χρήστου αρχίζει την εκπομπή με ένα εύθυμο τραγούδι του Σωκράτη Χυμαριού σε στίχους Βασίλη Φωτεινάκη από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1969. Μια ηλιακτίδα στον

0: Μίλησε λίγο.
1: Ένα ακόμη τραγούδι από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1969. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Το ακούτε από τον Κωστή Χρήστου.

Ο Κωστής Χρήστου και η Μέρη Αλεξοπούλου κλείνουν την εκπομπή με ένα τραγούδι του Σοκράτη Χυμαριού σε στίχους Βασίλη Φωτεινάκη, σε ρυθμό 5-8. Το μικρό χέρι.

0: Ακούσατε την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τραγούδησαν η Μέρη Αλεξοπούλου και ο Κωστής Χρήστου. Διεύθυνε ο Σωκράτης Χυμαριός.
1: Η ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τραγουδούν η Μέρη Αλεξοπούλου και ο Γιάννης Πετρόπουλος. Διευθύνει ο Γιάννης Καστρινός. Ο Γιάννης Πετρόπουλος αρχίζει την εκπομπή με ένα μπολέρο του Τίτου Παπάζογλου. Ένα αστέρι.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Μέρη Αλεξοπούλου. Καλή σας νύχτα.

Η Μέρη Αλεξοπούλου κλείνει την εκπομπή με ένα slow rock σε στίχους και μουσική Γιάννη Καστρινού από το εφετινό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Ήσουν και θάσε το βάσανό μου.

0: Ακούσατε την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τραγούδησαν η Μέρη Αλεξοπούλου και ο Γιάννης Πετρόπουλος. Διεύθυνε ο Γιάννης Καστρινός.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με την Era Sport 101,8.
3: Έχουν πάρει τη θέση τους πίσω από τους δημοσιογράφους, άρα Νίκο Μοσχονά θα τις ακούς καθαρά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
4: Κώστα, σε περιμένανε νομίζω.
3: Ναι, λογικό. Και οι πεντάδες έχουν πάρει ήδη θέση στο παρκέ. Με TJ Shorts ξεκινάει ο Έρκιν Άταμαν μαζί με Κέντρικ Νάν, με Τζέντι Όσμαν, Κέις Ντέιβις στο 4 και όχι Ματίας Λεσόρ, αλλά Κένεθ Φαρίντ. Είναι καλό που ο Άταμαν κατά κάποιο τρόπο εκπλήσει τον αντίπαλό του. Από την άλλη, ο coach of the year, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής χρονιάς, ρίχνει στο παρκέ Μπαντιό Τέιλορ, Μοντέρο, εννοείται, Σακό και Κόστελο. Αυτή είναι και οι πέντε για τη Βαλένθια. Στο τζάμπολ θα επιδείξουν ο Σακό ο Γάλλος με τον Κένεθ Φαρίντ που κερδίζει τη μονομαχία. Και η πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό με διαιτητές Λότερ Μόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς. Ακούτε τι γίνεται στην Ροτς Αρένα στο πέμπτο μάτς των play-off. Ναν, πρώτη επίθεση για τον Αμερικανό, ο οποίος αστοχεί και αμυντικό rebound από τον Σακό που δίνει την μπάλα γρήγορα στο Μοντέρο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι υποψιασμένη, διότι η Βαλένθια αρέσκεται να σκοράρει νωρίς. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα εκτελέσει για τρεις ο Μπαντιό, φεύγει μπάλα από τους πράσινους και νέα κατοχή. Δεύτερη ή μάλλον τρίτη μετά το επιθετικό rebound. Ο Μοντέρο προσποιείται, δίνει τον Κόστελο. Υπάρχει τρομερό mismatch με τον TJ Shorts. Ο Κόστελο εκτελεί, αλλά αστοχεί. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Και έτσι λοιπόν το πρώτο λεπτό κύλησε χωρίς πόντο για τη μία ή την άλλη ομάδα. Shorts τριμπλάρει έξω από τον τρίποντο. Ξεκάθαρο άντερ από τους Ισπανούς. Δίνουν το τρίποντο στο κοντορεμπιθούλι του Παναθηναϊκού, ο οποίος σπάει την μπάλα στο πλάι. Και όπως λέει ο Γιαβόρ, τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα είναι ο Τζέντι Όσμαν. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη την εκτέλεσε χωρίς επιτυχία ο Κέντρικ Νάν. Και τη δεύτερη έκανε λάθος η πράσινη. Ενώ βλέπω ότι ο TJ Shorts μαρκάρει σε όλο το κήπεδο τον Γιάν Μοντέρο. Έναν φοβερό παίκτη, το πιο ακριβοπληρωμένο της Βαλένθια, που ζητάει μάλιστα και βοήθεια από τον Μπαντιό, διότι ο TJ Shorts τον μαρκάρει ασφυκτικά. Ο Ναν έχει πάει πάνω στον Μπαντιό. Ο Χέις Ντέιβις είναι με τον Κόστελο, ο Φαρίντ με τον Σακό. Και εδώ τι υπάρχει? Υπάρχει φάουλ, το οποίο χρώνει το TJ Shorts για κράτημα, όπως λέει ο Νέντοβιτς, ο Σλοβαίνος. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα έχει παιχτεί μπάσκετ στην Ροτς Αρένα, που είναι κατάμεστη, είναι ντυμένη στα πορτοκαλί, καθώς οι διοργανωτές, οι οικοδεσπότες, άφησαν από ένα μπλουζάκι σε κάθε καρέκλα. Ο Σακό θα πάρει την μπάλα χαμηλά, τη βγάζει για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός κάνει ένα δύσκολο lay-up, αστόχησε, rebound από ποιον? Από τον TJ Short, που βάζει χέρια, πόδια και κερδίζει. Και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο θα αποσπάσει ο Αμερικανός. Έχει δείξει πολύ μεγάλη μαχητικότητα ο TJ Shorts. Πάλεψε με τρεις παίκτες, ενώ καμία ομάδα σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό δεν έχει σκοράρει. Είτε η Βαλένθια είτε ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια έχει χάσει μάλιστα και lay-up, αλλά και κοντινά σουτ, που σημαίνει ότι υπάρχει πίεση στο μάτς για τους γηπεδούχους. Shorts για τον Χέις Ντέιβις, πατάει τη γραμμή, εκτελεί, αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Μοντέρο, που σίγουρα θα προσπαθήσει να τρέξει. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν. Πανέξυπνο το φάουλ. Το φάουλ στο μπάσκετ είναι επιστήμη. Ο Τζέντι Όσμαν κάνει το φάουλ, ξαπλώνει στο παρκέ τον Μοντέρο και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την Ισπανική ομάδα. Ενώ οδεύουμε προς το πρώτο δίλεπτο, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, για να τελειώσει η πρώτη περίοδος στην κατάμεστη Ροτς Αρένα. Είναι το πέμπτο μάτς που θα κρίνει την τελευταία ομάδα του Final Four. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Κόστελο εκτελεί από μακριά. Αστοχία, αλλά επιθετικό rebound από τον Μπαντιό που πάει να βγάλει επίθεση, αλλά του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Και πολύ σωστά οι διαιτητές και εν προκειμένου ο Νέντοβιτς δίνουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ο TJ Short επαναφέρει. Πολύ πίεση ασκεί η Βαλένθια στον Αν. Αρχικά με τον Μπαντιό, αλλά πηγαίνει και ο Τέιλορ και κάθε φορά και ένας ψηλός σπέβδει για παγίδα. Ο Κέντρικ Νάν δυσκολεύεται να πάρει την μπάλα. Εδώ την έλαβε από τον TJ Shorts, αλλά ο Φαρίντ στην προσπάθεια του να σκρινάρει για να περάσει ο Αμερικανός έκανε το επιθετικό φάουλ. Οπότε τσάμπα, άλλη μια επίθεση για τον Παναθηναϊκό και βλέπω μάλιστα ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι ο Κένεθ Φαρίντ και αμέσως σηκώθηκε από τον πάγκο ο Ματίας Λεσόρ. Σπέβδουν οι γιατροί του Παναθηναϊκού να δουν τι έγινε με τον Φαρίντ, διότι ακόμα βρίσκεται πεσμένος στο παρκέ ο Αμερικανός Σταρ. Πήγε πολύ δυναμικά στο σκριν και υποβασταζόμενος φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Χειροκρότημα έντονο από τους γηπεδούχους και μπράβο τους, που όλοι έδωσαν έτσι λίγο κουράγιο στον άτυχο Κένεθ Φαρίντ. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σημαντικό για τον Αμερικανό σέντερ. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν δεν επιστρέψει ο Φαρίντ, μένει ουσιαστικά με ένα κλασικό σέντερ, τον Ματίας Λεσόρ, που αναλαμβάνει το συμπατριώτη του τον Νίλ Σακό στην άλλη μεριά του παρκέ. Μοντέρο παίζει με τον Μπαντιό, σου τριών πόντων από τον Σενεγαλέζο και είναι εύστοχο. Είναι το πρώτο καλάθι του μάτς. Φτωχό το σκορ μέχρι τώρα, καθώς έχουν περάσει 2,5 ολόκληρα λεπτά και η Βαλένθια τώρα μόλις πέτυχε το πρώτο καλάθι της και μάλιστα είναι 2 πόντων, διότι πατούσε ο Μπαντιό, όπως είδε ο Λότερ Μόζερ, ίσως η καλύτερη σφυρίχτρα στην Ευρωλίγκα με βάση ένα γκάλοπ που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια με διαιτητές Ευρωλίγκας. Όλοι είχαν υποδείξει ως τον πιο ακριβοδίκαιο τον Γερμανό διαιτητή, τον Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ. Ναν για τον Σόρτς, Όσμαν πάει στο lay-up, δέχεται εντυπωσιακό μπλοκ από τον Μοντέρο, διότι δεν πάτησε καλά ο Τούρκος. Μοντέρο παίζει με τον Μπαντιό, αυτός θα πάει σε κάτι που έμοιαζε με κάρφωμα, δεν τα κατάφερε, πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, ενώ βλέπω ότι ο Έρκιν Άταμαν σηκώνει τον Τζέριαν Γκραντ προφανέστατα για να αντικαταστήσει τον TJ Shorts. Όπως και συμβαίνει, ο TJ Shorts έδωσε μάχες, είναι η αλήθεια, δεν κατάφερε πολλά πράγματα απέναντι στους πολύ δυνατούς γκάρντ της Βαλένθια και ο Άταμαν τώρα ρίχνει στο παρκέ τον Τζέριαν Γκραντ, που και αυτός πρέπει να κάνει step up αν θέλει ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four. Τώρα λοιπόν η πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής. Λόγω του τραυματισμού του Φαρίντ, που ούτως ή άλλως βέβαια κάποια στιγμή θα έβγαινε, είναι στο παρκέ ο Ματίας Λεσόρ, ενώ ο Μπαντιό βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή και κάνει το σκορ 3-0. Είναι ο Κέντρικ Νάν, είναι ο Τζέντι Όσμαν, είναι και ο Τζέριαν Γκραντ μαζί με τον Χέις Ντέιβις, οι πέντε που χρησιμοποιεί ο Άταμαν, ενώ βλέπω ότι στην πεντάδα της Βαλένθια έχουν γίνει ήδη οι πρώτες αλλαγές και μια μικρή κοκορομαχία Μοντέρο και Νάν. Έχουν περάσει δύο άλλοι ψηλοί, ο Μπράξον Κι, ο οποίος το ζέσταμα δεν την φόραγε, αλλά τώρα φοράει την προστατευτική μάσκα για το κάταγμα στη μύτη που υπέστη το Σαββατοκύριακο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά και ο Νέιτ Ρίβερς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και βλέπω ότι πάντα έχει στο μυαλό τον Ναν. Ο Ναν ξεμαρκαρίστηκε, αλλά αστόχησε. Οι πράσινοι έχουν ξοδέψει 3 ολόκληρα λεπτά, αλλά δεν έχουν σκοράρει. Ο Ρίβερς εκτελεί από μακριά και αστοχή. Πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πίσω το πρώτο τρίλεπτο και 20 δευτερόλεπτα με 4-0, χωρίς να έχει σκοράρει. Η ελληνική ομάδα που παίζει τα ρέστα της σήμερα. Ποστάρει ο Χέις Ντέιβις, δίνει στον Τζέντι Όσμαν. Αυτός θα εκτελέσει, θα δεχτεί μπλοκ από τον Μοντέρο και μάλιστα στο τρίποντο, διότι δεν εκτέλεσε γρήγορα. Κάμερον Τέιλορ σε μια νέα κατοχή για τη Βαλένθια, ενώ ο Άταμαν δεν δίνει άλλη ευκαιρία στον Όσμαν και με την πρώτη ευκαιρία θα περάσει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. ενώ ο Κάμερον Τέιλορ κερδίζει σε ταχύτητα τον Ματίας Λεσόρ και εκτελεί με lay-up 6-0 για τη Βαλένθια στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Οι πράσινοι έχουν αφήσει να περάσει ένα ολόκληρο τετράλεπτο χωρίς να σκοράρουν, ενώ τώρα ο Άταμαν αποσύρει τον Τζέντι Όσμαν και περνάει στο παρκέ τον Ρογκαβόπουλο για να παίξει αυτός 3, 4 Κέις Ντέιβις, 5 Λεσόρ, και στο ασώδιο είναι ο Γκραντ με τον Άν. Ο Ρογκαβόπουλος μάλιστα βοηθάει και στο κατέβασμα. Το παρκέ για τη Βαλένθια και ο Ντάριος Τόμψον. Παραμένουν Μοντέρο και Μπαντιό στην περιφέρεια. Ο Νάν βλέπω ότι πάει μέχρι το lay-up. Κλέψουμε από τον Μπαντιό. Οι διαιτές αφήνουν το μάτς να συνεχιστεί. Πάρα πολύ διαβασμένη και σήμερα η άμυνα της Βαλένθια πάνω στον Κέντρικ Νάν. Θα είναι κομβικό αν ο Άταμαν δεν μπορέσει να τον ξεμαρκάρει, να τον ελευθερώσει. Σουτ 2 πόντων άστοχο από τον Μπαντιό, γαμετικό rebound από τον Τζέριαν Γκραντ. Το σκορ 6-0 στα πρώτα 4,5 λεπτά. Ο Κέντρικ Νάν προσποιείται, θα πάει μέχρι μέσα. Πάει στο lay-up και να το πρωτοκαλάθι για τον Παναθηναϊκό. Από τον δεξιό διάδρομο, με δεξιό lay-up, ο αριστερόχειρας Κέντρικ Νάν μειώνει σε 6-2, ενώ σε 8 δευτερόλεπτα συμπληρώνεται το πρώτο πεντάλεπτο και οι πράσινοι έχουν πετύχει όλο και όλο ένα καλάθι με τον Κέντρικ Νάν. Έχουν 0 στα 4 τρίποντα, ενώ εδώ βλέπω ότι υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνει τον Ματίας Λεσόρ, άρα το κάρφωμα από τον Μπράξτον Κι δεν μετράει, αλλά θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Μπράξτον Κι. Υπάρχει εμπορικό time-out που δίνουν διαιτές με το σκορ 6-2 και πριν από τις ελεύθερες βολές της Βαλένθια, οπότε πάμε για λίγο στην Αθήνα, διότι ο θόρυβος είναι πραγματικά εκοφαντικός.
5: Ωραία, και εμείς γρήγορα πάμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Μπρέσια με τον Ολυμπιακό Βασιλής Μότσης.
6: 7-6 προηγεί την Μπρέσια, 5-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου του Ολυμπιακού. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 6-6. Ο Ολυμπιακός κέρδισε αποβολή στην πρώτη επίθεση στην τρίτη περίοδο. Δεν κατάφερε ωστόσο να σκοράρει. Αντίθετα, το έκανε στη δική της επίθεση 5-55 με τον Τζιανάτσα. Η Μπρέσια τώρα έχει ξανά επίθεση παίκτη παραπάνω. Η ομάδα του Έλλης Φάτοβιτς, που είπαμε θέλει την νίκη απόψε. Στην επίθεση είναι ο Φουτούλης που κάνει το σουτ. Η μπάλα στα μπλοκ και έξω, παραμένει το 7-6. Υπέρ της Μπρέσια, ενώ 9-6 προηγείται εκτός έδρας η Μπαρσελονίδα της Νόβι Μπέογκραντ. Αν τα αποτελέσματα μείνουν έτσι, ο Ολυμπιακός και δεν ιτηθεί με περισσότερα από 3 γκολ από την Μπρέσια, πάλι θα έχει την κατάσταση στα χέρια του για να αποκριθεί στο Final Four. Θα θέλει νίκη την τελευταία αγωνιστική επί της Μπαρσελονέτα. Θα τα πούμε και αργότερα βέβαια αυτά, όταν πλέον θα είναι πιο δομημένα τα πράγματα, το πούμε έτσι, και ξέρουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα που παρακολουθούμε. Έβγαλαν την άμυνα πάντως οι Ερυθρόλευκοι και αυτό είναι το σημαντικό, και είναι και στην επίθεση με το σκορ, επαναλαμβάνω, στο 7-6. Εννοείται, Νίκο, όποτε τελειώσει το time out που γίνεται στη Βαλένθια και επανερχόμαστε εδώ. Ο Ζάλαγκη κρατά στο κέντρο της περιφέρειας την μπάλα, θα σηκωθεί, θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάσα στο Δήμο που θα σκοράρει για το 7-7. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός λοιπόν με τον Τάκη Δήμο, 4-34 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Φοβερή πάσα του Ζάλαγκη, πίστεψε να θα σουτάρει, εκείνος έδωσε στον Τάκη Δήμο, εκείνος από δύσκολη γωνία κατάφερε να ισοφαρίσει 7-7, 4-26 επαναλαμβάνω πριν το τέλος
5: του τρίτου χαλέτου. Μπρέσια Ολυμπιακός ισόπαλοι, στα ισόπαλες δύο ομάδες το 7-7. Το παιχνίδι ανάμεσα.
6: 4-26 επαναλαμβάνω πριν το τέλος του
5: τρίτου χαλέτου. Μπρέσια Ολυμπιακός ισόπαλοι, στα ισόπαλες δύο ομάδες το 7-7. Το παιχνίδι

Παντιό πασάρι για τον Πιτσιρίκο στον Τελαρέ, ο οποίος σκοράρει διότι δεν τον πρόλαβε ο Κέις Ντέιβις και είναι σου τριών πόντων 11-4. Και ο Τελαρέ μάλιστα μαρκάρει και τον Γκραντ για να τον περιορίσει με το μέγεθός του και την πλαστικότητα που έχει αυτό το παιδί. 20 ετών, εκολαπτώμενος παίκτης NBA, ο Τελαρέ. Ο Λεσόρ θα παίξει ένας εναντίον ενός. Θα σκοράρει, ο Γιαβόρ όμως λέει ότι δεν μετράει το καλάθι του, αλλά η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Μου φαίνεται ότι το καλάθι μέτραγε και ζητάει challenge ο Έργιν Άταμαν. Ζητάει challenge για το αν είναι στο λεγόμενο act of shooting το καλάθι από τον Ματίας Λεσόρ. Μου φαίνεται ότι είναι στην προσπάθεια. Αλλά και πάλι οι διαιτητές θέλουν να το ξαναδούν έπειτα από παρότρινση του Έργιν Άταμαν. 11-4 το σκορ. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη συμπληρώσει 5 φάουλ. Η Βαλένθια έχει 2. Αν το φάουλ χρεώθηκε στο Rivers, έχει μαζέψει την μπάλα. Βέβαια. Ο Λεσόρ, αν όμως το φάουλ δόθηκε μετά, δεν είναι. Έχει μαζέψει την μπάλα ο Λεσόρ. Κανονικά πρέπει να μετρήσει το καλάθι και να πάρει και μια ελεύθερη βολή. Ο Γάλλος, θα το δούμε όμως. Οι διαιτητές έχουν πάει πολύ κοντά στη γραμματεία και μελετούν αυτή τη φάση με το σκορ 11-4 υπέρ της Βαλένθια στα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Λότερ Μόζερ με το Γιαβόρ, οι δύο πιο έμπειροι της παρέας, πήγαν να δουν το μόνιτορ. Κάνουν μια μικρή σύσκεψη. Δεν θα το μετρήσουν το καλάθι. Δεν θα το μετρήσουν. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε αυτό το φάουλ με τον Ματίας Λεσόρ. Ο Έργιν Άταμαν χαμογελάει και γενικώς έγινε ένας μικρός χαμός όταν μπήκε στο γήπεδο λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, κάπου 3-4 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Τον αποδοκίμασαν άγρια οι οπαδοί της Βαλένθια. Ναν για τον Γκραντ. Ο Γκραντ πιέζεται ασφυκτικά, αλλά γίνεται φάουλ από τον Τόμψον που έμπλεξε το χέρι του στα χέρια του Αμερικανού του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ακόμη η Βαλένθια έχει 3 φάουλ όλα και όλα. Ο Μπαντιό κυνηγάει τον Ναν όσο δεν πάει. Ναν τριμπλάρει, πασάρει στο Λεσόρ. Αυτός για τον Γκραντ ξεκινάει μια προσπάθεια δύσκολη. Υπάρχει φάουλ από τον Τελαρέα, τέταρτο ομαδικό. Η μπάλα ξανά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Στο επόμενο σουτάρουν βολές οι πράσινοι. 11-4 σε ένα μάτς που δεν έχει γρήγορο ρυθμό και αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια προηγείται με 7. Προηγήθηκε 6-0 στο ξεκίνημα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει αρκετά σκληρά και προσπαθεί να μπει λίγο στο μάτς και μέσα από την επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις κάνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και σκοράρει. 11-6 από τον Χέις Ντέιβις. Μάλιστα ακούστηκε και η κόρνα της γραμματείας. Θέλει να απαντήσει ο Ντάριος Τόμψον με σούτ 3 πόντων. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που δίνει την μπάλα στο Γκραντ. Αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Σούτ 3 πόντων. Άστοχο. Και βιάστηκε μάλιστα ο Αμερικανός. 11-6 το σκορ παραμένει. Και ο Τελαρέα προσπαθεί να παίξει με τον Μπράξτον Κι, ο οποίος όμως εξ επαφής, αλλά υπό μια σχετική πίεση του Λεσόρ, αστόχησε στο layup. Το σκορ λοιπόν παραμένει 11-6. Ναν. Ο Ναν μέχρι στιγμής έχει σκοράρει ένα καλάθι 2 πόντων με layup. Βγαίνει στην παγίδα ο Κι. Μπάλα χαμηλά για το Λεσόρ. Εδώ πρέπει να κάνει την προσποίηση. Δεν θα σκοράρει. Υπάρχει όμως φάουλ. Κράτημα χεριού λέει ο Λεσόρ. Αμέσως μετά παίρνει το επιθετικό rebound ο Ρογκαβόπουλος και κερδίζει το φάουλ. Άρα λοιπόν τώρα ο διεθνής forward θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές. Αλλαγές από τη Βαλένθια. Στο παρκέ επιστρέφουν ο Κόστελο με τον Τέιλορ. Μπαίνει και ο Πραντίγια. Γίνονται 3 αλλαγές. Ο Άταμαν συνήθως δεν λειτουργεί έτσι. Δεν κάνει πολλαπλές αλλαγές μόνο αν πάρει ανάποδες.

2 στη Βαλένθια και 2 στην Αθήνα. Άστοχος ο Χέις Ντέιβις από κοντά για την κλάση του. Αμυντικό rebound από τον Κόστελο που δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ παίζει με τον Κόστελο. Σουτ 3 πόντων από το pick and roll μέσα, διότι εδώ δεν έγινε σωστά η αλλαγή και ο Κόστελο έμεινε μόνο στο αμαρκάριστος. 14-8 από τον Ματ Κόστελο. 1-50 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Χέις Ντέιβις θέλει να δώσει το Λεσόρ, αλλά ο Λεσόρ έξω από τον τρίποντο δεν απειλεί. Τώρα θα παίξει με τον Κόστελο. Γυρίζει, αστοχή. Αμυντικό ριμπάντο από τον Πραντίγια. Προσπαθεί να τρέξει, το καταδιώκει ο Χέις Ντέιβις με πάρα πολύ καλή άμυνα και αυτός αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι σχεδόν στον Κάμερον Τέιλορ, ενώ ο Άταμαν σηκώνει και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τέιλορ κάνει ντουέτο με τον Λεσόρ. Ο Κάμερον Τέιλορ πασάρει, έξω μπάλα για τον Κόστελο, σουτ τρίποντο από τον άστοχο, αμυντικό rebound από τον Τζέριαν Γκραντ. Ενώ ζητάει ο Ρογκαβόπουλος, δεν τον είδαν, ούτε ο Γκραντ, ούτε ο Ναν. Ο Ναν θέλει να πάει μέχρι μέσα. Προσποιείται, δύσκολη προσπάθεια, επιθετικό rebound και τελείωμα από το Λεσόρ. Ενώ ο Ναν γκρινιάζει και νομίζω δικαιωματικά ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. 14-10, πάντως μείωσε ο Λεσόρ. Με το επιθετικό rebound του. Πραντίγια για τον Τόμσον. Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα και ενώ η μπάλα...

0: Παναθηναϊκός σε ένα-δυο λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ και έχει απόλυτο δίκιο Ναν που φωνάζει στον Γιαβόρ αλλά και στον Νέντοβιτς ότι κύριοι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε ένα φάουλ. Αυτό λέει ουσιαστικά ο Ναν και σήμερα έχει παίξει ένα ολόκληρο δεκάλεπτο και δεν έχει πάρει ούτε μία ελεύθερη βολή όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ενώ στο δεύτερο μάτς της σειράς είχε μία ελεύθερη βολή και αυτή από τεχνική ποινή. Πάμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέφουμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός 14-10 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός ο οποίος βρέθηκε πίσω με 7 στο 11-4 έχει μειώσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά άστοχος, ιδίως από τα τρίποντα, έχει 0 στα 7. Φεύγουμε από τον μπάσκετ, πάμε στο πόλο, ο λόγος στο Βασίλη Μότση.
2: Τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός προηγείται 9-8 της Μπρέσης σε ένα πολύ σκληρό μάτς που γίνεται στο κολυμπητήριο της Ιταλικής ομάδας. Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κάνει βήμα πρόκρισης στο Final Four και αυτή την ώρα πετυχαίνει τον στόχο του, 6-6 και ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 7-7 με τον γκολ από τον Τάκη Δήμο. Να δούμε αυτή την επίθεση πρώτα της Μπρέσια. Φοβερή απόκρουση του Τζορζάτου στο σούτ του Ντόλτσε. Και ακόμα 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Έκανε το 8-7 ο Αλαφραγκής στα 2-15. Μετά από rebound που πήρε, από πολύ κοντά σκόραρε. Τη σοφάρισε ο Τζιαννάτσας 8-8. Γκολ τώρα φοβερό. Καταπληκτικό γκολ που βάζει ο Τάκης Δήμου. Από πολύ μακρινή απόσταση, σχεδόν από τα 8 μέτρα, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπαγκινέκη που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ήταν αφύλακτος ο Τάκης Δήμου μετά την άμυνα που έβγαλε ο Ολυμπιακός και πετυχαίνει το 10ο γκολ των Ερυθρολέφων, δίνοντας αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του με τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Νικολαίδης είχε κάνει το 9-8 με ένα καταπληκτικό γυριστό και με ένα πανέμορφο γκολ επίσης από τον Τάκη Δήμου. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων.

Κέντρικ Ναν μακριά. Σημάδεψε όμως τέλεια. Μοντέρο. Να πασάρει την μπάλα στο κόψιμο του Ομάρι Μουρ. Ο Μπαντιού εκτελεί από μακριά για τρεις και είναι άστοχος. Rebound από ποιον. Τρομερές μάχες και του Ρογκαβόπουλου και του Χουάντσο. Τελικά μαζεύει ο Ισπανός. Ο Γκραντ πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Σκοράρει. 14-15 από τον Τζέριαν Γκραντ. Να λοιπόν που οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα και θεωρώ ότι το έχουν πάει το μάτς πάρα πολύ καλά. Pick and roll με τον Σακό. Εκεί δεν έχει αντίπαλο ο ψηλός της Βαλένθια. Πήρε την μπάσα από τον Μοντέρο και σκόραρε 16-15. Πόντο-πόντο το μάτς. Ενώ νωρίτερα στα μισά της πρώτης περίοδου η Βαλένθια είχε προηγηθεί 11-4. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κέντρικ Ναν προς τον Μπαντιό. Έβαλε τον αγώνα του ψηλά στο στήθος του Σενεγαλέζου και χρεώθηκε το φάουλ αυτό ο Κέντρικ Ναν. Χαμογελάει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έδωσε πάτημα στους διαιτητές να τον χρεώσουν με φάουλ, το οποίο μάλιστα είναι και το δεύτερο. 16-15 το σκορ και ο Κάμερον Τέιλορ περνάει την κεντρική γραμμή τριπλάροντας. Τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν κάνει το έτο με τον Μπαντιό. Δεν πρέπει να κάνει τρίτο φάουλ γρήγορα. Ο Σακό θα εκτελέσει με αυτό το άτσαλο στυλ, αλλά επιθετικό rebound από τον Πραντίγια που ποστάρει, του κλέβει.

0: 10 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μόνος του με το καλάθι αστοχείο Μοντέρο, χάνονται όλα και μπαίνουν όλα. Ο Ρογκαβόπουλος θα κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή βηματισμού, αλλά δέχεται μπλόκα το σακό και ο Μπράξτον Κι πάει μέχρι το lay-up. Κάνει όμως πολύ ωραίο αμερικάνικο κλέψιμο ο Τζέριαν Γκραντ, αλλά ο Νέντοβιτς του σφυρίζει φάουλ. Για να δούμε. Χέρι βέβαια, φάουλ. Φάουλ του Γκραντ, χτυπάει το χέρι του αντιπάλου του και πολύ σωστά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στον Μπράξτον Κι για να εκτελέσει δύο βολές. 19-17, κλειστό σκορ, χαμηλό σκορ για αυτές τις δύο σπουδαίες ομάδες στην επίθεση, με τρομερό ταλέντο ατομικά και η Βαλένθια αλλά και ο Παναθηναϊκός. 20-17 από τον Μπράξτον Κι. Και τώρα 21-17 από τον Αμερικανό που παίζει σήμερα με την προστατευτική μάσχα στη μύτη. Όσμαν, τον παρακολουθεί ο Τόμσον, δίνει στον TJ Shorts που τον επαναφέρει ο Έρκιν Άταμαν. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Κοντορεβιθούλης δεν θα μπορέσει να σκοράρει, ούτε ο Λεσόρ να σπρώξει την μπάλα μέσα. Αμέσως μετά transition, καλάθι από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να πάρει ανάσα και αμέσως έφυγε γρήγορα στο transition, σκόραρε 23-17 και ο Έρκιν Άταμαν δεν περιμένει το εμπορικό time out, αλλά πολύ σωστά πράττοντας καλή time out. 23-17, 6,5 λεπτά στην καυτή Ρότς Αρένα, επιστροφή στην Αθήνα για λίγο.
1: 6:34 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 6 πόντους, Βαλένθια Παναθηναϊκός 23-17 και πάμε στο παιχνίδι του Πόλο. Ο Ολυμπιακός, Βασίλη, έχει πάρει κεφάλι.
2: Έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα, Νίκο, και είναι πολύ κοντά και στο να εξασφαλίσει, εφόσον κυλήσουν έτσι και στη συνέχεια τα πράγματα, την πρόκλησή του από απόψε στο Final Four της Μάλτα, στο Final Four του Champions League. Προηγείται 11-8 της γηπεδούχου Μπρέσια. Είπαμε να κάνει το 18 με γκολ στο φινάλε του 3ου οκταλέπτου Δήμου, ένα πανέμορφο σουτ από τα 8 μέτρα. Και στο ξεκίνημα της 4ης και τελευταίας περίοδου, ο Ζάλαγκη επίσης με ένα εξάμετρο με το φοβερό αριστερό χέρι που διαθέτει έκανε το 11-8, σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, 4-34 πριν τη λήξη του αγώνα. Ενώ στο άλλο μάτς του ομίλου η Μπαρτσελονέτα προηγείται 13-11 της Νόβι Μπέογκραντ και υπολείπονται

0: Από τη Βαλένθια με τον Τέιλορ. Πασάρει την μπάλα για τον Μπαντιό. Σούτριον από τον άστοχο. Πολύ θετική έκβαση στις δύο τελευταίες επιθέσεις με τα δύο άστοχα τρίποντα. Αμαρκάριστα της Βαλένθια. Το σκορ παραμένει 25-18. Ο TJ Shorts κάνει μια βόλτα στο καλάθι. Έξω για τον Τζέντι Όσμαν. Ο Όσμαν μαρκάρεται. Κέντρικ Νάν για το Λεσόρ. Παίζει με πλάτη με το Ρίβερς. Θα πρέπει να πάει δυνατά. Του ετοιμάζει παγίδα ο Τέιλορ. Ο Λεσόρ θέλει να γυρίσει. Δεν θα σκοράρει. Αμυντικό rebound από τον Τελαρέα. Που τριμπλάρει μέχρι την άλλη πλευρά και σταματάει κάπου στο τρίποντο. Ο Τελαρέα πασάρει στον Κόστελο. Μόνο του σου τριών πόντων. Άστοχο. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο. Άστοχο για τον. Για την ομάδα του Πέτρο Μαρτίνεθ. 25-18, αλλά ακούτε τι γίνεται στις κερκίδες από τον εκοφαντικό θόρυβο των Ισπανών. Σόρτς για τον Ναν. Ο Ναν και πάλι για τον Σόρτς. Θα πάρει σου τριών πόντων. Άστοχο το σου τριών πόντων από τον TJ Shorts. 1-11 και πάει για transition κάρφωμα η Βαλένθια. 27-18. Οι πράσινοι έχουν πέσει στην παγίδα των Ισπανών. Ο Κέντρικ Νάν τα λέει με τον Χουάντσο και έχω την εντύπωση ότι του λέει ότι έπρεπε να κάνει φάουλ για να μην δεχτεί το κάρφωμα. Ούτε ο Χουάντσο είναι ο εαυτός του. Έχει παίξει 6 λεπτά και δεν έχει σκοράρει ούτε πόντο. 27-18, 4 λεπτά για το ημίχρονο. Επιστροφή στην Αθήνα.
1: Και εμείς πάμε αμέσως στο Βασίλη Μότση.
2: Έχει μειώσει η Μπρέσια στο ένα γκολ τη διαφορά. Αρχικά με τον Πόπατιτς στα 3 και 16 επέθεσε παίκτη παραπάνω. Έκανε το 9-11 και στη συνέχεια ο Μπαλτζαρίνη στα 1 και 38 πριν το φινάλι του αγώνα διαμόρφωσε το 10-11, σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ενώ στον άλλο αγώνα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να προηγείται η Μπαρτσελονέτα με 14-12 λίγο πριν το φινάλε. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη και ενώ απομένει 1-27 επαναλαμβάνω για το τέλος του αγώνα. Ο Παπαναστασίου κρατά. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται σε αυτήν την επίθεση αλλά έχει αυξήσει και πάλι την ένταση του pressing στην άμυνά της η ιταλική ομάδα και σίγουρα πρέπει να βρει μια λύση στο σκοράρισμα η ομάδα του Elvis Fatovic. Ο Ζάλαγκη στο κέντρο της πισίνας έχει την μπάλα, θα κερδίσει από πολύ ο Κάκαρης. Δεν παίζουν γρήγορα οι Ερυθρόλευκοι και υπάρχει time out που καλεί ο Elvis Fatovic. Επομένως, Νίκο, το σκόρ είναι πρέσιο Ολυμπιακός 10-11, 1 και 16 πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να κερδίσει επίθεση με παίκτη παραπάνω που θα εκτελεστεί μετά το time out.
1: Ωραία, Παναθηναϊκός Βαλένθια 27-18 στο σύν 9 Ισπανοί, η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Και από τα στατιστικά που έχω μπροστά μου, 1-11 βλέπω στα τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
0: Λοιπόν, ναι, τα στοιχεία αυτά είναι, τα στατιστικά. Ο Κέντρικ Νάν προσπαθεί να φτάσει στο άλλο καλάθι, υπάρχει παγίδα και του παίρνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Αυτό σίγουρα θα οδηγήσει transition, κάρφωμα. 29-18. Πρέπει με κάποιο τρόπο ο Άταμαν να απελευθερώσει τον Ναν. Δεν το έχει κάνει. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει τεχνική ποινή στον Κέντρικ, στον Έργιν Άταμαν. Αυτό καταλαβαίνω ότι έδειξαν το C, δηλαδή στο coach, την τεχνική ποινή. 29-18. Το match έχει στραβώσει. Καμιά σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Οι πράσινοι με το που δέχονται το κλέψιμο και ειδικά όταν γίνει παγίδα στον Ναν δέχονται κάρφωμα. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο δεύτερο δεκάλεπτο, όχι στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. 29-18. Νωρίτερα μάλιστα διάβασα τα χείλη του Ναν, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, παρότρινε τον Χουάντσο να κάνει φάουλ σε μία από τις προηγούμενες φάσεις που κατέληξαν σε κάρφωμα των Ισπανών. Να σημειώσουμε ότι η Βαλένθια έχει ανέβει πολύ όσον αφορά τους πόντους στο fast break. Έχει σκοράρει 10 έναντι 5 του Παναθηναϊκού και έχει σκοράρει και 6 πόντους από λάθη. Αυτό λέει η στατιστική για το 29-18. 8 βλέπω τους πόντους στο transition. Εγώ 10 τους έχω μετρήσει, αλλά μπορεί σε λίγο να το δει και η Ευρωλίγκα. Συνεχόμενα καρφώματα.

0: κόμματα, έπειτα από κλεψίματα για τη Βαλένθια, η οποία τώρα προηγείται με 11-29-18 και την τεχνική ποινή την δέχτηκε ο Άταμαν. Άρα θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ο πιτσιρίκος ο Ντελαρέα. Αυτός πάει στη γραμμή. Οι πράσινοι σουτάρουν με το απογοητευτικό 1 στα 11 τρίποντα και το άλλο στοιχείο που κάνει μπαμ είναι τα 22 rebound, εκ των οποίων 7 επιθετικά. Είναι βέβαια και τα 4 κλεψίματα από τα 7 λάθη του Παναθηναϊκού, που έχει μόνο 2 assist. 30-18 από την βολή του Ντελαρέα. Η μπάλα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λότερ Μόζερ ζητάει από τους ανθρώπους του γηπέδου να σκουπίσουν το παρκέ για να μην τραυματιστεί κάποιος παίχτης. 30-18, 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Οι πράσινοι προσπαθούν να βρουν λύσεις για να κρατηθούν στο μάτς, αλλά έχουν επιτρέψει transition παιχνίδι που η Βαλένθια είναι μάστορες σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και έχουν κάνει και 7 ολόκληρα λάθη που δεν τα έχει αφήσει ατιμόρυτα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Τώρα θα βοηθήσει το κατέβασμα ο Τζέντι Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει τίποτα από πολλούς παίκτες. Ο Τζέντι Όσμαν εκτελεί για 3 αστοχή. 1 στα 12 τρίποντα. Αμυντικό rebound από τον Κάμερον Τέιλορ που φτάνει στην άλλη άκρη. Στην άλλη άκρη. Πασάρι στον Rivers και αυτός για τον Ντελαρέα, που τον εμπιστεύεται ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε ένα μάτς φωτιά χωρίς αύριο. Κάμερον Τέιλορ εκτελεί για 3 και σκοράρει μπροστά από τον Κέντρικ Ναν. 33-18, η διαφορά στους 15. Και βέβαια τώρα είναι το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό. Αν καταρρεύσουν οι πράσινοι θα αιτηθούν με διασυρμό. Ο Χουάντσο εκτελεί και κάνει σχεδόν έρμπολ. 33-18, το παρκέ ετοιμάζεται να περάσει ο Τολιόπουλος, μπας και μπορέσει να σκοράρει κάποιο μακρινό σουτ, ενώ ο Κέντρικ Ναν σπρώχνει τον Μπαντιό και χρεώνεται με το τρίτο φάουλ. Δύο αλλαγές από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει πελαγωμένος απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει φανταστικό μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια. 33-18, και αν οι πράσινοι ιτηθούν σήμερα, τότε όλοι θα βγάλουν το καπέλο στη Βαλένθια. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι πράσινοι είχαν την ευκαιρία στην Αθήνα, αλλά την σπατάλησαν δύο φορές. Την περασμένη Τετάρτη και την περασμένη Παρασκευή. Είχαν δύο match ball και τα άφησαν να τους γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ανέβουν ένα γολγοθά και βλέπω και κάποιες αλλαγές του Άταμαν που δεν ξέρω κατά πόσο βγάζουν νόημα. Στο παρκέ δηλαδή περνάει και ο Γκριγόνης.
1: Κώστα, μικρή ανάσα, να πάμε στο Βασίλη Μότσο γιατί τελειώνει το πόλο. Βασίλη, γρήγορα.
2: 11 ισοπαλία, πέναλτι λοιπόν στην Πρέσια. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει την νίκη στα πέναλτι, θα πάει από απόψε στο Final Four. Αν όχι, θα έχει την ευκαιρία με νίκη με τη Μπαρσελόνα τελευταία αγωνιστική. Καλύτερο αποτέλεσμα από την Πρέσια να το κάνει σε μια εβδομάδα από τώρα. Επομένως, πήγαινε αν θες στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Ναι, θα επιστρέψουμε στον Κώστα Σωτηρίου και θα ξανάρθουμε μετά σε σένα, Κώστα, λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ευχαριστώ και τον Βασίλη, ευχαριστώ και σένα Νίκο. Αλλά βέβαια όποτε θέλετε εννοείται ότι παίρνει το μικρόφωνο. Η διαφορά ανεβαίνει. 35-18. 21-8 το επιμέρους σκορ στα πρώτα 7 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Κάνει μια αλλαγή ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ενώ Έργιν Άταμαν έχει στο παρκέ Γκραντ, Τολιόπουλο, Γκρικόνης, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Η άμυνα της Βαλένθια για σεμινάριο. Και στο ψηλό, για να δούμε, ο Λεσόρ θα πάει μέχρι μέσα. Θα σκοράρει, αλλά το φάουλ έχει γίνει νωρίτερα. Και έτσι λοιπόν η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ούτε τώρα δηλαδή μπόρεσε να πετύχει καλάθι. Το σκορ παραμένει 35-18. Σχεδόν double score υπέρ της Βαλένθια. Ο Ματίας Λεσόρ δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός μαρκάρεται από τον Μπραντίγια. Κάνει την προσποίηση. Μία δεύτερη προσποίηση χωρίς να έχει νόημα. Και ο Μοντέρο διατηρεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Και δίνει στον Τέιλορ. Και ξαναπαίρνει. Ο Μοντέρο για τον Κόστελο. Αυτό για τον Τέιλορ. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Άστοχο. Rebound από κανέναν. Αλλά υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο του Πρατίγια. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 35-18. Οι πράσινοι δείχνουν πάρα πολύ πελαγωμένοι και στην επίθεσή τους. Δυσκολεύονται να βρουν τρόπο να σκοράρουν. Αν εξαιρέσουμε τους δύσκολους 7 πόντους του Ναν που έχει σκοράρει μέχρι τώρα, όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν σκοράρει. Μία βολή Όσμαν από δύο Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος μαζί με Γκραντ. 4 ο Λεσόρ και κανείς άλλος δεν έχει σκοράρει το μάτς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, Τολιόπουλος με τον Μοντέρο. Ο Τολιόπουλος κινείται έξω από τον τρίπο, τον μαρκάρει ασφιχτικά ο Μοντέρο. Ποια θα είναι η επιλογή από τον διεθνή γκάρντ, καθώς τελειώνει τα δευτερόλεπτα. Θα πάρει μακρινό σουτ τριών πόντων. Ο Τολιόπουλος άστοχο. Transition παιχνίδι για τη Βαλένθια με τον Κάμερον Τέιλορ. Εδώ υπάρχει τάπα από τον Τζέριαν Γκραντ που έτρεξε πίσω. Αλλά η μπάλα φεύγει από τον Γκριγκόνης και κερδίζει μια νέα κατοχή η Βαλένθια με τον Μοντέρο. Τρομερά πράγματα. Τρομερά αυτοκόλλη για τον Παναθηναϊκό. Συνεχόμενα. 35-18. Πέμπτο μάτς στα play-off. Ο Μοντέρο θέλει να περάσει από τον Γκριγκόνης. Εκτελεί αστοχή, rebound από τον Κόστελο. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Γκριγκόνης που μαζεύει αυτό το μακρινό rebound και δίνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ετοιμάζεται να περάσει το παρκέ και ο Φαρίντ που προφανώς δεν έχει θέμα στο γόνατο. Από εκείνο το screen που είχε δεχτεί ο Κένεθ Φαρίντ, τώρα περνάει στο παρκέ. Στη θέση του Ματίας Λεσόρ τον έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ αποτελεσματικά οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Λεσόρ όλους και όλους έχει σκοράρει 4 πόντους με 2 στα 5 δίποντα. Ο Ρίβερς στη θέση του Κόστελο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με πεντάρι τον Φαρίντ, με τεσάρι τον Χέις Ντέιβις που σήμερα έχει μείνει στους 2 πόντους με 1 στα 6 σουτ, 0 στα 3 τρίποντα και 1 στα 3 δίποντα. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος για τον Γκραντ. Ο Γκραντ βρίσκει χώρο για να εκτελέσει και θα σκοράρει. 35-20, έπειτα από πάρα πολλή ώρα ο Παναθηναϊκός σκοράρει και προσπαθεί να παίξει όσο πιο καλά μπορεί στην άμυνα. Pick and roll για τη Βαλένθια. Κλασική ομάδα pick and roll, πάρα πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι. Η πάσα για τον River Σούτυριον πόντων από τη γωνία είναι άστοχο. Μαζεύει το αμυντικό rebound ο Γκριγκόνης, ο οποίος δεν έχει την παλιά ταχύτητα για να τρέξει γρήγορα στο transition, αλλά αφήνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος παίρνει screen από τον Φαρίντ. Τολιόπουλος για τον Γκραντ. Ξεκινάει μια close out. Χέις Ντέιβις για τον Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης και ενώ γυρίζει μπάλα φτάνει στον Χέις Ντέιβις, σκοράρει για 3. 35-23. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει μέσα του ψυχικά αποθέματα και το 35-18 το κάνει 35-23 με το τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις και τρομερή υπομονή στην επίθεση. Τώρα απομένουν 8 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η μπάλα στη χέρια του Μοντέρο. Αυτός για τον Κάμερον Τέιλορ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Γκριγκόνης που δίνει στον Χέις Ντέιβις. Πετάει έτσι με μια ραβέρσα την μπάλα προς το καλάθι. Δεν θα μπει το καλάθι αυτό από τον Χέις Ντέιβις. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες για τον Παναθηναϊκό, με μείον 12, που δεν είναι μια διαφορά η οποία είναι απαγορευτική. Το αντίθετο, οι πράσινοι έσωσαν ό,τι μπορούσε να σωθεί από αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο δεν ήταν καλό. Δεν θα το πω και καταστροφικό ακόμα, αλλά δεν ήταν καλό. Κάποια στιγμή η Βαλένθια σκόραρε επιμέρους 21-8 και στα τελευταία δευτερόλεπτα οι πράσινοι βρήκαν 5 πόντους, ένα με τον Γκραντ, ένα καλά 2 πόντων και ένα τρίποντο με τον Χέις Ντέιβις. Έτσι λοιπόν τελειώνει και η δεύτερη περίοδος. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 35-23 υπέρ της Βαλένθια που παίζει καλύτερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι πράσινοι ακόμη δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη. Έχουν κάνει πολλά λάθη οι παίκτες του Άταμαν και ο ίδιος ο Άταμαν έχει κάνει λάθη, ειδικά στην άμυνα. Έχουν 8 λάθη για μόνο 3 assist. Αλλά βέβαια ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι τα 2 στα 15 τρίποντα που σουτάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι άστοχη και η Βαλένθια, αλλά έχει 4 τουλάχιστον εύστοχα στα 19. Έχει πάρει 7 επιθετικά rebound, έχει 9 assist για 4 λάθη που είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το κομμάτι η ομάδα του Μαρτίνεθ. Συνεπώς, ημίχρονο στην Ρότς Αρένα που είναι κατάμεστη και φλογερή. 35 Βαλένθια, 23 Παναθηναϊκός. Τα ξαναλέμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο μέρος.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Και εμείς πάμε στο Βασίλη Μότση, καθώς είναι σε εξέλιξη τα πέναλτι ανάμεσα στην Πρέσια και στον Ολυμπιακό. Βασίλη, λόγος σε σένα.
4: Ο Βίσκοβιτς απέναντι στον Τζορτζάτο, τώρα πήγε κατά τα δοκαρία ο Τζορτζάτος, εκτελεί έξω. Ο Ολυμπιακός νικά 17-16 με ένα επιμέρους 6-5 στα πέναλτι και είναι από απόψε στο Final Four της Μάλτας. Παίρνει το αποτέλεσμα που ήθελε, νίκη δηλαδή, έστω και στα πέναλτι, καλύτερο σε σχέση με το αποτέλεσμα της Νόπη Μπέογκραντ, η οποία ετήθηκε στην έδρα της με 16-14 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελονέτα. Ο Βίσκοβιτς είδε τον Μάνο Ζερδεβά να αποκρούει το πέναλτι του, το δεύτερο στη σειρά που εκτελούσε η Μπρέσια στο ξεκίνημα της διαδικασίας των πέναλτι. Έχασε όμως το πέναλτι Παπαναστασίου. Οι δύο ομάδες είχαν από 4 εύστοχα όταν ολοκληρώθηκαν οι 5 εκτελέσεις. Πήγαμε λοιπόν στις επόμενες. Στην έκτη εκτέλεση ευστόχησε ο Γεννητουνιάς για τον Ολυμπιακό και ο Φεραίρο για την Πρέσια. Ο Ζάλανκι για τον Ολυμπιακό που έκανε το 17-16 και ήρθε ο Άντε Βίσκοβιτς που έχει περάσει το ελληνικό πρωτάθλημα φορτώντας το σκουφάκι του Απόλλωνα να στείλει αυτή τη φορά την μπάλα έξω out απέναντι σε διαφορετικό τερματοφύλακα τον Τζορτζάτο. Ο Έλβις Φάντοβιτς αγκαλιάζει έναν τους παίκτες του χαμογελαστός. Ο Ολυμπιακός φτάνει στους 8 βαθμούς. Πρωτοπόρος να το πω είναι η Μπαρτσελονέτα με 5 νίκες σε 40 παιχνίδια. Δεύτερος Ολυμπιακός με 8. Η Μπρέσια πήγε στους 4 με τον έναν που πήρε από τη διαδικασία το Μέναλτι και η Νόβη Μπέογκραντ έμεινε στους 3. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι η τέταρτη ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκρισή της στο Final Four της Μάλτας και εκεί θα διεκδικήσει το τρίτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο Champions League. Έτσι το τρίτο τρόπαιο στο Champions League στους αγώνες που θα γίνουν το διάστημα 13 με 16 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν ξεκινήσει το μάτς δυνατά και είχαν προηγηθεί απέναντι στην Πρέσια και σε δύο περιπτώσεις. 2-2 ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Προηγήθηκε στη συνέχεια με 5-3, 4-2 και 5-3 η Μπρέσια. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 6-6 του πρώτου ημιχρόνου. Στο τρίτο οκτάλεπτο, ενώ είχε προηγηθεί η Πρέσια με 7-6, ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα σερί 2-0 για να πάει εκείνος μπροστά με 8-7. Ο Τζιανάτσα έχει ισοφαρίσει ένα λεπτό πριν το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου σε 8-8, αλλά δύο καταπληκτικά γκολ από Νικολαίδη στα 41 δευτερόλεπτα και από τον Τάκη Δήμου στο 1 δευτερόλεπτο πριν εκπνεύσει ουσιαστικά το τρίτο οκτάλεπτο, διαμόρφωσαν το 18 υπέρ του Ολυμπιακού που έκανε και το 11-8 με το Ζάλανκι 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Έκτοτε όμως έμεινε χωρίς γκολ και με 3 που πέτυχαν οι Ιταλοί, με Πόπαντιτς, Μπαλζαρίνη και το τελευταίο στα 22 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα με τον Τελμπάσο, οδήγησαν το μάτς στα πέναλτι, αλλά ο Ολυμπιακός εκεί ήταν πιο ψύχρεμος, οι παίκτες του δηλαδή, και πήραν την νίκη με συνολικό σκορ 17-16. Επαναλαμβάνω, νίκη πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Εκεί βρίσκονται ήδη η Μπαρτσελονέτα, το έχει εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική που έκανε και το 5-5 σήμερα με την νίκη της επί της Νόβη Μπέογκραντ. Και από τον άλλο όμιλο η Προ-Ρέκο και η Φερεντσβάρος που απλά θα παλέψουν για την πρωτιά. Άρα ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας που θα γίνει στα μέσα σχεδόν Ιουνίου από την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ της Προ-Ρέκο και της Φερεντσβάρος. Να σας πω σε ποια έδρα θα γίνει. Α, όχι, είναι, περιμένει να δει αν η Προ-Ρέκο που παίζει με το Ανόβερο ή η Φερεντσβάρος που παίζει με την Μλάτος θα τερματίσουν στην πρώτη είτε στην δεύτερη θέση. Επομένως ο Ολυμπιακός αυτό μένει μόνο να μάθει, ποιος θα είναι ο αντίπαλός του σε αυτήν την διαδικασία. Η Προ-Ρέκο έχει νικήσει με 4 γκολ την Φερεντσβάρος εκτός έδρας και στην δική της έδρα έχει ιτηθεί με 2 από τη Φερεντσβάρος. Έχει λοιπόν το προβάδισμα στην ισοβαθμία. Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική ή αν πάρει το ίδιο αποτέλεσμα την Φερεντσβάρος, που είναι και το πιο πιθανό να συμβεί εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός θα παίξει τον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας με την Προ-Ρέκο, επαναλαμβάνω. Και το άλλο ζευγάρι θα είναι η Φερεντσβάρος με την Μπαρτσελονέτα. Μένει να το δούμε την τελευταία αγωνιστική
5: Νίκο Μοσχονά.
4: Ο Ολυμπιακός σε μια εβδομάδα από τώρα υποδέχεται την Μπρέσια στο Παπαστράτιο στις 20 του μήνα, στις 9.30 το βράδυ, αυτός ο αγώνας σε μια εβδομάδα από τώρα ακριβώς. Και τελειώνοντας, να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, επειδή για πρώτη φορά θα γίνει το Final Four τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στο ίδιο μέρος, στη Μάλτα δηλαδή. Υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδεχόμενο και μακάρι να συμβεί αυτό, να δούμε τρεις ελληνικές ομάδες εκεί. Τον Ολυμπιακό στους άντρες και στις γυναίκες να δούμε και Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Οι δύο ελληνικές ομάδες δίνουν τα δεύτερα παιχνίδια τους για τα προημιτελικά για την πρόκληση στο Final Four σε τρεις μέρες από τώρα, στις 16 του μηνός. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπατέλ στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου και η Βουλιαγμένη στις 3 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου τη Σαν Ανδρέου. Το πρώτο παιχνίδι μεταξύ Σαν Ανδρέου και Βουλιαγμένη είχε ολοκληρωθεί στο Παλαιό 11-11. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 5 γκολ στην Ισπανία τη Σαμπατέλ και έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκληση. Μακάρι να δούμε τριπλή συμμετοχή, παιδιά.
5: Γιατί όχι, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Μάλτας.
4: Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια.
5: Λοιπόν, Νίκο, το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο.
3: Το δεύτερο δεκάλεπτο, όχι, Άγγελε. Ενώ ο Παναθηναϊκός την πρώτη περίοδο την έκλεισε με επιμέρους σκορ 14-10. Στο δεύτερο η διαφορά έφτασε στο συν 17, στο 35-18. Έκλεισε τελικά στο 35-23, στο συν 12 η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, που όπως είπε και ο Κώστας, είναι αρκετά στόχος ιδίως από το τρίποντο. Να δούμε λίγο τα στατιστικά. Έχει στο τρίποντο 2 στα 15, 7 στα 16 στο δίποντο, 3 στις 4 βολές. Έχει 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 8 λάθη και αρκετά λάθη.
5: Πόσα λάθη έχει
3: ο Παναθηναϊκός? 8.
5: Και ασίστ
3: 3.
5: Πολύ κακό νούμερο.
3: Λοιπόν, να δούμε και λίγο πόντους. Τζέντι Όσμαν 1 πόντο, Χέις Ντέιβις 5, Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 4, Ναν 7, Λεσόρ 4. Δεν έχει πετύχει κάποιος άλλος παίκτης πόντο.
5: Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα δύο δεκάλεπτα. Η Λάτσιο καλπάζει για την κατάκτηση του Double, καθώς το ημίχρονο, η Ίντερ καλπάζει για την κατάκτηση του Double, καθώς το ημίχρονο προηγείται με 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Ιταλικού Κυπέλου. Στο 14 η κεφαλιά αυτό γκολ του Μάρουσιτς, 1-0 για την Ίντερο. Λαουτάρο μετά την ασίστ του Ντάμφρις έκανε το 2-0, έκανε όλη τη δουλειά ο Ντάμφρις. Έτσι λοιπόν η Ίντερ καλπάζει για το ντάμπλ. Η Manchester City προηγείται με 2-0 σε 8 λεπτά στο από το 35 μέχρι το 38. Η City πέτυχε τα 2 γκολ, το πρώτο το πέτυχε ο Σεμένιο με ωραίο σούτ από την περιοχή. Το δεύτερο το πέτυχε ο Μαρμούς. Από εκεί και πέρα είναι το Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα στο 0-0 αυτή την ώρα στο παιχνίδι που δίνει κόντρα στην Αλαβές εκτός έδρας.
3: Για τη Γάλλη.
5: Παρίς Σεζερμέν προηγείται με τον Κβαρατσχέλια ημίχρονο 1-0.
3: Ωραία. Και πριν από λίγο, Μπρέστ Στρασβούργο είναι στο 1-2. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποιο άλλο. Έχουμε και Ισπανία. Λα Λίγκα.
5: Λοιπόν,
3: έχουμε τελικά Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-3, τελικό. Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0. Στο 21 το λεπτό Αλαβές Μπαρτσελώνα 0-0. Και Χετάφε Μαγιόρκα 1-0. Τα είπες αυτά, έδωσα εγώ τα τελικά.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23 αυτή την ώρα είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θυμίζω ότι η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. 14-10 το επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 21-13 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τη στατιστική απεικόνιση των δύο πρώτων δεκαλέπτων την ακούσατε πριν λίγο από τον Νίκο Μοσχονά. Όμως μην ξεχνάμε σήμερα ότι είχαμε την προτελευταία αγωνιστική των play-off και των play-out. Για τα play-off λοιπόν, ΠΑΟΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, προβάδισμα 2 πόντων για τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, αλλά όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε να δούμε τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε σήμερα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Άγγελε. Κατά πρώτον, να εκφράσω εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοζιά. Τον είχα γνωρίσει. Εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος δημοσιογράφος. Και είναι ο άνθρωπος που
5: αγαπούσαμε όλοι.
6: Αγαπούσαμε όλοι.
5: Και όχι μόνο
6: είμαστε σήμερα στον αέρα και μιλάμε.
5: Ωραία, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάω λοιπόν, ΚΑΕΚ.
6: Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε τέσσερις καλές διαιτησίες και στα δύο παιχνίδια που έγινε το απόγευμα και στα βραδινά. Να πούμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σωστά ακυρώθηκε το πρώτο γκολ.
5: Ως φάουλ.
6: Υπήρξε φάουλ περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Το άλλο σωστά μέτρησε. Οπότε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Όλα κύλησαν ομαλά. Οπότε είχαμε τέσσερις καλές διαιτησίες. Όπως επίσης να πούμε και για τα χθεσινά παιχνίδια ότι είχαμε καλές διαιτησίες, παρά που υπήρξαν κάποιες γκρίνιες όσον αφορά την Τρίπολη, τον Αστέρα Άκτορ και τον Πανσεραϊκό, και εκεί η διαιτησία ήταν πολύ καλά, δικαιώθηκε ο Παπαπέτρου από το ΒΑΡ, όπως είπα, από την τεχνολογία, γι' αυτό άλλωστε την πληρώνουμε. Mm-hmm. Οπότε τέλος καλά, όλα καλά για όλα. Ωραία. Τα παιχνίδια, τα χθεσινά και τα σημερινά.
5: Ωραία, περισσότερα το Σαββατοκύριακο με την τελευταία αγωνιστική των play-off. Ακριβώς. Για τις θέσεις 1-4 και 5-8 και φυσικά και για τα play-out την προτελευταία αγωνιστική. Σε ευχαριστώ, Κώστα, καλή συνέχεια.
6: Καλό βράδυ.
5: Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Ακρίδας. Πάμε ευθύς αμέσως για τα επόμενα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Βαλένθια Παναθηναϊκός. Στον Μπάμπη Παπάζογλου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 Μπάμπη. Και πάλι ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες. Καλύτερος του Παναθηναϊκού στη συνολική εικόνα του αγώνα μιλάω. Αλλά και πάλι η δεύτερη θέση δεν είναι στο χέρι του παρά το προβάδισμα των 2 βαθμών.
7: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το τέταρτο συνεχόμενο μάτς. Μόνο τέταρτο συνεχόμενο μάτς που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από την αντίπαλό του. Είναι το τρίτο συνεχόμενο μάτς που χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες, αλλά τουλάχιστον πήρε τη νίκη. Και είναι τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό που κερδίσει τα μοναδικά στα play-off. Είναι και τα δύο μοναδικά που δεν δέχτηκε γκολ. Και αυτό κάτι μας δείχνει για τον λόγο που ο Ολυμπιακός φτάνει και στην επιτυχία. Επίσης, αφού δεν τα βάζουν οι επιθετικοί, είδε σήμερα βάλει τον Ταρέμι και τον Τερκάβη, και αυτό θα είχαν, τα βάζει ο Ροντινέη. Που...
5: Και ο Μεντιλίμπα είπε ότι η θέση του είναι εξτρέμα, αλλά νομίζω ότι είναι μπακ.
7: Ναι, και εκείνο δεν βάζει μπακ όμως. Δεν βάζει εσύ και εγώ.
5: Ο Ροντινέη.
7: Αλλά όντως είναι καλός ως εξτρέμα γιατί έχει ποιότητα και βάζει και γκολ. Πολύ βασικό. Για τον Ολυμπιακό είναι μια νίκη καταρχάς πολύ σημαντική γιατί κέρδισε μετά από 2,5 περίπου μήνες και κάτι παραπάνω από το Φεβρουάριο στο Καεσκάκι. Mm-hmm. Κέρδισε στο Καεσκάκι τη Σεντέρμπη από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά κακά τα ψέματα από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κατήσει αυτό το 1-0, μάλλον το πούμε διαφορετικά, ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα. Τώρα πια δεν μπορεί να πει ότι είναι ασφαλές αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού.
5: Όχι, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη στη Φιλαδέλφεια. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει.
7: Ακριβώς. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στη φιέστα της. Εντάξει, θα πει κανείς ότι είναι καλά ο Ολυμπιακός, ότι στη φιέστα πάντα οι ομάδες είναι λίγο πιο χαλαρές. Αλλά δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να κερδίσεις. Και μια πάρα πολύ καλή
5: ακριβώς,
7: ομάδα.
5: Ακριβώς στην έδρα της πρωταθλήτριας κιόλας και είναι και πολύ καλή ομάδα. Την είδαμε και σήμερα.
7: Ακριβώς. Που δεν τράβηξε που λέμε φρένο, γκάζι, δεν έβγαλε πορεία τον γκάζι. Είναι μια χαρά. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις. Από την άλλη πλευρά, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ και έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όλα μπορούν να συμβούν. Απλά το μάτς είναι και κλεισμένο των θυρών. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ο Ολυμπιακός. Απλά το παίξει ο μάτς στην Φιλαδέλφεια για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα που απέκτησε.
5: Να πούμε, Μπάμπη, ότι αν δεν ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου, στον Ολυμπιακό θα αρκούσε και μια ισοπαλία στη Φιλαδέλφεια.
7: Ενώ τώρα.
5: Πρέπει να κερδίσει νίκη, εφόσον κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
7: Θέλει μόνο νίκη, εάν όμως δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρει.
5: Ναι, αλλά τα παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα και κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα.
7: Λέω για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει νόημα. Ό,τι και αν κάνει ο Ολυμπιακός, θα είναι δεύτερος. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θέλει μόνο νίκη ο Ολυμπιακός.
5: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Καλά.
5: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τζάμπολ σε πολύ λίγο. Ο λόγος στον Κώστα Σωτηρίου. Έλα, Κώστα.
4: Καλησπέρα και στην Άγγελε. Το μάτς ξεκίνησε για την τρίτη περίοδο και η έκπληξη από τον Άταμαν είναι ότι συνεχίζει με την πεντάδα που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή με τον Λιόπουλο και Γκριγκόνης μαζί με τον Γκραντ στην περιφέρεια, με Χέις Ντέιβις 4 και με τον Κένεθ Παρίς το 5. Ενώ η Βαλένθια παίζει με Μπαντιό, Κάμερον Τέιλορ και Μοντέρο, δηλαδή με πρώτα βιολιά ας πούμε, με Κόστελο και Σακό στη front line. Ο Μπαντιό παίζει με τον Τολιόπουλο. Προσπαθεί να περάσει ο Σενεγαλέζος. Θα πάρει σου τριών πόντων διότι έκανε πάρα πολύ καλό σκρίν ο Σακό. Δεν έγινε αλλαγή. και δέχτηκε τρίποντο Παναθηναϊκός, 38-23, η διαφορά στους 15. Το Λιόπουλος, αυτός βοηθάει τώρα στο κατέβασμα και αναλαμβάνει την ευθύνη. Θα πάρει σου τριών πόντων ο Τολιόπουλος, θα αλλοιωθεί η μπάλα και στα χέρια του Μοντέρο. Σε νέο transition παιχνίδι για τη Βαλένθια, φτάνει με ταμπλό, θα αστοχίσει. Φάουλ σπρόξιμο, υποδεικνύει ο Νέντοβιτς στο Τζέριαν Γκραντ. Συνεπώς ο Γιάν Μοντέρο θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έκανε έτσι ένα ανεπαίσθητο σποξηματάκι με το αριστερό χέρι, που αυτά συμβαίνουν βέβαια χίλιες φορές τα παιχνίδια και τις 990 δεν σφυρίζονται. Όπως και να έχει, η Βαλένθια προσπαθεί να τρέξει σε κάθε ευκαιρία, είτε μετά από rebound είτε μετά από λάθος. Δηλαδή τα τέσσερα λάθη που έχει κάνει ο Ναν στο πρώτο ημίχρονο, είμαι σίγουρος, δεν το γράφει στατιστική, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και τα τέσσερα με transition πόντους και καρφώματα. 39-23 η διαφορά στους 16 από τη μία ελεύθερη βολή που έβαλε ο Γιάν Μοντέρο. Ο Τολιόπουλος παίζει pick and roll με τον Φαρίντ και φεύγει μπαλά μέσα από τα χέρια, αλλά τον διορθώνει ο Γκριγκόνης. Σουτ τριών πόντων από τον Χέις Ντέιβις μέσα. 39-26. Να λοιπόν που εδώ δεν πρόλαβε ο Κόστελο να μαρκάρει και ο Χέις Ντέιβις σκοράρει το δικό του δεύτερο τρίπο, το 2-5. 1-3 έχει ο Ναν. Κάμερον Τέιλορ για τον Μοντέρο. Τώρα γίνεται αλλαγή με τον Χέις Ντέιβις και αναλαμβάνει αυτός τον Μοντέρο. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Φτάνει μέχρι το layup. Δύσκολο το καλάθι από τον Γιάν Μοντέρο. Πάρα πολύ δύσκολο. 41-26. Η διαφορά στους 15. Σε ψηλά επίπεδα οι διαφορές υπέρ της Βαλένθια. Αλλά για να δούμε τι έχουν να πούν οι πράσινοι όταν επιστρέψει στο παρκέ τα βαριά χαρτιά τους. Ο Γκριγκόνης εκτελεί. Είναι σούτριο από τον, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μάχη για το rebound. Δεν τα καταφέρνει με το follow ο Φαρίντ. Μαζεύει ο Κόστελο και δίνει στον Μοντέρο. 41-26, διαφορά στους 15. Μοντέρο θέλει να περάσει. Τον παρακολουθεί ο Φαρίντ. Έξω για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός μαρκάρεται από τον Τολιόπουλο. Γυρίζει. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τον πιο δυνατό έναντι του Τολιόπουλου. Κάμερον Τέιλορ. 43-26, η διαφορά στους 17. Μεγαλώνει η διαφορά αντί να μειώνεται. Οι πράσινοι με το μείον 12 στο ημίχρονο μπορούν να αισθάνονται και τυχεροί, έτσι όπως έχουν παίξει από τη δεύτερη περίοδο και μετά. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί και σκοράρει. 43-28, ένα ακόμα δύσκολο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις, που έχει τώρα 10 πόντους. Είναι ο πρώτος διψήφιος. Pick and roll με Σακό, δίνει στον Τόμψον και πάλι για τον Σακό. Ο Χέις Ντέιβις, παρότι κλέβει την μπάλα από τον Γάλλο, τον οδηγεί στη γραμμή διότι ο Γιαβόρ σφυρίζει φάουλ. 43-28. Ο Χέις Ντέιβις γκρινιάζει τους διαιτητές με ωραίο τρόπο βέβαια, με κόσμιο τρόπο. Ενώ τώρα ο Πέντρο Μαρτίνετ ρίχνει και πάλι στο παρκέ τον Σέρχιο Ντελαρέα στη θέση του Κάμερον Τέιλορ. Παναθηναϊκός παίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο, δηλαδή με Φαρίτ και Χέις Ντέιβις στη front line, με Γκριγκόνης, Τολιόπουλο και Γκραντ στην περιφέρεια. Ο Τολιόπουλος και ο Γκραντ, είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν έχουν σκοράρει. Ενώ τώρα ο Σακό εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή άτσαλα ως συνήθως και τη στέλνει στο σίδερο. Πρώτη ελεύθερη βολή για τον Σακό, άστοχη βεβαίως, έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη. Η λογική λέει ότι θα χάσει και αυτή, αλλά για να δούμε αν η μπάλα στη δεύτερη βολή του κάνει το χατήρι. Όχι, ούτε τώρα. 43-28, μαζεύει το αμυντικό rebound ο Φαρίντ και δίνει στον Τολιόπουλο, που και αυτός πρέπει να μπει λίγο στο μάτς. Τον Μαρκάριο Μοντέρο, που είναι ένας γρήγορος παίκτης και του βάζει δύσκολο τον Τολιόπουλου. Παραπάτησε αλλά σηκώθηκε και πάλι ο διεθνής γκάρντ. Παίζει με τον Μοντέρο για να δούμε αν θα είναι δική του επιλογή. Θα πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει το φάουλ από τον Μοντέρο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Βασίλης Τολιόπουλος. Άρα ακόμα και με την γραμμή της φιλανθρωπίας θα μπορέσει να ανοίξει λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν έχει σκοράρει. Κάθονται στον πάγκο με σειρά όπως τους βλέπω. Λεσόρ, TJ Shorts, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Χουάντσο, Όσμαν και Μίτογλου. Ο Μίτογλου, ο οποίος έπαιξε λίγα δευτερόλεπτα αλλά δεν πήρε ούτε σουτ. δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Ντίνος Μίτογλου, ψυχολογικά νομίζω, έτσι όπως τον είδα και στο αεροπλάνο, αλλά και στο ξενοδοχείο της αποστολής, δεν το βλέπω τόσο καλά. Ίσως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και αυτό το βιώνει σκληρά ένας παίχτης. 43-30 από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που ανοίγει λογαριασμό και πετυχαίνει δύο πόντους από βολές. Η διαφορά από τους 17 στους 13. Ντελαρέα. Φτάνει μπάλα στο Μοντέρο. Θέλει να πασάρει στον Ντάριους Τόμψον, τον Μαρκάριο Γκραντ. Ντελαρέα σου τριών πόντων. Άστοχο, αμυντικό rebound από τον Φαρίντ, που δίνει την μπάλα γρήγορα στον Τολιόπουλο. Οι πράσινοι έχουν δυνατότητα να μειώσουν. Κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Ήταν πίσω από τον Τολιόπουλο, αλλά την βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου και απομένουν 16 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό για να εκδηλώσει επίθεση. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πέμπτος αγώνας play-off στη Βαλένθια μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και του Παναθηναϊκού για τα play-off της Ευρωλίγκας. Τολιόπουλος πασάρει χαμηλά για τον Φαρίντ. Αυτός δεν μπορεί να σκοράρει μόνος του με το καλάθι. Εξ επαφής, τρομερά πράγματα. Και τώρα ο Άταμαν σηκώνει τον Λεσόρ. 43-30. Το μάτς συνεχίζεται, καθώς αστόχησε στο Φαρίντ. Ο Μοντέρο βρίσκει διάδρομο, πασάρει την μπάλα έξω για τον Ντάριους Τόμψον. Σου τριών πόντων άστοχα με την κόρη μπάουντ από το Φαρίντ που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Χέις Ντέιβις είναι στη μία γωνία και τώρα σκρινάρει για να περάσει ο Τολιόπουλος και να του τη δώσει τώρα την μπάλα χέρι με χέρι. Ο Τολιόπουλος κάνει το έτο με τον Ντελαρέα. Τον είδαμε και στην εθνική ομάδα το καλοκαίρι. Ενώ αμέσως μετά γίνεται φάουλ από τον Μοντέρο στον Γκραντ. Συνεπώς η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό και βλέπω ότι ο Άταμαν αποσύρει τον Φαρίντ και στη θέση του περνάει ο Λεσόρ, που έχει σκοράρει 4 πόντους με 2 στα 5 δίποντα, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον ας ευχηθούμε να αλλάξει αυτό. Η Βαλένθια έχει βρει το κουμπί του και τον αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Λεσόρ έξω από το τρίποντο, εκεί φυσικά δεν απειλεί, δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ για τον Τολιόπουλο, σου τριών πόντων από τον Τολιόπουλο μέσα. 43-33 από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που βάζει

0: χέρια, πόδια, μπουνιές, κλωτσιές. Μόνο έτσι κερδίζεις αγώνα play-off. Ο Grant βρισκόταν πάντα μπροστά στον Τελαρέα και κατέβασε το χέρι του σαν σεκούρι, βρίσκοντας μπάλα χέρια. 43-33. Με το τρίμπο του Τολιόπουλου η διαφορά μειώθηκε στους 10. Γκριγκόνης παίζει με τον Ντάριος Τόμψον. Για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα χαμηλά ο Λεσόρ. Κρατήματα. Μιλάμε για άμυνα πάνω από το όριο του φάουλ. Πάνω στον Ματίας Λεσόρ. Υπάρχει φάουλ ενώ είχε βρεθεί σε πολύ καλό σημείο. Ίσως και για να καρφώσει την μπάλα ο Λεσόρ. Ο Νέντοβιτς όμως διέκοψε τη φάση και δίνει την μπάλα απέξω στον Παναθηναϊκό. Γκριγκόνης. 43-33. Στα μισά της τρίτης περίοδου, Grant παίρνει το σκρίν από το Λεσόρ για να παίξει τώρα και να σκοράρει για τρεις και το βάζει. Πρόλαβα να πω σκοράρει ενώ ήθελα να πω σουτάρει, αλλά τελικά η γλώσσα όταν προτρέχει λέει μερικές φορές την αλήθεια. 43-36. Η διαφορά μειώνεται από τους 17 στους 7. 4-40 ακόμη και η ζωή της Βαλένθια πλέον δεν είναι τόσο εύκολη. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ ο Λεσόρ. Από το δικό του χέρι λέει ο Νέντοβιτς φεύγει εκτός. Ο Άταμαν ζητάει βήματα του Μπράξτον Κι. Πάντως εδώ ο Λεσόρ έβγαλε τρομερή άμυνα. Και βέβαια κάθε φορά που γίνεται κάτι υπέρ της Βαλένθια, ο πονηρός που διαχειρίζεται το τεράστιο κιούμπ και το βίντεο το διακόπτει προτού δείξει το replay. 43-36. Υπάρχει time out. 4-33 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Το έχει μαζέψει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο σκληρός στην άμυνά του και έχει βάλει κάποια μεγάλα σουτ. Πάμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέφουμε.
1: Νομίζω ότι η είσοδος του Βασίλη Τολιόπουλου βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μαζέψει λίγο τη διαφορά. Για να δούμε τι γίνεται από πόντους. 1 Όσμαν, 10 ο Ντέιβις, 2 ο Ρογκαβόπουλος, 4 ο Γκραντ, 7 ο Ναν, 4 ο Λεσόρ, 5 ο Τολιόπουλος. Δεν έχει καταφέρει να πετύχει πόντο ο Φαρίντ, ο Γκριγκόνης και ο Ερνάν Γκόμεθ, όπως και ο TJ Shorts. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του Παναθηναϊκού. 2 στα 8 στα 18 δίποντα, 44,4, 5 στα 20 τρίποντα, 25%, 5 στις 6 βολές, 83,3%, 5 ασίστ ο Παναθηναϊκός, 2 κλεψίματα, 8 λάθη, γρήγορη ματιά και το τι γίνεται στην Βαλένθια. 9 πόντους ο Μαντιό, 9 ο Τέιλορ, ο Ρίβερς δεν έχει πετύχει πόντο, ο Μπραντίγια έχει 2, ο Ντελαρέα 6, ο Κι 6, ο Μοντέρο 6, 2 ο Σακό και 3 ο Κόστελο. 9 στα 21 δίποντα, 5 στα 23 τρίποντα, 10 στις 13 βολές και έχουν η Βαλένθια 9 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 λάθη. Κώστα, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ο Μπαντιό έκανε τον πάσιμο και δέχτηκε φάουλ με το σκόρο 43-36. Δεν σας κρύβω ότι μου φάνηκε για βήματα του Σενεγαλέζου, αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ υπέρ του και μάλιστα είναι το δεύτερο φάουλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 3 έχει ο Ναν, επέστρεψε στο παρκέ ο Ναν, αρκετή ώρα ξεκουράστηκε ο Αμερικανός. Θα πρέπει τώρα να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Είναι μαζί με τον Τολιόπουλο που τον εμπιστεύεται ο Άταμαν σήμερα. Είναι μαζί με τον Γκραντ στην περιφέρεια που ανέβηκε και αυτός και έχει πετύχει 7 πόντους. Έβαλε και το τρίποντο πριν από λίγο. Έχει και 4 rebound και 4 assist αλλά και μία τάπα ο Τζέριαν Γκραντ με 0 λάθη. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην front line είναι ο Χέις Ντέιβις στο 4 και ο Ματίας Λεσόρ στο 5 για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή μέσα, όπως και η δεύτερη για τον Παντιό, 45-36. Η διαφορά ανεβαίνει στους 9, μειώθηκε νωρίτερα στους 7. Γκραντ παίζει με τον Τελαρέα. Ο Γκραντ θέλει να βρει τον Ναν, αλλά προτιμά τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος εκτελεί και σκοράρει και είναι σούτ τριών πόντων, 45-39 από τον Χέις Ντέιβις που ανέβηκε σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Κάνει μια σταυρωτή ο Μπαντιό για να εκτελέσει για τρεις και σκοράρει. Μεγάλο σούτ από τον Μπαντιό, διότι άδειασε τον Γκραντ, που και αυτός βέβαια δεν είναι ρομπότ, και θέλει και αυτός λίγη ξεκούραση και σκόραρε για 3, 48-39. Άρα απάντηση στο τρίπο του Παναθηναϊκού. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από τη γωνία και αυτό μέσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 48-42. Τρομερός ο Τολιόπουλος. Έχει πάρει την ευκαιρία του και έχει σήμερα 2 στα 4 τρίποντα. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπαντιό. Και νομίζω το φάουλ αυτό είναι από τον Κέντρικ Ναν το τέταρτο. Και είναι ξεκάθαρο φάουλ. Εδώ έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο Κέντρικ Ναν. Ιδιαίτερα προσεκτικός. Ήταν εξαιρετικά απρόσεκτος ο Κέντρικ Ναν. Έβαλε και τα δυο του χέρια πάνω στα χέρια του Μπαντιό. Και βέβαια θα πρέπει ο Άταμαν κάτι να κάνει. Διότι με 4 φάουλ στο 26ο λεπτό είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να αφήσεις μέσα τον Ναν. Ο Ναν τώρα τα λέει με τον Λότερ Μόζερ. Δεν έχει δίκιο όμως. 49-42. Έπειτα από τα τρίποντα του Παναθηναϊκού αλλά και της Βαλένθια, ελεύθερες βολές για τον Μπαντιό, ο οποίος σήμερα έχει σκοράρει 15. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Μπράνκου Μπαντιό, τον Σενεγαλέζο. Και τώρα η διαφορά στους 8, 50-42. 3,5 λεπτά ακόμα για τρίτη περίοδο. Γκραντ παίζει με τον Κάμερον Τέιλορ. Πασάρει στον Ναν. Ο Ναν έξω από το τρίποντο. Είναι πάνω του Μπαντιό. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Αμερικανό. Ο Ναν βρίσκει λίγο χώρο, πάει μέχρι μέσα. Δύσκολο layup, ούτε τώρα. Σφυρίζουν κάτι οι διαιτητές. Ο Χέις Ντέιβις βλέπει ότι έχει χρόνο το ταμπλό. Ο Ναν μάλιστα με τον Τολιόπουλο εξηγούν ότι η μπάλα βρήκε μετά το layup του Ναν. Ο Χέις Ντέιβις πίστευε ότι ανανεώθηκε ο χρόνος. Αλλά προφανέστατα οι διαιτές έχουν διαφορετική άποψη. Ο Γιαβόρ εξηγεί στον Άταμαν που μάλλον δεν θέλει να κάψει δεύτερο challenge. Ενώ ο Τολιόπουλος ήταν σίγουρος ότι η μπάλα βρήκε. Στεφάνη, δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα monitor.
1: Έχει βρει στο πλάι, Κώστα, έχει βρει στο πλάι.
0: Έχει βρει, Στεφάνη. Άρα έπρεπε να ακούσει ο Άταμαν τους παίκτες. Όπως και να έχει, το μάτς συνεχίζεται. 50-42. Κάμερον Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις που παίζει τρομερή άμυνα και ο Γκραντ κλέβει την μπάλα στην παγίδα. Ο Γκραντ δίνει στον Ναν. Ο Ναν στο layup, δύσκολο καλάθι, εντυπωσιακό από τον Κέντρικ Ναν. 50-44. Τρομερό το layup, σαν πάνθυρας στο transition ο Κέντρικ Ναν, αλλά και φοβερή άμυνα του Γκραντ που έκλεψε την μπάλα. Δύο τρίποντα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, αλλά εδώ υπάρχει κάρφωμα από τον Μπράξτον Κι, 52-44. Και αμέσως μετά ο Ντελαρέα κάνει φάουλ στον Χέις Ντέιβις για να σταματήσει την επέλαση του Αμερικανού. 52-44. Τέταρτο φάουλ για τη Βαλένθια. Είχε να δώσει και το έδωσε ο μικρός. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5. Με 2,5 λεπτά ακόμη στο ρολόι για να τελειώσει τρίτη περίοδος. 52-44. 17-21 δηλαδή το επιμέρους σκορ για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ υπάρχει λάθος από το Grant μπρος πίσω. Ένα ακόμη λάθος για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού που φτάνει τα 5. Πολύ κακό νούμερο για τον Κέντρικ Ναν. Η 0 assist για τα 5 λάθη. Πολύ κακό νούμερο για τον Ναν, ο οποίος έχει πάρει 2 στα 4 τρίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, κλασικά εικονογραφημένα, ούτε μία βολή. 52-44. Κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ προτού αυτή φτάσει στον Μπράξτον Κι από την πάσα του Τέιλορ. Ενώ ο Άταμαν επιμένει στην πεντάδα με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Ναν, Γκραντ και Τολιόπουλο. Ο Ναν μου φαίνεται ότι έχει χαλάσει το μυαλό του και πότε ψιθυρίζει τον Νέντοβιτς, πότε ψιθυρίζει τον Λότερ Μόζερ. Ας ελπίσουμε αυτό να μην επηρεάσει την εξέλιξη του μάτς. Σωτηρίων πόντων άστοχο από τον Μπαντιό και μάλιστα είναι airball, διότι έπαιξε καλή άμυνα εδώ ο Βασίλης Τολιόπουλος. 52-44. Για να δούμε αν το μάτς θα είναι thriller. Η Βαλένθια προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους νωρίτερα

το μάτς 43. Για να δω λίγο να είμαι σίγουρος. 43-26 είχε προηγηθεί και ο Παναθηναϊκός το μείωσε το μάτς 43-36 με 10-0. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί από μακριά, η μπάλα βρίσκει ταμπλό και καταλήγει στον Κόστελο, τον αρπάζει από τον ώμο ο Λεσόρ και χρεώνεται το φάουλ, ενώ ο Χέις Ντέιβις γκρινιάζει τον Γιαβόρ ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη κατοχή. Και δεν είμαι σίγουρος για τον Κάμερον Τέιλορ αν έπιασε το χέρι του. 52-44. Ακόμα τα λένε. Ο Χέις Ντέιβις με τον Γιαβόρ. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός να φωνάζει. Όχι ψηλά στο σουτ, αλλά χαμηλά. Για να ξαναδούμε λίγο τη φάση. Εγώ τουλάχιστον τώρα προσπάθησα, βρήκα λίγο καλύτερο ίντερνετ. Γιατί υποφέρει. Το ίντερνετ έχει πιάσει το αριστερό χέρι. Έχει πιάσει το αριστερό χέρι βέβαια. Ξεκάθαρα. Δεν το είδαν οι διαιτητές. Γι' αυτό και φωνάζει ο Χέις Ντέιβις. Παίκτες αυτού του επίπεδου πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τρελοί να διαμαρτύρονται στους διαιτητές χωρίς λόγο. Παίκτες που αμείβονται ετησίως με 4 και 4,5 εκατομμύρια είναι προφανές ότι γνωρίζουν το μπάσκετ. Και δεν είναι γραφικοί να γκρινιάζουν 40 λεπτά στους διαιτητές. 52-44. Το σκορ παραμένει διότι ο Ματ Κόστελο έκανε ένα διπλό δωράκι στον Παναθηναϊκό. Αστόκησε και στις δύο βολές. Γκραντ κάνει ντουέτο με τον Κάμερον Τέιλορ. Στο παρκέ και Όσμαν. Ο Γκραντ κάνει μια αραχία για να ξεφύγει. Πασάρει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δεν τα καταφέρνει. Κάνει την προσπάθεια. Ο Γκραντ μαζεύει το rebound. Ζητάει ο Όσμαν, αλλά ο Γκραντ τώρα θα τους δώσει. Κάνει μια close out. Επίθεση και λέει από τον Τζέντι Όσμαν. 52-46. Με εντυπωσιακό τρόπο απαντάει ο Τούρκος. Ο Μοντέρο δέχεται παγίδα. Γλιτώνει το φάουλ εδώ ο Τζέντι Όσμαν, διότι πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Μοντέρο, τον Δομινικανό. Ενώ τώρα η μπάλα στα χέρια του Μπαντιό. Μπροστά του είναι ο Νάν. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην του κάνει το πέμπτο φάουλ. Ο Μπαντιό αστοχεί, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση με πολύ δυναμικό τρόπο. 54-46, εδώ κινήθηκαν οι παίκτες που θα έπαιρναν το rebound και ο Μπαντιό σκοράρει τον 18ο πόντο του. Φοβερό παιχνίδι από τον Μπαντιό. Όσμαν δέχεται φάουλ βέβαια. Μιλάμε για screen, το οποίο μάλλον για άμυνα που θέλησε να την μετατρέψει σε επιθετικό φάουλ του Όσμαν ο Μπράξτον Κι, αλλά έκανε μια πολύ πολύ δυναμική κίνηση προς τα αριστερά του και χρεώθηκε αυτό το αμυντικό φάουλ ο Μπράξτον Κι. Να σημειώσω λοιπόν ότι ο Μπαντιό έχει 18 πόντους, είχε 16 στο τρίτο μάτς, είχε 15 στο δεύτερο και στην regular season είχε 11 πόντους κατά μέσον όρο. Και να το τσεκάρω λίγο αυτό που είπα. Να είμαι σίγουρος. 11 πόντους στην regular season. Ο Μπαντιό στα playoff επίσης 11. Αλλά σήμερα έχει ξεπεράσει το ταβάνι του και έχει σκοράρει 18 στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Τζέντι Όσμαν αστόχησε στη βολή. Και αυτό δεν είναι καλός ιονός για τον Παναθηναϊκό. Έβαλε το δύσκολο πριν από λίγο. Το δύσκολο layup. Και χάνει την ελεύθερη βολή ο Τζέντι Όσμαν. 54-46. 34 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο σε ένα μάτς φωτιά που κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Η δεύτερη βόλη μέσα, 54-47. Το σκορ δεν είναι απαγορευτικό για τον Παναθηναϊκό. Όρθιος ο Άταμαν, καθιστός ο Πέντρο Μαρτίνεθ σε αυτή τη χρονική στιγμή. Μοντέρο για τον Κόστελο. Μπαντιό παίζει με τον Ρογαβόπουλο. Στο παρκέ και ο Χουάντσο. Στη θέση του Λεσόρ, ο Μπαντιό κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια, ένα απίστευτο ζωκλερικό, 20 πόντια από τον Μπαντιό, 56-47-9, 6 δευτερόλεπτα ακόμη, προσπαθεί να πετύχει καλάθι ο Παναθηναϊκός, για να δούμε, προλαβαίνει ο Χουάντσο, εκτελεί από τη γωνία και σκοράρει, μεγάλο τρίποντα από τον Χουάντσο, 56-50, η διαφορά μειώνεται στους 6 με την τρίποντη βόμβα του Χουάντσο, buzzer beater, αλλά λέει ο Γιαβόρ ότι πρέπει να πάει να το ξαναδεί. Πρέπει να πάει να το ξαναδεί ο Γιαβό.

0: Και βέβαια εμείς μόλις επιστρέψουμε στην Ρότς Αρένα με το σκορ 56-50 θα δούμε αν μετράει το τρίποντο ή αν θα το ακυρώσουν οι διαιτές. Τα ξαναλέμε σε περίπου 2 λεπτά.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρέθηκε στην αρχή της τρίτης περίοδου να κυνηγάει να είναι στη μεγαλύτερη διαφορά, 43-26, κατάφερε, αν τελικά μετρήσει το τρίποντο στο τέλος, να κλείσει τη διαφορά στη μικρότερη διαφορά, στους 6 πόντους. Έχει βρεθεί 6 πίσω με 6 πόντους 5 φορές, δεν έχει μειωθεί κάτω από τους 6 πόντους η διαφορά. Να δούμε
2: το
1: και
2: τι. Τρίποντο πάντως, Νίκο, νομίζω ότι πρέπει να μετρήσει, γιατί η μπάλα είχε φύγει από το χέρι του Χουάντσου στο 0-1 χιλιοστό.
1: Κοίταζα λίγο τα στατιστικά και σημείωνα, Άγγελε, δεν έχω δει τη φάση, να σου πω την αλήθεια. Την άκουσα από τον Κώστα. Δεν ξέρω αν μας έχει δώσει συνδρομητική τηλεόραση και replay.
2: Δεν έχει δώσει. Στο live.
1: Στο live. Θα δούμε τώρα και θα μας πει και ο Κώστας. Λοιπόν, Όσμαν, να κάνω και ένα refresh, γιατί τα στατιστικά λίγο καθυστερούν.
2: Μέχρι, λοιπόν, να κάνει το refresh, να πούμε ότι στο 74 παραμένει το Λάτσιο Ιντερ 0-2. Η Ιντερ καλπάζει για το double και το 2-0 ανάμεσα στη Manchester City και την Crystal Palace. Έχουμε και ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που διεξάγεται για τη La Liga. Η Μπαρτσελόνα είναι πίσω στο σκορ με 1-0 αποτέλεσμα ημίχρονου κόντρα στην Αλαβέζ. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0.
1: 12-46 έχει αγωνιστεί ο Τσέντι Όσμαν, έχει 4 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις 23-41-13. Ο Ρογκαβόπουλος 10-58-2. Ο Γκραντ 23-3-7. Ο Κέντρικ Ναν 18-47 έχει 9 πόντους. Το θέμα είναι ότι έχει όμως και 4 φάουλ. 18-16 έχει αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ, 4 πόντους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει αγωνιστεί 12-28. Ο Φαρίντ έχει αγωνιστεί 7-34 χωρίς να πετύχει πόντο. Ο Γκριγκόνης 8-21 χωρίς πόντο. Ο Ερνάν Γκόμεθ 8-4. Περιμένουμε να δούμε, προς το παρόν η στατιστική μου τον δίνει με 3 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου δεν έχει πετύχει πόντο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου, στον απεσταλμένο της Era Sports.

Μπάλα στον Πραντίγια, σου τριών πόντων μέσα από τον Χάιμε Πραντίγια, 59-50. Ο Παναθηναϊκός χάνει τα lay-up και η Βαλένθια σκοράρει τρίποντο. Ο Τολιόπουλος για τον Χουάντσο, προσποιεί το Χουάντσο, γυρνάει έξω για τον Όσμαν, σου τριών πόντων μέσα, 59-53. Τρίποντο στο τρίποντο, απάντηση στο τρίποντο του Πραντίγια από τον Τζέντι Όσμαν. 59-53, μάτς φωτιά. Το Game 5 της σειράς. Θα πετύχει το καλάθι ο Rivers, παρότι ο Χουάντσο έβαλε το κορμί του για να σταματήσει τον Αμερικανό. Δεν το έκανε όμως τόσο αποτελεσματικά και έτσι η Βαλένθια σκοράρει από κοντά, 61-53. Το Λιόπουλος, αυτόν εμπιστεύεται ο Άταμαν σήμερα γενικά. Το Λιόπουλος τριμπλάρει, δίνει στο Χουάντσο και πάλι στο διεθνή guard έξω από το τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Εκτελεί αλλά δέχεται μπλοκ από το Μοντέρο που καιροφυλακτούσε και παρότι δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλός, ο Δομινοκανός του έκανε ένα πολύ μεγαλοπρεπές μπλοκ. Ο Κάμερον Τέιλορ θέλει να γυρίσει. Κλέβει την μπάλα το Λιόπουλος και δίνει γρήγορα στον Ναν. Ο Ναν πάει μέχρι μέσα και εδώ επιτέλους υπάρχει ένα φάουλ που δίνει ο Λότερ Μόζερ στο Μοντέρο. Δηλαδή πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο. Έχουν περάσει 32 λεπτά και πήρε αυτό το φάουλ ο Ναν. Και βέβαια δεν είναι βολές. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν ούτε σήμερα έχει πάει στη γραμμή. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν με τον Κέντρικ Ναν. Λες και τον έχουν στο μάτι οι διαιτητές και δεν του δίνουν τίποτα. Αυτή τη φορά κέρδισε το φάουλ από τον Γιάν Μοντέρο με το σκορ 61-53 για το τέλος του μάτς, 7-53. Η διαφορά δηλαδή είναι στους 8, μείωσαν οι πράσινοι 2-3 φορές στους 6 για να δούμε αν μπορούν να τα καταφέρουν και τώρα στην επίθεσή του με τον Grant. Ο Grant τριπλάρει, πασάρει στον Ναν, σου τριών πόντων από τη γωνία. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι, αλλά επιθετικό rebound από το Χουάντσο που τελειώνει τη φάση εδώ και παίρνει τον αέρα του Rivers, 61-55. Η διαφορά μειώνεται στους 6, αλλά πιο λίγο δεν έχει μειωθεί. Εδώ και πάρα πολλή ώρα. Μπαντιό παίζει με το Χουάντσο. Προσπαθεί να περάσει τον Ισπανό, βλέπει και το χρόνο ότι του μένουν 8 δευτερόλεπτα. Βρίσκει τώρα χώρο, πασάρει στον Rivers. Το φάουλ από τον Όσμαν, πολύ ψηλά στον αέρα. Θέλησε να αποσοβήσει το κάρφωμα από τον Rivers που θα τίναζε το πόδι την Ρότς Αρένα. Και ο Όσμαν έκανε το σωστό. Χρεώθηκε το φάουλ και έστειλε στη γραμμή τον Ρέιντ Rivers για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Αυτό βέβαια το ξαναδείχνουν οι γηπεδούχοι του Παναθηναϊκού, της φάσης δεν δείχνουν. Εννοώ το replay στο τεράστιο cube στην οροφή του γηπέδου. Ένα πολύ

63-55. 7 λεπτά ακόμη για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει τη δύναμη, έχει τις προσωπικότητες. Σίγουρα τις έχει, αλλά δεν έχουν βγει ακόμη όλοι μπροστά. Μπροστά σήμερα έχουν βγει ο Τολιόπουλος, όχι για τους 8 πόντους, αλλά για τη γενικότερη παρουσία. Έχει βγει ο Γκραντ σε κρίσιμα σημεία, διότι έχει και 9 assist ο Αμερικανός με 7 πόντους και 4 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζέριαν Γκραντ, τα δίνει όλα. Δεν μπορώ να πω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές. Γκραντ δίνει την μπάλα στο Χουάντσο για να ξαναπάρει ο Αμερικανός. Πάλι βγαίνει η παγίδα μπροστά του. Δίνει στον Χέις Ντέιβις, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Φτάνει η μπάλα στο Χουάντσο, σούτριον πόντον άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μπράξτον Κι. Και αμέσως προσπαθεί για γρήγορο παιχνίδι η Βαλένθια με τον Μπαντιό. Ντάριος Τόμψον. Ο Τόμψον πάει σε ένα δύσκολο layup. Άστοχος από το χέρι του Όσμαν. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Το βλέπει ο Νέντοβιτς. Και μου φαίνεται ότι έχει δίκιο ο Σλοβένος. 63-55. Η διαφορά

0: επίσης φέτος.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο στατιστικά τι γίνεται στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια λοιπόν έχει 13 στα 28 δίποντα, 46,4%, 9 στα 30 τρίποντα, 30%, 16 στις 21 βολές, 76,2%, και έχει 15 assist, 5 κλεψίματα και 8 λάθη. Ο Παναθηναϊκός 11 στα 28, 39,3 δίποντα, 9 στα 27 τρίποντα, 33,3, 6 στις 8 βολές, και από εκεί και πέρα έχει 11 assist, 4 κλεψίματα και 10 λάθη. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, οπότε επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου.
2: 69-55 και απομένουν 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς, το 5ο στη σειρά, το play-off μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού. Το PIR, το σύστημα αξιολόγησης, δείχνει ότι ο Grant πράγματι είναι ο καλύτερος παίκτης με 20 μονάδες στο συγκεκριμένο σύστημα. Ο Νάν, για να καταλάβετε, έχει μείον 1 εξαιτίας των 5 λαθών. Μείον 1 και ο Σόρτς. Γενικώς τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό, που τώρα δεν τα καταφέρνει ούτε να σκοράρει. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έπεσε ο Μπαντιό πάνω στον Ναν, το ξάπλωσε στο παρκέ και χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. 69-55. Η διαφορά παραμένει στους 14, αλλά είπαμε ότι είναι ένας Γολγοθάς. Στο παρκέ ο Ρογκαβόπουλος μαζί με Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γκραντ και Ναν. Αυτή είναι η πέντε. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Ναν. Είναι ένα μάτς χωρίς αύριο και για τις δύο ομάδες και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που έχει στο κήπεδο το Final Four. Ναν κάνει το λάθος, το έκτο. Transition παιχνίδι και κάρφωμα από την Βαλένθια. Αυτό το πράγμα έχει πληγώσει τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά και ειδικά στα τρία τελευταία μάτς. Παγίδα στον Ναν. Δεν φεύγει γρήγορα η πάσα από τα χέρια του και ο Παναθηναϊκός δέχεται transition. Τώρα πασάρει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ σκοράρει. 71-57 από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Ντελαρέα προσπαθεί να τρέξει, αλλά δείχνει ωριμότητα και γυρίζει πίσω και δίνει την μπάλα στον Τόμψον. Ο Τόμψον παίζει με τον Σακό. Εδώ υπάρχει φάουλ σκληρό από τον Τζέριαν Γκραντ. Και αν το ζητήσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μπορεί να είναι και αντιαθλητικό. Βέβαια πήγε στην μπάλα ο Γκραντ, αυτό τον σώζει. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα για να το ξαναδούν οι διαιτητές, εφόσον πήγε πολύ πολύ δυνατά, αλλά στην μπάλα ο Τζέριαν Γκραντ. Αποθώνει τον Ντελαρέα. Στη θέση του επιστρέφει ο Μοντέρο. 71-57 η διαφορά στους 14, 4 και 11. Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να μείνουν κοντά στο μάτς όταν μείωσαν 2-3 φορές στους 6. 56-50 με τον buzzer beater του Χουάντσο στο 30. 61-55 λίγο αργότερα. Ο Σακό εντωμεταξύ συνεχίζει να αστοχεί από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 71-57, αλλά κάνει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα μέσα στο παρκέ αυτό το παιδί. Είναι πολύ υποτιμημένος ψηλός ο Νίλ Σακό. Έχει πάρει 5 rebound, έχει δώσει 2 assist, έχει μία τάπα, μόλις ένα λάθος, και έχει σκοράρει βέβαια όλους και όλους 2 πόντους, αλλά στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλός και στα rebound βέβαια. Από τη Βαλένθια 20 ο Μπαντιό, 10 ο Κι. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ και η διψήφη, και η δεύτερη βολή από το Σακό έξω. 71-57. Όσμαν για τον Ναν. Ο Ναν μαρκάρεται τώρα από τον Μπαντιό και πάντα περιμένει ο Σακό για την παγίδα. Ο Ναν για τον Γκραντ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ πασάρει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ δέχεται μπλοκ από τον Μπράξτον Κι και μάλιστα υπάρχει διάθεση για challenge, καθώς έφυγε μπάλα εκτός παρκέ. Οι διαιτητές θα κάνουν έτσι ένα μικρό meeting για να δούμε ποιος έβγαλε τελευταίος. Την μπάλα τη βγάζει ξεκάθαρα ο Λεσόρ, αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν καίει challenge. Γκραντ θα επαναφέρει την μπάλα στον Λεσόρ. Ο Σακό κάνει την άμυνα και τελειώνει άδοξα αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Είχε λίγα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Γκραντ πάσαρε την μπάλα στον Λεσόρ.

0: Δεν ήταν ότι καλύτερο αυτό που σχεδίασαν και εκτέλεσαν οι πράσινοι. Έτσι λοιπόν χάθηκε από την επίθεση. 71-57. Κατήφια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει αντίδραση, όπως το έκανε νωρίτερα όταν μείωσε τη διαφορά στους 6. Μπαντιό για τον Τόμψον. Θα σουτάρει από μακριά, ο Αμερικανός είναι άστοχος. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Τζέντι Όσμαν. Υπό την πίεση του Σακό δίνει στον Ναν. Ο Ναν δέχεται φάουλ από τον Τόμψον. Πανέξυπνο το φάουλ βέβαια από τον Ντάριος Τόμψον. Και για λόγους ψυχολογίας σούταρε ο Ναν και πετάχτηκε ο Μπράξτον Κι για να μην επιτρέψει την μπάλα να φτάσει στο διχτάκι, ακόμα και σε νεκρό χρόνο. 71-57. Ο Γκραντ επαναφέρει την μπάλα για τον Ναν. Θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Έρχεται με φόλο κάρφωμα ο Κέις Ντέιβις. 71-59. 12 η πόντη της διαφοράς. 3 και 14 για να τελειώσει το μάτς. Και βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή. Ο Ντάριος Τόμψον κάθεται στον πάγκο. Περνάει στο παρκέ ο Κάμερον Τέιλορ. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Κέις Ντέιβις, Όσμαν, Γκραντ και Ναν. 71-59. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η βραδιά. Έχουμε δει και άλλες φορές να ανατρέπονται διαφορές 12 πόντων. Και τώρα κάνει λάθος. 8 δευτερόλεπτα παράβαση. Ο Μπαντιό που κατέβαζε την μπάλα έτσι αμέριμνος, χωρίς να δει το ρολόι. Αυτά είναι δείγματα απειρίας για τη Βαλένθια, η οποία όμως είναι μια φοβερή ομάδα. 71-59. Ο Γκραντ επαναφέρει για τον Όσμαν. Ο Όσμαν και πάλι στον Αμερικανό, τον Τζέριαν Γκραντ. Βρίσκει χώρο. Δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός παίζει με πλάτη με τον Μπράξτον Κι. Θα εκτελέσει για δύο. Θα αστοχίσει. Rebound από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος πατάει γερά. Έρχεται με φόλο κάρφωμα να τραντάξει την μπασκέτα ο Λεσόρ, διότι χάθηκε ένα ακόμη lay-up. Αυτή τη φορά από τον Ναν. Έχουν χάσει πολλά lay-up οι πράσινοι. Ο Όσμαν έχει χάσει. Ο Γκραντ έχει χάσει. Ο Ναν έχει χάσει lay-up. Εδώ κάνει μια ωραία προσπάθεια ο Μοντέρο, αλλά του κάνει το φάουλ ο Τζέντι Όσμαν. Μια περίτεχνη ενέργεια, μια προσποίηση ότι θα πασάρει και αμέσως ο Όσμαν τον στέλνει στη γραμμή. 71-61. Φυσικά μάτς Ευρωλίγκας και δι play-off με 61 πόντους, άντε 65-66. Δύσκολα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Αυτές συμβαίνουν λίγες φορές. Συνέβη στο πρώτο μάτς 67-68. Μετά οι δύο ομάδες ανέβασαν πάρα πολύ τον δείκτη του σκορ. Στην παράταση 105-107 το δεύτερο, 0-2 για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια πήγε στο ΆΚΑ και κέρδισε 91-87, έκανε το 2-1 και ισοφάρισε έπειτα από ένα ακόμη θρίλερ 89-86, που νομίζω ότι είναι και πιο κοντά στις δύο ομάδες αυτά τα σκορ. Εκεί κοντά στους 90 πόντους. Τώρα ο Μοντέρο σκοράρει και διαφορά από τους 10 στους 12. 73-61. Για να δούμε. Γκραντ. Ο Γκραντ θέλει να περάσει. Βγάζει για τον Όσμαν. Ο Όσμαν εκτελεί για 3. Το βάζει. Είναι σούτ 3 πόντων, η διαφορά στους 9. 73-64. 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Μοιάζει με θαύμα. Εξακολουθεί να μοιάζει με Γολγοθά, αλλά οι πράσινοι ακόμα παλεύουν. Τώρα υπάρχει deflection δυναμικά από τον Λεσόρ στον Κάμερον Τέιλορ. Έχει κόψει την επίθεση της Βαλένθια κατά το ίμιση. Έχει 12 δευτερόλεπτα η ισπανική ομάδα για να εκδηλώσει επίθεση με επαναφορά της μπάλας κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πασάρει στον Μπαντιό. Τον μαρκάρει ο Ναν όσο μπορεί καλύτερα. Τώρα βγαίνει στην αλλαγή ο Λεσόρ. Ο Μοντέρο βρίσκει χώρο, εκτελεί αστοχή, rebound από τον Κάμερον Τέιλορ, διότι έδωσε φοβερή μάχη ο Λεσόρ, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Παγίδα από Ναν και Λεσόρ. Τελικά η πάσα του Κάμερον Τέιλορ βρίσκει μόνο του τον Μπράξτον Κι και αυτός καρφώνει. Ίσως αυτό το κάρφωμα είναι το καλάθι της πρόκρισης για τη Βαλένθια και του αποκλεισμού για τον Παναθηναϊκό. Κέις Ντέιβις σπρώχνεται από τον Μπράξτον Κι έξω για τον Κέντρικ Ναν. Σούτ 3 πόντων από τη γωνία. Είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Rivers. και η Βαλένθια απέχει από το πρώτο Final Four της ιστορίας της, 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα. Braxton Key για τον Μπαντιό. Ο Μπαντιό δεν σουτάρει για τρεις. Δείχνει τρομερή οριμότητα. Δίνει στον Μοντέρο. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα. Ο Braxton Key για τον Rivers. Προσποίηση, άστοχος, πόλο, καλάθι. 77-64 από τον Nate Rivers. Τη διαφορά στους 13. Ένα λεπτό ακόμη. Η Βαλένθια είναι στο Final Four. Δίκαια και άξια. Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί το σούτ τριών πόντων. 49 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός των 42 εκατομμυρίων αποκλείεται από το Final Four που διεξάγεται στην έδρα του, 22 με 24 Μαΐου. 42 δευτερόλεπτα ακόμη, βγήκε και ο άλλος ημιτελικός και είναι Βαλένθια Ρεάλ, το ισπανικό ντέρμπι. Τον άλλο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Φοβερό Final Four με μία ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, αφού ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να γράψει ιστορία συμμετέχοντας στην πρώτη σειρά play-off με 5 διπλά. Η σειρά θα μείνει στα 4 διπλά, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν. Ο Μοντέρο εκτελεί τη βολή, 78-64. Η διαφορά στους 14, απομένουν 42 δευτερόλεπτα. Με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν ήταν έτοιμος σε αυτό το παιχνίδι, και αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια τις επόμενες μέρες θα το αναλύσουμε εκτενώς, το τι έγινε και το τι δεν έγινε στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες του Παναθηναϊκού και στα meeting. Τώρα κλέβουν οι παίκτες της Βαλένθια. Ο Ρογκαβόπουλος κυνηγάει τον Μοντέρο όσο μπορεί περισσότερο. Ο Μοντέρο τριπλάρει και υπάρχει μάλιστα και καυγάς μεταξύ του Μοντέρο που πετάει την μπάλα στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου ή κάτι τέτοιο. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ο Μοντέρο. Δεν έπρεπε να το κάνει σε καμιά περίπτωση. Ο Ρογκαβόπουλος μάλιστα και αυτός είναι έξαλλος με τον Μοντέρο και ζητάει επιδεικτικά την μπάλα από κάποιους οπαδούς της Βαλένθια που την κρατούσαν. Είναι κρίμα να χαλάσει το μάτς στο τέλος, στα τελευταία 21,8 δευτερόλεπτα με τη διαφορά στους 15 υπέρ της Βαλένθια. 79-64. Ο Παναθηναϊκός αποκλείεται από το Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα νομίζω ότι τα νεύρα είναι αχρίαστα. Και αυτό λέει και ο Άταμαν στον Ρογκαβόπουλο. Ήρεμα του λέει, δεν υπάρχει λόγος να θυμώνεις. Ο Λεσόρ και αυτός είναι πάρα πολύ απογοητευμένος και εκνευρισμένος σε ένα γήπεδο που βράζει, σε ένα γήπεδο με τρομακτικά ωραία ατμόσφαιρα. Και με περίπου 150 οπαδούς του Παναθηναϊκού που κάθονται ψηλά σε μια γωνίτσα και αυτοί στενοχωρημένοι και αυτοί απογοητευμένοι από την έκβαση μιας δραματικής σειράς. 79-64, οι διαιτητές έχουν πάει να ξαναδούν το replay για να δουν τι ποινές θα επιβάλλουν και σε ποιους. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο Μοντέρο το ξεκίνησε με την μπάλα στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου και νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα και στο replay. Ο Μοντέρο ξεκινάει τον καυγά. Βαλένθια Παναθηναϊκός 79-64. Τώρα οι παίκτες πρέπει να ηρεμήσουν, και η μεν και η δε. Νικήτρια η Βαλένθια σε αυτή τη φοβερή σειρά play-off, εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τα δύο μεγάλα διπλά που έκανε την προπερασμένη εβδομάδα. Προηγήθηκε 0-2 στη σειρά και άφησε δύο παιχνίδια να πάνε χαμένα στην έδρα του. Αλλάζοντας την τακτική στην άμυνα, αλλάζοντας αρκετά πράγματα, αλλά αυτό που δεν μπόρεσε με τίποτα να αλλάξει ο Άταμαν ήταν να απελευθερώσει τον Κέντρικ Ναν. Ο Ναν σήμερα με τις παγίδες της Βαλένθια έμπλεξε, έκανε 6 λάθη και αυτά τα 6 λάθη τιμωρήθηκαν από τη Βαλένθια με ευνηδιασμούς και καρφώματα. 13 ασίστ ο Παναθηναϊκός για 13 λάθη, 16 ασίστ η Βαλένθια για 10 λάθη, ενώ στο transition έχει πετύχει 13 πόντους έναντι 7 του Παναθηναϊκού. Και αυτό βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την έκβαση της αναμέτρησης. Να θυμίσω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η πράσινη ήταν κοντά στο σκορ 14-10. Ακόμα και όταν η Βαλένθια ξέφυγε με μεγάλες διαφορές, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο πλην 12 πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 35-23. Επιμέρους σκορ 21-13 στη δεύτερη περίοδο. Η πράσινη ήταν πολύ καλύτερη στην τρίτη 29-27, ενώ οι οπαδοί της Βαλένθια φωνάζουν MVP, MVP στον Γιάν Μοντέρο που εκτελεί τις ελεύθερες βολές και κάνει τώρα το σκορ 81-64. Ο Γιάν Μοντέρο φτάνει τους 12, 12 και ο Κι, 20 από τον Παντιό και standing ovation για τον φοβερό αυτό παίκτη τον Μοντέρο. Ο Άταμαν κάνει νεύμα στο Grant να μην εκδηλώσει επίθεση και βλέπω ότι πηγαίνει προς τον πάγκο της Βαλένθια για να συγχαρεί τον Πέδρο Μαρτίνεθ, διότι ο Ισπανός έχει παρουσιάσει μια φοβερή ομάδα κατά τη διάρκεια και της κανονικής περίοδου αλλά και των play-off. Και τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων σε εξαιρετικό επίπεδο αλληλοσυγχαίρονται, ακόμα και παίκτες που έτρωγαν τα μουστάκια τους κατά τη διάρκεια της σειράς, ο Μοντέρο με τον Αν αγκαλιά, με τον Γκραντ, τώρα με τον Λεσόρ, ο Ρογκαβόπουλος δεν έχει τίποτα και με κανέναν, φιλαράκι με τον Κόστελο από την Μπασκόνια. Άρα λοιπόν με αυτές τις εικόνες αθλητικής κουλτούρας και επίπεδου θα σας αφήσουμε για λίγο. Βαλένθια Παναθηναϊκός 81-64 είναι το τελικό σκορ. Τελικά δεν δικαιώθηκα που πίστευα ότι οι προσωπικότητες, η βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού θα επιβίωναν σε αυτή την καυτή ατμόσφαιρα. Δεν δικαιώθηκα και η Βαλένθια πηγαίνει στο Final Four για να παίξει με τη Ρεάλ. Χωρίς να έχει να φοβηθεί τίποτα, με τον τίτλο του Outsider αλλά και την εικόνα μιας φοβερής ομάδας που θα βάλει δύσκολα σε όποιον βρεθεί μπροστά της. Τελικό σκορ 81-64. Οι πράσινοι απογοητευμένοι πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Κρατήστε αυτό που είπα, ότι έχουν γίνει τρομερά πράγματα και πολλές αλλαγές ακόμα και στη στρατηγική των δύο πρώτων αγώνων που ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο. Όλα όμως θα έχουμε το χρόνο μας να τα συζητήσουμε όταν θα πέσουν οι τόνοι. 81-64 τελικό. Καλό βράδυ από μένα. Καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε σίγουρα στην Αθήνα, πρώτο Θεός. Και αν μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα, αν προκύψει κάτι βέβαια ενδιαφέρον ρεπορταζιακά. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, Νίκο, μια και γίνεται το Final Four στην έδρα, στην Αθήνα τέλος πάντων. Έχουμε δύο, και τις δύο ομάδες στο Final Four.
1: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες κανονική περίοδου πήραν το εισιτήριο για το Final Four και έτσι θα έχουμε Ισπανικό εμφύλιο, Βαλένθια Ρεάλ και στο άλλο ημιτελικό Φενέρ Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, να πω απλά ότι η Ίντερ για 10η φορά κατέκτησε το κύπελλο Ιταλίας κερδίζοντας πριν από λίγο τη Λάτσιο στον τελικό με 2-0.
1: Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα που ξεκίνησε στις 4 η ώρα ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Άγγελος Τίμος,
2: Νίκος Μοσχονάς.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Erasport 101,8. Erasport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Erasport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Στη Βαλένθια τερματίστηκε άδοξα χθες το ευρωπαϊκό μπασκετικό όνειρο του Παναθηναϊκού, καθώς η ισπανική ομάδα τον νίκησε μέσα σε μία εβδομάδα για τρίτη σερή φορά, χθες με 81-64, και τον απέκλεισε από το Final Four που εφέτος θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Ο Hayes Davis με 15 και ο Osman με 10 πόντους, πρώτη σκόρα για τους πράσινους, που πλέον έχουν στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, άρα και του double στη χώρα. Όσον αφορά στο Final Four, οι δύο ημιτελικοί της 22 Μαΐου είναι Φενέρ Ολυμπιακός και Ρεάλ Βαλένθια, ενώ στις 24 του μήνα θα διεξαχθεί μόνο ο μεγάλος τελικός, καθώς ο μικρός καταργείται από εφέτος. Τέσσερα παιχνίδια για τα play-off και τις θέσεις 5-8 της Super League έγιναν χθες, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται πλέον αποκλειστικά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Λεβαδιακός Όφη 3-2 και Βόλος Άρης 1-2 τα αποτελέσματά τους. Ο Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον ντέρμπι των αιωνίων στο Φάλιρο. Στην Τούμπα δύο αλλαγές, ο Γιώβιτς και ο Μύθους σκόραραν στο μάτς. Στη Λιβαδιά, όπου έγινε της ανατροπής, οι Κρήτες προηγήθηκαν με 2-0 μετά από τέρματα του Ανδρούτσου και του Σαλσέδο, όμως οι Διωτοί, εκμεταλλευόμενοι και την αποβολή του Καραχάλιου στο 43ο λεπτό, με γκολ του Οζέγκοβιτς, του Νίκα και του Πεντρόζο γύρισαν το μάτς. Τέλος, στο Βόλο, ο Χόγκλα και ο Τριανταφύλου με αυτό γκολ σκόραραν για τους φιλοξενούμενους και ο Λάμπρου για τους γηπεδούχους. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ στους 71 βαθμούς, ο δεύτερος Ολυμπιακός έχει 65 και ο ΠΑΟΚ 63 βαθμούς, έτσι η δεύτερη θέση παραμένει ανοιχτή, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός έμεινε στους 51. Η δεύτερη θέση θα κριθεί την Κυριακή από τα ματς ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ανοιχτή είναι και η μάχη του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα, με τον Γιώβιτς να πλησιάζει στον γκολ τον Ιλκαμπή, με τον στράικερ του Ολυμπιακού στα 18 τέρματα και στα 17 τον Γιώβιτς. Συνεχίζουμε το αίτητο σερί μας από τον Οκτώβριο. Σήμερα μας έλειψε το κάτι παραπάνω, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της πρωταθλήτριας ομάδας του. Κρατάμε μόνο την αντίδραση. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, σχολίασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεχτήκαμε τον γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, εκτιμώντας ότι πριν τον γκολ του Ολυμπιακού υπήρξε φάουλ στον Τουμπά. Αυτή είναι η θέση του Ρόντινεϊ. Μπορεί να νομίζει πως είναι αμυντικός, αλλά δεν είναι, επισήμανε ο Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ξανά στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76 σε πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της Basket League, ενώ σήμερα στις 7 αρχίζει η σειρά ΑΕΚ Άρης. Στο Πόλο Μπρέσια, Ολυμπιακός 16-17 στα πέναλτι για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης των ομίλων στο Champions League, με τους Πειραιώτες να σφραγίζουν την πρόκριση στο Final Four. Στην Water Polo League, για τις θέσεις 5-8, ΠΑΟΚ Ιδραϊκός 14-13 και Πανιώνιος Περιστέρι 14-5, με ΠΑΟΚ και Πανιώνιο να παίρνουν προβάδισμα στη σειρά. Και για τα play-out, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Χανιά 12-21. Τέλος, για τα play-out των γυναικών, Ρέθυμνο Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10. Στο handball τώρα, Ελλάδα-Ολλανδία 29-27 στη Χαλκίδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παίρνει ισχνό προβάδισμα πρόκρισης και τη ρεβάνς να διεξάγεται την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Στις 7 το απόγευμα, στο κλειστό της Λεωφόρου, με κάλυψη από την Ερασπόρη, φιέστα του Παναθηκού για την κατάκτηση του τίτλου στην Βόλη Λίγκ των Ανδρών. Και στα νέα από το εξωτερικό, Manchester City Crystal Palace 3-0 στην Premier League, με τους πολίτες να απέχουν πλέον 2 βαθμούς από την πρωτοπόρο Arsenal, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Στη Γαλλία, Brest Στρασβούργο 1-2 και Lens Paris Saint-Germain 0-2. Στην Ισπανία, Villarreal Sevilla 2-3 και Espanyol Athletic Bilbao 2-0 τελικά αποτελέσματα, ενώ στο 65ο λεπτό Alaves Barcelona 1-0 και Getafe Mallorca 3-1. Τέλος, η Μπεσίκτας πήρε με 85-72 το διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε για την 21η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και Και στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Final Four υπάρχει αγωνία για τον τραυματισμό του Γιάντουνεν, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Έρα Σπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Γιάννης Παπαγιώργιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γκολ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Χόγκλα ο παίκτης, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το σουτ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα του Άρη προηγείται του Βόλου 0-1. Ο Βόλος τώρα που είναι στην επίθεση, ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 με το σουτ του Λάζαρου Λάμπρου στο 54ο λεπτό. Ο Βόλος ισοφαρίζει σε 1-1. Γκολ για τον Άρη. Η σέντρα από τον Γιαννιώτα από τα δεξιά. Ο Καντεβέρη αυτή τη φορά δεν αστόχησε, τη βρήκε, θα έλεγα έτσι, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρης λοιπόν καταφέρνει να ξαναπάρει πάλι το προβάδισμα και να προηγείται του Βόλου με 1-2 στο 55ο λεπτό.
2: 0-1 εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, φίλες και φίλοι, με τον Όφη να απειλεί στο 9 να κάνει επέμβαση. Ο Λοντίκιν όμως μετά από 2 λεπτά, μια ωραία προσπάθεια από το αριστερό με τον Αθανασίου, ο οποίος έκοψε την μπάλα προς τα έξω και ένα τέλειο διαγώνιο σουτ με τη βοήθεια του δοκαριού στα δίχτυα του Λοντίκιν. Ο Όφη ανοίγει το σκορ εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Όφη 0-1. 0-2 με γκολ του Σαλσέδο. Από την εκτέλεση κόρνερ του Σεγγέλια του Γεωργιανού μέσα στην περιοχή με κεφαλιά διαμορφώνει το 0-2. Σηκώνει τα χέρια και δείχνει πέναλτι. Ο Πεντρόζα λοιπόν απέναντι στον Χριστογιώργο. Διανύουμε το 88. Πεντρόζο έτοιμος. Θα δώσει το έναυσμα ο κύριος Κουκούλας. Πλησιάζει, σουτάρει, το πιάνει και σκοράρει όμως ο Λεβαδιακός με δεύτερη προσπάθεια. Είναι ο άτυχος εδώ ο τερματοφύλακας. Έπεσε δεξιά, η μπάλα πήγε στο κέντρο. Βρήκε την μπάλα με τα πόδια, αλλά η μπάλα πήγε στον εκτελεστή, ο οποίος από κοντά πλάσαρε ξανά. Λεβαδιακός. Όφη 1-2. 2-2 για το Λεβαδιακό, καθώς μέσα σε 2 λεπτά ισοφαρίζει με ένα τέλειο πλασέ του Γιώργου Νίκα και βρίσκονται στο 2-2 στο 90. Ένα γέμισμα από τα αριστερά θα γίνει σέντρα, κεφαλιά, γκολ απιθανό. 3-2 Λεβαδιακός, ολική ανατροπή εντός 8 λεπτών. 3-2 με κεφαλιά από τα 3 μέτρα. Ο Λεβαδιακός προηγείται 3-2.
3: Ο Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάτρε Μπράου, κάνει το λάθος, πάνω από Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόν, το κάνει, Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς σε 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
4: 0-1, πάω ΚΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
7: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη. Και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
6: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
8: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Hera Sport 101,8.

0: Αχ, Ερασπόρ, αχ, Ερασπόρ. Για να ξέρετε ότι και εγώ και ο Γιάννης Παπαγιοργίου κάναμε μια σύσκεψη νωρίτερα και λέω στο Γιάννη, αδερφέ, έχω δύο τραγούδια. Το ένα, είσαι στο αίμα, για την Πανάθα, για τον μπάσκετ, εφόσον περάσει στο Final Four. Ναι. Και το άλλο, χάρη Αλεξίου, έχω μια στεναχώρια.
1: Μου είπε να βάλω και το Άνοιξε Πέτρα.
0: Ναι, εσύ δεν προτιμά. Θε να το βάλουμε μετά, το Άνοιξε Πέτρα.
2: Καλύτερα, έχω απόψε μια στεναχώρια.
0: Έτσι. Και διπλή κιόλα. Όπω λέμε, βάλε μια διπλή με γύρω.
2: Έτσι. Ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ιστορικό κάζο.
2: Ο Παναθηναϊκός μένει εκτός Final Four και όχι σε ένα.
0: Θέλω να σε ακούω να τα λες που λέει
2: εκεί. Και όχι σε ένα απλό Final Four,

0: Το Final Four που θα γίνει στην έδρα του,
1: ακριβώς,
0: στο Telecom Center.
1: Να.
0: Ο Παναθηναϊκός με το πληρέστερο ρόστερ από όλες τις ομάδες, κατά γενική ομολογία.
1: Όντως και τον Ολυμπιακό.
0: Σαν ρόστερ.
1: Σαν ρόστερ.
0: Σαν ρόστερ μιλάμε τώρα. Το πιο ακριβό από όλες τις ομάδες.
1: Αυτό μπορεί, ναι.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάθε παίκτη να μπαίνει ο ένας
1: δηλαδή και ο άλλος. Πάνω από 5-6 παίκτες καλούς ο Παναθηναϊκός.
0: Σαν παίχτες.
1: Ναι. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό, λέω, όχι σε σχέση.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα. Κάτι ναι, που δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Το εστιάζεις έτσι.
0: Σαν παίκτες, okay, όμως, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλύτεροι από τους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Αυτοί οι 6-7 που λες, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά λέω, είναι παραπάνω από 6-7. Αυτό σου λέω, θα σε ζαλίσει τώρα.
0: Κουκουτσίλης.
1: Κουκουτσίλης,
0: κατευθείαν.
1: Περαστικά.
0: Στέλνει, δεν
1: για πες τώρα, πες βγάλε καημό, βγάλε πόνο, βγάλε.
0: Καημό
1: βγάλε.
0: Δεν βγάζω, εγώ το ξέρεις ότι εγώ είμαι πάντα ήρεμος.
1: Το ξέρω και γι' αυτό έχω δίπλα μου τώρα. Κατά τη γνώμη σου, τι φταίει. Για μένα, να σου πω κάτι που δεν είμαι μπασκετικός. Μ' αρέσει να κάνω πλάκες.
0: Ναι.
1: Μου λέει ένας Παναθηναϊκός εδώ πέρα.
0: Ποιος, ο Γαβρίλ?
1: Όχι, άλλος, ξέρει ο Γαβρίλ.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή στον τελικό που θα πάτε και παίξετε με τη Ρεάλ με την Βαλένθια και θα χάσετε, θα έρθω μέσα.
0: Περίμενε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια.
1: Ότι πια.
0: Πρώτα παίζει με τελικό. Έλα, για να πάει στον τελικό.
1: Έλα ρε τώρα. Παρασκευή 22 Μαΐου είναι τώρα. Παρασκευή 22 Μαΐου ποτέ δεν χάνει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί, τι είναι αυτό?
1: Έχει ρέντα, έχει τέτοια ρέντα και παίζει στα Final Four και τα πάντα.
0: Παίζει με την κάτοχο της Ευρωλίγκας.
1: Έλα μου.
0: Δεν
1: τώρα
0: παίζει με μια ομάδα
1: και
0: που έρχεται.
1: Εγώ θέλω πάντα και τη Φενέρ και μετά τη Ρεάλ τελικό.
0: Θα περάσει η Ρεάλ τη Βαλένθια.
1: Το
0: βλέπει.
1: Όχι, εγώ θέλω. Δεν ξέρω.
0: Εσύ θέλει. Δεν θα περάσει. Εγώ δεν βλέπω τη Ρεάλ να περνάει.
1: Και λέει ότι θα έρθω μέσα όταν θα χάνετε από στο τελικό τη Ρεάλ τη Βαλένθια.
0: Έχει αγοράσει εισιτήριο.
1: Όχι, εδώ. Στο στούντιο. Να είσαι εδώ, να είσαι αυτό, να κάνει εκπομπή, θα έρθω μέσα. Του λέω βεβαίω θα σε υποδεχτώ. Απλά θα είναι δίπλα μου ο πρόεδρο τη ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλο. Και μαγκάλια, με φίλησε και έφυγε. Λοιπόν. Κάτι έλεγε, σε διέκοψα.
0: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι.
1: Κάπου λίγο η αλαζονία, Δημήτρη Γιανακόπουλε. Κάπου είναι, τα λάθη του Αταμάν. Είναι, κάπου πολύ ντεφορμέ.
0: Είναι τεράστια τα λάθη του
1: Αταμάν. Κάπου ο τρεις λαλούν και δύο χορεύουν φέτος.
0: Είναι τεράστια τα λάθη του Αταμάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
0: Στη διαχείριση.
1: Σήμερα,
0: γενικά
1: μιλάμε.
0: Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός να παίζει με μειονέκτημα έδρας, έχει γίνει κάτι λάθος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να κερδίζεις 2-0 και μέσα σε 6 ημέρες να κάνεις 3 ήττες, όχι από τη Τζέσεκα Μόσχα ή τη Φενέρμπαχτσε ή τη Ρεάλ Μαδρίτη σαν τουζένια της, δείχνει κάτι. Ναι. Ότι στον οργανισμό Παναθηναϊκός κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, για να είμαστε και λίγο. Να τα κάνουμε πιο λιανά τα πράγματα.
1: Τα
0: αυτή η ομάδα είναι ομαδάρα. Πραγματικά ομαδάρα.
1: Καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι ένα σύνολο απίστευτο που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Τώρα. Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι λογικό, είναι στεναχωρημένοι, είναι πικραμένοι γιατί η ομάδα τους δεν θα είναι στο Telecom Center στο Παναθηναϊκό.
1: Ήδη θα είναι.
0: Ή?
1: Ήδη.
0: Ή, όχι, μα τι να είναι, δηλαδή τι να πάνε στο γήπεδο, τι να δούνε.
1: Με κασκόλ της Ρεάλ.
0: Έλα μωρέ τώρα τα
1: πάνε. Λέω ρε παιδί μου, ιδέες δείχνω.
0: Δεν θα
1: δώσω τα ειστήραμα ή να πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Να πάει, θα πας.
1: Άμα μου δώσουν.
0: Ασχολήσαμε με το μπάσκετ, Λευτέρη Σαρένα. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται τώρα να ολοκληρωθεί η χρονιά γιατί δεν φαντάζομαι να λειτουργήσει κανείς εν θερμό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να διώξει τώρα το.
0: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να λειτουργήσει εν θερμό. Να ολοκληρωθεί η χρονιά και φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι θα έχουμε εξελίξει το.
1: Και πρέπει.
0: Πρέπει
1: γιατί ήταν ένα ιστορικό κάζο. Δεν είναι μόνο ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι απόν στο σπίτι του στο Final Four. Είναι ότι η φετινή του παρουσία ήταν τρεις λαμίδες δηλαδή, χορεύουν με την έννοια ότι μία κρύο, δύο ζέστη, δύο ζέστη, μία κρύο ή δύο κρύο, μία ζέστη. Ότι φτάνεις, κάνεις την υπέρβαση, δίνεις χαρά στον κόσμο σου κάνοντας δύο διπλά μέσα στη Βαλένθια στα προημιτελικά και κάνεις τρεις ήττες μέσα σε έξι μέρες. Δηλαδή αυτό, αν είμαι Παναθηναϊκός, δεν μπορούσα να το χωνέψω με τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χοντρό.
0: Από τη στιγμή
1: γιατί
0: που
1: δεν είναι ότι χάνεις από τη. Είπα και πάλι τις ομάδες της παραδοσιακής.
0: Ξαναλέω όμως, μην την υποτιμάς αυτή.
1: Όχι,
0: την ομάδα.
1: Όχι, δεν την υποτιμάω καθόλου.
0: Μπορεί να πάει να έρθει στην Αθήνα και να τη σηκώσει.
1: Ναι, όλα είναι σηκώσει. Εδώ το κάνει κάπου την Πανταλώνα, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Θυμάσαι και πέρσι λέγαμε στο Αμπουντάπι, σίγουρος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Δεν πήγαν καν.
0: Δεν τους είδαμε καν στο τελικό. Άλλες ομάδες έπαιξαν.
1: Ένα τουρνουά έχει δικές του ιδιομορφίες. Αλλά είναι κάζο ιστορικό να μην πάει ο Παναθηναϊκός σε Final Four που θα γίνει στο σπίτι του.
0: Ναι. Τώρα, για να βάλουμε και άλλες παραμέτρους. Πρώτο θέμα, νομίζω ότι θα είναι ο Αταμάν όταν ολοκληρωθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Γιατί, το ξαναλέω, δεν φαντάζομαι ο Γιανακόπουλος να λειτουργήσει εν θερμό και να πει στον Αταμάν: ευχαριστούμε πολύ, κατακτήσαμε μαζί σου μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο.
1: Βέβαια.
0: Και χωρίζουν οι δρόμοι μας. Έτσι κι αλλιώς επιτυχημένος κρίνει το Αταμάν. Ήρθε σε μια ομάδα η οποία είχε να πάει από το 2012 σε Final Four.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Από το 2012, από το Final Four της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Ήρθε, πήγε στο Final Four του Βερολίνου το 23, 11 χρόνια μετά. Το κατέκτησε κιόλας. Έραψε το 7ο μαστέρι. Έχει γράψει την ιστορία ο Αταμάν. Τώρα, φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις, αλλά φαντάζομαι όλες αυτές τις εξελίξεις.
1: Δεν μπορεί έτσι να κλείσει η χρονιά, είτε το πάρει είτε δεν το πάρει. Πόσο μάλλον αν δεν το πάρει το πρωτάθλημα, γιατί πολλοί λένε ότι η τελευταία γεύση είναι αυτή που μένει. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο γλυκιά, αν έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στο σπίτι του Παναθηναϊκού και πάρει ένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν δηλαδή απαλύνει τον πόνο ή αλλάξει σκέψη στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιανακόπουλο. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά ό,τι και να γίνει, αυτά θα μας απασχολήσουν ενώ θα παίζεται η μπαλίτσα στο Μουντιάλ κάπου εκεί.
0: Ότι θα έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Θα έχει ξεκινήσει. Όταν
0: θα ολοκληρώνονται οι τελικοί. Βάζουμε βέβαια στο κάδρο να μην το ξεχνάμε και να μην τα αφήνουμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε φέτος όλη τη χρονιά, όπως και σε αυτή τη σειρά, πολύ εχθρικές διαιτησίες. Και στον απόψινο αγώνα.
1: Όντως.
0: Δηλαδή τα κουκούτσια τα μοίρασαν στη Βαλένθια.
1: Όντως.
0: Ναι. Όταν έχει 29 βολές η Βαλένθια απόψε και 8.
1: Πεις, αγόρι μου, εγώ 29 βολές. Με τη Celtic ήμουν εγώ. Με τη Celtic ήμουν.
0: 29-8 σου λέω βολές σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Λέει κάτι αυτό. Δείχνει ένα δείγμα.
1: Εντάξει, εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τη φανέλα του Μποντιρόκα δεν θα την κατέβαζα. Ας πούμε. Θα την κατέβαζα το καλοκαίρι.
0: Την εκνευρίστηκε ο Μποντιρόκα.
1: Το καλοκαίρι θα την κατέβαζα. Εσύ πότε θα την κατέβαζε.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να την κατέβαζα σαν το Γιανακόπουλο κι εγώ.
1: Γι' αυτό δεν θα την έπαιρνε στην Ευρωλίγκα. Ενώ εγώ που είμαι πιο ωραίος θα την κατέβαζα το καλοκαίρι και θα την είχα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας πούμε και ώρες. Φαντάζομαι τώρα που δεν έχει περάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Τι θα γίνει.
0: Η λογική λέει.
1: Και πρώτη φορά λέει αποκλεισμός για τον Αταμάν σε πέμπτο παιχνίδι, ε.
0: Πρώτη φορά αποκλείστηκε.
1: Έτσι γράφουν εδώ τα site. Να, το Πανόραμα λέει, το έχω εδώ πέρα. Α, όχι, ναι, είναι.
0: Όχι, το Πανόραμα τις ομάδες που πέρασαν. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια, φαντάζομαι ότι οι διοργανωτές θα αλλάξουν και τις ώρες πλέον.
1: Να παίξουν πρώτα οι Ισπανοί
0: και μετά ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, που θα είναι και πιο εμπορικό παιχνίδι. Έτσι. Έξι δηλαδή θα γίνει ο Ισπανικός εμφύλιος.
1: Και στις 10
0: και
1: το βράδυ.
0: Στις 9 το βράδυ.
1: Ναι, Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Ο Ολυμπιακός με την Φενέρ.
1: Πάντως δεν γίνεται μικρός τελικός.
0: Όχι, έχουμε τελικό New Generation. Έτσι,
1: New Generation και την Κυριακή 24 Μαΐου ο τελικός θα είναι στις 9 η ώρα και αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Το πρώτο τραγούδι που θα βάλουμε θα είναι στο δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Δεν πρέπει.
0: Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα έρθει για εκπομπή.
1: Λογικό. Συγχαρητήρια στη Θεοσφίνα που λέει, βρήκα, λέει τι έγινε σήμερα. Η ήττα του Παναθηναϊκού σου έφτιαξε τη φωνή και ακούγησε καμπάνα.
0: Ναι.
1: Δέσποινα, όλα συντελούν. Ακόμα και η σουπίτσα που έφαγα.
0: Πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Γίνεται ένα χαμό.
1: Είναι από εμά ή είναι νωρίτερα.
0: Όχι, είναι από εμά. Εδώ ξεκινάμε εμεί.
1: Με
0: τον Θανάση τον Πανάγο που λέει χαιρετίσματα στον Νίκο από Λάρισα, Μιχάλη από Σπάρτη και στον Πανάθα και πα Αυστραλία και πα κόσμου περαστικά. Αρχίσανε και καζούρε τώρα, κατάλαβε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο κύριο που έχετε στείλει στην Ισπανία.
1: Θα βγει σε λίγο. Ναι.
0: Γιατί ο Σωτηρίου μα κάνει τα νεύρα τσατάλια, ρε. Σωτηρίου είναι από του πιο
1: ανεγνωρισμένους και αντικειμενικούς
0: και πάρα πολύ καλό στη μετάδοση.
1: Βέβαια.
0: Μας έκανε τα νεύρα τσατάλια, λέει.
1: Γιατί,
0: ο Τάσος.
1: Τι έλεγε ο άνθρωπος.
0: Γεια σας, λέει, καλύτερο τραγούδι δεν μπορούσατε να βρείτε.
1: Όχι, τι να βρούμε.
0: Καλύτερο τραγούδι δεν μπορούσατε να βρείτε. Ταιριάζει απόλυτα. Τάσος Τρίπολε Πανάθα.
1: Είπα, Τασούλη, φίλος μου Τάσος, ότι είχα κανονίσει με τον Γιάννη, θα βάζαμε τη Σβήση το Είσαι στο αίμα το τραγούδι του Παναθηναϊκού. Ναι. Ή αυτό. Έκατσε ήττα. Οπότε έγινε αυτό. Ο φίλος μου Νικόλας, ο Γίγαντας από το Περιστέρι. Από τη Ζωγράφου, ο φίλος μας ο Πανάθας. Θα ήθελα, λέει, σαν οπαδός του Παναθηναϊκού, να βάλουμε το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει.
0: Ναι.
1: Για την Πανάθα.
0: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει από τον Νοέμβριο.
1: Πώς έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός έτσι.
0: Από τον Νοέμβριο. Και βλέπεις τώρα για να πάμε.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Να βάλουμε
1: μια παρένθεση.
0: Μια παρένθεση ποδοσφαιρική. Βλέπεις. Δηλαδή, εγώ που παρακολουθώ, έχω παίξει μπάλα.
1: Κοίτα, ο άλλος γυμνός
0: πολλά χρόνια. παρακολουθώ ποδόσφαιρα από πολλά χρόνια. Μου βγάζει την αίσθηση ότι τα παιχνίδια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: είναι φιλικά.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό μου έβγαλε η αίσθηση στα play-off. Δηλαδή με τόση μπάλα που έχεις παρακολουθήσει, τι καταλαβαίνεις εσύ? Παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Ο Γετβάη βγάζει ασύστελο, έχει σηκώσει το κεφάλι και βλέπει.
1: Μας το δώσετε δηλαδή.
0: Πάει στο Καραϊσκάκι, δεν έχει κάνει μία τελική στην εστία. Ναι. Και πάει και παίζει με την ΑΕΚ με 10 στη Λεωφόρο, σκυλιάζει. Πάει στη Φιλαδέλφια και σκυλιάζει.
1: Εντάξει.
0: Δεν σου λέει κάτι εσένα, μόνο εμένα μου λέει.
1: Εγώ εμένα μου λέει ότι επειδή αγαπάω τον Παναθηναϊκό, θέλω να είμαστε φιλαράκι.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Δεν υπονοώ τίποτα. Εγώ ξέρω ότι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό γίνανε ανδιάμεσα παιχνιδιών του Παναθηναϊκού που ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό οι δυνάμεις που καταναλώθηκαν δεν έχουν αποτέλεσμα να είναι ο Παναθηναϊκός στην Τζίτα με 90 λεπτά. Βέβαια, αυτός ο Παναθηναϊκός που έπαιξε στη Φιλαδέλφια και που ήταν πάρα πολύ καλός παρότι έχασε, δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό Παναθηναϊκό που δεν θυμάμαι άλλη φορά στο Καραϊσκάκι να μην έκανε.
0: Μία τελική εντός εστίας δεν υπήρχε. Μηδέν τελικές. Απίστευτο.
1: Γιατί το
0: απίστευτο.
1: Το γίνανε και λίγο στην Τούμπα. Αλλά τέτοιο κακό Παναθηναϊκό είχα πολλά χρόνια να δω. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός θέλει μεγάλη αναδιοργάνωση.
0: Ναι.
1: Θέλει πολλές αλλαγές. Θέλει να πάρει παραδείγματα, ρε παιδί μου. Στο ποδόσφαιρο από τον Μάριο Ηλιόπουλο και την ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, λίγα λόγια και πολλή δουλειά και να αλλάξει κάποια πράγματα, είτε αυτά είναι στα θέματα της τεχνικής ηγεσίας, είτε στο θέμα των μπασκετμπολιστών, που θα πρέπει να γίνει και εκεί μια ανανέωση, γιατί έχει μεγαλώσει πολύ και ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ο Παναγιώτης Γιάννη, τι ώρα θα περάσει τη Βαλένθια να κάτσω να το δω? Είδες, άρχισαν οι καζούρες, σου λέω.
1: Φίλε, αυτά είναι εντάξει στο πρόγραμμα.
0: Βαλένθια Αθήνα 3.440 χιλιόμετρα και έχει το πούλμαν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Άκου Θοδωρής,
0: ναι.
1: Είσαστε κι εσείς ο Παναθηναϊκός, λέει, σαν τύριο Άβε του Ολυμπιακού. Θα σας δώσουμε κανένα δανεικό, λέει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θέλεις κανένα δανεικό
0: τον Ολυμπιακό? Εσένα, έχεις κάνει τόσες μεταδόσεις, έχεις παρακολουθήσει.
1: 1250.
0: Με τριβελές.
1: Ναι,
0: να μου τις δείξεις όλες μία-μία, θα σε ελέγξω.
1: Είναι 1250, ναι. Το έχω πει και άλλη φορά στον αέρα, μέχρι τις 11 Ιουνίου του 2013.
0: Μετά σταμάτησα να μετράω.
1: Μετά σταμάτησα.
0: Τέρμα. Μετά. Μέχρι το κλείσιμο της ΕΡΤ.
1: Ναι. Ναι. Η τελευταία μετάδοση ήταν ο τελικός του κυπέλλου Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Που μέτρησα.
0: Αυτός ο
1: Μανιάτης.
0: Πολύ ωραίος τελικός. Ναι.
1: Το 2-1. Μετά, βέβαια, μέχρι το 22 που σταμάτησα να κάνω μεταδόσεις του Ολυμπιακού, είχα άλλες περίπου 100, αλλά δεν τις έχω μετρήσει. 120, κάπου εκεί. Τι θες να πεις τώρα αυτό?
0: Σου λέω, δεν σου βγάζει εσένα την αίσθηση ότι δεν βλέπεις αυτό το πάθος που έβλεπες στα ντέρμπι των αιωνίων?
1: Ναι, σίγουρα αυτό. Καμία σχέση μου.
0: Αυτό
1: όταν σημαίνει. Έχω δει πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 6 Δεκεμβρίου του 1972 στη Λεωφόρο.
0: Ας μην πας τόσα χρόνια πίσω.
1: Ή ας πούμε να πιάσουμε ακόμα και τότε που ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή ομάδα, που λέγανε τα πέτρινα χρόνια και τα λοιπά. Πόσα διπλά είχε κάνει στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Κάτι εκπληκτικά 4-5 ή 3-4 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι, αλλά με μπαλάρα. Εκπληκτικά παιχνίδια. Κάτι, ένα εκπληκτικό μάτς, το πρώτο του Μάικ Γαλάκου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Πάτρα με βροχή που ήμουν μέσα το 1981-82.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έβλεπες μπάλα και τυχερόσουν. Και το είχα αναλύσει και χτες, το μεσημέρι στο τρίτο μάτι, ότι παίζει ρόλο και η ποιότητα των παιχτών που υπάρχουν. Δηλαδή, όταν όλο το χειμώνα έλεγε ο Γιώργος από τη Λιλιούπολη. Μου έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Θυμάστε τι έλεγε, έτσι. Δεν είναι παίκτες αυτοί να φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πολλές φορές το λέω αυτό και για τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν έχω δει εγώ στο Καραϊσκάκι, να μην πω για Γαλάκο, Δελικάρη, Βιέρα, Λοσάντα κτλ. Μην πάω εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Να μην πω για
0: Αναστόπουλο, Λεμπονή, Περσία και το
1: Μητρόπουλο, Καραπιάλη, ναι, κτλ.
0: Τσαλουχίδη.
1: Να πω για τους Ριβάλντο, Τζιοβάνι, Καρεμπέ, Ζάχοβιτ, Ζελίας, Γιανακόπουλο, Τζόρτζεβιτς, Μέλμπερκ, ακόμα και το Μανολά, τον Αβραάμ, ακόμα, τι να πω δηλαδή, ακόμα και τους νεότερους, κάποιους νεότερους, Ντομίγκες, Καμπιάσο. Υπάρχουν τέτοιοι παίκτες τώρα σε αυτές τις ομάδες του Ολυμπιακού, στον Παναθηναϊκό?
0: Όχι, όχι.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Γι' αυτό έχει πέσει και η ποιότητα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, λέει ο φίλος ο Τζόρτζ, το ερώτημα, κύριε Σαραλάκο, είναι ποιος θα πάει με τα μάξι την κούπα στο Σούνιο.
1: Λες να την πάει ο Αγγελόπουλος?
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Φαντάζεσαι. Για ανακοχή να κάνουν, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος λέει: η Διαννάκη σήμερα θα σε μαλώσω. Δεν μου διαβάζεις μηνύματα. Έχω βγει με φανέλα της Βαλένθιας, λέει, στο Λευκό Πύργο.
0: Αποκλείεται να το έχει κάνει.
1: Έτσι λέει.
0: Περίμενε, ο Χρήστος τώρα έχει στείλει μηνύματα. 12 και 30 έρθει το πρώτο. Τα πιάνουμε όλα από την αρχή, θα το διαβάσουμε. Έχεις παράπονο, Χριστάρα μου, πάντα στα διαβάζω όλα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο φίλος λέει: Πούντο, καλημέρα στην παρέα. Δεν παίξαμε καλά. Με πονάει που έχω δικαίωμα να μιλάω για διαιτησία και θλίβομαι με το χιουμοράκι που κάνετε σε μια δύσκολη βραδιά για τη μεγαλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Ελλάδα. Αυτά.

0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Δεν ξέρω αν θα.
1: Θα βγάλουμε το Κωστή Σωτηρίου.
0: Πρέπει να το βγάλουμε το Κωστή. Να δούμε τι έχει πει ο Αταμάν. Τι έχουν πει οι παίκτες. Αν έχουν μιλήσει οι παίκτες. Έτσι. Αλλά εμείς πάμε στην απαραίτητη διακοπή, γιατί όλη η ημέρα είναι αφιερωμένη και η νύχτα βέβαια στον Ηρακλή Κοντζιά. Εσύ τον έζησες πολύ περισσότερο.
1: Τα είπα και χθες.
0: Τα είπες και χθες, τα είπαμε και εδώ το βράδυ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Πάμε ένα ηχητικό να θυμηθούμε την φωνή του Ηρακλή Κοντζιά.
1: Και το τραγούδι που θέλει ο φίλος μου Νικόλας ο Πανάθας, το αφιερώνει σε όλους τους ομόθεσκους, όπως λέει, τους Πανάθες, για την Πανάθα του.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Ξεκινά λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

0: φίλος του Παναθηναϊκού, το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Νικόλας από του Ζωγράφου. Εντάξει, μια παιδιά, όλοι κάνουν έτσι. Ήταν ένας αποκλεισμός. Είναι βαρύ το κλίμα, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν μπορείς, αν χάνει η ομάδα σου, να σου φταίνε όλα ή να την απαξιώνεις ή να αποτάσσεσαι από το όνομά της και να υποστηρίζεις κάποια άλλη. Έτσι δεν είναι. Κόμμα αλλάζεις, έτσι δεν λέει Γαβρίλο. Ομάδα δεν αλλάζει ποτέ. Γυναίκα αλλάζεις. Γυναίκα αλλάζεις. Κόμμα αλλάζεις. Ομάδα δεν αλλάζεις. Έχω εδώ ένα μήνυμα με φωτογραφία. Όντως θέλω να ρωτήσω και τον Γιάννη τώρα, γιατί μιλάει με Ισπανία. Έκανε ο Θοδωρής Παπαλουκάς τέτοια μαντεψιά. Δηλαδή αυτά ούτε τρίποντα παλιά. Ολυμπιακός Μονακό 3-0, Φενέρ Ζαλγκίρης 3-1, Ρεάλ Χάποελ 3-2 και Βαλένθια Παναθηναϊκός 3-1 είπε. Δηλαδή απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, μόνο τον Παναθηναϊκό είχα στη Βαλένθια. 3-2. Μάλιστα. Ρωτούν κάποιοι φίλοι ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης ήταν με την κορούλα του. Συγχωρεμένος ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης. Άρε φίλε τον Νικόλα Παναγιώτη, άρε άρχοντα Νικολή. Ο Θοδωράκης μας στέλνει την αγάπη του. Έτσι, συγχαρητήρια λέει για τις προβλέψεις του Λουκά. Και το Παπαλουκάς εδώ.
1: Ολυμπιακός 3-0. Βαλένθια Παναθηναϊκός 3-1. Έχασε εκεί.
0: Ναι, την νίκη. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή θα του πούμε ότι.
1: Φενέρ Ζαλγκίρης 3-1.
0: Το πιάσε.
1: Το πιάσε, έχασε και τη Ρεάλ.
0: Πώς ήρθε η Ρεάλ.
1: 3-1.
0: Α, 3-1. Ναι, πάντως είδε ποιοι πέρασαν όμως.
1: Ναι, τους πέρασαν.
0: Δηλαδή ήταν σίγουρος ότι η Βαλένθια θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Απίστευτο, ε.
1: Εντάξει. Μας. Να σου πω κάτι. Η Βαλένθια από το ξεκίνημα τη σεζόν μέχρι και εχθές κέρδισε τον Παναθηναϊκό 5 φορές.
0: 5 φορές.
1: 5 ναι. φορές.
0: Τις 3 μέσα σε 6 μέρες.
1: Τις 3 μέσα σε 6 μέρες.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Γυρίζοντας και να πούμε και συγχαρητήρια στους Ισπανούς.
0: Ναι, δεν το λες.
1: Είναι μια άσχημη αυτό. Βραδιά για το.
0: Μπορεί να κάνουμε λίγο πλάκα
1: για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να πούμε όμως
0: συγχαρητήρια. Αγωνιστικά νομίζω ήταν καλύτερη και κέρδισε τη δίκαια.
1: Έχει κάνει ένα τρομερό σύνολο ο Μαρτίνες.
0: Σε 7 μάτς 5 νίκες.
1: Και ήδη ο Μοντέρο είναι και μήλο της έρηδος για πάρα πολλές ομάδες.
0: Και μπράβο στον Αταμάν που το έκανε το Standing Ovation και το χειροκρότησε όταν έβγαινε. Έχει πολύ καλή ομάδα, ναι. Νεανική ομάδα, με εμπειρία, με πάθος. Τώρα η Πρωτάρα πολλές φορές, άμα δεν την προσέξει στο Final Four, μπορεί να σου κάνει και ζημιά. Πολλές φορές η φανέλα μπορεί να λυγίσει σαν Πρωτάρα σε ένα τελικό Final Four, ας πούμε, κτλ. Όλα είναι πιθανά να γίνουν.
1: Σωστό.
0: Ας αφήσουμε λίγο το μπάσκετάκι τώρα, έτσι κι αλλιώς αύριο θα έχουν την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Αλλά θα βγάλουμε και μία η ώρα και τον Κωστή Σωτηρίου να μας πει το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στα ποδοσφαιρικά μας, για το παιχνίδι του Φαλήρου, τα είπα και λίγο νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός έχασε χρυσή ευκαιρία να πετύχει τουλάχιστον 3 γκολ σήμερα στον Παναθηναϊκό με τις ευκαιρίες που έχασε.
1: Καλά τώρα, και να βάζει 3 γκολ, τι θα γινόταν. Και να βάζει 3 γκολ, τι θα γινόταν.
0: Τίποτα. Θα πέρναγε το over.
1: Ναι. Α, είχες παίξει over.
0: Τι θα πέρα.
1: Γι' αυτό πες το ρε παιδί.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα, πες το.
0: Ναι. Και πήγαινε το μάτς δηλαδή με τις ευκαιρίες που έκανε. Έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός ένα γκολ μπορεί να το βάζει.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα την εικόνα μου στο μυαλό μου. Την μπάλα που παίξαμε την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και όπως μου λένε οι φίλοι, ο Θανάσης από την Καβάλα, ο Δημήτρης από την Αλίαρτο και ο Γιάννης ο Λαζάρου, θα το θυμόμαστε αυτό κύριε Παπαγεωργίου, πώς έπαιξε με εμάς, λέει ο Παναθηναϊκός, και πώς έπαιξε το Καραϊσκάκι. Απλά το αναφέρουν τα παιδιά.
1: Μα να σου πω κάτι, τι να το
0: είναι όμως, είναι και αυτό, ρε παιδιά.
1: Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτά που είδαμε. Είδες κάτι διαφορετικό εσύ?
0: Όχι. Το θέμα είναι όμως ότι μπορεί, μήπως αυτό ότι έμεινε από δυνάμεις. Βέβαια, σου λέει ο άλλος, γιατί άλλαξες ρε Μπενίτεθ το σύστημα και το κάνεις 4-3-2, το κάνεις 4-4-2.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν άφησες την ομάδα να ρολάρει, έστω και αν άντεχε άλλα 50-60 λεπτά όπως ήταν στο Καραϊσκάκι, όπως ήταν στη Φιλαδέλφια την Κυριακή, με αυτό το στυλ, και να κάνεις κάποια ρεπετησιόν ή κάποιο ρετουσάρισμα μετά το 65-70, ναι. Αφού είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Άρα αναπάντα ερωτήματα που κάποια στιγμή αύριο σίγουρα με πιο ψύχρωμο τρόπο οι ρεπόρτερς του Παναθηναϊκού θα κληθούν να απαντήσουν ή να ρωτήσουν κάποιους υπεύθυνους για το πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός και τις αλλαγές που έκανε, όχι τις αλλαγές στο σύστημα που έκανε ο Μπενίτεθ. Για την Τούμπα, έχεις να πεις τίποτα?
1: Όχι, ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Για διπλό πρέπει να ήταν αυτό το μάτς.
1: Η ΑΕΚ με πολλές αλλαγές.
0: Πολλές, είχε.
1: Εντάξει, είχε αλλαγίτσες το παιχνίδι. Θα τα παίξει όλα για όλα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Στη Φιέστα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Πάντως έχει μείνει το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός ήττηθε ή ήρθε ισόπαλος, ο ΠΑΟΚ παίρνει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα όμως, έκανα ρεπορτάζ τώρα που βάζαμε τη Λαϊδόνη,
1: ναι,
0: ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει σαν την Μπάγκερ Μονάχου την Κυριακή.
1: Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε δει, αυτό φαίνεται ότι θα γίνει.
0: Οπότε άσο.
1: Από ό,τι μας έχει δείξει.
0: Και θα βάλω και τον ύμνο του Παναθηναϊκού την Κυριακή.
1: Και μη σου πω ότι σήμερα στο Καραϊσκάκι κράταγε δυνάμεις για την Κυριακή.
0: Έτσι είναι, φίλε. Πέστα ρε, πέστα ρε, Γιαννάρα. Πέστα. Οπότε και να χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ.
1: Ναι, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον ΠΑΟΚ και ήρθε ισόπαλος, ναι, πάλι ο Ολυμπιακός είναι
0: βγαίνει
1: η ομάδα
0: στο Champions
1: που
0: League.
1: Βγαίνει στο Champions League. Ο Ολυμπιακός πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Ναι, στο Champions League.
1: Ναι, στο Champions League. Στον τρίτο προκριματικό.
0: Στον τρίτο, ναι, ναι. Τρίτο, play-off και μπαίνει.
1: Και μπαίνει ο ομίλος. Αν αποκλειστεί, ναι, είναι στους ομίλους του Europa League. Αν περάσει τα play-off, έτσι. Αν περάσει τα play-off, έχει σίγουρα ομίλους ή Champions League ή Europa League.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει. Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης, πλήρωσε την αιμονή του Προέδρου με τον Αταμάν. Ένα προπονητή που του λείπει φαντασία, παίζει τα ίδια συστήματα. Τον έμαθα να παίξω σαν τον Μεντιλίμπαρ. Και εγώ θα πρόσθετα, φίλε Μανώλη, ότι δεν κάνει το εκτεταμένο rotation σε παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις όταν οι έμπειροι είναι ντεφορμέ ή όχι καλή κατάσταση. Και αυτό του έχει στοιχεί του Παναθηναϊκού. Συμφωνείτε, κύριε Γιάννη?
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ορίστε, λέει ο Αταμάν χειροκροτούσε το μοντέλο όταν έγινε αλλαγή.
0: Δεν το είπα πριν.
1: Το πες.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Δεν του γνωρίζει αυτού. Οπ. Νότι. Δεν του γνωρίζει ο Γιάννη, λέει ο Χριστάρα. Όντω είμαι, λέει, στη Τζιμισκή και λέω, φωνάζω. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα άλλα τα παιχνιδάκια. Πριν να διαβάσουμε μετά τη μία, θα πάμε πάλι στη Βαλένθια. Θα διαβάσουμε και τα πολλά μηνύματα που έχει στείλει, που έχετε στείλει. Τι είδες?
1: Τι?
0: Την ανατροπή του αιώνα.
1: Σε ποιο?
0: Τρέφα δεν πήρες.
1: Πού έγινε η ανατροπή του αιώνα?
0: Στη Λιβαδιά, πού έγινε?
1: Α, στη Λιβαδιά, ναι, το είδα και αυτό. Ήταν νωρίς αυτό, ναι. Τα είδαμε.
0: 0-2 στο 86, 3-2 τελικό.
1: Σε 8 λεπτά, 3-2.
0: Αυτό είναι.
1: Και είναι η πρώτη νίκη του μετά από καιρό απέναντι στον Όφη, όπου τον συναντούσε ο Όφη, τον Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Και είχαν πρόβλημα.
0: Τον είχε κερδίσει 4-0.
1: Στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ναι.
0: 4-0. Πώς έγινε, εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Κάποια στιγμή λέτε, θα τρελαθώ άμα αρχίσω. Έβλεπα το πρώτο ημίωρο, μόλις έγινε 0-2.
1: Ναι.
0: Κάτι είχαν κάποιες δουλειές στο σπίτι. Λέω, άμα αρχίσω να τα βλέπω όλα μέχρι τις 12 μεσάνυχτα θα σαλτάρω. Και λέω, άσε να δούμε πιο μετά που θα αρχίσω τα ντέρμπι. Και ξαφνικά βάζω το κινητό και το αποτέλεσμα, τηλεόραση 3-2. Λέω, δεν γίνεται. Στο 86 το είχα κλείσει περίπου, φαντάσου.
1: Στο 86 το κλείσα.
0: Ναι.
1: Και το μάθες μετά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πίστευα. Όπως επίσης
1: και αυτά.
0: Και το Villarreal Sevilla από 2-0, 2-3. Αδιάφορα παιχνίδια βέβαια, έτσι να τα λέμε αυτά στο play-in. Και απλά η ΕΠΟ θα πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά, η ΕΠΟ λέω. Η ΕΠΟ είναι για τη γάμα εθνική, η Super League. Πώς θα δέσει η ΕΠΟ να σκεφτεί τον τελικό, να μην το ξανακάνει από τον Απρίλη, πάλι κάποιο τον έβαλε Μάρτη, για να μπορέσει να υπάρχει ενδιαφέρον, εφόσον υπάρχουν play-off, και το λέω το εφόσον,
1: ναι.
0: Γιατί πολλά ακούγονται. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από το ότι θα κινδύνευε ο Αστέρας Τρίπολης, που με μια νίκη κόντρα στους αδιάφορους και Φυσιά και Πανετολικό. Πανετολικός σε ένα βαθμό, όχι, σώθηκε.
1: Τελείωσε. Ο Πανετολικός τελείωσε.
0: Άρα, μια νίκη δεν θα την κάνει.
1: Θα δούμε. Ποτέ μιλες, ποτέ μου.
0: Αν το ζήσουμε και αυτό, αυτό εγώ πιστεύω έχει σταματήσει να γίνεται και στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Όχι στην Ελλάδα. Μια νίκη πιστεύω θα την κάνει ο Αστέρας Τρίπολης. Είτε με την Κηφισιά στην έδρα του, είτε στο Αγρίνιο, τελευταία αγωνιστική. Μία. Και πολύ πιθανό να την κάνει την Κυριακή με την Κηφισιά.
1: Για να δούμε.
0: Αν την κάνει, τελειώνουν και η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, όταν από την αρχή στραβώσει, όσο και να παλεύει να φτύσει αίμα, να κάνει μια προσπάθεια, κάποια στιγμή θα μείνει είτε από δυνάμεις, είτε θα προδοθεί από την τύχη και θα χάσει τα πάντα. Φαντάσου, βλέπει τον Πανσεραϊκό, τι προσπάθεια έκανε από τον Γενάρη. με τις μεταγραφές του.
1: Ένα μεγάλο τεμαράζ. Ένα μεγάλο τεμαράζ.
0: Και όμως στην τελική ευθεία δεν μπόρεσε.
1: Στράβωσε. Στράβωσε. Και εκείνος τον πλήγωσε αυτή η ήττα από τον Ατρόμητο στις Σέρες. Ενώ πήγαινε τρένο μέχρι εκείνη την ώρα.
0: Εκεί η μεγαλύτερη ευθύνη, παρότι θα μου πει μετά κάποιος ερέως, ναι, αλλά μετά από τρεις μέρες έκανε διπλό στο LFC Arena. Όντως, εάν όμως είχε πάρει το μάτσο με τον Ατρόμητο και δεν είχε κάνει rotation αφήνοντας 6-7 παίκτες, γι' αυτό θέλω να καταλήξω στο Σαραγώσα,
1: ναι.
0: Θεωρώ ότι θα είχε κερδίσει και τον Ατρόμητο και θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να μείνει. Τι να πω όμως και για την ΑΕΛ, έτσι, που έχασε δύο παιχνίδια στο 95. Τέσσερις βαθμοί εννοώ.
1: Και που φαινόταν.
0: Παρότι στη Λάρισα δεν παίζει καλή μπάλα. Ναι. Δεν έχει δημιουργία φάσεις και γκολ. Χάνει όμως τη νίκη στο 95 με το πέναλτι και στις Σέρες. Χάνει και τη νίκη στο 93-94 από ό,τι μπήκε το γκολ στο Αγρίνιο. Εάν είχε αυτούς τέσσερις βαθμούς, πιστεύω θα είχε σωθεί η ΑΕΛ. Τώρα, επαναλαμβάνουμε, όλοι περιμένουν ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι για υποβιβασμό. Γιατί το λέω, μία νίκη πιστεύω θα την κάνει. Γνώμη μου. Τώρα, αν δεν μπορέσει και να την κάνει, τι να πω. Παίζει Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Πανετολικός Αστέρας. Συμπιστεύεις ότι θα την κάνει μια νίκη.
1: Η λογική λέει ότι θα την κάνει, αλλά ποτέ με λες ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν σου είπα ότι είναι τελειωμένο.
1: Ναι.
0: Απλά σου λέω, πιστεύω ότι μια νίκη θα την κάνει. Τώρα να δούμε.
1: Να πάμε σε λίγο στον Κωστή, γιατί έχουν βγει ειδήσεις σημαντικές.
0: Πρέπει να πάμε μία η ώρα.
1: Ναι, μία η ώρα θα πάμε στη διακοπή. Μετά τη μία θα μιλήσουμε με τον Κωστή. Ναι. Έχουν βγει πολλές σημαντικές
0: ειδήσεις. Αλλού ήθελα όμως. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, από τον Αταμάν.
0: Okay. Αλλού ήθελα να καταλήξω όμως, και αυτό μιλάγαμε.
1: Ναι.
0: Εάν θα αναζωοποιηθεί το θέμα της αναδιάρθρωσης τώρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και
0: εδώ ανοιχτά η ΑΕΛ έστειλε επιστολή και ναι, λέει παιδί, στη Super League, βοηθήστε, ξέρω, βοηθήστε τι λέει, δεν θυμάμαι τι ακριβώς τι ρήμα χρησιμοποιεί.
1: Ναι.
0: Να γίνει αναδιάρθρωση.
1: Ωραία όλη αυτή η παραφιλολογία.
0: Δεν
1: ότι...
0: λέω ότι θα γίνει, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω.
1: Μα υπάρχει καταστατικό, σου λέει, αν γίνει αναδιάρθρωση.
0: Λέει, αν υπάρχει κυβερνητική.
1: Τι θα
0: αυτό
1: γίνει,
0: δεν λένε,
1: θα,
0: κυβερνητική
1: θα
0: δεν λένε. Για την κυβέρνηση δεν λένε.
1: Παράξη νομοθετικού περιεχομένου θα
0: αυτό λένε. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει. Για να γίνει αναδιάρθρωση είναι ξεκάθαρο το καταστατικό. Πρέπει να γίνει και θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, σου λέει όμως, αν υπάρχει νομοθετική παρέμβαση,
1: ναι,
0: μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει εις διπλούν. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο ΚΑΠ λέει, και εκεί αμέσως ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου θα ορθώσουν το ανάστημά τους,
1: ναι,
0: ότι αυτές που πέσανε, πέσανε.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα θα έχουν οι ομάδες που δεν κατάφεραν να προβιβαστούν.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να γίνει τροποποίηση και του ΚΑΠ και εκεί, σε αυτό το σημείο.
1: Και βέβαια.
0: Αν δεν το έχουν σκεφτεί, ο ΚΑΠ αυτό λέει, παιδιά. Ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου κάνουν προθέρμανση.
1: Είναι έτοιμες.
0: Κάνουν προθέρμανση, δεν σου πάνε έτοιμες. Δικαστικά εννοώ, καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει τελικά αναδιάρθρωση, πότε θα γίνει, αν θα γίνει και πώς μπορεί να γίνει. Για να δούμε. Έχουμε δύο λεπτά μέχρι να πάμε διαφημίσεις, τραγούδια κτλ. Να πούμε έτσι κάτι από το εξωτερικό που είχαμε πολλά θέματα για παιχνίδια. Τι έχουμε, παιχνίδια πολλά είχαμε σήμερα, σαν Σαββατοκύριακο ήταν. Τα βάζω με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχε ένα εξαναβολής, δύο εξαναβολής παιχνίδια. Μπρεστ Στρασβούργο 1-2. Αυτό Στρασβούργο μόνο με τη Ράι Βαγιακάνο ήταν για κλωτσές. Μέσα έξω κερδίζει. Βιγιαρεάλ Σεβίλη, Ισπανία 2-3. Η Σεβίλη σώθηκε, έδιωξε τον Αλμίδα και ανέπνευσε. Σωστός.
1: Σώθηκε από ό,τι φαίνεται και η Αλαβές που κέρδισε την Μπαρτσελόνα.
0: Την κέρδισε τελικά, ε.
1: Ναι,
0: το αφήσει
1: ναι,
0: ναι. 1-0. Ναι. Εσπανιόλ επίσης πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα κερδίζοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού μου λένε, άμα φύγει με τη Λίμπαρ πρέπει να πάρει το Βαλβέρδε. Ρε παιδιά, να πάρει ένα νέο προπονητή. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα παραπάνω ούτε ο Βαλβέρδε ούτε ο Μεντιλίμπαρ αν τον διώξει. Πρέπει να πάει σε ένα μοντέλο 45-50 προπονητή με όρεξη, με φαντασία, με πάθος για δουλειά κτλ. Έτσι λέω εγώ. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αν φύγει έτσι ο Μεντιλίμπαρ. Αν. Για να δούμε πιο κάτω τι είχαμε. Τελικός Κόνια Σπορτ Τραμπζονσπορ. Θα πας.
1: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Κόνια Σπορτ Τραμπζονσπορ. Τελικός κυπέλλου Τουρκίας. Με ανατροπή έγινε το 1-2 Γκέτσλερ Μπιρλίγκη, Τραμπζονσπορ 1-2. Γκέτσλερ Μπιρλίγκη είναι η ομάδα του Κουκουτσίλη, να ξέρεις.
1: Αυτή είναι.
0: Ναι, γιατί
1: γεια σου, ρε Βασίλη. Έχει σε τρολάρει ο Σαρελάκος.
0: Σλάβια Πράγας λέει Γιάμπλονετς. Έχω παίξει άντερ και ήρθε 5-1.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Manchester City Crystal Palace 3-0, αλλά χάνει το πρωτάθλημα από την Arsenal.
1: Όχι, όχι, τώρα δεν χάνεται. Λέγαμε ότι είναι καλή να το χάσει, δεν χάνεται.
0: Αφού κέρδισε, πώς κέρδισε την West Ham, δεν το χάνει.
1: Βέβαια. Είδες τι έγινε εκεί στο παιχνίδι.
0: Με την West Ham, ναι, τώρα, ναι.
1: Με τους οπαδούς της Arsenal που ήταν μέσα στους οπαδούς
0: της.
1: Και πανηγύρισαν και τους πήραν κούτροβαλώντας.
0: Ναι, κάτω κατευθείαν. Γίνεται και στις καλύτερα πρωταθλήματα. Lens Paris 0-2, η Paris το κατέκτησε. Κάτι που ήταν ότι θα γινότανε. Τελικός κυπέλλου Ιταλίας. Ίντερ πιστοποίησε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην γειτονική χώρα. Lazio Inter 0-2. Με δύο γκολ του Τουράμ, η Lazio. Η Ίντερ κέρδισε τη Λάτσιο, του Τουράτ και του Μαρτίνες, Λαουτάρο Μαρτίνες. Η σφαγή θα γίνει, για να πάμε στις διαφημίσεις και το τραγουδάκι. Motherwell Celtic 2-3, Rangers Hibernian 1-2, Hearts Falkirk 3-0. Τι σημαίνει αυτό? Σάββατο 2:30, με άσοχη μετά από 69 χρόνια, η Hearts παίρνει πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: Με διπλό το παίρνει Celtic.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Με μουσική του Rachel Portman, η έναρξή μας, ένα μουσικό θέμα από το φιλμ του Lasse Hallström, «Σοκολά». Ζιλιέτ Μπινός, Τζόνι Ντεπ, Άλφρεντ Μολίνα, Λένα Όλιν στους πρώτους ρόλους. Μια γλυκιά ταινία παραγωγής του 2000 με την ιστορία να εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας με τους συντηρητικούς κατοικούς της να υποκύπτουν τελικά μετά από περιπέτειες στον γλυκό πειρασμό. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χαρίς Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168 και 169 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες εκεί δεύτερο πρόγραμμα και μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Μπέλα Μαρία ντε μι άλμα, όμορφη Μαρία της ψυχής μου. Η φωνή του Αντώνιο Μπαντέρας, που εκτός από καλός ηθοποιός είναι και εκφραστικός τραγουδιστής. Το τραγούδι ακούστηκε το 1992 στο φιλμ Mambo Kings. Η μουσική επένδυση της ταινίας έγινε με τραγούδια του Τίτο Πουέντε, του Μπένι Μόρ, της Σέλια Κρούζ, του Αρτούρο Σαντοβάλ, της Λίντα Ρόνσταντ και των Λος Λόμπος. Όλοι τους κομμάτια της μουσικής μυθολογίας της λατινοαμερικάνικης μουσικής.

Ήταν η φωνή του Ιμπραήμ, του Ιμπραήμ Μαλού, συγγνώμη. Ήταν λοιπόν του Ιμπραήμ, μέλος της τριλικής κουβανικής μπάντας Buenavista, τον Dos Gardenias. Είναι δημιουργία του εις κουβανής συνθέτριας και πιανίστριας εις Σολίνα Καρίγιο. Οδείς ένα αδικοχαμένο έρωτα. Γράφτηκε το 1945 και έγινε επιτυχία στον ισπανόφωνο κόσμο το 1948 όταν το τραγούδισε ο πορτορικανός Daniel Santos.

Τραγούδι καλοκαιριού στην καρδιά της άνοιξης. Τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, που σε όλη του τη ζωή τραγουδούσε τις δικές του αναμνήσεις, τις αναμνήσεις της γενιάς του, αλλά και τις αναμνήσεις νεότερων γενεών αρκετά μετά. Το τραγούδι κάθε καλοκαιριού, τα θερινά σινεμά, στο διάλειμμα, στον αγαπημένο μας θερινό κινηματογράφο, από τα ηχεία ακούγονταν διάφορα τραγούδια. Να, σαν αυτό.

I Love Her από τους Beatles, χωρίς κανένα σχολιασμό, μόνο θαυμασμό για τα τραγούδια που μας χάρισαν τα θρυλικά σκαθάρια.

Πήρα κόκκινα γυαλιά και ολογύρω σινεμά τα βλέπω. Αυτός ο στίχος που μας τραβάει από το χέρι, από το μανίκι που λέγαμε. Ο στίχος που σε περνά κατευθείαν στο μουσικό γεμάτο χρώματα τοπίο. Ρομαντζάρεις εκεί. Και μη μου πείτε τίποτα για τον ρομαντισμό. Ναι, μπορείς να τον βρεις κάποιες στιγμές από κάποιον στίχο, από μια μουσική, από μια φωτογραφία, από μια ανάμνηση, από τόσα πολλά πράγματα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανούδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, για αυτό το βράδυ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

ήταν ο χορός της Πεταλούδας. Εφάνταστος τίτλος αυτού του ορχιστρικού που ακούσαμε. Σύνθεση του Γιώργου Βαρσαμάκη, που μας έχει παρουσιάσει σειρά δίσκων ορχιστρικής μουσικής με εξαιρετικές ενορχιστρώσεις που στις πιο πολλές περιπτώσεις εκτελούνται από μεγάλες ορχήστρες. Οι μελωδίες θα μπορούσαν να επενδύσουν πολλά πολλά κινηματογραφικά πλάνα.

Το 1983 ο Μάνος Χατζηδάκης είχε παρουσιάσει τον κύκλο τραγουδιών «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς». Στον δίσκο διαβάζουμε τα εξής. «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς είναι μουσική τελετουργία για τέσσερις φωνές πάνω στην καταγωγή, τον έρωτα, τη βία και το θάνατο. Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς περιλαμβάνουν 16 τραγούδια σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα, του Άρη Δαβαράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ακούσαμε τα νυχτερινά αγάλματα με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1982, ήταν η παράσταση της πορνογραφίας και ο δίσκος που κυκλοφόρησε, και εκεί, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, ακούγεται η Παναγία των Πατησίων με την φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη.

Ήταν η φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη, η Παναγία των Πατησίων, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, από τον δίσκο Πορνογραφία. Μια σύγχρονη καντάδα τώρα με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη, Μίκης Θεοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, «Αχ, έλα κι άναψε το φως, τα χρόνια να μοιράσω και μείνε στο παράθυρο να διώχνεις τα παλιά, έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω, να πετάξω».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα τραγούδι τώρα του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Καγκουλίδη. Η Γιώτα Νέγκα τραγουδάει «Κι εγώ να λιώνω».

Και εγώ να λιώνω, τραγούδησε Γιώτα Νέγκα, τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Βασίλης Δημητρίου ήταν δημιουργός πάρα πολλών τραγουδιών που ερμηνεύτηκαν από σημαντικές φωνές, τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο. Τραγούδια μεγάλης συνθετικής γκάμας, από τις απλές μπαλάντες στην εποχή του νέου κύματος έως και λαϊκά τραγούδια. Συνέθεσε επίσης για δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και αξιομνημόνευτη η προσφορά του στη σύνθεση για τηλεοπτικές σειρές, κυρίως συνεργαζόμενος με τον Κώστα Κουτσομίτη.

Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, τραγουδίσε ο Γιώργος Νταλάρας, του Βασίλη Δημητρίου, μουσική και στίχη. Τραγούδι που δέσποζε στην ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουτσομίτη το 1992, σενάριο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά, το ομότιτλο. Τις δεκαετίες του 1990 αλλά και του 2000 γράφτηκαν πάρα πολλά τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές. Τα πιο πολλά από αυτά αναδύθηκαν και αγαπήθηκαν από το κοινό.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Παλάντιο είναι έργο για ορχήστρα εγχόρδων, σύνθεση του Ουαλού Καρλ Τζέκινς από το 1995. Ο τίτλος αναφέρεται στον Ιταλό αρχιτέκτονα της αναγέννησης Αντρέα Παλάντιο. Το έργο είναι σε τρία μέρη, σε μορφή κοντσέρτου γκρόσο. Τι είναι το κοντσέρτο γκρόσο? Είναι μορφή της εποχής του μπαρόκ καταρχήν. Μια μικρή ομάδα μουσικών, σολίστες, συνομιλούν με την ορχήστρα. Ο σημαντικότερος συνθέτης του είδους θεωρείται ο Αρκάντζελο Κορέλι. Από το Παλάντιο, το έργο του Καρλ Τζέκινς, ακούσαμε το πρώτο μέρος, το Αλεγκρέτο. Σολίστ ο βιολονίστας Άρα Μαλικιάν, συνοδευόμενος από ορχήστρα εγχόρδων. Όλα αυτά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Danced All Night. Το ακορντεόν, το κοντραμπάσο, τα κρουστά συνοδεύουν την καστράτο φωνή του Μάρτιν Ζαξ, του επικεφαλής των Tiger Lilies. Το τρίο που έχουμε απολαύσει πολλές φορές στη χώρα μας έρχεται 10 και 11 Ιουλίου για συμμετοχή. Συμμετοχή στις βάκχες του Ευρυπίδη που θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Μάλιστα ο Μάρτιν Ζαξ έχει συνθέσει και την μουσική της παράστασης. Θα παρουσιαστούν λοιπόν σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντρεφ. Ακούσαμε τους Tiger Lilies στο Danced All Night, διασκευή στη γνωστή μελωδία του Αντρέ Πρεβέν για την κινηματογραφική ταινία «Ωραία μου κυρία».

Πόσο πολύ σ' αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις. Από τα τραγούδια που αγαπήσαμε πολύ. Γραμμένο και αυτό από τον Βασίλη Δημητρίου. Η στίχη της Κατίνας Παΐζη και η ερμηνεία από τον Χρήστο Θηβαίο. Τραγούδι που είχε ακουστεί σε τηλεοπτική σειρά. Ο μεγάλος θυμός.

Αμάρα τέρα μία, πικρή μου γη. Αρχικά το τραγούδι είχε τον τίτλο «Νεμπία Αλαβάλε», «Ο Μίχλης στην Κοιλάδα». Χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το τραγούδι το τραγουδούσαν οι εργάτες του που συνέλεγαν τις ελιές στην περιοχή του Αμπρούτσο, στην κεντρική Ιταλία. Το 1971 ο Ντομένικο Μοντούνιο, αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, το συμπεριέλαβε σε δίσκο του, κάνοντας το γνωστό σε όλη την Ιταλία. Το ακούσαμε από τον ντουέτο Radio Dervis, που αποτελείται από έναν Ιταλό και έναν Παλαιστίνιο μουσικό. Στο ρεπερτόριό τους βρίσκουμε μουσικές και τραγούδια από όλη τη Μεσόγειο. Οι μουσικές της Μεσογείου κατέχουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο της μουσικής. Ελάτε να ακούσουμε τον Αντρέα Μπαρότη, τροβαδούρο της Σαρδινίας. Διασκεύασε ένα αγαπημένο μας δικό μας παραδοσιακό, το Τζιβαέρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανοδίες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Κώστας Θωμαίδης μέχρι τα μεσάνυχτα επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

μουσική που μόλις ακούσαμε είναι σύνθεση του συγκερού με Μπαγιάση για το film In the Mood of Love, ερωτική επιθυμία. Διάσημος και στη Δύση ο Μπαγιάση, είναι Ιάπωνας, για τις μουσικές του σε κινηματογραφικές ταινίες όπως Τα Υπτάμενα Στιλέτα, το 2046, Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού και άλλα πολλά. Από τον συγκερού ο Μπαγιάση στον Τζορτζ Γκέρσουιν και στο διασημότερο του τραγούδι, το Summertime.

Summertime, το κορυφαίο τραγούδι του George Gershwin σε στίχους του Dubois Hayward. Ακούσαμε μια κλασική ηχογράφηση από δύο θρύλους της jazz, την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Ηχογράφηση από το μακρινό 1959 σε δίσκο που περιείχε αποσπάσματα από την όπερα του George Gershwin Porgy and Bess, που το λιμπρέτο της βασίστηκε στο μυθιστόρημα Porgy του Dubois Hayward. Μετά τις φωνές της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong, η φωνή της Billie Holiday σε τραγούδι του Jack Wolf, του Joel Heron και του Frank Sinatra, I am full to want you.

I'm full to want you, από την μυθική φωνή της Billie Holiday, από τη φωνή της στη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη.

Άξιδα πουλιά και ο ευαίσθητος ληστής. Δύο τραγούδια από τη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη με τον Γιώργο Ρωμανό, όλα αυτά το 1966. Στο επόμενο, η Αγαθή Δημητρούκα έχει γράψει στίχους σε μια μελωδία του Ζουλφίλη Βανελή και η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε τη μνήμη του νερού.

Σε ζητώ, σε θέλω, σε ποθώ, σαν ανάσα μου και σαν λιγμό. Σε ζητώ, σε θέλω, θα σε βρω με τον τρόπο μου τον ακριβό. Τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη, τους στίχους της Αγαθής Δημητρούκα, την μελωδία του Ζουλφή Λιβανελή. Και λίγο πριν τελειώσουμε, η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου, σε τραγούδι που το ρεφρέν του το σιγοψιθυρίζουμε πολύ συχνά.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης σήμερα ρύθμιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 13 του Μάη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή, έτσι πάντα έτσι το λέμε, μια ωραία εκπομπή για να προειδεάσουμε, αλλά θα δείτε ότι και με την παρέα που υπάρχει εδώ στο στούντιο, γιατί δεν είμαι μόνο σήμερα, δεν είμαι σόλο, έχουμε παρέα, έχουμε...